άνθρωπος με τη διαμορφούμενη λατρεία της και το περιεχόμενό της. Συγγράμματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα καταθέτουν ερμηνευτικές προσεγγίσεις και απόψεις που συζητούνται και αντιμετωπίζονται σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν κίνδυνοι αλλοιώσεως της χριστιανικής μαρτυρίας. Αναφέρω, όταν μιλάμε για αλλοιώσεις της χριστιανικής μαρτυρίας, αναφέρω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στις αρχές του 2ου αιώνα. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας αναφέρει την περίπτωση της διδασκαλίας ενός διακόνου, ονόματι Νικολάου, ενδεχομένως ενός των 7 διακόνων των Αποστολικών χρόνων ή μαθητών του που εν ονόματι του διδάσκουν αυτά που διδάσκουν, ενδεχομένως άλλου προσώπου με αυτό το όνομα, ο οποίος λοιπόν Νικόλαος διδάσκει την ηθελημένη πράξη αμαρτιών, ιδίως σαρκικών, προκειμένου να δεχθεί ο πιστός τη χάρη του Κυρίου, παρεξηγώντας βέβαια τη θεολογική διατύπωση του Αποστόλου Παύλου, όπου επερίσευσεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Ο συγγραφέας του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, καταγγέλει αυτή την αλλίωση. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Τατιανού, μαθητή μάλιστα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος αναπτύσσει μια ερμηνεία για χιλιόχρονη βασιλεία του Χριστού, ερμηνεία που την ονομάζουμε χιλιασμό. Επομένως, οι συγγραφές που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου και μετέπειτα ασφαλώς, του δεύτερου όμως που μας ενδιαφέρει εδώ αιώνα, έχουν να κάνουν με ένα σχολιασμό για τη διαφύλαξη της χριστιανικής μαρτυρίας. Ακόμα και τα κείμενα που έχουν διασωθεί ως συγγράμματα των Αποστολικών Πατέρων, συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων απολογητών, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Ιουστίνος, ο Τατιανός, ο Αριστίδης, ο Αθηναγόρας, ο Κλήμης, επίσκοπος Ρώμης, ο Ερμάς, ο Ιγνάτιος, επίσκοπος Αντιοχίας, την χάνουν μιας προσεκτικής προσέγγισης από μεταγενέστερους μεγάλους δασκάλους, πατέρες δηλαδή της Εκκλησίας, για να αξιολογηθούν οι καταθέσεις τους και οι ερμηνείες τους. Όπως είπαμε, κυρίως μέσω της λατρείας επιχειρείται η διασφάλιση της αλήθειας της Εκκλησίας προκειμένου να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς των αλλοιώσεων ή των αιρέσεων. Συγχρόνως, χαρισματούχοι ή χαρισματικοί διδάσκαλοί της αναπτύσσουν σε μονογραφίες ή συγγράμματα τη σωστή διδασκαλία, αν και παραμένει το ερώτημα πώς θα ερμηνευτεί το περιεχόμενο αυτών των συγγραφών από ομάδες που διαφοροποιούνται ή που θέλουν να διαφοροποιηθούν.

Ήδη στις αρχές του δεύτερου αιώνα αρχίζουμε να έχουμε μια διαμορφωμένη λατρεία. Θα προσπαθήσουμε να την περιγράψουμε παρακάτω, αλλά θέλω στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω την εμφάνιση συγκεκριμένων και απαρτισμένων κοινοτήτων που προσδιορίζονται μέσα σε όρια γεωγραφικά, σε όρια εν της ορίης. Από εκεί προέρχεται και η λέξη ενορία. Πρόεδρος κάθε τέτοιας κοινότητας είναι ένας πρεσβύτερος, ο πρεσβύτερος, υπογραμμίζω το άρθρο, ο οποίος πολύ γρήγορα θα ονομαστεί επίσκοπος. Ο ονοματικός προσδιορισμός των κοινοτήτων ενοριών παρακολουθεί τη διοικητική διαίρεση της αυτοκρατορίας. Μικρή ή μεγάλη ενορία, μικρή ή μεγάλη επαρχία με ενταγμένες πολλές ενορίες. Στις επαρχίες υπάρχει μια πόλη μητέρα, μια μητρόπολη λοιπόν. Πολλές μητροπόλεις ανήκουν σε ένα θέμα της αυτοκρατορίας που στην εκκλησιαστική γλώσσα θα ονομαστεί πατριαρχείο. Ακολουθούν λοιπόν αυτή τη διαίρεση και διαιρούν την οικουμένη ως προς τον εκκλησιαστικό βίο σύμφωνα με αυτήν την πρακτική ή τη διαίρεση, αν θέλετε, τη διοικητική που εμφανίζεται μέσα στην ρωμαϊκή αυτοκρατορία της εποχής εκείνης. Έτσι εμφανίζεται μια ευρύτερη περιοχή με αρκετές ενορίες να αποτελεί μια επισκοπή με επικεφαλής έναν επίσκοπο, δηλαδή έναν πρόεδρο της Θείας Ευχαριστίας, ο οποίος διορίζει πρεσβυτέρους στις ενορίες που θα τελούν τη Θεία Ευχαριστία στο όνομά του, ώστε κάθε Θεία Ευχαριστία να είναι του ενός επισκόπου. Το υπογραμμίζω αυτό. Κάθε Θεία Ευχαριστία, δηλαδή κάθε ευχαριστιακό τραπέζι που στείνεται και γύρω του μαζεύονται οι πιστοί, με επικεφαλής τον πρόεδρο αυτής της συνάξεως, τον επίσκοπο, είναι όλη η Εκκλησία, η κατά την οικουμένη Εκκλησία. Δεν είναι ένα κομμάτι της Εκκλησίας. Στη διπλανή πόλη στείνεται ένα άλλο ευχαριστιακό τραπέζι, όπου επίσης είναι όλη η Εκκλησία. Αυτό το χριστολογικό μυστήριο, το οποίο αναφέρουν οι ιερείς μέχρι σήμερα, την ώρα που μελίζουν, κομματιάζουν δηλαδή τον άρτο για να τον βάλουν μέσα στο ιερό ποτήριο, λέγοντας «ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος», αυτό είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Αυτό σημαίνει ότι όταν προσέρχεται κάθε πιστός να κοινωνήσει στη μερίδα που του δίνει ο ιερέας με το σώμα και αίμα του Κυρίου, λαμβάνει όλον το Χριστό, ενώνεται με όλον το Χριστό, και ο άλλος πιστός που κοινωνεί μετά τον πρώτο επίσης λαμβάνει όλον το Χριστό, και ο άλλος και ούτω καθεξής. Δεν λαμβάνουμε κομμάτια του Χριστού, κομμάτια του σώματος. Είπαμε λοιπόν ότι κάθε προεστός, κάθε πρόεδρος της ευχαριστιακής κοινότητος προείσταται της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης όμως ο προεστός διαμορφώνει την πράξη της λατρείας, διατυπώνει τις ευχές και αναπτύσσει τη διδασκαλία, όπως μαρτυρούν τα κείμενα του δεύτερου αιώνα. Προϊόντος του χρόνου εμφανίζεται η ανάγκη να διαμορφώνονται κοινές ευχές για να μην παρισφρίουν αιρετικές απόψεις. Υπάρχει ένας επίσκοπος που είναι επαρκής, δηλαδή χαρισματικός, και του λόγου και της πράξης. Μεγάλες μορφές, ήδη από τον δεύτερο αιώνα, θεμελιώνουν ένα σωστό θεολογικό λόγο και γι' αυτό το λειτουργικό κείμενο που διαμορφώνουν το παίρνουν και οι άλλοι πλησιόχωροι επίσκοποι. Έτσι αρχίζει να εμφανίζεται μια ομοιομορφία που ασφαλώς στην αρχή είναι τοπική. Κάποτε αρχίζει να γενικεύεται αυτή η ομοιομορφία σε μεγάλες περιοχές, όπως παραδείγματος χάρη η Αίγυπτος με κέντρο την Αλεξάνδρεια. Ίδια νοοτροπία, κοινή γλώσσα, κοινές αντιλήψεις.
Έτσι λοιπόν αναπτύσσεται στην Αλεξάνδρεια μια παράδοση. Άλλη λειτουργική παράδοση αναπτύσσεται στην περιοχή της Παλαιστίνης με κέντρο τα Ιεροσόλυμα. Άλλη στην περιοχή της Συρίας με κέντρο την Αντιόχεια. Άλλη στη Δύση με κέντρο τη Ρώμη.

Αυτό σημαίνει σε σχέση με τις λειτουργικές παραδόσεις που αδιαμορφώνονται σε αυτές τις μεγάλες περιοχές ότι μπορούμε να μιλάμε για λειτουργικούς τύπους και να λέμε ο Αιγυπτιακός λειτουργικός τύπος, ο Παλαιστινιακός λειτουργικός τύπος, ο Αντιοχιανός λειτουργικός τύπος ή ο Ρωμαϊκός λειτουργικός τύπος. Αργότερα, όταν θα έρθει στο προσκήνιο η Κωνσταντινούπολη, θα μιλάμε για τον λειτουργικό τύπο Κωνσταντινούπολεως. Επομένως, αυτό θέλω να πω, την εποχή αυτή εμφανίζονται, μιλάμε για το 2ο αιώνα, τα πρώτα κείμενα απαρτισμένης θείας λειτουργίας σε αυτές τις περιοχές που ανέφερα. Ξέρουμε παραδείγματος χάρη ότι στην Αλεξάνδρεια αναπτύχθηκε ένας τύπος κειμένου της θείας λειτουργίας που αποδίδεται στην παράδοση του Ευαγγελιστή Μάρκου. Όπως είναι γνωστό, ο Μάρκος ήταν μαθητής καταρχήν του Αποστόλου Παύλου, αλλά όταν αποχώρησε από την ομάδα του Παύλου και εντάχθηκε στην ομάδα του Πέτρου, εξέφρασε ουσιαστικά την παράδοση του Πέτρου που αναπτύσσει στην Αλεξάνδρεια. Ή έχουμε στα Ιεροσόλυμα μια άλλη παράδοση γύρω από τον πρώτο επίσκοπο Ιεροσολύμων, τον Ιάκωβο, όπου και διαμορφώνεται λίγο διαφορετικά το κείμενο της Θείας Λειτουργίας. Θέλω να σημειώσω κατά τα επιμέρους μέρη, όχι κατά το κεντρικό θέμα της Θείας Ευχαριστίας, και έτσι έχουμε τη λειτουργική παράδοση του Αγίου Ιακώβου. Πρέπει επίσης να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα έχουμε σαφή διαμόρφωση της τάξης των κληρικών. Έφυγε η γενιά των Αποστόλων, είπαμε. Όσο ζούσε η γενιά των Αποστόλων, οι Απόστολοι ήταν οι επικεφαλής της Εκκλησίας. Έφυγε η γενιά αυτή. Εμφανίζονται τώρα σαφώς διακρινόμενες μεταξύ τους οι δύο τάξεις των κληρικών, ο επίσκοπος και οι πρεσβύτεροι. Ο επίσκοπος τελεί την ευχαριστία. Οι πρεσβύτεροι στο όνομα του επισκόπου επίσης τελούν την ευχαριστία. Υπάρχουν και οι διάκονοι, ένας λειτουργικός βαθμός ανάμεσα στον κλήρο και τον λαό. Οι διάκονοι δεν λαμβάνουν μέρος στην καθαυτό τέλεση της ευχαριστίας, αλλά υπηρετούν ως βοηθοί του επισκόπου. Παραδείγματος χάρη, προσκομίζουν τα δώρα στον επίσκοπο ως εκπρόσωποι του λαού και μεταδίδουν τα αγιασμένα δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, στον λαό ως εκπρόσωποι του επισκόπου. Κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα έχουμε επίσης την εμφάνιση ενός συστήματος με το οποίο θα διοικηθεί η Εκκλησία και που το ονομάζουμε Συνοδικό Σύστημα. Το Συνοδικό Σύστημα αντλεί την αρχή του από τη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο που έγινε το 48 μετά Χριστόν, όπου εκφράζεται ο αγιοπνευματικός χαρακτήρας των αποφάσεων. Έδοξεν το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Έτσι αρχίζει η απόφαση της Αποστολικής Συνόδου. Με την ανάπτυξη της Εκκλησίας σε όλον τον τότε γνωστό κόσμο, στη λεγόμενη Οικουμένη, οι επίσκοποι συναθρίζονται για να αποφασίσουν σε θέματα πίστεως, κυρίως για να αντιμετωπίσουν τις αιρέσεις, αλλά και να συμφωνήσουν σε κανονικά, όπως λέμε, θέματα, δηλαδή θέματα του εκκλησιαστικού βίου. Εάν κάθε Θεία Ευχαριστία είναι όλη η Εκκλησία, τότε κάθε επίσκοπος είναι επίσης όλη η Εκκλησία. Δεν μπορεί ένας επίσκοπος να είναι υπεράνω των άλλων. Επάνω σε αυτό το στοιχείο βασίζεται το λεγόμενο συνοδικό σύστημα. Στις αποφάσεις των συνόδων, είτε τοπικών είτε οικουμενικών, οι αποφάσεις είναι ομόφωνες. Δεν υπάρχει κατά πλειοψηφία απόφαση. Είναι ομόφωνες. Όσοι δεν συμφωνήσουν, εκδιώκονται από το σώμα της Εκκλησίας.

Ας πάμε τώρα να δούμε και μερικά επιμέρους θέματα εκτός της Θείας Ευχαριστίας. Να δούμε πώς διαμορφώνεται το βάπτισμα από τον 2ο αιώνα και μετά. Ήδη στα μέσα του 2ου αιώνα έχουμε μια μαρτυρία ότι το βάπτισμα έχει οργανωθεί. Προηγείται διδασκαλία και μάλιστα μακρόχρονη, δηλαδή θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, και έπεται ομολογία πίστεως. Είναι χαρακτηριστική η εμφάνιση των λεγόμενων βαπτιστηρίων συμβόλων από το 2ο αιώνα, που φτάνει μέχρι και τον 4ο αιώνα, όταν όλα πια τα βαπτιστήρια σύμβολα θα καταργηθούν, διότι θα επικρατήσει το βαπτιστήριο σύμβολο της Συνόδου της Νικαίας, της Α δηλαδή Οικουμενικής Συνόδου, συμπληρωμένο από τη Σύνοδο της Κωνσταντινούπολεως, το γνωστό μας πιστεύω. Προηγουμένως υπάρχουν μεγάλα βαπτιστήρια σύμβολα, τα οποία ακριβώς προσπαθούν να προφυλάξουν από αιρέσεις, να πούν δηλαδή ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού, ποιο είναι το πρόσωπο του Πατρός, ποιο είναι το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, ποιο είναι το μυστήριο που τελείται στη Θεία Ευχαριστία, ποιος είναι ο πιστός άνθρωπος, σε τι αποβλέπει ένας που ενώνεται με το σώμα της Εκκλησίας. Το δημοφιλέστερο τέτοιο βαπτιστήριο σύμβολο που εμφανίστηκε πριν από τη Σύνοδο της Νικαίας είναι ένα σύμβολο που αποδίδεται στον Άγιο Αθανάσιο, εξαιρετικό κείμενο, το οποίο αμέσως μεταφράστηκε στα λατινικά, έγινε βαπτιστήριο σύμβολο για τη λατινόφωνη εκκλησία και έγινε ένα από τα δημοφιλέστερα σύμβολα της Δυτικής Εκκλησίας ήδη από τον 3ο αιώνα. Το βάπτισμα λοιπόν τώρα έχει οργανωθεί να γίνεται με προετοιμασία. Ο υποψήφιος για το βάπτισμα θα παρακολουθήσει συγκεκριμένα κατηχητικά μαθήματα. Θα κάνει άσκηση και προσευχή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και επομένως αρχίζουν να εμφανίζονται οι λεγόμενες κατηχητικές προσευχές. Θα κάνει νηστεία, δηλαδή και την ψυχική του κατάσταση θα ασκήσει και τη σωματική του κατάσταση θα ασκήσει. Και στην αγρυπνία του Μεγάλου Σαββάτου θα προσέλθουν όλοι οι έτοιμοι να βαπτιστούν, ή προς το φώτισμα όπως τους ονομάζουμε, για να βαπτιστούν ένας-ένας. Όχι ομαδικά, αλλά ένας-ένας. Η βάπτιση γίνεται στην αγρυπνία της λειτουργίας του Πάσχα, από το Μεγάλο Σαββάτο προς την Κυριακή το πρωί. Έχουμε αρκετά κείμενα για αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε και κατηχητικά κείμενα πολλά, διαιρεμένα σε μαθήματα, με σημαντικό για την εποχή αυτή τις λεγόμενες κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμου. Την εποχή αυτή διαμορφώνεται και περίοδος νηστείας, η λεγόμενη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ως βαπτιστήριος περίοδος νηστείας. Καταρχήν αφορά στους κατηχούμενους. Οι κατηχούμενοι νηστεύουν, οι κατηχούμενοι προσεύχονται, οι κατηχούμενοι προετοιμάζονται. Πολύ νωρίς όμως, ήδη από το 130 περίπου μετά Χριστόν, εμφανίζονται κείμενα που μας καλούν και όλους τους βαπτισμένους πιστούς να συμπαρασταθούμε στους κατηχούμενους κατά την περίοδο αυτή, συμπροσευχόμενοι και συνιστεύοντες, γιατί μας αφορά και εμάς η είσοδός τους στην Εκκλησία.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις Σόλου της Πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Το 1863, ξαναλέω την ημερομηνία, 1863, πρωτοδημοσιεύθηκε ένα κείμενο που η έρευνα μας λέει ότι γράφτηκε γύρω στο 120 με 130 μετά Χριστόν, αγνώστου συγγραφέα, και που πήρε τον τίτλο «Διδαχή των 12 Αποστόλων». Εκεί διαβάζουμε για το βάπτισμα. «Περί δε του βαπτίσματος ούτω βαπτίσατε. Ταύτα πάντα προϋπόντες», δηλαδή τις προσευχές και την ομολογία πίστεως, «βαπτίσατε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εν ύδατι ζώντι», δηλαδή σε τρεχούμενο νερό που ονομαζόταν νεαρόν είδωρ, επειδή έβγαινε από την πηγή, και μάλιστα αργότερα, παραλείποντας τη λέξη είδωρ, έμεινε η λέξη νεαρόν, και το νεαρόν έγινε νερό. «Εάν δε μη έχεις είδωρ ζών, εις άλλο βάπτισον», σε μη τρεχούμενο δηλαδή νερό, «ή δε ου δίνασε εν ψυχρό», έπρεπε δηλαδή να είναι κρύο το νερό, «εν θερμό», ας είναι ζεστό. «Εάν δε αφότερα μη έχεις, έκχεον επί την κεφαλήν τρεις είδωρ εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Προ δε του βαπτίσματος προνηστευσάτο ο βαπτίζων και ο βαπτιζόμενος». Ο βαπτίζων εδώ δεν είναι απλώς ο πρεσβύτερος, είναι και ο εγγυητής, αυτός που αργότερα θα εξελιχθεί στον ανάδοχο, στον νονό. «Και ήτινες άλλοι δίναντε», δηλαδή να προσεύχονται και να νηστεύουν και όποιοι άλλοι μπορούν. Έτσι αρχίζει να εισάγεται η συμμετοχή όλων των πιστών στην προβαπτιστική περίοδο και προετοιμασία των χριστιανών. Την ίδια εποχή, για το βάπτισμα πάλι, ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος, σε μια απολογία που γράφει για τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αντωνίνο τον Ευσεβή, λέει: «Όσοι αν πιστώσει και πιστεύωσιν αληθή ταύτα τα υφημών διδασκόμενα και λεγόμενα είναι», όσοι έχουν πιστεί ότι αυτά που λέμε είναι αληθινά και πραγματικά, «και βιούν ούτως δίνανται υπισχνώνται και υπόσχονται ότι μπορούν να βιώσουν σύμφωνα με αυτά που ακούνε και λέμε, που ακούμε και λέμε, εύχες θέτε και ετήν νηστεύοντος παρά Θεού των προημαρτημένων άφεσιν διδάσκονται», δηλαδή διδάσκονται όλοι αυτοί που θα το αποφασίσουν να προσεύχονται και να ζητούν από το Θεό, νηστεύοντας συγχρόνως την άφεση όσων έχουν πράξει μέχρι τώρα, δηλαδή να ζητάνε μια νέα βιωτή, νέα ζωή, νέο τρόπο του σκέπτεστε, «ημών συνευχομένων και συνιστευόντων αυτής», ενώ εμείς θα συμπροσευχόμαστε και θα νηστεύουμε μαζί τους, «έπειτα άγονται υφημών εν θα είδωρεστή και τρόπον αναγεννήσεως, ον και εμείς αυτοί ανεγεννήθημεν αναγεννώνται». Λαμβάνουν δηλαδή την ίδια αναγέννηση που έχουμε λάβει και εμείς οι βαπτισμένοι. «Επωνόματος γάρ του Πατρός των όλων και Δεσπότου Θεού και του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και Πνεύματος Αγίου, το εν το είδατι τότε λουτρών ποιούνται», βαπτίζονται δηλαδή μέσα στο νερό. Είναι λοιπόν η τάξη του βαπτίσματος καθορισμένη πλέον το δεύτερο αιώνα, τι προηγείται του βαπτίσματος, πώς γίνεται η προσέλευση προς το βάπτισμα και ποια είναι τα στοιχεία που χρειάζονται κατά το βάπτισμα. Ας πάμε τώρα στη Θεία Ευχαριστία. Η Θεία Ευχαριστία, όπως είπαμε, τελείται κάθε Κυριακή κατά τόπους εν της ορίης και έχει πια 7 διακριτά μέρη. Πρώτον, ύμνη από ψαλμούς και ορισμένη ύμνη της Καινής Διαθήκης, κυρίως από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Ανάγνωση δεύτερον από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη, δηλαδή ανάγνωση είτε προφητιών, είτε ευαγγελικών περικοπών, είτε περικοπών από τις πράξεις και τις επιστολές. Τρίτον, κήρυγμα αμέσως μετά την ανάγνωση, ανάπτυξη δηλαδή και ερμηνεία αυτών που ακούστηκαν. Τέταρτον, ομαδική προσευχή με τη συμμετοχή όλων. Πέμπτον, προσφορά άρτου και ίνου. Έκτον, επίκληση. Η επίκληση γίνεται από τον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο στη θέση του επισκόπου με τη συμμετοχή του λαού που εκφωνεί το αμήν. Και τέλος, θεία κοινωνία.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι τέτοια μυσταγωγικά στοιχεία της Θείας Λειτουργίας βρίσκομαι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, κυρίως εκεί που περιγράφει την ουράνιο λειτουργία. Εκεί πρωτοαπαντάται, μιλάω για τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, ο δοξολογικός όρος «Αλληλούια», παρμένος από τους ψαλμούς. Όπως είναι γνωστό, στην Παλαιά Διαθήκη το «Αλληλούια» υπάρχει μόνο στους ψαλμούς και σε ένα χωρίο του «Τοβίτ», ενώ στην Καινή Διαθήκη υπάρχει μόνο στην Αποκάλυψη 3 φορές, κυρίως όταν

εις και γνώσεως, εις εγνώρισας ημίν δια Ιησού του παιδόσου, σύ η δόξα εις τους αιώνας. Ως περίν τούτο το κλάσμα διεσκορπισμένων επάνω των ωραίων και συναχθέν εγένετο εν, όπως αυτό το ψωμί ήταν διασκορπισμένο μέσα στη γη ολόκληρη και συναχθέν έγινε ένα, ούτω συναχθήτω σου η Εκκλησία από τον περάτων της γης εις την Συν Βασιλείαν, ότι σου εστίν η δόξα και η δύναμις δια Ιησού Χριστού εις τους αιώνας. Και συνεχίζει μια φράση που είναι πολύ ενδεικτική: μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από της ευχαριστίας ημών, αλλά οι βαπτισθέντες εις το όνομα Κυρίου. Στο κείμενο αυτό επισημαίνουμε την ευχή της Αγίας Αναφοράς που υπάρχει και στα κείμενα της Θείας Ευχαριστίας που θα διατυπωθούν αργότερα. Το θέμα της ενότητας, όπως διατυπώνεται από τον ίδιο τον Χριστό στη λεγόμενη αρχιερατική του προσευχή, και συνεχίζει και αυτό τον αιώνα και τους επόμενους αιώνες και μέχρι σήμερα να είναι κεντρικό στοιχείο του εκκλησιαστικού μας βίου. Τι λέει εκεί ο Χριστός? «Δώσε, Πατέρα μου, εγώ και οι μαθητές μου να είμαστε ένα, όπως εγώ και εσύ είμαστε ένα». Η Θεία Ευχαριστία είναι κοινωνία. Μας κάνει να γινόμαστε ένα, να συναθροιζόμαστε επί το αυτό, και επειδή μας ενώνει με τον Χριστό να γινόμαστε ένα. Επίσης, στο κείμενο αυτό που διαβάσαμε από τη διδαχή των 12 Αποστόλων μπορεί να επισημανθεί και ο μυσταγωγικός χαρακτήρας που έχει η Θεία Ευχαριστία. Τι μας λέει? «Μη δεις δε φαγέτο, μη δε πιέτο από της ευχαριστίας ημών, αλλά οι βαπτισθέντες εις το όνομα Κυρίου». Δεν μπορεί το μυστήριο να παραχωρηθεί δηλαδή σε μη βαπτισμένους. Ο Ιουστίνος, τον οποίον επίσης επικαλέστηκα για το βάπτισμα, έχει μια εξαιρετική περιγραφή Θείας Λειτουργίας στις αρχές του 2ου αιώνα. Μας λέει εκεί: «Και τη του Ηλίου λεγόμενη ημέρα», η πρώτη μέρα της εβδομάδας στους Ρωμαίους ονομαζόταν ημέρα του Ηλίου, αυτό που σήμερα εξακολουθεί να διασώζεται στην αγγλική γλώσσα Sunday. «Και τη του Ηλίου λοιπόν λεγόμενη ημέρα, πάντων κατά πόλης ή αγρούς μενόντων, επί το αυτό συνέλευσης γίνονται, μαζεύονται σε έναν τόπο, είτε από τις πόλεις είτε από τους αγρούς, οι πιστοί, και τα απομνημονεύματα των Αποστόλων ή τα συγγράμματα των προφητών αναγινώσκεται μέχρις εν χωρί, και διαβάζονται αποσπάσματα είτε από τα απομνημονεύματα των Αποστόλων», που βέβαια είναι τα Ευαγγέλια, οι Πράξεις, οι Επιστολές, «ή από τα συγγράμματα των προφητών», δηλαδή αποσπάσματα από προφητείες που έχουν έναν χαρακτήρα διδακτικό και θέλουν να δείξουν ότι μέσα στην ιστορία εμφανίστηκε ο σωτήρ του κόσμου, όσο χρειάζεται, μέχρι εν χωρί όσο χρειάζεται, «ή τα παυσαμένου του αναγινώσκοντος». Να τώρα ένα διακόνημα καινούριο που εμφανίζεται στα κείμενα και που είναι ο αναγινώσκον, ο αναγνώστης όπως λέμε σήμερα στην Εκκλησία. «Παυσαμένου του αναγινώσκοντος, ο προεστός διαλόγου την νουθεσία και την πρόκληση της των καλών τούτων μιμήσεως ποιείται», δηλαδή κάνει κήρυγμα ο προεστός της Θείας Ευχαριστίας, ο προεστός, αν είναι επίσκοπος ο επίσκοπος, αν είναι πρεσβύτερος ο πρεσβύτερος. Και με το κήρυγμα μας καλεί να μιμηθούμε αυτά που ακούσαμε στα αναγνώσματα. Έπειτα τελειώνουν με το διδακτικό μέρος και μπαίνουν στο δεύτερο μέρος, αλλάζει η στάση των πιστών, γι' αυτό είναι το έπειτα. Έπειτα ανιστάμεθα κοινοί πάντες, όλοι μαζί σηκωνόμαστε
και ευχάριστη.

σπέμπομεν και παυσαμένων ημών της ευχής, αφού σταματήσουμε εμείς να προσευχόμαστε, άρτος προσφέρεται και ίνος και είδωρ. Και ο προεστός ευχάς ομοίως και ευχαριστίας όση δύναμη σε αυτό, δηλαδή κατά την έμπνευσή του, κατά τη χάρη του, αναπέμπει. Και ο λαός επεμφημεί λέγον το αμήν, και η διάδοσης και η μετάληψης από τον ευχαριστηθέντον εκάστο γίνεται, και της ου παρούση δια των διακόνων πέμπεται. Δηλαδή η ευχαριστία θα δοθεί σε όλα τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, είτε τους παρόντες είτε τους απόντες. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε ακόμα σαφέστερη περιγραφή αυτών των διακριτών μερών. Πρώτα-πρώτα φαίνεται ότι έχουμε δύο μέρη στη Θεία Λειτουργία, το διδακτικό και το μυσταγωγικό. Το διδακτικό περιέχει ύμνους, αναγνώσματα, κήρυγμα. Το μυσταγωγικό περιέχει ύμνους, προσφορά δώρων, επίκληση, κοινωνία.

Στο σημείο αυτό θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και να κάνω δύο σχόλια. Το πρώτο, σε σχέση με το κείμενο που διαβάσαμε προηγουμένως. Ο λαός επεμφυμεί λέγον το αμήν. Αυτό το αμήν σήμερα μοιάζει να λείπει από τη Θεία Ευχαριστία. Μοιάζει, λέω, να λείπει. Δεν λείπει. Το λέει όμως ο ιερέας μόνος του και το λέει μυστικά, δεν ακούγεται. Αυτό το αμήν το έλεγε ο διάκονος. Δεν λέω το έλεγε όλος ο λαός, το έλεγε ο διάκονος. Αλλά ο διάκονος εκπροσωπούσε το λαό και αυτό το αμήν το έλεγε εκφώνος. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω να υπογραμμίσω. Από τότε μέχρι και τον 17ο αιώνα ακολουθεί το η τάξη να είναι διακριτά τα δύο μέρη και το κήρυγμα να γίνεται αμέσως μετά τα αναγνώσματα. Όταν ξεχάσαμε τι σημαίνει μυσταγωγία της Θείας Ευχαριστίας και αναδύθηκε μέσα μας η παγίδα ή ο πειρασμός να σώσουμε τον κόσμο δια της διδασκαλίας και όχι δια του μυστηρίου, μεταθέσαμε το κήρυγμα από το μέρος το διδακτικό στο μέρος το μυσταγωγικό. Και μάλιστα σε συγκεκριμένο μέρος, σε αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό στη Θεία Λειτουργία, και όχι μόνο, αλλά του αλλάξαμε και το περιεχόμενο. Θα έλεγα του αλλάξαμε τα φώτα, αλλά δεν έχει σημασία. Του αλλάξαμε το περιεχόμενο. Σε όλους τους προηγούμενους αιώνες υπήρχε κήρυγμα με άλλο περιεχόμενο, εκτός των αναγνωσμάτων. Ασφαλώς υπήρχαν και οι ομιλίες, παραδείγματος χάρη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ή άλλων μεγάλων πατέρων, αλλά αυτές οι ομιλίες δεν γίνονταν μέσα στη Θεία Λειτουργία, γίνονταν σε εσπερινές ακολουθίες. Στη Θεία Λειτουργία το κήρυγμα έχει περιεχόμενο στενά συνδεδεμένο με το ανάγνωσμα. Γιατί? Γιατί έχει προηγηθεί η εκφώνηση μιας σύνδεσης της ιστορίας με τα έσχατα. Φέραμε τα έσχατα στην ιστορία και ζούμε στο όνομα της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Καταθέτουμε την εμπειρία ότι είναι ευλογημένη βασιλεία μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Σε αυτή τη βασιλεία μέσα δεν ασχολούμαστε με θέματα της ιστορίας, ασχολούμαστε με θέματα της βασιλείας. Κλείνω εδώ αυτή την παρένθεση και θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω δύο λόγια για την νηστεία. Στις αρχές του 2ου αιώνα έχουμε μαρτυρία ότι έχει επιλεγεί για το εκκλησιαστικό σώμα να δανειστούμε την πρακτική των Ιουδαίων για την νηστεία της εβδομάδας, όχι όμως τρεις φορές την εβδομάδα, αλλά δύο φορές και σε διαφορετικές μέρες. Όχι ας πούμε Δευτέρα και Πέμπτη, αλλά Τετάρτη και Παρασκευή. Και βέβαια στο γιατί Τετάρτη και Παρασκευή αναπτύσσεται μία θεολογία που έχει σχέση με την προδοσία του Χριστού και με κυρίως με τη Σταύρωσή του. Αυτό πρέπει να έχει αρχίσει από τον 1ο αιώνα, όπου ενδεχομένως να νίστευαν τρεις φορές την εβδομάδα, κάτι που ακολουθούν σήμερα οι μοναχοί, οι οποίοι νηστεύουν τρεις φορές την εβδομάδα ακριβώς, δηλαδή Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Πάντως, στη διδαχή των 12 Αποστόλων που αναφέρθηκα παραπάνω, λέγεται σαφέστατα «Ημείς νηστεύσατε Τετράδα και Παρασκευή». Άλλες περίοδοι νηστείας δεν υπάρχουν παρά μόνο η Τετάρτη και η Παρασκευή για την εποχή για την οποία μιλάμε. Η νηστεία της Σαρακοστής είναι νηστεία προετοιμασίας για το βάπτισμα των κατηχουμένων αυτή την περίοδο. Οπότε θα πάρει άλλο περιεχόμενο η νηστεία όταν θα μπει και ο νηπιοβαπτισμός, αφού δεν έχουμε διδαχή πρώτου βαπτίσματος αλλά έχουμε διδαχή μετά το βάπτισμα. Εξακολουθεί όμως και σήμερα, αν παρακολουθήσει κανείς τις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να έχει ένα χαρακτήρα πραγματικά διδακτικό και να μας μυσταγωγεί σιγά σιγά για το πώς θα φτάσουμε σε μια αναγέννηση. Ναι μεν η αναγέννηση έχει προηγηθεί από τα βρεφικά ή παιδικά μας χρόνια,
αλλά αυτή την αναγέννηση την ανανεώνουμε συνεχώς και την εμπεδώνουμε συνεχώς. Αργότερα θα οριστούν και άλλες περίοδοι νηστείας. Παραδείγματος χάρη, η νηστεία των Χριστουγέννων, όταν εισάγεται, είναι φανερό ότι είναι βαπτιστήρια νηστεία, γιατί όταν αυξάνουν οι ανάγκες της Εκκλησίας και δεν μπορούν όλοι να βαπτιστούν σε μια μέρα, δεν αρκεί δηλαδή μια πανηχίδα, ορίζεται μια δεύτερη βαπτιστήρια ημέρα, η πανηχίδα των Φώτων, 5 προς 6 Ιανουαρίου. Προηγουμένως, επομένως, έχουμε πάλι μια περίοδο 7 εβδομάδων νηστείας και προσευχής. Όταν αργότερα τα Χριστούγεννα ορίζονται στις 25 Δεκεμβρίου, ενώ μέχρι να οριστούν για 25 Δεκεμβρίου γιορτάζοντας στις 6 Ιανουαρίου, χάνεται ο βαπτιστήριος χαρακτήρας της νηστείας των Χριστουγέννων. Πολύ αργότερα, λίγο πριν από την οικονομαχία, θα εισαχθεί η νηστεία των Αγίων Αποστόλων και από τις τελευταίες νηστείες που εισάγονται μετά τον 12ο αιώνα είναι η νηστεία του 15 Αυγούστου. Μέχρι την Πεθέκτη Οικουμενική Σύνοδο 680 περίπου μετά Χριστόν, που θα καθορίσει με λεπτομέρειες τρόπους νηστείας, νηστεία σήμαινε αυτό που λέει η λέξη νη αισθείο, δεν τρώω. Δηλαδή όλη τη μέρα ο πιστός δεν έτρωγε και μόνο μετά τη δύση του ηλίου έτρωγε κάτι ελαφρύ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θυμίσω ότι μέχρι και τον 4ο αιώνα διαφυλασσόταν ο μυσταγωγικός και μυστικός χαρακτήρας της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό και δεν επιτρεπόταν να φανερωθεί σε μη βαπτισμένο, σε μη χριστιανό, ούτε καν σε κατηχούμενο, τι βιώνει ο πιστός κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας. Το μυστήριο δεν φανερώνεται. Ένα χαρακτηριστικό. Οι κατηχούμενοι μέχρι να βαπτιστούν δεν ήξεραν όλη την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού. Δεν μπορείς να την μάθεις, γιατί αν μάθεις την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού χωρίς να μετέχεις στη Θεία Ευχαριστία, αρχίζεις και στοχάζεσαι. Και ο στοχασμός δεν σε προσεγγίζει στην αλήθεια του προσώπου. Οι κατηχούμενοι θα μάθουν για πρώτη φορά ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού αμέσως μόλις βαπτιστούν, όπου στη λειτουργία εκείνη θα τους διαβάσουν το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτό έχει παραμείνει μέχρι σήμερα. Στη λειτουργία του Πάσχα ξεκινάμε την ανάγνωση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Και συνεχίζουμε την ανάγνωση αυτή μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, γιατί επί 50 ημέρες οι νεοφώτιστοι έπρεπε να ζήσουν αυτή την καινούρια κατάσταση και να μάθουν όσα δεν είχαν μάθει προηγουμένως, να ζήσουν όσα δεν είχαν ζήσει. Μάλιστα, η εβδομάδα από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά θεωρείται μία ημέρα και ονομάζεται καινούρια μέρα, διακαινήσιμος, ονομασία που έχει μείνει μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας φόραγαν όλοι το λευκό χιτόνα με τον οποίο είχαν βαπτιστεί. Είναι συγκλονιστικό σε έναν τάφο νεαρής κόρης που βρέθηκε στις κατακόμβες της Ρώμης ότι υπάρχει η επιγραφή «απέθανε εν λευκής», δηλαδή πέθανε την εβδομάδα που φορούσε το λευκό έδημα του βαπτισματός της.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση συν Θεώ την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

σώμα στις χριστιανικές ομολογίες, στον προτεσταντισμό, σήμερα στο λουθυρανισμό. Και όχι μόνο. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Τζαναβάρης και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-7298-222.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να έχουμε κοντά μας για άλλη μια φορά τον έγκριτο καθηγητή κύριο Αντρέα Μιούλερ Κίλε, αντικοσμήτορα τώρα της Προτεσταντικής Θεολογικής Σχολής του Κιέλου στη Γερμανία, καθηγητή, τακτικό καθηγητή της Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Κύριε Μιούλερ, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε πολύ.
0: Το θέμα μας είναι το σώμα, όπως το βλέπει ο Λουθυρανισμός. Και να ξεκινήσουμε, αν θέλετε, από την αρχή και ως καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας, από τη γέννηση του Λουθυρανισμού και των κινημάτων των Προτεσταντικών στην Ευρώπη σαν αντίδραση στον Ρώμαιο Καθολικισμό, και κάπου είχε να κάνει και με την πίεση του σώματος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Ίσως να σας πω πρώτα λίγα λόγια για τις αρχές του Προτεσταντισμού, άμα θέλετε, και άμα θέλετε να σας εξηγήσω και λίγο πως υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάμεσα με τις προτεσταντικές εκκλησίες στη Δυτική Ευρώπη. Άμα μιλάμε για Προτεσταντισμό, για Λουθυρανισμό, πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο τις αρχές στα 1517, δηλαδή πριν από 500 χρόνια περίπου γιορτάζαμε τις αρχές του Λουθυρανισμού. Και αυτές οι αρχές ήταν μια δυνατή αντιμετώπιση του παπισμού. Δηλαδή υπήρχε τότε μια μάχη, ένας πόλεμος ανάμεσα σε θεολόγους, συγκεκριμένα στη Βίτενμπεργη, μια μικρή πόλη της Γερμανίας, και πολλών μοναχών, θεολόγων από τη Ρώμη και από Γερμανία που ήταν κοντά στη Ρωμαϊκή Εκκλησία τότε. Ο Λούθερος στα 1517 έγραψε μερικές θέσεις, τις περίφημες 95 θέσεις, που είχαν κάπως και σχέση με το σώμα. Περισσότερα ήταν θέσεις για το θέμα δικαιοσύνης Θεού, και θα δούμε πως αυτό το θέμα δικαιοσύνη και σώμα είναι πολύ συνδεδεμένα.
0: Για να δούμε λοιπόν πώς.
1: Βέβαια δεν υπάρχει Προτεσταντισμός μόνο στη Γερμανία, ούτε οι αρχές δεν ήταν μόνο στη Βιτενμπέργη, δηλαδή έχουμε και άλλες Προτεσταντικές εκκλησίες, παλιές εκκλησίες, παραδείγματος χάρη στη Ελβετία που ήταν η εκκλησία του Τσουίγκλι και του Καλβίνου, που ναι, έχουν τις ρίζες, τις αρχές τους λίγο μεταγενέστερα, δηλαδή από τα 1523 και στα υπόλοιπα χρόνια, στα μεταγενέστερα χρόνια έγιναν αυτές οι άλλες εκκλησίες, που κάπως έχουν και σχέσεις, αλλά έχουν και διαφορετικές σκέψεις από τον Λουθυρανισμό. Εγώ θα έλεγα ο Λουθυρανισμός είναι η πιο συντηρητική προτεσταντική εκκλησία, που έχει και πάρα πολλά κοινά στοιχεία με την παλαιά εκκλησία, δηλαδή την εκκλησία των πρώτων αιώνων.
0: Η διαφωνία με το Βατικανό πάνω σε ποια θέματα ήταν, κύριε Μίλλερ, για να γίνει αυτό το κίνημα και η επανάσταση και να δημιουργηθεί και ο Λούθυρος να κάνει αυτή την επανάσταση? Είπατε για δικαιοσύνη Θεού, άρα δεν νιώθαν ότι υπήρχε δικαιοσύνη, σωστά?
1: Ναι, όχι τόσο σωστά ακριβώς. Το γενικό θέμα ήταν τι ρόλο παίζει η Εκκλησία στην σωτηριολογία. Δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί να προσεγγίσει ο ίδιος τον Θεό, ή χρειάζεται η Εκκλησία, ας πούμε, ως οργάνωση, ως ένα όργανο για να προσεγγίσουν οι άνθρωποι προς το Θεό? Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τότε είπε πως χρειάζεται η εκκλησία χρειάζονται οι παπάδες να γίνουν ελεύθεροι, ας πούμε, οι άνθρωποι από τις αμαρτίες τους. Και ο Λούθερος με την αμηνία της Αγίας Γραφής κατέλαβε πως η Εκκλησία στις αρχές του χριστιανισμού δεν ήταν απαραίτητη για να έχει κάποιος μια άμεση σχέση με τον Θεό. Ο Λούθερος ήταν πολύ βαθιά μέσα στην τότε μυστική σκέψη. Δηλαδή με τους νεπτικούς, με τους μυστικούς θεολόγους του Μεσαίωνα, του Δυτικού Μεσαίωνα, σκέφτηκε πως ο άνθρωπος κάπως έχει μια φλόγα, ας πούμε, του Θεού μέσα στον ίδιο και πως γι' αυτό δεν χρειάζεται τόσο πολύ η Εκκλησία, δεν χρειάζονται τόσο πολύ οι παπάδες, οι ιερείς, για να γίνει αυτή η άμεση σχέση Θεού και ανθρώπου. Αυτή ήταν όντως διαφορά, επειδή η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τότε σκεφτόταν περισσότερο για εξουσία, για χρήματα και χρησιμοποιούσε αυτόν τον δρόμο, ας πούμε, σωτηριολογίας, τον χρησιμοποιούσε για να κερδίσει χρήματα, για να χτιστεί, παραδείγματος χάρη, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, που έγινε, που ξανακτίστηκε αυτά τα χρόνια των αρχών του 16ου αιώνα. Δηλαδή, επειδή οι Ρωμαιοκαθολικοί σκεφτόταν πως ο ιερείς χρειάζεται, πως μπορούν να γράφουν οι ιερείς επιστολές για να αφήσουν τις αμαρτίες των ανθρώπων και πως πληρώνονται αυτοί οι επιστολές από τον κόσμο, από τους χριστιανούς, επειδή σκεφτόταν έτσι, κερδίσανε πολλά χρήματα, με αυτά τα χρήματα χτίστηκε ο ναός του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, και ο Λούθερος είπε όχι, να μην δώσουμε χρήματα για την σωτηρία μας, να μην αγοράσουμε, ας πούμε, την σωτηρία από την Εκκλησία, αλλά να έχουμε μια άμεση σχέση με τον Θεό. Ο Θεός θα μας δώσει την δική μας δικαιοσύνη και όχι η Εκκλησία. Δηλαδή, δεν μπορείς να πληρώσεις για τη σωτηρία σου. Αυτή ήταν μία από τις γενικές σκέψεις του Λουθίου. Ακούτε?
0: Ναι, βέβαια, σας ακούμε και είναι πολύ κατανοητό και μας το κάνατε πάρα πολύ, πολύ έτσι αναλυτικά. Και όσο σας ακούω, και επειδή το θέμα μας έχει να κάνει με το σώμα, και το σώμα είναι και το σώμα της Εκκλησίας, οπότε δεν ξεφεύγουμε από το θέμα μας με αυτά που λέτε, και είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πώς ξεκίνησε το κίνημα αυτό για να κατανοήσουμε και την πορεία του. Στους Ισπανούς, την περίοδο του Μεσαίωνα, όσον αφορά τώρα το σώμα και την καταπώνηση, έχουμε περιπτώσεις που καίγαν ανθρώπους και κυρίως γυναίκες, κατηγορώντας τες για μαγεία ή για διάφορα άλλα τέτοια θέματα, ένα τέτοιο ξεκαθάρισμα. Νομίζω ότι υπήρξε αντίδραση και από τους Προτεστάντες πάνω σε αυτό το θέμα, της καταπώνησης δηλαδή του σώματος, και πέστε μου αν κάνω λάθος, δώσανε μια μεγαλύτερη ελευθερία σε ό,τι έχει να κάνει με τη σάρκα, με το σώμα. Ισχύει αυτό?
1: Ναι, ίσως πρέπει πρώτα να πω κάτι για την σκέψη των Προτεστάντων για το σώμα. Ο Λούθερος ο ίδιος είπε πως πρέπει να κάνουμε μια διαφορά ανάμεσα, ας πούμε, το πνευματικό σώμα και το σαρκικό σώμα. Και λέει το πνευματικό σώμα είναι κάπως ήδη μέσα στον ουρανό. Και αυτό είναι, ας πούμε, το τέλος όλων των χριστιανών. Να γινόμαστε άνθρωποι με τέτοιο πνευματικό σώμα, ας πούμε, με σώμα αγγέλων, που δεν έχει καθόλου για πάθη, δεν έχει σκέψεις, όπως το είπαν οι πατέρες και της πρώτης εκκλησίας, που είναι κάπως άπαθη αυτά τα σώματα. Αυτό είναι το πνευματικό σώμα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτό το σακικό σώμα, και ο Λούθερος ο ίδιος είπε το σακικό σώμα είναι κάπως ο τόπος του πολέμου με τον διάβολο. Δηλαδή ο Λούθερος σκεφτόταν πάρα πολύ δυνατά τον διάβολο, τον αισθάνθηκε κάπως, δηλαδή κατέλαβε πως ο διάβολος πάντα θέλει να πολεμήσει τις καλές σκέψεις των ανθρώπων, και είπε είναι ακριβώς αυτό το στο σακικό σώμα που γίνεται αυτός ο πόλεμος. Και αυτή τη σκέψη κάπως την είχε πάρει και από τον Αυγουστίνο. Ο Αυγουστίνος, ο επίσκοπος από την Αφρική, ήταν πολύ σπουδαίο για τον Λούθερο, επειδή ο Αυγουστίνος ήταν ιδρυτής ενός τάγματος στο οποίο άνοιγε και ο Λούθερος στην αρχή, δηλαδή στην αρχή ήταν μοναχός. Και ο Αυγουστίνος είπε πως υπάρχει κάπως αυτό το όπως λέγεται ακριβώς στα ελληνικά, προπατορικό νομίζω αμάτημα, δηλαδή αμάτημα έγινε με τον Άδαμ και την Εβά, και από τότε όλοι οι άνθρωποι είναι αμάτωλοι, και αυτή η αμαρτία, έτσι το σκεφτόταν ο Αυγουστίνος, είναι πολύ βαθιά μέσα στο σώμα μας. Και αν γεννάται ένα παιδί, ήδη είναι πολύ βαθιά μέσα στην αμαρτία. Έτσι σκεφτόταν και ο Λούθερος. Δηλαδή είπε με την γέννησή μας είμαστε ήδη αμάρτωλοι. Χρειάζεται η βάπτιση για να γινόμαστε λίγο πιο καθαροί, αλλά ο άνθρωπος πάντα περιμένει και αμάρτωλος. Δηλαδή ο Λούθερος είπε σε αυτό το σακικό σώμα οι άνθρωποι πάντα είναι και αμάρτωλοι και δικαιολογημένοι από τον Θεό. Δηλαδή είναι και σωστοί και πολύ βαθιά μέσα στο λάθος. Και ο διάβολος, έτσι το σκεφτόταν ο Λούθερος, ο διάβολος το ξέρει ακριβώς. Δηλαδή ξέρει για τις αμαρτίες των ανθρώπων, και εκεί αρχίζει. Είναι μια πολύ παλιά σκέψη που υπάρχει και στο μοναχισμό των πρώτων αιώνων. Ο διάβολος ακριβώς εκεί αρχίζει, και η ζωή μας, η ζωή στη γη, είναι ακριβώς ένας τόπος πολέμου με τον διάβολο. Και πάντα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με τα όπλα που έχουμε εμείς ως χριστιανοί. Κάπως έτσι σκεφτόταν. Δηλαδή, άμα μιλάμε για μαγεία, για τέτοια πράγματα, ο Λούθερος λέει πως οι μάγοι κάπως, ας πούμε, πολεμούν με τον διάβολο. Και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον διάβολο και μέσα σε αυτές τις γυναίκες, μέσα σε αυτούς τους άνδρες που δουλεύουν με μαγεία, άμα εννοείται αυτό. Δηλαδή ο Λούθερος και οι Προτεστάντες γενικά είχαν πολλά προβλήματα με τέτοιους ανθρώπους, και η μεγάλη διωγμού των μάχων στην Δυτική Ευρώπη γίνανε μετά από τη μεταρρύθμιση, όχι πριν. Δηλαδή πριν, στο τέλος του 15ου αιώνα, είχε ήδη προβλήματα, είχε και βιβλία για μαγεία και για μάγους, ένας περίφημος καθρεφτής μαγείας, έτσι λεγόταν στα λατινικά, υπήρχε, αλλά στον 16ο, στον 17ο αιώνα η μεγάλη μάχη, η μεγάλη πόλεμη εναντίον των μάγων γίνανε. Δηλαδή η μεταρρύθμιση δεν ήταν μόνο μια κίνηση, ας πούμε, ειρήνης, αλλά και μια κίνηση πολέμου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ξεκουράσουμε λίγο, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε, κύριε Μίλλερ.

0: παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Το Σώμα» στις Χριστιανικές Ομολογίες και μάλιστα σήμερα στον Λουθυρανισμό και γενικότερα στον Προτεσταντισμό, και κοντά μας έχουμε τον έγκριτο καθηγητή από την Γερμανία, από το Πανεπιστήμιο του Κιέλου, τον κύριο Άντρεα Μίλλερ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά εισαγωγικά και το τι λέει ο Λουθυρανισμός, κύριε Κιλλερ, τι γίνεται με τις διαφοροποιήσεις στις άλλες προτεσταντικές ομάδες και συγκεκριμένα στον Καλβίνο, που νομίζω είναι η μεγαλύτερη ομάδα μετά από τον Λούθυρο, σωστά?
1: Ναι, μάλλον σήμερα έτσι είναι. Δηλαδή, οι αρχές του Καλβινισμού ήταν στη Ζυρίχη. Ήταν με τον Τσβίγλι, που ήταν πάρα πολύ αυστηρός ουμανιστής, ας πούμε ουμανιστής, και αυτός βέβαια ήταν επηρεασμένος από θεολόγους, αλλά περισσότερα από αυτή τη μεγάλη την κίνηση του ουμανισμού. Και όλοι αυτοί οι μεταρρυθμιστές στην Ελβετία ήταν περισσότερα πολύ βαθιά μέσα σε αυτή τη σκέψη του ουμανισμού. Και γι' αυτό ο Τσβίγλι και μετά ο Καλβίνος είπαν ο Θεός είναι το απολύτως διαφορετικό. Δηλαδή δεν υπάρχει μια άμεση σχέση ανάμεσα στον ουρανό και στη γη. Υπάρχει μια απολύτως διαφορά. Και αυτό καταλαβαίνετε παραδείγματος χάρη πολύ καλά από την σκέψη των μεταρρυθμιστών της Ευετίας, την σκέψη σχετικά με την Θεία Ευχαριστία. Ο Τσβίγλι και όχι τόσο δυνατά αλλά και ο Καλβίνος είπαν πως η Θεία Ευχαριστία δεν είναι παραπάνω από ένα σύμβολο της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Σήμερα δεν γίνεται. Δηλαδή, αν μα μεταλαμβάνουμε εμείς στη Θεία Ευχαριστία, στα Θεία Δώρα, δεν είναι για τον Καλβινισμό, για τον Τσβίγλι, δεν είναι ακριβώς σώμα του Χριστού και αίμα του Χριστού, αλλά είναι ένα σύμβολο και για την κοινωνία, για την χριστιανική κοινωνία. Δηλαδή σήμερα θα λέγαμε ο Καλβινισμός γενικά είναι πάρα πολύ πιο κοντά στην μεταγενέστερη διανοητική σκέψη, δηλαδή οι διανοούμενοι είναι πολύ πιο κοντά, επειδή ξεχωρίζουν τον άλλον κόσμο, τον ουρανό, από τη γη. Αυτό έχει και σημασία βέβαια για το ανθρώπινο σώμα. Δηλαδή ο Τσβίγλι ήταν, άμα τα λέμε με παλαιά λόγια, ήταν λίγο πιο κοντά στον νεστοριανισμό. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει μέρος στις άκτιστες ενέργειες, να πούμε, ή δεν μπορεί να συμμεταλαμβάνει άμεσα τον Θεό, δεν μπορεί να γίνει καμία θεοποίηση ανθρώπων όπως το σκεφτόταν οι πατέρες της Εκκλησίας, αλλά πάντα υπάρχει μια διαφορά και ο άνθρωπος μόνο αυτό μπορεί να κάνει, μπορεί να ζει ως καλός άνθρωπος, ως σωστός άνθρωπος, όπως οι πρώτοι άνθρωποι στον Παράδεισο, και αυτό μπορεί να το κάνει με το παράδειγμα του Χριστού. Δηλαδή ο Καλβινισμός είναι πάρα πολύ περισσότερα από τον Λουθυρανισμό μια ηθική ομολογία. Δηλαδή η ηθική παίζει μεγάλο ρόλο τον Καλβινισμό. Στον Λουθυρανισμό αυτό είναι διαφορετικό. Ο Λούθερος, όπως σας είπα, ήταν στις αρχές περισσότερα ένας μυστικός, ένας νυπτικός θεολόγος, και αυτός είχε την ιδέα πως ψηφία, ευχαριστία, όντως μεταλαμβάνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δηλαδή πιστεύει ο Λούθρος, και σήμερα πιστεύουν οι Λουθερανοί, πως ο Χριστός είναι όντως μέσα στην Θεία Ευχαριστία, όπως το πιστεύουν νομίζω και οι περισσότεροι Ορθόδοξοι. Δηλαδή υπάρχει μια γνήσια παρουσία του Θεού μέσα στα Θεία Δώρα. Και ο άνθρωπος, έτσι σκεφτόταν ο Λούθερος, το σώμα του ανθρώπου που μπορεί να προσεγγίσει λίγο σε αυτό το πνευματικό σώμα, όπως το είπα. Δηλαδή δεν είναι μόνο μια ομολογία ηθικής, μια ηθική θρησκεία, αλλά είναι περισσότερα μια θρησκεία εμπειρίας της αγάπης, της δικαιοσύνης που παίρνουμε από τον Θεό. Και γι' αυτό ο Λούθρος μίλησε πάρα πολύ για την πίστη και είπε: στην πίστη μπορώ να καταλάβω εγώ πως είμαι, αν και έχω τα λάθη μου, αν και έχω τις αμαρτίες μου, είμαι τέκνον αγόρι του Θεού. Και αυτό μπορώ να το αισθάνομαι. Και αυτή η αίσθηση έπαιξε πάρα πολύ πιο μεγάλο ρόλο από τον καλβινισμό. Ο καλβινισμός είναι περισσότερα μια, έτσι θα το έλεγα, αστική θρησκεία. Δηλαδή μια θρησκεία για μια πόλη, τη Ζυρίχη, τη Γενέβη και για άλλες πόλεις τότε στην Ελβετία. Και βέβαια καλβινισμός δεν υπήρχε μόνο στην Ελβετία, υπήρχε μετά και σε μερικά μέρη της Γερμανίας. Οι Προύσοι, παραδείγματος χάρη, ήταν και πολύ κοντά στον καλβινισμό, αν και οι κάτοικοι της Προυσίας ήταν Λουθερανοί, αλλά ο αυτοκράτορας, ο Προύσης αυτοκράτορας ήταν καλβινιστής. Στην Σκωτία, παραδείγματος χάρη, υπήρχαν πολλοί, υπάρχουν ακόμα πολλοί καλβινιστές στην Ολλανδία. Δηλαδή σε πολλές χώρες υπάρχει και αυτή η ομολογία. Κάτι που μάλλον για τους Ορθοδόξους είναι λίγο παράξενο είναι πως για την θρησκεία του κάθε τόπου αποφάσισε ο ηγεμόνας, ο αυτοκράτορας, ο βασιλέας. Και γι' αυτό στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουμε, ας πούμε, και σε μια χώρα όπως στη Γερμανία μερικές διαφορετικές ομολογίες, επειδή ο κάθε ηγεμόνας, ο κάθε, ας πούμε, τοπικός πρίγκιπας αποφάσισε ο ίδιος για τη θρησκεία. Γι' αυτό, ας πούμε, εγώ μένω σε μια περιοχή στη Βόρεια Γερμανία που οι περισσότεροι είναι Λουθερανοί. Σε άλλα μέρη της Γερμανίας οι περισσότεροι είναι καλβινιστές ή ρωμαιοκαθολικοί. Και σήμερα βέβαια στην Ανατολική Γερμανία που κρατούσε χρόνια ο κομμουνισμός, έχουμε και πολλούς άθεους στη χώρα μου.
0: Μια μικρή διακοπή, κύριε Μίλλερ, για την ώρα και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Και παρακολουθείτε την εκπομπή «Το σώμα στις χριστιανικές ομολογίες, τον προτεσταντισμό σήμερα και δει στο λουθυρανισμό και όχι μόνο», με τον καθηγητή της εκκλησιαστικής ιστορίας του Πανεπιστημίου του Κιέλου της Γερμανίας, τον κύριο Αντρέα Μίλλερ. Μας δώσατε μια χαρτογράφηση των θρησκειών σήμερα στη Γερμανία. Μας είπατε για την περιοχή που ζείτε και που είναι περισσότερο λουθυρανή, και να μην ξεχάσουμε ότι η Γερμανία έχει βγάλει και έναν πάπα. Τον προηγούμενο πάπα είναι Γερμανός, σωστά?
1: Σωστά, ναι. Ο Βενέδικτος, ο 16ος, Βέβαια, αυτός ήταν Ρωμαιοκαθολικός. Γεννήθηκε στα νότια μέρη της Γερμανίας, που είναι για τους Έλληνες και πολλά γνωστά μέρη, επειδή και ο πρώτος βασιλέας της μοντέρνας Ελλάδας, ο Όθωνας, από εκεί είναι η καταγωγή του. Ο Βενέδικτος, να σας πω την αλήθεια, γεννήθηκε πάρα πολύ κοντά στον τόπο που γεννήθηκε ο Όθωνας. Και βέβαια και ο Όθωνας ήταν ο Ρώμαιο καθολικός και περίμενε, έμεινε και δυστυχώς Ρώμαιο καθολικός, δηλαδή δεν άλλαξε την ομολογία του στην Ελλάδα, αλλά αυτά τα ξέρετε εσείς καλύτερα. Ναι, βέβαια, στη Γερμανία σε πολλά μέρη έχουμε και Ρώμαιο καθολικούς και Προτεστάντες. Μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλάχθηκε πάρα πολύ η κατάσταση. Πριν είχε περιοχές όπως εδώ στη Βόρεια Γερμανία που δεν είχε Ρωμαιοκαθολικούς καθόλου. Mm-hmm. Μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γερμανία είχαμε πολλούς πρόσφυγες από τα ανατολικά μέρη της πρωήν γερμανικής αυτοκρατορίας, δηλαδή πρόσφυγες από τη σημερινή Πολωνία, Ρωσία, Τσεχία, και πολλοί από αυτούς τους πρόσφυγες ήταν Ρωμαιοκαθολικοί. Γι' αυτό σήμερα στη δική μου περιοχή έχουμε 7-8% πιστούς της Ρωμαιοκαθολικής ομολογίας. Και στη Βαβαρία, από που είναι ο Βενέδικτος, ο 16ος, στη Βαβαρία τώρα έχει και σε μερικά μέρη, όχι τόσο πολλούς, αλλά λίγους Προτεστάντες. Δηλαδή τώρα έχουμε κάπως ένα μείγμα ομολογιών που δεν υπήρχε ακόμα στον 19ο αιώνα.
0: Να δώσουμε έτσι και ένα γεωγραφικό στίγμα, μια και τα αναφέρετε όλα αυτά, κύριε Μίλε, για τη Γερμανία και για αυτά που μας λέτε. Το Κίελο, λοιπόν, βρίσκεται στα βόρεια της Γερμανίας και στη Χερσόνησο που καταλήγει η Δανία. Είναι κοντά, λοιπόν, στις σκανδιναβικές χώρες, έτσι. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο που υπάρχει μια διαφοροποίηση του βορρά από τον νότο, το συναντάμε και στις νοοτροπίες των ανθρώπων και στις πολιτικές δυνάμεις, όλο δηλαδή το πολιτικό, κοινωνικό, θρησκευτικό γίγνεσθε της χώρας σας. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι μετά την πτώση του τείχους ενώθηκε η Ανατολική με την Δυτική Γερμανία και κάναν την καθολοκληρία Γερμανία του σήμερα, μπαίνοντας όμως άνθρωποι από την Ανατολική Γερμανία οι οποίοι ήταν άθεοι, δεν πιστεύαν πουθενά, σωστά?
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό όλο, να ρωτήσω κάτι και σας δίνω το λόγο αμέσως. Αυτή όλη λοιπόν η χαρτογράφηση, ναι, όπως μας την είπατε, με όλα αυτά τα στοιχεία, με την ιστορία, με τους καιρούς του σήμερα, φτάνουμε λοιπόν στην σύγχρονη εποχή, στον 21ο αιώνα, αρχές αιώνα. Πώς έχουν αλλάξει τη θρησκευτική, να το πούμε έτσι, γεωγραφία και τον λαό? Πόσο έχουν επηρεαστεί οι Γερμανοί, και αν βάλουμε και την είσοδο συνεχώς μεταναστευτικών κυμάτων και κυρίως από την Ανατολή που δεν είναι χριστιανοί, πόσο έχει επηρεαστεί αυτό και επηρεάζονται οι Γερμανοί σήμερα?
1: Ναι. Γενικά θα έλεγα πως σήμερα υπάρχει ένας μεγάλος πλουραλισμός στη Γερμανία, και δεν είναι μόνο, ας πούμε, λόγω της μετανάστασης, ας πούμε, στα 1989, δεν είναι μόνο λόγω της άνοιξης του τείχου, αλλά είναι και επειδή στα τελευταία χρόνια ήρθαν πολλοί πρόσφυγες και από άλλες χώρες. Αν θέλετε γενικά να μιλάμε για τη θρησκευτική κατάσταση στη Γερμανία, πρέπει να σκεφτόμαστε και τους Ορθοδόξους που σήμερα υπάρχουν εδώ, και με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα ήρθαν στα τελευταία χρόνια πολλά Ελληνόπουλα που τώρα είναι περίπου Ορθόδοξοι έχουμε περίπου 2 εκατομμύρια. Είναι αρκετά. Δηλαδή, άμα φανταστείτε, σε όλη την Ελλάδα είναι περίπου, ας πούμε, 9 εκατομμύρια Ορθόδοξοι. Στη Γερμανία είναι
0: 2 εκατομμύρια. Δηλαδή,
1: είναι, ναι, είναι αρκετοί. Έχουμε βέβαια και από άλλες θρησκείες τώρα πολλά άτομα. Περίπου 4 εκατομμύρια μουσουλμάνους. Και από τις παλαιότερες ομολογίες περίπου 28 εκατομμύρια είναι Ρωμαιοκαθολικοί, 27 εκατομμύρια Προτεστάντες και οι περισσότεροι είναι Λουθερανοί. Και έχουμε και 1/3, ας πούμε, όλων των κατοικίων της Γερμανίας που είναι άθεοι. Mm-hmm. Και εμείς τώρα
0: το 1/3 του πληθυσμού της Γερμανίας.
1: Ναι, ακριβώς. Ωραία, ναι. Δηλαδή, σχεδόν όλη η Ανατολική Γερμανία. Οι άθεοι όμως είναι, θα έλεγα, διαφορετικοί στην Ανατολική και στη Δυτική Γερμανία. Στη Δυτική Γερμανία οι άθεοι είναι κάπως, ας πούμε, φουνδαμεναλιστές. Mm-hmm. Δηλαδή πιστεύουν στην άθεία τους.
0: Να ρωτήσω κάτι, η καγγελία.
1: Μόνο ένα λόγο. Στην Ανατολική Γερμανία οι άθεοι δεν ξέρουν καθόλου τίποτα για τη θρησκεία. Δηλαδή δεν είναι εναντίον ούτε υπέρ, δεν ξέρουν τίποτα πλέον. Και είναι, θα έλεγα, μια διαφορά. Δηλαδή αυτούς τους φουνδαμενταλιστές ανάμεσα στους αθέους τους έχουμε περισσότερα στη Δυτική Γερμανία. Και αυτό βέβαια είναι και για τον Λουθερανισμό και για τον Ρωμαιοκαθολικισμό σήμερα ένα μεγάλο πρόβλημα, θα έλεγα. Δηλαδή ένας Γερμανός σήμερα δεν είναι ούτως ή άλλως πλέον χριστιανός. Δηλαδή μπορεί να είναι ό,τι θέλει να είναι, και νομίζω αυτή είναι μια διαφορά ανάμεσα στους Έλληνες και στους Γερμανούς σήμερα. Δηλαδή ο πλουραλιασμός εδώ έγινε η γενική κατάσταση.
0: Μάλιστα. Τι ήθελα να ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι έχει σχέση η πολιτική ηγεσία. Η καγκελάριος της Γερμανίας, η κυρία Μέρκελ, είναι από την Ανατολική Γερμανία. Είναι άθεη?
1: Όχι.
0: Όχι. Το ρωτάω γιατί έχει πάντα σημασία το τι πιστεύει ο αρχηγός ενός κράτους, γιατί αυτό το οποίο πιστεύει προσπαθεί τρόπον την να το επιβάλλει και στην κοινωνία. Είναι κανόνας αυτό.
1: Βέβαια ποτέ δεν ξέρουμε ακριβώς τι σκέφτεται ένας άνθρωπος. Να μην μιλάμε για την θρησκεία, για την πίστη του κυρίου Τσίπρα, παραδείγματος.
0: Όχι,

0: για να κάνει εδώ μια, για να λειτουργήσει ας πούμε στο πανεπιστημιακό ναό. Και μου απάντησε, συγγνώμη κύριε Μούλα, ως πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν επιτρέπεται να λειτουργώ πλέον ως πάστορας. Η κυρία Μέρκελ, αυτή γεννήθηκε σε μια οικογένεια σε μια οικογένεια που ήταν πολύ κοντά στην εκκλησία. Ο πατέρας του ήταν πάστορας επίσης, δηλαδή ιερέας. Και γι' αυτό η κυρία Μέρκελ είναι λουθερανή ακόμα. Mm-hmm. Και από αυτά που άκουσα, πηγαίνει και τακτικά στην εκκλησία, δηλαδή εκκλησιάζεται. Όμως επίσημα στη Γερμανία δεν γίνεται στους πολιτικούς. Αυτή είναι μια διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα που ας πούμε ο πρόεδρος ή ο πρωθυπουργός πηγαίνουν στην εκκλησία, έχουν ας πούμε τη θέση του πολύ μπροστά. Αυτό δεν γίνεται στη Γερμανία. Mm-hmm. Αλλά οι περισσότεροι οι πολιτικοί έχουν μια πίστη και που το δείχνουν και άνοιχτα. Και μερικοί πολιτικοί που μάλλον δεν είναι τόσο αγαπημένοι στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη ο κύριος Σόιμπλε, εχθές μίλησα με έναν συνάδελφο που πήγε με τον κύριο Σόιμπλε στη Μέση Ανατολή και τους έδειξε τους χριστιανούς εκεί πέρα. Και λέει ο Σόιμπλε είναι πολύ πιστός άνθρωπος, όμως εγώ που δεν τον ξέρω τόσο, από τόσο κοντά, δεν το κατέλαβα ποτέ. Και ας πούμε ως φιλέλληνας δεν τον συμπαθώ τόσο πολύ, αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Καλά, είναι, δεν κάνουμε και σύγκριση. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνουμε σύγκριση ανάμεσα στις δύο χώρες, γιατί το θέμα μας είναι το πώς αντιλαμβάνεται το σώμα ο λουθυρανισμός και οι άλλες προτεσταντικές ομολογίες. Είστε κοντά στις σκανδιναβικές χώρες, τη Δανία, τη Σουηδία και την Νορβηγία, όπως επίσης και η Ολλανδία είναι κοντά σε εσάς στο Κύελο. Έχουμε να κάνουμε με προτεσταντικές κατά το πλείστον ομάδες και με ομάδες αθέων. Νομίζω στην Ολλανδία είναι μεγάλο το ποσοστό. Πώς αντιμετωπίζουν όλοι αυτοί το σώμα στη σύγχρονη κοινωνία, κύριε Μίλε? Γιατί βλέπουμε ότι παραδείγματος χάρη το οικονομικο-κοινωνικό γίγνεσθε της Δύσεως είναι επηρεασμένο και έχει τη βάση του στο προτεσταντισμό του σήμερα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και επηρεάζει όλες τις εκφάνσεις και τις εκδηλώσεις.
0: Όπως σας είπα, ο Λούθερος είχε μια πολύ διαφορετική σκέψη από την σημερινή σκέψη που έχουμε εδώ σχετικά με το σώμα. Δηλαδή σήμερα έχουμε μια πολύ θετική σκέψη και βέβαια οι άθροι μόνο σκέφτονται το σώμα, δηλαδή δεν υπάρχει καμία άλλη ουσία εκτός από την σωματική. Το πρόβλημα, θα έλεγα η διαφορά ανάμεσα στον Λούθερο και στον σύγχρονο κόσμο είναι αναγέννησης. Δηλαδή υπάρχει λόγω του διαφωτισμού. Υπάρχει επειδή κάπως ο άνθρωπος στην Δυτική Ευρώπη είχε την εντύπωση πως έπρεπε να απελευθερώσει τον εαυτό του από τον Θεό, κάπως θα έλεγα. Βέβαια οι Λουθερανοί δεν είναι τόσο ηλικιστές όπως οι άθεοι, αλλά κάπως επηρεάστηκαν και αυτοί από αυτή τη τάση. Ο Λούθερος ο ίδιος με τη σκέψη του για το σαρκικό σώμα είπε πως αν είναι τόπος που αντιμετωπίσουμε τον διάβολο, να τον αντιμετωπίσουμε και με

0: άρα και να χρησιμοποιούμε ας πούμε το σώμα μας ως δώρο του Θεού και να το απολαύσουμε και λιγάκι, δηλαδή να χαιρόμαστε πως έχουμε και τις σεξουαλικές μας σχέσεις, σκέψεις παραδείγματος χάρη. Δηλαδή κάπως ο Λούθρος είπε με αυτό το δώρο που μας έκανε ο Θεός ας ζούμε και με όλη τη χαρά, επειδή είναι δώρο, ζούμε λόγω της χάρης του Θεού και να το χρησιμοποιούμε και θετικά. Νομίζω από αυτή τη σκέψη κάπως μπορούμε να βρούμε και τις πρώτες ρίζες του ηλικισμού. Δηλαδή δεν θα έλεγα πως ο Λούθερος και οι μεταρρυθμιστές είναι οι πρώτοι διανοούμενοι. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Δηλαδή στον Λουθερανισμό υπήρχαν και δράσεις που ήταν πολύ εναντίον του διαφωτισμού, αλλά θα έλεγα πως κάπως από αυτή τη σκέψη του σώμα των μεταρρυθμιστών κάπως μπορείς να φτάσεις και στη σημερινή σκέψη ανθρώπων για το σώμα και για τον ηλικισμό. Δεν ξέρω αν απάντησα καλά την ερώτηση σας, αλλά...
1: Όχι, μας δώσατε εικόνα, κύριε Μίλλερ, γιατί είναι πράγματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά και σε ανθρώπους που δεν ασχολούνται ή δεν μετέχουν σε διαλόγους πάνω σε αυτά, και μας δίνετε μια εικόνα του τι επικρατεί γενικότερα και πώς βλέπει σήμερα ο Προτεστάντης της Δύσης και πώς βιώνεται η σύγχρονη εποχή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτό επηρεάζει όλο τον πλανήτη, έτσι, όχι μόνο την Ευρώπη.
0: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα σήμερα ως θεολόγος, και είμαι και πάστορας στην Εκκλησία, θα έλεγα πως ακόμα σήμερα πρέπει να καταλάβουμε το σώμα μας ως καλό δώρο του Θεού και είμαστε υπεύθυνοι κάπως να το χρησιμοποιούμε καλά, επειδή Δεν είμαστε εμείς άνθρωποι που δημιουργήσαμε αυτό το σώμα. Είναι όντως μια χάρη και με αυτήν πρέπει να ζούμε πολύ προσεκτικά, έτσι θα έλεγα. Και αυτό σημαίνει πως που και που χρειάζεται και άσκηση. Αυτό το έμαθα από τους Ορθοδόξους, πως δεν μπορούμε να κάνουμε με το σώμα μας ό,τι θέλουμε, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε όπως θέλουμε εμείς να χρησιμοποιούμε το σώμα μας, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε όχι μόνο λίγο, πάρα πολύ, τι θέλει από μας ο Θεός και πως θέλει ο Θεός να χρησιμοποιούμε αυτά τα δώρα που έχουμε. Και αυτά τα λέω και στο σημερινό κόσμο, που μερικές φορές σκέφτεται το σώμα ας πούμε σαν ένα αντικείμενο που μπορεί να χρησιμοποιεί όπως θέλει και όπως σκέφτεται, και έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή έχουμε τις εντολές της Αγίας Γραφής, έχουμε και την παράδοση την εκκλησιαστική να μας βοηθήσει να χρησιμοποιούμε ας πούμε αυτά τα δώρα, αυτό το σώμα μας με την κατά το θέλημα του Θεού, έτσι θα έλεγα.
1: Από τα λεγόμενά σας καταλαβαίνω ότι έχει ξεφύγει σε μεγάλο σημείο ο τρόπος που λειτουργεί το σώμα γενικότερα στην Δύση. Μας είπατε και καταλαβαίνουμε ότι στον Λουθυρανισμό είναι πιο σοβαρά τα πράγματα, αντιμετώπιση πιο σοβαρή. Πώς βλέπετε το μέλλον με όλα αυτά τα οποία μας είπατε, κύριε Μίλλερ?
0: Το μέλλον το βλέπω μόνο, ας πούμε, αν όλοι οι χριστιανοί κάπως συνεργάζονται και συμπολεμούν μαζί, ας πούμε, τον σημερινό διάβολο. Δηλαδή, εμείς πρέπει να μάθουμε πολλά από τους Ορθοδόξους. Πρέπει να μάθουμε ακόμα αυτή την αυστηρή ασκητική παράδοση των Ορθοδόξων και πρέπει να καταλάβουμε πως η ζωή δεν είναι μόνο, ας πούμε, να χαιρόμαστε, να απολαύουμε όλα τα υλικά, αλλά πως πρέπει να κάνουμε και λίγο, όπως το είπα, να κάνουμε και λίγο άσκηση, να συγκεντρωνόμαστε, να βρούμε, ας πούμε, κάπως μια ησυχία, μια απάθεια, όπως τα είπαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Αλλιώς θα χαθούμε, δηλαδή θα χαθούμε μέσα στον υλικισμό που δεν θα μας δώσει μια γνήσια χαρά, μια γνήσια σωτηρία, έτσι θα έλεγα. Και νομίζω αυτό μπορούμε μόνο να τα μάθουμε και από τους άλλους τους χριστιανούς. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω πως τα προβλήματα είναι κάπως παντού τα ίδια, και στην Ελλάδα και στην νότιο-ανατολική Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Δηλαδή ο υλικισμός, ο πλούτος, τα χρήματα, παντού κυβερνάνε τον κόσμο. Ίσως εδώ στην Δυτική Ευρώπη λίγο περισσότερα από στην Ανατολική, αλλά νομίζω πως τα θέματα είναι παντού τα ίδια. Και γι' αυτό πρέπει να μιλάμε εμείς, πώς να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα μαζί. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, έμαθα πάρα πολλά από τον Ορθόδοξο κόσμο. Πριν από σχεδόν 30 χρόνια σπούδασα στη Θεσσαλονίκη. Από αυτά τα χρόνια αγαπάω πάρα πολύ την Ορθόδοξη παράδοση και, ας πούμε, τον ελληνικό πολιτισμό, και νομίζω πως κάπως το ξέρουν και στην λεγόμενη Δύση, πως τους λείπει κάτι και πως μπορούν να το μάθουν και από εσάς, από τους Έλληνες, από τους άλλους τους Ορθόδοξους. Έτσι νομίζω το μέλλον είναι μόνο ένα κοινό μέλλον, ένα μέλλον της Ευρώπης, ένα μέλλον, θα έλεγα, και του χριστιανισμού. Δηλαδή μαζί μπορούμε να πολεμήσουμε τα προβλήματα.
1: Μάλιστα. Φτάνουμε στο τέλος, κύριε Μίλλερ. Έχουμε 2 λεπτά για να τελειώσει αυτή η εκπομπή. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι χωρίς να σας ρωτήσω, έτσι κατακλείοντας αυτή την εκπομπή.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να πω κάτι, ας πούμε, ως Γερμανός, για τους αγαπητούς μου Έλληνες. Θα ήθελα να πω πως εμείς οι Γερμανοί, ή τουλάχιστον εγώ ως Γερμανός, αγαπάω πάρα πολύ και τη δική σας παράδοση. Θέλω να πω πως μπορούμε, αν μελετάμε, ας πούμε, τους πατέρες της Εκκλησίας, που το κάνω, ας πούμε, στα μαθήματα μου με τους φοιτητές μου, μπορούμε να μάθουμε πάρα πολύ. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να υποστηρίξουμε τους Έλληνες με τα δικά τους προβλήματα σήμερα όσο γίνεται, και θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε καλές σχέσεις ανάμεσα στους Ευρωπαίους στην Ανατολική και στη Δυτική Ευρώπη. Αυτό είναι το όνειρο μου, να καταλάβουμε ακόμα καλύτερα πως έχουμε μια κοινή παράδοση που άρχισε στα Ιεροσόλυμα κάπως στους Αγίους Τόπους, και θα ήθελα πάρα πολύ να την καταλάβουμε ακόμα καλύτερα ως κοινή μας παράδοση. Θα ήθελα πολύ να υπερβαίνουμε τις διαφορές που βέβαια πρέπει να υπάρχουν. Ένας Έλληνας, ένας Γερμανός είναι διαφορετική, αλλά να καταλάβουμε πως με όλες αυτές τις διαφορές είμαστε άνθρωποι και πρέπει να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον. Αυτό θα το έλεγα, ας πούμε, και ως πάστορας και ως θεολόγος.
1: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε την τιμή να βρίσκεται ο κύριος Ανδρέας Μίλλερ, ο οποίος είναι καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας και αντικοσμήτωρ, υπήρξε κοσμήτωρ τα τελευταία χρόνια, της Προτεσταντικής Θεολογικής Σχολής του Κιέλου στη Γερμανία. Το Κιέλο βρίσκεται στη Βόρεια Γερμανία, σύνορα με τη Δανία. Και σήμερα μας μίλησε για το σώμα στις χριστιανικές ομολογίες, αλλά συγκεκριμένα στο λουθυρανισμό, μια και ο ίδιος είναι λουθυρανός και διδάσκει την εκκλησιαστική ιστορία και τον λουθυρανισμό, αλλά και γενικότερα μας είπε και μερικά πράγματα σχετικά με τους προτεστάντες και τους άθεους βέβαια που υπάρχουν στην χώρα του. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Το σώμα στις χριστιανικές ομολογίες στον λουθυρανισμό» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Αναγνώσματα. Η Σωτηρία Μπαλαδήμα διαβάζει από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, των εκδόσεων Πορφύρα.

Η διεκδίκηση της δημοκρατίας στις Φιλιππίνες το 1983 αποτελεί ακόμα μια χαρακτηριστική περίπτωση. Χωρίς την αφοσίωση τόσων ανθρώπων στη λογική της μη βίας, το αποτέλεσμα θα ήταν τελείως διαφορετικό. Λίγο καιρό προτού ο δικτάκτορας της χώρας Μάρκος τραπεί σε φυγή, σε διάφορα οικιστικά κέντρα στήθηκαν άπειρες σκηνές, δημιουργώντας μια κανονική πόλη, όπου οι άνθρωποι προσεύχονταν και ασκούνταν σε μη βίαιες μεθόδους. Έχοντας μόλις επιστρέψει από συνάντηση με τους επικεφαλείς αυτού του κινήματος στις Φιλιππίνες, η Hildegard Gosmeier παρατηρούσε τα εξής. Μια σκηνή ήταν τοποθετημένη σε ένα μικρό παρκάκι στο κεντρικό κέντρο της Μανίλα, εκεί όπου χτυπούσε η καρδιά της οικονομικής ισχύος του καθεστώτος Μάρκος. Εκεί γύρω, μέρα και νύχτα, άνθρωποι που έδωσαν την υπόσχεση να νηστέψουν και να προσευχηθούν, έκαναν αισθητή την παρουσία τους και σήκωσαν στις πλάτες τους την υπόθεση της Επανάστασης. Έτσι νηστεύοντας και προσευχόμενοι. Σκέφτηκα λοιπόν ότι υπάρχει μια παράμετρος που την προσπεράσαμε χωρίς να της δώσουμε την πρέπουσα σημασία σε όλο αυτό το εγχείρημα. Η εξωτερική μη βίαιη κινηματική ενεργοποίηση εναντίον του καθεστώτος συνυφέρεται με τη βαθιά πνευματικότητα, η οποία και επέτρεψε αργότερα στους ανθρώπους να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι στα τάγκς. Εδώ έγκυται η δύναμη της νηστείας και της προσευχής. Την ημέρα των ευχαριστειών υπογράμμιζαν ότι δεν έχουμε απέναντί μας το αίμα και τη σάρκα του αντιπάλου, αλλά ότι πολεμούμε τα δαιμόνια του πλουτισμού, της εκμετάλλευσης και του μίσους. Αυτά είναι που πρέπει να ξεριζώσουμε από μέσα μας, από το στρατό, από το Μάρκος, από τους υποστηρικτές του. Αβυσσαλαία διαφορά χωρίζει τη μία στάση από την άλλη. Άλλο πράγμα είναι να καλλιεργείς το μίσος και την εκδίκηση, και άλλο να βοηθάς τους ανθρώπους να διεκδικούν στεναρά τη δικαιοσύνη, χωρίς ταυτόχρονα να παρασύρονται από το μίσος για αυτούς που παίρνουν το μέρος του καταπιεστή. Μαθαίνεις να επιζητάς δικαιοσύνη και να αγαπάς τον εχθρό σου. Στο βαθμό που θέλεις να ελευθερωθείς, επιθυμείς και να τον ελευθερώσεις, να τον νικήσεις, να τον φέρεις κοντά σου. Την απελευθέρωσή του λαχταράς, όχι την καταστροφή του. Αυτό το πνεύμα κατήχε τους εκατοντάδες χιλιάδες άοπλων ανθρώπων, οι οποίοι γέμισαν τους δρόμους, απέκλεισαν τα τάγκς και πλησίασαν τους στρατιώτες σαν να ήταν αδέλφια τους. «Ο καθένας σας είναι ένας από εμάς», έλεγαν και ξανάλεγαν. «Στο λαό ανήκετε κι εσείς». Όταν απόσπαμα στρατιωτών στάλθηκε για να καταλάβει τηλεοπτικό σταθμό, έχοντας εντολή να πυροβολήσουν αν χρειαστεί, οι διαδηλωτές που στάθηκαν στην είσοδο τους προϋπάντησαν με χάμπουργκερ και κοκακόλες που είχαν αγοράσει από παρακείμενα McDonald's. Οι στρατιώτες, αφού έφαγαν και ήπιαν, γύρισαν στις βάσεις τους. Στις 26 Φεβρουαρίου του 1986, η βασιλεία του Μάρκος τερματίστηκε, νικημένη από το ειρηνικό κίνημα που επιστράτευσε τη δύναμη του λαού, όπως το ίδιο την ονόμαζε. Ο ίδιος, μαζί με τη γυναίκα του, την Ιμέλτα, μεταφέρθηκαν στη Χαβάη με το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ. Αγία Ανυπακοή. Περπατώντας τις παλιές συνοικίες του Αλκμαρ, της μικρής πόλης όπου κατοικώ στη Βόρεια Ολλανδία, θυμάμαι ότι για να αγαπάς τους εχθρούς σου χρειάζεται καμιά φορά να τους είσαι ανυπάκουος παρά να γίνεις συνεργάτης τους. Σήμερα ο πληθυσμός του Αλκμαρ φτάνει τις 100.000, τετραπλάσιο συγκριτικά με την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Κάτι ξεχωριστό σε αυτή την πόλη είναι η συναγωγή της, που μετρά αιώνες ιστορίας πίσω της. Μπορεί στο Άμστερνταμ και στο Αλκμαρ να πρωτοήλθαν Εβραίοι ήδη από το 1492, όταν εκδιώχθηκαν από την Ισπανία, αλλά η κατάληψη της Ολλανδίας από το γερμανικό στρατό το 1941 έθεσε τέλος σε αυτή τη μακραίωνη παράδοση. Στις 5 Μαρτίου του 1943, 213 Εβραίοι του Αλκμαρ, δηλαδή όλοι όσοι δεν κρύβονταν, μεταφέρθηκαν από τη συναγωγή όπου τους είχαν συγκεντρώσει στο Auschwitz με ενδιάμεσο σταθμό το Άμστερνταμ και το Ολλανδικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Westerbork. Από αυτούς επιβίωσαν ελάχιστοι. Οι περισσότεροι πέθαναν στους θαλάμους αερίων την ίδια κιόλας μέρα της άφηξής τους, ενώ η συναγωγή του Αλκμαρ έκλεισε. Auschwitz, μια από τις πιο συχαμερές λέξεις. Τρεις συλλαβές που συγκεφαλαιώνουν τις ονομασίες όλων των στρατοπέδων συγκέντρωσης, όλων των τόπων εξολόθρευσης. Εκεί δημιουργήθηκε μια απέραντη μονάδα συγκέντρωσης, παραγωγής και κατόπιν επεξεργασίας νεκρών σωμάτων, από τα οποία εν τέλει δεν έμειναν παρά τα μαλλιά, ο χρυσός από τα οδοντιατρικά σφραγίσματα και ο καπνός. Νεκροταφείο της συνείδησης, ζώνη απόλυτου μηδενισμού,
που φροντοφώναζε τη δαιμονική του λαχτάρα να σκοτώσει τον Θεό και να σβήσει από την ανθρωπότητα τη Θεία εικόνα. Αυτό ήταν το Auschwitz. Από καιρό ήθελα να προσκυνήσω σε αυτόν τον Γολγοθά του σύγχρονου κόσμου, μέχρι που η αφορμή τελικά ήρθε. Τον Νοέμβριο του 2012 έλαβα πρόσκληση για να δώσω διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Βρότσλαβ στην Πολωνία, σε συνέδριο σχετικό με τον διαθρησκειακό διάλογο. Ήμουν ο ένας εκ των τριών μη Πολωνών Ορθόδοξων που συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου. Οι άλλοι που συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου ήταν ο Μητροπολίτης Διοκλίας Κάλιστος Γουέα, για πολλά χρόνια καθηγητής Ανατολικών Χριστιανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και ο Αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Σταυρόπουλος, το μοναστήρι του οποίου βρίσκεται κοντά στην Αύπακτο. Μαζί μας ήταν επίσης ο πατήρ Βλαδίμιλος Μίσιτζικ, Πολωνός ιερέας και μεταφραστής, καθώς και ο δόκτωρ Παύελ Ρομπλούσκι, ένας εκ των οργανωτών του συνεδρίου στο Βρότσλαβ. Την επόμενη της ολοκλήρωσής του ταξιδέψαμε μαζί μέχρι το Auschwitz, το οποίο λέγεται πλέον Auschwitz-Birkenau State Museum. Ο καιρός στην περιοχή ήταν πένθυμος, μουντός και ψυχρός, σχεδόν ομιχλώδης. Σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων γύρω από τα στρατόπεδα, η επιφάνεια του εδάφους είναι επίπεδη και ο πληθυσμός λιγοστός. Το Όσβησε, η πιο κοντινή πόλη, οικοδομήθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου με τα πολεμικά, διότι οι Γερμανοί είχαν διώξει τον ντόπιο πληθυσμό πριν καν αρχίσει η κατασκευή του συγκροτήματος για να αποφύγουν τους αυτόπτες μάρτυρες. Κοντά στο τελευταίο κρεματόριο που σώζεται ακόμη, μας συνάντησε ένας ιστορικός που εργάζεται στο μουσείο και μας ξενάγησε στην παλαιότερη ζώνη του στρατοπέδου. Για να φτάσουμε ως εκεί, περάσαμε βέβαια κάτω από την διαβόητη επιγραφή «Η εργασία ελευθερώνει». Στο νου μου είχα το Auschwitz σαν ένα στρατόπεδο, αλλά τελικά έμαθα ότι λειτουργούσε σαν κέντρο για άλλα 40 ακόμη, καθώς και ότι το κοντινό Birkenau ήταν το σημείο συγκέντρωσης των εχμαλώτων που κατέφθαναν καθημερινά με αμαξοστοιχίες, κυρίως Εβραίων, αλλά και Χριστιανών, Ρωμά, ομοφιλόφιλων και πολιτικών αντιπάλων των Ναζί. Στο ίδιο το Auschwitz, σχεδόν όλα τα κτίσματα είναι από τούβλο, έτσι που κανείς θα μπορούσε να το εκλάβει για καλοχτισμένο στρατιωτικό σταθμό. Ο τυχόν αφελής επισκέπτης, ο οποίος βέβαια δεν θα έκανε το λάθος να κοιτάξει εκεί που δεν πρέπει, θα ήταν εύκολο να πιστεί ότι οι συνθήκες ζωής δεν ήταν κι άσχημες. Πώς, αφού μέχρι και ορχήστρα είχαν. Απ' την άλλη, αν προχωρούσε ενδότερα, θα διαπίστωνε ότι σε αυτόν τον κόσμο υπάρχει τέτοια κόλαση που ποτέ κανείς δεν φαντάστηκε ότι θα συναντήσει στον άλλο. Ο τομέας 10, για παράδειγμα, εκεί που οι γιατροί των Ναζί διεξήγαν τα πιο αποτρόπαια ιατρικά πειράματα, αυτά που έδωσαν στον Ζόζεφ Μέγκελε, έναν εξ αυτών, το προσωνύμιο Άγγελος του Θανάτου. Ο τομέας 11 χρησίμευε σαν φυλακή μέσα στη φυλακή, ενώ δίπλα του υπήρχε μια μικρή αυλή όπου πολλοί εχμάλωτοι καταδικάζονταν σε θάνατο. Τα υπόγεια κελιά προορίζονταν για εκείνους που είχαν τιμωρηθεί με στέρηση τροφής και νερού. Σε ένα από αυτά τα κελιά, που τώρα ξεχωρίζει από μια ψηλή πασχαλινή λαμπάδα που καίει, πέθανε ο Φραγκισκανός ιερέας Μαξιμίλιαν Κόλμπε, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να πάρει τη θέση ενός καταδικασμένου συγκρατούμενού του. Έκτοτε η Καθολική Εκκλησία τον έχει αγιοποιήσει. Ανάμεσα στους τομείς 10 και 11 βρίσκεται το τείχος όπου οι μελοθάνατοι στείνονταν στο απόσπασμα. Αυτές οι εκτελέσεις οφείλονταν κυρίως στην παραβίαση των κανόνων του στρατοπέδου και αποφασίζονταν εύκολα, ακόμη και ύστερα από την αβάσιμη καταγγελία ενός αγριεμένου φρουρού. Στο σημείο εκείνο, ο Μητροπολίτης Κάλιστος πρωτοστάντησε στην προσευχή. Κάνοντας μεγάλες παύσεις ανάμεσα σε κάθε φράση, προσευχηθήκαμε για τους νεκρούς, αλλά και για τους φρουρούς που δέσμοι της υπακοής τους έκαναν την περισσότερη βρώμικη δουλειά. Δεν αμφισβητείται ότι ο ναζισμός φέρει την απόλυτη ευθύνη της φρίκης. Ωστόσο, προσευχηθήκαμε με την επίγνωση ότι αιώνες χριστιανικού αντισημιτισμού διαμόρφωσαν ένα υπέδαφος περιφρόνησης και μίσους, χωρίς το οποίο το ολοκαύτωμα θα ήταν αδύνατο να συμβεί. Και ασφαλώς δεν μας παρηγορεί το γεγονός ότι οι ίδιοι οι Ναζί απεχθάνονταν τον χριστιανισμό και περιφρονούσαν τον Εβραίο Ιδρυτή του Χριστό. Σχεδιαγράμματα, χάρτες, φωτογραφίες και εκθέματα συνέθεσαν κατά την περιήγησή μας το πάζλ της ίδρυσης και της λειτουργίας του Auschwitz και του περιβάλλοντος δικτύου στρατοπέδων.
από δωμάτιο σε δωμάτιο, αφού γραζόμασταν τα βουβά τεκμήρια της παρουσίας αυτών των ανθρώπων που αφού υποχρεώθηκαν να γυμνωθούν δήθεν για να κάνουν ντους κατά της ψήρας, θανατώθηκαν κατά εκατοντάδες κάθε φορά. Όλα τα παιδιά κάτω των 15, οι μανάδες τους, ηλικιωμένοι και όσοι κρίθηκαν μη υγιείς. Όσοι βρίσκονταν πιο κοντά στους αεραγωγούς, από όπου ελευθερωνόταν το δηλητηριώδες αέριο, ήταν και οι πιο τυχεροί. Πέθαναν αμέσως. Οι άλλοι που ήταν παραπέρα χρειάζονταν 20 λεπτά μέχρι να σβήσουν. Ανάμεσα στα εκθέματα παρατηρήσαμε και άδεια δοχεία με Zyklon B, την ουσία από την οποία εκλειόταν το θανατηφόρο υδροκιάνιο. Τελευταία μας στάση στο Auschwitz ήταν το μοναδικό σωζόμενο κρεματόριο, εκεί όπου αποτεφρώνονταν τα νεκρά σώματα. Πώς δεν καταστράφηκε? Ο λόγος είναι ότι όταν στον Birkenau χτίστηκαν μεγάλη θάλαμη αερίων και κρεματόρια, το συγκεκριμένο μετατράπηκε σε καταφύγιο. Οι δύο φούρνοι και η ψηλή τετράγωνη καμινάδα στέκουν ακόμα εκεί. Στον Birkenau, 2 χιλιόμετρα παρακεί, δεν μπήκαν στον κόπο να φτιάξουν οικοδομήματα από τούβλο για τους εχμαλώτους. Αρκέστηκαν σε ξύλινους στρατώνες, οι οποίοι καταλαμβάνουν μια τεράστια έκταση και εκεί που φτάνει το ανθρώπινο μάτι. Αν και έχουν απομείνει ελάχιστοι, μόνο τα θεμέλια είναι ορατά στους περισσότερους. Στην είσοδο του Birkenau βρίσκεται το μόνο τούβλινο κτίσμα. Είναι μονόροφο και στο κέντρο του ξεχωρίζει ένας πύργος παρατήρησης, από όπου διακρίνονταν στον ορίζοντα οι εμπορικές αμαξοστοιχίες που μετέφεραν κρατούμενους από κάθε γωνιά της Ευρώπης. Λίγες εκατοντάδες μέτρα παρακεί, στο πιο απόμερο σημείο, ένας γιατρός των SS επόπτευε τη διαδικασία ταξινόμησης των εχμαλώτων. Ορισμένοι κρίνονταν υγιείς και ικανοί για εργασία, κάτι που ισοδυναμούσε με αργό θάνατο σχεδόν για όλους, ενώ οι υπόλοιποι οδηγούνταν στους θαλάμους αερίων. Περίπου το 75% θανατώνονταν με το που έφταναν. Μπήκαμε σε δύο στρατώνες και τα παραπήγματα. Πώς να προφυλαχτείς από τα στοιχεία της φύσης? Στο ένα μάλιστα υπήρχαν ακόμα οι ξύλινες κουκέτες, όπου στηβάζονταν σαν σαρδέλες οι τρόφιμοι, ακόμα και 1000 αναστρατώνα. Καθώς περιδιαβαίναμε τα δύο στρατόπεδα, ένιωθα να παραλύω. Ούτε οι λέξεις ούτε τα συναισθήματα επαρκούσαν. Με πρόδωσαν και με προδίδουν και τώρα. Σε καμιά λέξη και σε κανένα συνέστημα δεν χωράει ένα τόσο ογκώδες ανοικονόμητο κακό. Οι φρικιαστικές εικόνες που αντίκρισα μένουν ανεξίτηλα γραμμένες. Άπαξ και βρέθηκα αυτοπροσώπως σε αυτόν τον τόπο, οι φρικαλαιότητες που τελέστηκαν εδώ σε αυτή την αγροτική γωνιά της Πολωνίας χαράχτηκαν ισοβίως εντός μου. Βέβαια, ο προσκυνητής του Auschwitz δεν θα έρθει εγκύτερα μόνο στα θύματα, αλλά και στους θύτες του ολοκαυτώματος, με τον μικρό ή μεγαλύτερο ρόλο που είχαν σε αυτόν. Συλλογίζομαι συχνά, και είναι μια σκέψη που δεν αφήνει σε ησυχία το μυαλό μου, ότι αυτή η ανθρώπινη εμπνεύσεως κόλαση δεν θα είχε υπάρξει χωρίς την υπακοή. Όσοι ανέλαβαν τη λειτουργία του Auschwitz και των λοιπόν στρατοπέδων από τους ανώτατους εντολείς μέχρι τους πιο ασήμαντους εντολοδόχους, είχαν αποφασίσει ότι η υπακοή ήταν προτιμότερη της ανυπακοής, ότι ήταν καλύτερο να γίνουν εκτελεστές παρά θύματα. Παρότι δεν συντρέχει αμφισβήτηση για το γεγονός ότι στο προσωπικό υπήρχαν άτομα εκ προημίου ψυχοπαθή, οι περισσότεροι από όσους διορίστηκαν εκεί ήταν άνθρωποι φυσιολογικοί, τουλάχιστον στην αρχή, και ασφαλώς ανακουφισμένοι που δεν στάλθηκαν στα χαρακώματα.

Ο Άντολφ Άιχμαν, ανώτερος γραφειοκράτης και υπεύθυνος για το σύστημα μεταφοράς των ανθρώπινων φορτίων στα διάφορα στρατόπεδα, ισχυρίστηκε στη δίκη του, η οποία έγινε στην Ιερουσαλήμ, ότι δεν έτρεφε μίσος για τους Εβραίους. Ό,τι έκανε το έκανε επειδή αυτό ήταν το καθήκον που του ανέθεσαν. Αυτός απλώς εκτελούσε εντολές. Επισήμανε άλλωστε ότι προσωπικά ο ίδιος δεν είχε σκοτώσει ποτέ κανέναν. Ήταν καλός και τίμιος πολίτης, πατριώτης που απλώς ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις των νόμων της πατρίδας του. Απλώς εκτελούσε εντολές. Αυτή η διακήρυξη θα μπορούσε να γίνει όχι μόνο από το προσωπικό των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης, αλλά και από όσους οργάνωσαν το αρχιπέλαγος Γκουλάκ ή έριξαν πυρηνικές βόμβες στη Χιροσίμα και τον Νακασάκι. Ακόμα από αυτούς που βομβάρδισαν το Τόκιο, τη Δρέσδη, το Κόβεντρι και το Λονδίνο και τους υπεύθυνους για τη ρήψη βομβών Ναπάλμ ή του πορτοκαλί παράγοντα στο Βιετνάμ. Εσχάτως δε από τους χειριστές των μικρών τηλεκατευθυνόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, χάρη στα οποία μπορούν και σκοτώνουν απρόσωπες ανθρώπινες κοκκίδες από την οθόνη του υπολογιστή τους. Στην εποχή μας, η υπακοή και το καθήκον αναδεικνύονται σε έννοιες κεφαλαιόδου σημασίας για όλους εκείνους, των οποίων η εργασία ενέχει τη διάπραξη φόνου ή την παροχή βοήθεια στους δράστες. Οι υπόλοιποι μπλεγμένοι κατά κάποιο τρόπο σε διεργασίες που έχουν την ίδια κατάληξη, υποτασσόμαστε στην κοινωνία που ζούμε, έρμεα των πολιτικών και κοινωνικών της ρευμάτων. Καλύτερα να ακολουθείς το ρεύμα παρά να τολμάς να πεις όχι. Θα προτιμούσαμε τις τερατώδεις πράξεις να τις κάνουν άνθρωποι τέρατα, μα δυστυχώς οι περισσότεροι είναι εντυπωσιακά συνηθισμένοι τύποι. Όπως έγραψε ο επιβιώσας του Auschwitz, Πρίμο Λέβι, υπάρχουν τέρατα, αλλά παραμένουν τόσο λίγα αριθμητικά, ώστε δεν αποτελούν πραγματικό κίνδυνο. Πιο επικίνδυνοι είναι οι κοινοί άνθρωποι, υπάλληλοι έτοιμοι να πιστέψουν οτιδήποτε και να το εκτελέσουν χωρίς να θέτουν ερωτήσεις. Μια φίλη μου από το Ισραήλ, παιδί τα χρόνια της δίκης του Άιχμαν, μου είχε εκμυστηρευτεί πόσο εντυπωσιάστηκε όταν είδε σε φωτογραφία εφημερίδας αυτό τον εχθρό της ανθρωπότητας να φορά τις ίδιες παντόφλες με τον πατέρα της. Στο δοκίμιο «A Devout Meditation in Memory of Adolf Eichmann», ο Τόμας Μέρτον προεξέτεινε τα ψυχιατρικά πορίσματα των ειδικών που εξέτασαν τον κατηγορούμενο. Στην κατάθεσή τους ενώπιον του δικαστηρίου δήλωσαν πως ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ακόμη και ότι έστεκε απολύτως τα λογικά του. Σύμφωνα με έναν εκ των ψυχιάτρων, ο Eichmann σε τελική ανάλυση ήταν πιο φυσιολογικός από ότι ήμουν εγώ μετά την εξέτασή του. Με αυτή την αφορμή σχολιάζει ο Μέρτον. Σε μια κοινωνία όπου οι πνευματικές αξίες έχουν απολέσει τη σημασία τους, η διανοητική ευστάθεια από μόνη της δεν έχει κανένα νόημα. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι λογικός, υπό την περιορισμένη έννοια, ότι δεν παρεμποδίζεται από τρικυμιώδη αισθήματα στο να ενεργεί με ψυχρό και εύτακτο τρόπο κατά τις ανάγκες και τις επιταγές της κοινωνικής συνθήκης που τον περιβάλλει. Μπορεί δηλαδή να είναι τέλεια προσαρμοσμένος. Μόνο ο Θεός ξέρει. Τέτοιοι άνθρωποι ίσως προσαρμοστούν άψογα και στην ίδια την κόλαση. Αναρωτιέμαι κατόπιν τούτου. Ποιο νόημα διαθέτει μια θεώρηση της λογικής που αποκλείει την αγάπη, θεωρώντας την άσχετη και καταστρέφει τη δυνατότητά μας να αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις ταλαιπωρίες τους, να τους αναγνωρίζουμε και αυτούς ως πρόσωπα και να κατανοούμε σαν δικό μας τον πόνο τους? Αν δεχτούμε τον Άιχμαν ως λογικό υποκείμενο, τότε οφείλουμε να αναρωτηθούμε μέσα μας, μήπως η λογική κατάντησε να σηματοδοτεί αποκλειστικά την ικανότητα να καταξιώνεται κανείς την κοινωνία, όσο δηλητηριώδης και αν είναι αυτή? Αν έχουν έτσι τα πράγματα, ο Θεός να ευλογεί τους τρελούς. Ασφαλώς και είναι λογικό να θεωρεί σημαντικότερη μια επιτυχημένη σταδιοδρομία σε σύγκριση με την ενεργοποίηση της συνείδησή σου. Η λογική σε καλεί να εξασφαλιστείς, η αγιότητα να διακινδυνεύσεις, και ο Θεός μας καλεί στην αγιότητα. Γι' αυτό έχουμε τους Αγίους στην Εκκλησία, για να δείχνουν το δρόμο. Η αγιοποίηση ανθρώπων που έζησαν σαν πρότυπα αγιοσύνης και η ένταξή τους στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο μας επιτρέπουν μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, να μαθαίνουμε το βίο τους και να αντλούμε δύναμη από αυτόν. Στους αντίποδες της περίπτωσης Άιχμαν και των ομοίων του, δούλων της υπακοής, εμείς θα εγκύψουμε σε δύο υποδείγματα αγίας ανυπακοής. Οι δύο προσφάτως ανακηρυχθέντες Άγιοι που θα μας αποσχολήσουν έζησαν εκείνη την εποχή, όταν οι καμινάδες του Auschwitz έπνιγαν τον ουρανό με τους καπνούς της γενοκτονίας. Ο Αλεξάνδρες Μόρελ αγιοποιήθηκε στο Ρωσικό Ορθόδοξο Καθεδρικό του Μονάχου το 2012.
στην ίδια πόλη από όπου ξεκίνησε η πορεία του Χίτλερ για την εξασφάλιση της απόλυτης εξουσίας. Γερμανός ρωσικής καταγωγής, ο Σμόρελ σπούδαζε ιατρική και εκτός από ευσεβής χριστιανός ήταν συνιδρυτής μιας μικρήν μεν σημαντικής δε αντιναζιστικής οργάνωσης του Λευκού Ρόδου. Η πρόταση για την ονομασία ήταν δική του και η έμπνευση ανάγεται στον μεγάλο ιεροξεταστή του Ντοστογεύσκη, στο έργο «Η αδελφή Καραμαζόφ». Μεταφερόμαστε στη Σεβίλη, την περίοδο που η ιερά εξέταση γνώριζε έξαρση και ο τρόμος δέσποζε παντού. Στην πλατεία του καθεδρικού ναού, που οι πλάκες του ζεμάταγαν ακόμα από την καύση εκατοντάδων αιρετικών, μια μέρα πριν εμφανίζεται ο Χριστός. Μια απελπισμένη μάνα τον νικετεύει να αναστήσει την νεκρή της κόρη. Νάτι, είναι μέσα στο ανοιχτό φέρετρο και κατευθύνεται στο κημητήριο. Η πομπή σταματά, γράφει Ντοστογεύσκη, και το φέρετο ακουμπά στα σκαλοπάτια, στα πόδια του Ιησού. Την κοιτάζει με συμπόνια και τα χείλη του προφέρουν απαλά. Σήκω, κόρη. Το μικρό κορίτσι ανασηκώνεται μέσα στο φέρετρο, κοιτάζει γύρω χαμογελά. Τα ορθάνικτα μάτια της μαρτυρούν ότι απορεί και στα χέρια της κρατά το μπουκέτο με τα λευκά ρόδα που της είχαν βάλει. Με το που έγινε το θαύμα, ο μέγας ιερεξεταστής αναγνωρίζει τον Ιησού και διατάζει αμέσως να το συλλάβουν. Το λευκό ρόδο είναι αναστάσιμο συμβολισμός. Φωτίζει τη νίκη της ζωής επί του θανάτου. Η ανάσταση του κοριτσιού γίνεται στους κόλπους ενός κόσμου που διαφεντεύει ο Σατανάς, ενός κόσμου που δεν διαφέρει από το Τρίτο Ράιχ. Έτσι η ονομασία Λευκό Ρόδο έχει το νόημά της. Διατρανώνει την πεποίθηση της αντιναζιστικής οργάνωσης ότι αυτός που νίκησε το θάνατο μπορεί να σηκώσει και εμάς από τον τάφο, όχι μονάχα από τον τάφο του νεκροταφείου που θα μας στεγάσει μόλις πεθάνουμε, αλλά και από τον τάφο της υπακοής, στον οποίο μας έχει χώσει ο φόβος, τώρα κιόλας που γράφονται αυτές οι γραμμές. Προτού οι αρχές τα ξετρυπώσουν και τα συλλάβουν, τα μέλη του Λευκού Ρόδου πρόλαβαν να δημοσιεύσουν σε μεγάλη κυκλοφορία 6 ανοιχτές επιστολές με τις οποίες καταδίκαζαν την ναζιστική ιδεολογία και καλούσαν σε αντίσταση. Μία εξ αυτών περιέχει τη μόνη γνωστή δημοσίως διατυπωμένη διαμαρτυρία γερμανικής οργάνωσης, ειδικά εναντίον του ολοκαυτώματος. Διαβάζουμε στο προσχέδιο του Σμόρελ. Βλέπουμε εδώ στις μαζικές δολοφονίες Εβραίων το πιο τρομακτικό έγκλημα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Ένα έγκλημα που όμοιό του δεν έχει η ανθρώπινη ιστορία.

αναπόφευκτο καθώς ήταν, οι συμμετέχοντες στο Λευκό Ρόδο συνελήφθησαν, δικάστηκαν και εκτελέστηκαν. Ο Αλέξανδρες Μόρελ αποκεφαλίστηκε στις 13 Ιουλίου του 1943. Στο τελευταίο γράμμα που έστειλε στην οικογένειά του, γράφει ότι αυτή η μεγάλη συμφορά ήταν απαραίτητη για να μπω στο σωστό δρόμο, οπότε δεν πρόκειται καν για συμφορά. Τι έμαθα μέχρι τώρα για την πίστη, για την αληθινή και βαθιά πίστη, για τη μία και μόνο αλήθεια, τον Θεό? Έμαθα να μην τον λησμονώ ποτέ. Χάρη σε μια μαρτυρία γνωρίζουμε και τις τελευταίες του κουβέντες πριν πεθάνει. Είμαι πεπισμένος ότι η ζωή μου πρέπει να τελειώσει εδώ, καθώς νωρίς καθώς φαίνεται, διότι εγώ έχω εκπληρώσει την αποστολή της ζωής μου. Δεν θα γνώριζα τι άλλο να κάνω πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Το δεύτερο υπόδειγμα Αγίας Ανυπακοής είναι η μητέρα Μαρία Σκόπτσοβα, σήμερα Αγία Μαρία των Παρισίων, μια γυναίκα με εξίσου μεγάλο σθένος, η οποία έζησε την ίδια εποχή. Η αξιοθαύμαστη διαδρομή της ξεκίνησε στη Ρωσία, όπου γεννήθηκε πριν την επανάσταση των Μπολσεβίκων, για να καταλήξει στα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Προτού μονάς είχε κάνει 2 γάμους και 3 παιδιά. Μετά τη διάλυση του δεύτερου γάμου της, εκάρει μοναχή από τον επίσκοπο της περιοχής της, τον Μητροπολίτη Ευλόγιο, ο οποίος εκτίμησε δεόντως το έργο της υπέρ των προσφύγων. Το 1933, 12 χρόνια πριν το θάνατό της, ίδρυσε σπίτι φιλοξενίας και ανήγειρε παρεκκλήσεις στο Παρίσι, στην οδό Rue de Lourmel. Στη σφιχτοδεμένη κοινότητα που αναπτύχθηκε εκεί, δραστηριοποιήθηκε τόσο ο γιος της Γιούρη, όσο και ένας αξιόλογος νέος ιερέας, ο πατήρ Δημήτριος Κλεπινίν. Όταν ο γερμανικός στρατός κατέλαβε το Παρίσι το 1940, πρώτη προτεραιότητα της μητέρας Μαρίας ήταν να στηρίξει τους Εβραίους που ζητούσαν καταφύγιο και να τους βοηθήσει να αποδράσουν. Ο πατήρ Δημήτριος χορήγησε πολλά πλαστά πιστοποιητικά βάπτισης, ενώ οι αξιωματικοί της Γκεστάπο τον ανέκριναν και τον ξυλοφόρτωσαν άγρια όταν τους απάντησε ότι και ο Χριστός ήταν Εβραίος. Η κοινότητα και οι συνεργάτες της φυγάδευσαν στα κρυφά πολλούς ανθρώπους από το Παρίσι προς την Νότια Γαλλία ή την Ελβετία. Τον ακριβή αριθμό τους κανείς δεν γνωρίζει. Τον Ιούλιο του 1942 ακολούθησαν οι μαζικές συλλήψεις Εβραίων. 12.884 τον αριθμό. Σχεδόν οι 7.000, εκ των οποίων τα 2/3 παιδιά, μεταφέρθηκαν σε ένα στάδιο όπου και παρέμειναν 5 ημέρες. Εν συνεχεία τους πήγαν στο Auschwitz. Η μητέρα Μαρία θεωρούσε πάντα πως το μαύρο μοναστικό ράσο και το πέπλο ήταν δώρα Θεού για τη δουλειά της. Οπλισμένη με σπάνια γενναιότητα μπήκε στο στάδιο και διακόνησε για μέρες τους ανθρώπους, προσπαθώντας να ανακουφίσει τα παιδιά και να διανύμει όσα τρόφιμα μπορούσε να βρει. Κατάφερε κιόλας να σώσει ορισμένα παιδιά, στρατολογώντας τους σκουπιδιάριδες της περιοχής. Χάρη σε αυτούς τα παιδιά ξέφυγαν κρυμμένα μέσα στους σκουπιδοντενεκέδες. Αρχές του 1943 έγινε αυτό που όλοι περίμεναν από καιρό. Η μητέρα Μαρία, ο Γιούρη, ο πατήρ Δημήτριος και μια ακόμα συνεργάτηδά τους, Ήλια Φονταμίνσκι, συνελήφθησαν και πέθαναν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η μητέρα Μαρία συγκεκριμένα δολοφονήθηκε στο Ράβενσμπουργκ κοντά στο Βερολίνο. Μεγάλη Παρασκευή του 1945. Τελευταία μέρα της ζωής της. Η επέλαση του ρωσικού στρατού ακουγόταν από μακριά. Οι μαρτυρίες ποικίλουν για το πώς ήταν οι τελευταίες της ώρες. Κάποιοι λένε ότι απλώς έτυχε να την επιλέξουν να πεθάνει εκείνη τη μέρα. Άλλοι ότι πήρε τη θέση μιας συγκρατούμενής της, μιας Εβραίας. Παρότι χάθηκε μέσα στους θαλάμους αερίων, η μητέρα Μαρία διασώθηκε στη μνήμη της Εκκλησίας. Λίγο μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, άρχισαν να εκδίδονται βιβλία για τον πρόσωπό της στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ρωσικά. Την 1η Μαΐου του 2004, στο καθεδρικό του Αγίου Αλέξανδρ Νεύσκι στο Παρίσι, έγινε η τελετή της επίσημης αγιοποίησης της μητέρας Μαρίας, του γιού της Γιούρη, του πατρός Δημητρίου Κλεπινίν και της Ηλία Φονταμίνσκι. Η μητέρα Μαρία μας κληροδότησε σε μία μόνο πρόταση, την πιο πυκνή αποτύπωση του πιστεύω της. Κάθε πρόσωπο είναι και μια εικόνα του σαρκωμένου Θεού στον κόσμο. Εξ αρχής της παραδοχής, έλεγε, προκύπτει η υποχρέωσή μας να τιμούμε την εικόνα του Θεού σε κάθε πρόσωπο. Για εκείνη μόνο ένας δρόμος υπήρχε για τον Παράδεισο. Να ελεεί τους συνανθρώπους της όπως και ο Θεός την ίδια. Όπως εξηγούσε, ο δρόμος για τον Θεό περνάει μέσα από την αγάπη για τον άνθρωπο. Κατά την τελική κρίση, δεν θα ερωτηθώ πόσο πέτυχα στη μοναστική μου άσκηση, ούτε πόσες υποκλίσεις και μετάνοιες έκανα, αλλά αντί τούτων
αν τάισα τους πεινασμένους, αν έντυσα τους γυμνούς, αν επισκέφτηκα τους αρρώστους και τους φυλακισμένους. Αυτά είναι που θα με ρωτήσει ο Θεός. Στην ιστορία του χριστιανισμού, η Αγία Ανυπακοή δεν είναι διόλου ασυνήθιστη. Το ημερολόγιο της Εκκλησίας, ήδη από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μέχρι και σήμερα, βρίθη Αγίων οι οποίοι αρνήθηκαν να ακολουθήσουν τις εντολές που τους δόθηκαν, ως ένα βαθμό χάρη στην αγάπη που έτρεφαν για τους εχθρούς τους. Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες που αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, να προσαρμοστούν ή να υπακούσουν, που αρνήθηκαν να ευχαριστήσουν τον κυβερνήτη, να προσκυνήσουν τα είδωλα ή να σκοτώσουν, να δώσουν στρεβλή μαρτυρία, να αποκηρύξουν την πίστη τους ή να κλείσουν τα μάτια στον υποφέροντα συνάνθρωπό τους. Η Αγία Ανυπακοή προς τον άνθρωπο χτίστηκε πάνω στο βράχο της Αγίας Υπακοής στο Θεό. Κάθε μέρα του χρόνου εορτάζεται και ένας τέτοιος Άγιος, και πόσοι άλλοι δεν υπάρχουν ακόμα που δεν αγιοποιήθηκαν επειδή πέθαναν πρόσφατα. Και στις μέρες μας έχουμε μάρτυρες, οι οποίοι πεθαίνουν αρνούμενοι να εγκαταλείψουν την πίστη τους ή να την προσαρμόσουν στις απαιτήσεις της κοινωνίας που ζουν. Μακάρι ο Άγιος Αλέξανδρος του Μονάχου, η Αγία Μαρία των Παρισίων και όλοι οι Άγιοι που αντιστάθηκαν στην εξουσία να μας χαρίζουν το θάρρος που χρειαζόμαστε, όταν έρχεται η ώρα για τα μεγάλα όχι, να μπορούμε και να τα πούμε.

Σ' όλη μας τη ζωή το Χριστό να αναγνωρίζουμε στο πρόσωπο των άλλων. Η Dorothy Day είχε μια αγαπημένη ρίση του Αγίου Ιωάννου του Σταυρού που τόσο συχνά την επαναλάμβανε, ώστε σχεδόν να γίνει δική της. Η αγάπη είναι το κριτήριο με το οποίο πρόκειται να κριθούμε. Αυτές οι λίγες λέξεις συμπυκνώνουν εμπολής όλο το Ευαγγέλιο. Η έσχατη αποτίμηση της ζωής μας, η τελική κρίση, θα εξαρτηθεί από το αν δείξαμε κι εμείς έμπρακτα το έλεος που δείχνει ο Θεός. Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη τη δόξα αυτού και μαζί με αυτόν όλοι οι Άγιοι Αγγελοί του, τότε θα καθίσει στο θρόνο του τον λαμπρό και ένδοξο και θα συναχθούν εμπρός του όλα τα έθνη της γης από τις δημιουργίες του Αδάμ μέχρι τις συντελείες του κόσμου και θα χωρίσει αυτούς μεταξύ των με όση ευκολία χωρίζει ο ποιμήν τα πρόβατα από τα ερήφια και θα θέσει τα μεν πρόβατα εις τα δεξιά και τα δε ερήφια εις τα αριστερά. Τότε θα στραφεί ο βασιλεύς εις εκείνους που θα ευρίσκονται στα δεξιά του και θα πει «Ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του πατρός μου και κληρονομήσατε τη βασιλεία των ουρανών, η οποία έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που θεμελιώνεται ο κόσμος. Διότι επείνασα και μου δώσατε να φάγω, εδίψασα και με εποτίσατε. Ήμουν ξένος που δεν είχα τόπο να μείνω και με επήρατε εις το σπίτι σας. Ήμουν γυμνός και με ενδύσατε. Αρρώστησα και με επισκεφτήκατε στη φυλακή ήμουν και ήλθατε να με δείτε». Τότε θα αποκριθούν προς αυτόν οι δίκαιοι και θα πούν «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο και σε θρέψαμε, ή διψασμένο και σου δώσαμε νερό. Πότε δεν σε είδαμε ξένο και σε περιμαζέψαμε, ή γυμνό και σε ενδύσαμε. Πότε δεν σε είδαμε ασθενή ή φυλακισμένο και ήλθαμε σε επίσκεψή σου». Και θα αποκριθεί σε αυτός ο βασιλεύς «Αληθινά σας λέγω, κάθε τι που εκάματε, δια να εξυπηρετήσετε έναν από τους αδελφούς μου που φαίνονται άσημοι και ελάχιστοι μέσα στην κοινωνία, το εκάματι σε με». Τότε θα πει και εις εκείνους που στέκονται εις τα αριστερά του «Φύγετε μακριά από εμέ, εσείς οι καταραμένοι, και πηγαίνετε εις το αιώνιον πυρ που έχει ετοιμαστεί δια των διάβολων και τους πονηρούς αγγέλους του, διότι επείνασα και δεν μου δώσατε να φάγω, εδίψησα και δεν με ποτίσατε, ξένος ήμουν και δεν με πήρατε στο σπίτι σας, γυμνός και δεν με ενδύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν με επισκεφτήκατε». Τότε θα αποκριθούν και αυτοί λέγοντες «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο ή διψασμένο ή ξένο ή γυμνό ή ασθενή ή φυλακισμένο και δεν σε υπηρετήσαμε». Τότε θα αποκριθεί σε αυτούς και θα πει «Αλήθεια σας λέγω, εφόσον δεν εκάματε τα καλά αυτά εις έναν από αυτούς που ο κόσμος θεωρεί πολύ μικρούς, ούτε εις εμέ τα εκάματε». Και θα απέλθουν αυτοί εις την αιώνια κόλαση μαζί με το διάβολο, οι δε δίκαιοι εις την αιώνια ζωή μαζί με το Θεό. Πουθενά αλλού μέσα στο Ευαγγέλιο δεν συναντάμε σε τέτοια πυκνότητα τα πρωτεύοντα της πίστης. Για να βεβαιωθεί ότι οι μαθητές του έχουν συλλάβει το κέριο, ο Ιησούς ταυτίζεται με τους αναγκεμένους και ξεκαθαρίζει ότι η στάση μας απέναντί τους είναι στάση απέναντί του. Όπερ σημαίνει το εξής απλό: όποιος επιζητεί το έλεος του Θεού, να το προσφέρει και ο ίδιος στους συνανθρώπους του. Σχεδόν σε όλες τις παλιές εκκλησίες της Ευρώπης βρίσκεται και από μια οπτική αναπαράσταση της τελικής χρήσης. Ο Χριστός εικονίζεται στο θρόνο του. Απ' τη μια μεριά έχει στο πλάι του την Παναγία και απ' την άλλη τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Κάτω απ' τη μια βρίσκονται οι ευλογημένοι που παίρνουν το δρόμο για τον Παράδεισο. Απ' την άλλη οι κατηραμένοι, τους οποίους σέρνουν μέχρι τα σαγόνια τερατόμορφοι δράκοι, φιγούρες διαβόλων. Στον εξαιρετική ομορφιά καθεδρικό του Αγίου Λαζάρου στα Ότων της Γαλλίας, η ανάγλυφη απεικόνιση της τελικής κρίσης είναι λαξευμένη σε έναν τεράστιο πέτρινο ημικυκλικό τύμπανο πάνω από τις επιβλητικές πόρτες της δυτικής εισόδου του ναού. Αποτελεί ένα από τα εκλεκτότερα δείγματα ρωμανικού ρυθμού και δεν υπάρχει επισκέπτης που να μην κοντοσταθεί στη θέα της. Τον μεσαίωνα, μάλιστα, που τα ζωηρά χρώματα επιβίωναν ακόμη πάνω στην πέτρα, η αναπαράσταση θα ήταν καθυλωτική και ασφαλώς πιο τρομακτική. Μια εύγλωτη υπενθύμηση ότι η υπόθεση της πίστης, την οποία μέρα με τη μέρα υπηρετούμε ή προδίδουμε με κάθε μας απόφαση, δεν έχει εγγυημένα θετική έκβαση. Μπορεί το κεντρικό μήνυμα της τελικής κρίσης να είναι η φιλοξενία, το έλεος και η σωτηρία, αλλά ενέχει και μια βαρύνουσα προειδοποίηση. Αν οι επιλογές μας προσυδειάζουν στην κόλαση και διαπλάθουν μια κολλασμένη ζωή, εκεί θα καταλήξουμε. Αν φυσικά δεν βρισκόμαστε ήδη, όπως συμβαίνει όταν η κόλαση γίνεται άξονα της ζωής μας. Το πέτρινο χαρακτικό του Αγίου Λαζάρου
δραματοποιεί οπτικά τη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που μπαίνουν στον παράδεισο και σε αυτούς που καταλήγουν στην κόλαση. Κάτω από τα πόδια του Ιησού και σε όλο το πλάτος του έργου διακρίνεται μια μακριά σειρά αναστημένων ανδρών και γυναικών να στέκονται πάνω στα φέρετρά τους. Στο κέντρο ένας άγγελος που κρατά σπαθί κοιτά λυπημένος τους δυστυχείς που βρίσκονται δεξιά του, τους καταδικασμένους. Εστιάζοντας πάνω τους, παρατηρήσω ότι ο καθένας είναι εγκλωβισμένος στον εαυτό του. Δεν κοιτιούνται μεταξύ τους και κανείς δεν βλέπει τον Χριστό. Όπως δεν τον είδαν στην επίγεια ζωή, έτσι δεν τον βλέπουν και τώρα. Αντίθετα, οι σεσωσμένοι έχουν το βλέμμα ψηλά, ατενίζουν με ενθουσιασμό και αγαλίαση τη μορφή του Χριστού. Αν και γενικά το όνομα του Δημιουργού σπανίως μας γίνεται γνωστό, στην περίπτωση αυτή είμαστε τυχεροί. Ο καλλιτέχνης λεγόταν Κιζέλμπερντους. Αν λοιπόν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο με τα δικά του κριτήρια, τότε μαθαίνουμε ότι είμαστε στον παράδεισο όταν αντικρίζουμε τον Ιησού ή έχουμε συνείδηση της παρουσίας του. Παράδεισος δηλαδή είναι η μετοχή στη Θεία Ζωή, να βλέπεις επιτέλους αυτό που ανέκαθεν ήταν κοντά σου, στην καρδιά της πραγματικότητας, αλλά παρέμενε κατά κάποιο τρόπο δυσδιάκριτο, ορατό διεσόπτρον ενίγματι. Η δομένη εν συνόλο η εικονοποίηση του έργου θέτει για τον καθένα μας το μεγάλο ερώτημα. Αν δεν είμαι ικανός να αναγνωρίσω τον Χριστό στο πρόσωπο αυτών που θεωρώ εχθρούς μου, αν δεν μπορώ να τον δω στους άσχημους και πάσης φύσεως διαλυμένους, αν δεν μπορώ να τον ανακαλύψω σε όσους έχουν τις λάθος απόψεις, τους φτωχούς και στους ναυαγισμένους της ζωής, τότε πώς θα τον βρω στον ίνο και στον άρτο και στην μεταθάνατο ζωή?

το να φτάσει στο τέλος της. Διότι η αγάπη που δείξαμε ή δεν δείξαμε θα ασκεί διαδοχική επιρροή μέχρι τα έσχατα του χρόνου. Οι πράξεις του Αδάμ και της Εύας, του Μωυσή και του Ηρώδη, του Πιλάτου, των Αποστόλων, του Κέσσαρα Αυγούστου, του Χίτλερ, του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ ή της Ντόροθι Ντέι, οι δικές μας ή οι δικές μου, όσα σε τελική ανάλυση κάναμε ή δεν κάναμε, εξακολουθούν να έχουν και θα έχουν για πάντα τη σημασία και τις επιπτώσεις τους, καλές ή κακές.

Πολλοί άνθρωποι βρίσκουν δυσβάστακτο το γεγονός ότι ο Ιησούς κήρυξε όχι μόνο τον παράδεισο αλλά και την κόλαση. Από την επί του όρους ομιλία και εξής, τα Ευαγγέλια συναντάμε πολλές αναφορές στην κόλαση. Πώς μπορεί, ρωτούν πολλοί, ο Θεός της αγάπης να επιτρέπει να υπάρχει κόλαση? Τη μόνη απάντηση που με καλύπτει πάνω σε αυτό το θέμα την άκουσα σε έναν παλιό γοτθικό ναό της Πράγας το 1964 κατά το πρώτο μου ταξίδι στην Ευρώπη. Ο κήρυκας, ένας γενναίος άνδρας που είχε διαμαρτυρηθεί κατά των κομμουνιστικών απαγορεύσεων, είχε δει από πρώτο χέρι τι θα πει φυλακή. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και δεν θυμάμαι με ακρίβεια τα λεγόμενά του, παρά μόνο συγκράτησα αυτό που είναι πλέον για μένα η ουσία του θέματος. Και ποια είναι αυτή? Ότι ο Θεός μας επιτρέπει να ακολουθήσουμε το δρόμο μας. Δεν μας εξαναγκάζει να αγαπάμε, ούτε να μπούμε σαν αγέλη στον παράδεισο, ούτε μας υποχρεώνει να αναγνωρίσουμε την παρουσία του Θεού. Μόνο μια πρόσκληση μας απευθύνει. Επιλέγουμε κάθε στιγμή, και άλλοτε οι επιλογές μας μιλεύονται από τη συμπόνια και την αγάπη, άλλοτε πάλι από το φόβο, τον φθόνο, το θυμό, το μίσος και την περηφάνεια. Από τα παιδικά μας χρόνια, ίσα με τώρα, επιλέγουμε. Ελπίζω ότι ο Θεός μέσα στο άπειρο έλεος του, ακόμα και από την κόλαση, θα μας αφήσει να διαλέξουμε το παράδεισο. Όσο μεγαλώνουμε, τόσο αναπαράγουμε τις παλιές μας συνήθειες και υπεραμεινόμαστε των επιλογών μας, μεταγράφοντές τις ενίοτε σε ιδεολογία, σε φιλοσοφικές θεωρίες, ακόμη και σε θεολογία. Η επανάληψη αγιοποιεί τις επιλογές μας. Έτσι εξηγείται η συμπεριφορά μας, αφενός η ικανότητά μας να λέμε καθημερινά μια ζωή ολόκληρη αυτό το «Ουκ είδα τον άνθρωπο» και όχι τρεις φορές μονάχα όπως έκανε ο Πέτρος υπό το καθεστώς του φόβου, και αφετέρου η ευκολία με την οποία καταδικάζουμε όσους θα θέλαμε να εξαφανίσουμε ή να δούμε νεκρούς. Ένας τυποτένιος είναι, σπέβδουμε εμείς. Κανείς δεν του φταίει για όσα τραβάει, μόνο εαυτός του. Τα βάσανά του δεν με αφορούν. Είναι εχθρός, του αξίζει να πεθάνει. Το πρωτοσέλιδο του πρώτου τεύχους του καθολικού εργάτη, την προετοιμασία της έκδοσης του οποίου μου εμπιστεύτηκε η Dorothy Day, κοσμεί μια γραβούρα του Fritz Eichenberg, η οποία απεικονίζει τη βασιλεία της ειρήνης. Κάτω από τα χοντρά προστατευτικά κλαδιά ενός μεγάλου δέντρου, ο λύκος έκανε παρέα με τα αρνή, η λεοπάρδαλη με την κατσίκα, το κουνέλι με την αρκούδα και στο κέντρο ένα παιδί με ένα λιοντάρι. Όλα καλά και όλα ωραία μεταξύ τους. Σαν τούτη την αναπαράσταση του ανακτημένου παραδείσου, το φίδι ακίνδυνο πλέον κουλουριάζεται γαλήνιο κοντά στα πόδια του παιδιού. Η εξεικόνιση της ζωής χωρίς εχθρότητα και αιματοχυσίες αποκαλύπτει τη βασιλεία του Θεού, την οποία και πλησιάζει.

συνδέσουμε με τις καθημερινές μας επιλογές. Ποιο είναι το απόσταγμα κάθε παραβολής και κάθε κίνησης του Ιησού? Ότι αυτή τη στιγμή τώρα μπορούμε να διαβούμε τις πύλες της Βασιλείας, ότι ό,τι συνθήκες και αν επικρατούν γύρω μας, θα πρέπει απλώς να ζούμε έχοντας επίγνωση της παρουσίας του Θεού, μιας παρουσίας που περιλαμβάνει και τους διπλανούς μας, ακόμα και τους εχθρούς μας. Λειτουργώντας έτσι, θα διαπιστώσουμε πόσο δίκιο είχε η Αγία Κατερίνη του Σινά όταν έλεγε ότι και ο δρόμος για τον παράδεισο, παράδεισος είναι, διότι ο Ιησούς είπε «Εγώ είμαι η οδός». Από τη μεριά μας, ας αρκεστούμε να προσθέσουμε ότι και ο δρόμος για την κόλαση, κόλαση είναι. Στοιχηματίζω ότι σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι της Εκκλησίας οι οποίοι αραιά και που παραδέχονται έστω στον εαυτό τους πως η παραβολή της τελικής κρίσης τους απογοητεύει. Σαν να τους ακούω να λένε «Μα καλά, δεν θα μπορούσε να προσθέσει και κάτι για τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι βαπτισμένοι, όσοι ανήκουν στη σωστή Εκκλησία και διαβάζουν το σωστό σύμβολο της πίστεως? Δεν θα τέριαζε στην περίσταση να διακηρύξει «Αν θέλετε να κληρονομήσετε την αιώνια ζωή, ομολογήστε με ως Κύριο και Σωτήρα σας και θα σωθείτε». Γιατί εξάλλου να μην προεξαγγείλει ότι η τελική κρίση θα είναι ένας θεολογικός διαγωνισμός όπου όσοι πετύχουν στις εύστοχες απαντήσεις θα αριστεύσουν βαθμολογικά? Να όμως που ο Χριστός, ενώ ιδρύει την Εκκλησία, φαίνεται να απεχθάνεται τον ιδρυματισμό. Το έλεος είναι η έγνοια του. Εξού και η Εκκλησία που ιδρύει καλείται να μας καθελκύσει στο θείο έλεος και να μας καταστήσει διανομής, παρόχους του και όχι αποκλειστικούς δικαιούχους. Στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, λίγο πριν ευλογηθεί ο άρτος και ο ίνος, ακούμε το συνταρακτικό «Εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής». Η φράση αυτή απηχεί μια άλλη πρόταση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. «Ο κλέπτης ουκ έρχεται ή μη να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση και περισσόν έχωση». Ως θεσμοί οι εκκλησίες έχουν κατά καιρούς αποτύχει πανταγωδώς στην αποστολή τους, που είναι να προσφέρουν έλεος και να υπεραμείνονται τη ζωή. Με αυτή τη διαπίστωση σαν βάση αναρωτιούνται πολλοί «Τι νόημα έχει η Εκκλησία? Είναι απαραίτητη?» «Ναι, είναι», απαντώ. «Ούτε να σκέφτομαι δεν θέλω που θα βρισκόμουν χωρίς την Εκκλησία, ενώ όσες φορές προσπάθησα να είμαι χριστιανός χωρίς αυτήν δεν τα πήγα και τόσο καλά. Την χρειαζόμαστε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να κυροφυλαχτούμε, όχι μόνο διότι ως θεσμός και όχι ως μυστική πραγματικότητα τίνει εκφύσεως να ειδωλοποιεί τον εαυτό της, αλλά επιπλέον διότι οι θρησκευτικοί ηγέτες και εμείς οι ίδιοι αρέσκονται να ξεχνούν, να αγνοούν, να υποβιβάζουν ή να παραχώνουν σε δυσανάγνωστες υποσημειώσεις τα πιο δύσκολα και απαιτητικά στοιχεία του Ευαγγελίου, καθώς και να προσαρμόζουν καταλήλως τα εθνικά συμφέροντα σε συγκεκριμένα πολιτικά πλαίσια ή να μεταμφιέζουν σε ευσέβεια τον καριερισμό μερίδας του κλήρου. Όπως παρατηρούσε ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμον στο ημερολόγιο του, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από μια επαγγελματική θρησκευτικότητα. Ενώ αρκετά μετά σημειώνει ότι κανείς δεν παρεμποδίζει περισσότερο την Εκκλησία από όσο ο ίδιος της ο εαυτός. Επομένως, παρότι η συμμετοχή μας στην Εκκλησία δεν αρκεί για τη σωτηρία μας, εμείς την έχουμε ανάγκη. Γιατί όπως μας είπε ο Χριστός, κάθε φορά που 2-3 από εμάς συναγόμαστε στο όνομά του, είναι και αυτός παρόν. Γιατί η Εκκλησία είναι ο θεματοφύλακας των ιερών κειμένων και του πιστεύου. Γιατί έχουμε ανάγκη να συμμετέχουμε σε μια κοινότητα δοξολογίας και ανάμνησης, ευγνωμοσύνης, στοχασμού και μυστηριακής συνάντησης. Διότι ο Ιησούς μας κάλεσε να τον βρίσκουμε στη μοιρασιά του ψωμιού. Διότι η Εκκλησία είναι εκείνη η κοινότητα που ανεξάρτητα από το πού βρισκόμαστε, αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή συνείδηση της παρουσίας του Θεού, που αρνείται τα σύνορα και δεν ανεμίζει σημαίες, που μας βοηθά να συνδεόμαστε με ανθρώπους, τους οποίους σε διαφορετική περίπτωση θα απορρίπταμε, θα καταδικάζαμε ως εχθρούς. Χρειαζόμαστε μια κοινότητα πίστης για να γευτούμε τη συγχώρηση του Θεού. Κάθε φορά που σαν τους βιαστικούς διαβάτες που αγνόησαν τον τραυματισμένο καθοδόν προς την Ιεριχώ, ζούμε τυφλοί και αδιάφοροι, ανυποψίαστοι για το ότι ο Ιησούς κρύβεται σε αυτούς που αποφεύγουμε, σε αυτούς που είμαστε έτοιμοι να συντρίψουμε. Την έχουμε ανάγκη λοιπόν σαν σχολείο αγάπης, ελέους και θεραπείας.

Επίλογος. Οι δύο ηλικιωμένοι και ο ένοπλος νεαρός. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω αυτό το βιβλίο με μια ιστορία. Την έχω ξαναπεί και από ό,τι φαίνεται θα την πω αρκετές φορές ακόμη. Αφορά στην συνάντηση ενός ηλικιωμένου ζευγαριού με έναν ένοπλο νεαρό. Κατά βάθος δεν πραγματεύεται την προστασία της ζωής του εχθρού μέσω της θερμής φιλοξενίας του και κατ' επέκταση τη σωτηρία πολλών ζώων, φυσικά και των δύο γερόντων. Δείχνει εν τέλει πόσο αληθεύει η ρίση του Αγίου Ιωάννου του Σταυρού. Εκεί που δεν υπάρχει αγάπη, πρόσφερε την εσύ και θα τη βρεις. Η Λουίζ και ο Νάθαν Ντέγκρινφιλντ, 70άριδες και δυο, ζούσαν στο Μέισον του Τενεσί και ανήκαν στην ομολογία των βαπτιστών. 1984. Ένα πρωί του Φεβρουαρίου, ο Ρίλι Αρζενό, φυγάς εδώ και λίγες μέρες από τις φυλακές, εισβάλλει στο σπίτι τους και στοχεύοντάς τους, τους απειλεί. Καθίστε καλά και μη με αναγκάστε να σας πυροβολήσω. Η Λουίζ, σαν τις γιαγιάδες που αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία κάθε κρίση ή ένα μικρό ατύχημα του εγγονού τους, παρέμεινε ψύχρεμη. «Νεαρέ μου», του απευθύνθηκε, «είμαι χριστιανή και δεν πιστεύω στη βία. Κατέβασε το όπλο σου και κάτσε κάτω. Εδώ μέσα βία δεν επιτρέπεται». Ο Ρίλεϊ την υπάκουσε και ακούμπησε το όπλο στον καναπέ. «Κυρία», απάντησε, «πεινάω. Τρεις μέρες δεν έχω βάλει μπουκιά στο στόμα μου». Μέχρι ο Νάθα να φέρει στον απρόσμενο επισκέπτη ένα ζευγάρι στεγνές κάλτσες, η Λουίζ έφτιαξε ένα ονειρεμένο πρωινό. Αυγά με μπέικον, τόστ, γάλα, καφέ. Έβγαλε και τις καλύτερες πετσέτες της για την περίσταση. Με το που έκατσαν στο τραπέζι, η οικοδέσποινα φέρνει το χέρι του νεαρού στο δικό της και του λέει: «Νεαρέ μου, ας ευχαριστήσουμε το Θεό που ήρθες κοντά μας και που είσαι ασφαλής». Εν συνεχεία έκανε μια προσευχή και το ρώτησε αν θα ήθελε και αυτός να πει δύο λόγια στον κύριο. Ο Ρίλεϊ δεν είχε κάποια ιδέα. Οπότε για να τον διευκολύνει πρότεινε: «Μπορείς απλώς να πεις «Ο Ιησούς εδάκρισε». Αργότερα ένας δημοσιογράφος τη ρώτησε πώς και έγινε να διαλέξει αυτή τη φράση. «Επειδή κατάλαβα ότι δεν είχε κάποιο υπόβαθρο εκκλησιαστικό», απάντησε εκείνη. «Θέλησε να ξεκινήσει με κάτι απλό και σύντομο, καταλαβαίνετε». Αφού έφαγαν, πιάνει το χέρι του ξανά. Ο Ρίλεϊ έτρεμε από την κορφή ως τα νύχια. «Νεαρέ, σε αγαπώ και σε αγαπά και ο Θεός. Ο Θεός μας αγαπά όλους, τον καθένα μας και σένα ξεχωριστά. Απ' την πολλή του αγάπη για σένα, ο Θεός πέθανε». Κατόπιν φτάνει η αστυνομία. Ακούγοντας τις σιρήνες να πλησιάζουν, ο Ρίλεϊ φοβήθηκε. «Με το που έρθω θα με σκοτώσουν». «Μην ανησυχείς, θα τους μιλήσω εγώ», τον ηρεμεί Λουίζ. Έτσι και έγινε. Βγήκε στη βεράντα του σπιτιού και μίλησε στους αστυνομικούς με τέτοια ακριβώς λόγια. «Για κατεβάστε όλοι σας τα όπλα. Εδώ πέρα βία δεν επιτρέπω σε κανέναν». Οι αστυνομικοί, υπάκουοι όσο και ο Ρίλεϊ, έχωσαν τα όπλα στις θήκες τους και λίγο αργότερα ο νεαρός είχε επιστρέψει στη φυλακή χωρίς να μπάθει κανένα στο παραμικρό. Φυσικά μπορεί ο Νάθαν και η Λουίζ Ντέγκρινφιλντ να είχαν σκοτωθεί. Καλοί ή αξιοπρεπείς άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Απ' την άλλη, δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι το θερμό τους καλωσόρισμα στον τρομαγμένο νέο τους προστάτευσε καλύτερα από κάθε όπλο. Η ιστορία έχει και συνέχεια, δεν τελειώνει με την επιστροφή του Ρίλεϊ στη φυλακή. Ζητήθηκε από το ζευγάρι να κινηθεί εναντίον του με την κατηγορία της ομηρίας, αλλά αρνήθηκαν και οι δυο τους. «Μα το αγόρι δεν μας έβλαψε», επέμεινε η Λουίζ. Τελικά, αφού και οι δύο τους αρνήθηκαν να καταθέσουν, οι κατηγορίες κατέπεσαν, αν και η ποινή του προσαυξήθηκε λόγω της απόπειρας απόδρασης. Η Λουίζ άρχισε να αλληλογραφεί μαζί του και του ζήτησε φωτογραφία του για να την βάλει στο οικογενειακό της άλμπουμ, ενώ βρίσκονταν σε επικοινωνία μέχρι την απελευθέρωσή του το 1995. Μάλιστα κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για αυτήν και ο Ρίλεϊ της τηλεφωνούσε στα γενέθλιά της και την περίοδο των Χριστουγέννων, όπως ανέφερε η κόρη της Ίντα Μάρσαλ σε έναν δημοσιογράφο μετά το θάνατό της το 1998. Η επιρροή της πάνω του υπήρξε βαθύτατη. «Μέσα στη μοναξιά της φυλακής κοίταξα προς τα πίσω τη ζωή μου και κατάλαβα ότι τη χαράμισα», ανέφερε σε μια συνέντευξη το 1991. Θυμόταν χαρακτηριστικά μια από τις επισκέψεις της στη φυλακή. Άρχισε να προσεύχεται με αυτά τα λόγια: «Θεέ μου, ειδού το τέκνο σου, με γνωρίζεις και σε γνωρίζω». Και συμπληρώνει: «Μια τέτοια σχέση ήθελα με το Θεό». Το 1988 γίνεται χριστιανός και εξηγεί ότι «συνειδητοποίησα πως η συνάντησή μου με την οικογένεια Ντέγκρινφιλντς, αλλά και άλλα γεγονότα της ζωής μου, δεν ήταν συμπτώσεις, ότι κάποιος με πρόσεχε από ψηλά». Η Λουίζ ρωτήθηκε πολλές φορές για την ημέρα εκείνη της εισβολής του στο σπίτι της.
«Δεν τρομοκρατηθήκατε?» της απευθύνει το ερώτημα ένας ρεπόρτερ. «Μα δεν ήμουν μόνη», απάντησε. «Ο Σωτήρας μου ήταν μαζί μου, δεν φοβήθηκα». Ξετυλίγοντας το νήμα των γεγονότων που οδήγησαν στη μεταστροφή του, ο Ρίλεϊ περιγράφει το ίδιο πράγμα. «Η κυρία Ντέκραφιλντ ήταν ο αληθινός χριστιανισμός», είπε στους οικείους της κατά την κηδεία της. «Δεν φοβόταν. Μάλιστα στην ακολουθία κάθισε μαζί με τους κοντινούς συγγενείς της στην πρώτη σειρά. Ήταν δε ένας εξ αυτών που μετέφεραν στην πλάτη του το φέρετρό της. Η Λουίζ και ο Νάθαν έχουν πεθάνει, αλλά η θερμή υποδοχή που προσέφεραν στο φυγά έχει γίνει πια παραβολή διδακτική της φιλοξενίας και των έργων ελέους. Με κυνηγούσαν και εσύ μου πρόσφερες καταφύγιο. Πεινούσα και μου έφτιαξες πρωινό. Διψούσα και μου έβαλες καφέ. Είχα βρεγμένες κάλτσες και μου έδωσες στεγνές. Ήμουν έτοιμος να σκοτώσω και με ελευθέρωσες από το όπλο μου». Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Jim Forrest «Αγαπώντας τον εχθρό μου», εκδόσεις Πορφύρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σωτηρία Μπαλαδήμα, στον ήχο ο Αρεστίδης Ευαγγελάτος. Σας ευχόμαστε να είστε πάντα καλά.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημήτριου. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Συνεχίζοντας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, τη σειρά των τακτικών εκπομπών μας που είναι αφιερωμένες στους ψαλμούς, θα μιλήσουμε σήμερα για δύο ψαλμούς που ανήκουν σε μια συλλογή ποιημάτων που στο κείμενο των Εβδομήκοντα φέρουν τον τίτλο «Οδές των Αναβαθμών». Όπως έχουμε επισημάνει και σε άλλες εκπομπές αφιερωμένες στη συγκεκριμένη ομάδα, το περιεχόμενό τους έχει εμπνεύσει μια ομάδα σύντομων τροπαρίων που ψάλλονται αντιφωνικά κατά τους όρθρους των Κυριακών μετά τον εξάψαλμο και ονομάζονται Αναβαθμοί. Η ομάδα αυτή λοιπόν περιλαμβάνει τους ψαλμούς 119 έως 133 και σήμερα θα μιλήσουμε για τους ψαλμούς 123 και 124. Έχουμε κοντά μας σταθερά σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει και την επιμέλεια όλων αυτών των εκπομπών, με τον οποίο θα συζητήσουμε, όπως κάνουμε πάντα στη σειρά αυτή των εκπομπών, το περιεχόμενο και αυτών των ψαλμών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παπά.
2: Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Θέλετε λοιπόν να μας πείτε αρχικά λίγα πράγματα εισαγωγικά για τον πρώτο ψαλμό που θα εξετάσουμε, τον 123.
2: Ευχαρίστως. Με τους στίχους του ψαλμού 123, σύμφωνα με την εβραϊκή αρρύθμιση είναι 124, ο λαός του Ισραήλ αποδίδει ευχαριστίες στον Θεό για τη σωτηρία του από τους εχθρούς. Πρόκειται για ένα σύντομο πάλι ποίημα, όπως άλλωστε είναι όλοι οι ψαλμοί που ανήκουν σε αυτή την ομάδα. Ο ψαλμός αρχίζει με μια ομολογία ότι ο λαός οφείλει τη σωτηρία του στον Θεό, στίχη 1 έως 5, συνεχίζεται με την έκφραση της ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο, στίχη 6 έως 7, και ολοκληρώνεται με μια νέα ομολογία ότι χορηγός της σωτηρίας είναι ο Θεός, τον τελευταίο στίχο του ψαλμού, το στίχο 8. Είναι ο ψαλμός αυτός τον οποίο κοιτάζουμε, ο ψαλμός 123, ο πέμπτος της συλλογής των οδών των αναβαθμών. Διαφοροποιείται όμως από τους τέσσερις προηγούμενους. Είχαμε πει σε παλιότερες εκπομπές ότι όλοι αυτοί οι ψαλμοί είναι τραγούδια τα οποία έψαλαν οι προσκυνητές, είτε καθώς πηγαίνανε στο προσκύνημά τους από τα χωριά τους προς την Ιερουσαλήμ, είτε φτάνοντας στην πόλη και ανεβαίνοντας στον ναό. Έτσι, για κάθε έναν από αυτούς τους ψαλμούς προσπαθούμε λίγο να φανταστούμε πού θα μπορούσαμε να τον εντάξουμε. Οι τέσσερις πρώτοι ψαλμοί που τους είδαμε σε παλιότερες εκπομπές μας ανήκουν στα άσματα που έψαλαν οι προσκυνητές καθοδόν προς την Ιερουσαλήμ. Παρακαλούν δηλαδή οι πιστοί τον Θεό για προστασία κατά το ταξίδι τους κλπ. Ο ψαλμός αυτός ανήκει σε αυτούς που βρίσκονται ήδη πλέον στην Ιερουσαλήμ και τον δοξολογούν επειδή έφτασαν. Έτσι έχουμε ψαλμούς οι οποίοι ψέλνονται, τραγούδια τα οποία ψέλνονται καθώς πορεύεται κανείς προς το προσκύνημά του και βεβαίως ευχαριστίες για την σωτήρια, για την επέμβαση του Θεού που τους φύλαξε στο δρόμο. Πρόκειται δηλαδή εδώ, ο ψαλμός 123 είναι ένας δοξολογικός πλέον ύμνος.
0: Ας διαβάσουμε λοιπόν όπως κάνουμε πάντοτε και ας ακούσουμε από εσάς κύριε καθηγητά πρώτα τον συγκεκριμένο ψαλμό, τον ψαλμό 121 και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση του περιεχομένου του. Να υπενθυμίσουμε τώρα στους ακροατές μας ότι διαβάζουμε το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Όσες και όσοι από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και μας ακούν, μπορούν, αν το θέλουν, να ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 123 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον ψαλμό 124, αν διαθέτουν κάποια σύγχρονη μετάφραση και να παρακολουθούν το κείμενο με μεγαλύτερη άνεση. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά.
2: Διαβάζω λοιπόν τον ψαλμό 123, μετά την επιγραφή «Οδη των Αναβαθμών». Ξεκινάει το κυρίως σώμα του ψαλμού. «Ο Κύριος αν δεν ήταν μαζί μας, ας το ομολογήσει ο λαός του Ισραήλ. Ο Κύριος αν δεν ήταν μαζί μας, όταν όλοι ξεσηκωθήκαν εναντίον μας, ζωντανούς θα μας είχαν καταπιεί, όταν πάνω μας θα ξεσπούσε ο θυμός τους. Θα είχαμε τότε καταποντιστεί, χήμαροι θα μας είχαν παρασύρει. Τότε η ζωή μας θα είχε απειληθεί από νερά ανεξέλεγκτα. Ας έχει δόξα ο Κύριος που δεν μας έδωσε στα δόντια του στροφή. Σώθηκε η ζωή μας καθώς σπουργείται από την παγίδα των κυνηγών. Συντρίφτηκε η παγίδα και εμείς γλιτώσαμε. Η βοήθειά μας ήρθε από τον Κύριο, της γης και του ουρανού τον Δημιουργό». Αυτό είναι το κείμενο που αρχίζει με μια απέτηση κατά κάποιο τρόπο προς τον λαό του Ισραήλ να ομολογήσει πως αν ο Κύριος δεν ήταν μαζί μας, όταν όλοι ξεσηκωθήκαν εναντίον μας, ζωντανούς θα μας είχαν καταπιεί. Πρόκειται για μια φράση όμως που κάθε άλλο παρά ως πολιτικά ορθή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί στα αυτιά των σύγχρονων χριστιανών. Είναι ένας αμφιλεγόμενος και ιδιαίτερα επικίνδυνος ισχυρισμός. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό μέσα στην ιστορία. Μπορεί να βαφτίσει τις χειρότερες μορφές βίας ως ένα δίκαιο πόλεμο. Ο Θεός είναι μαζί μας, εμείς έχουμε το δίκαιο, πάμε να σφάξουμε όλους τους άλλους. Μπορεί να δώσει στους μαχητές μια στρεβλή προοπτική για την δικαιοσύνη του σκοπού τους. Μπορεί να δώσει μια ψεύτικη εμπιστοσύνη σε ολόκληρους στρατούς, οδηγώντας τους τελικά στην ήττα. Αρκεί να θυμηθεί κανείς ότι οι πόρπες στις ζώνες των Γερμανών στρατιωτών κατά την ναζιστική περίοδο είχαν, τότε που είχαν αιματοκυλήσει ολόκληρο τον κόσμο, είχαν πάνω τους την επιγραφή «Gott mit uns», «Ο Θεός είναι μαζί μας», ακριβώς από αυτόν τον ψαλμό. Και βεβαίως και το αμερικάνικο δολάριο, το σύμβολο της καταπίεσης δεκάδων λαών για πόλους, φέρει την επιγραφή «In God we trust», «Στο Θεό εμπιστευόμαστε». Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνειρμοί αυτοί οδηγούν στο ερώτημα αν κάποια ομάδα ανθρώπων ή κάποιος λαός δικαιούται να θεωρούν ότι ο Θεός είναι με το μέρος τους. Κάτι που προφανώς σημαίνει ότι θα είναι εναντίον κάποιων άλλων. Και βεβαίως από την άλλη μεριά η ίδια η Γραφή μας βεβαιώνει ότι ο Θεός πάντα σε ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύνε. Επομένως εναντίον τίνων είναι. Με αυτή τη δεύτερη σκέψη είναι κανείς υποχρεωμένος να δεχτεί ότι ο Θεός είναι με το μέρος όλων, τόσο με το μέρος του ενός όσο και με το μέρος του άλλου. Όποιος και αν είναι αυτός ο άλλος, ακόμα και ο πιο αδυσόπιτος εχθρός. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, ένα μεγάλο θεολογικό πρόβλημα το οποίο πάντοτε το αντιμετωπίζουμε, ιδιαίτερα όταν βλέπει κανείς να εφαρμόζεται στην πράξη. Προέρχομαι από την Βόρεια Ελλάδα και η Βόρειος Ελλάδα μέχρι πρόσφατα είχε γνωρίσει, πρόσφατα δηλαδή πριν από 100 χρόνια, είχε γνωρίσει σκληρότατους πολέμους και ιδιαίτερα πολέμους μεταξύ δύο ομοδόξων λαών, όταν ο ελληνικός στρατός πολεμούσε με σημαία τον Άγιο Δημήτριο και ο βουλγαρικός στρατός με σημαία τον Άγιο Γεώργιο.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πραγματικό πρόβλημα. Με βάση όμως τη σκέψη που είπαμε ότι ο Θεός είναι με όλους, mm-hmm. ο Θεός πάντα σε ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε επίγνωση να αληθείας ελθύν, είναι και με εμάς, είναι και με τους άλλους. Αποκλείει νομίζω την χρήση του συγκεκριμένου ψαλμού ως ενός ύμνου επιβεβαίωσης των όποιων ιδεωδών μιας ομάδας, είτε η ομάδα αυτή είναι μια ομάδα συμφερόντων, είτε ένα έθνος. Αποκλείει τη χρήση του ως μιας θριαμβολογίας για τα επιτεύγματα ενός λαού. Και σε μια πιο προσεκτική ανάγνωση του ψαλμού θα διαπιστώσει κανείς αμέσως ότι ο ποιητής δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός της ιστορίας του Ισραήλ και ακόμη ότι αποφεύγει να χαρακτηρίσει τους αντιπάλους ως εχθρούς. Είναι πολύ προσεγμένο και σε αυτή την περίπτωση το φραστικό που χρησιμοποιεί, που επιλέγει, οι λέξεις που επιλέγει ο ποιητής προκειμένου να δομήσει τους στίχους του. Σύμφωνα με την ακριβή διατύπωση του ψαλμοδού που αποτελεί το κείμενο των Εβδομήκοντα και εδώ αποτελεί μια καταλέξη απόδοση του εβραϊκού πρωτοτύπου, η επίθεση δεν προέρχεται από εχθρούς αλλά γενικά από ανθρώπους. Διαβάζω το κείμενο όπως είναι στο πρωτότυπο. «Η μη ότι Κύριος ειν εν ημίν εν το επαναστήνε ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς». Βλέπετε, δεν χρησιμοποιεί όταν οι εχθροί θα επαναστατούσαν εναντίον μας, θα ξεσηκωνόταν εναντίον μας, αλλά οι άνθρωποι. Η επιλογή αυτή των λέξεων προφανώς δηλώνει ότι δεν πρόκειται για σύγκρουση δύο ομάδων αντίπαλων συμφερόντων, αλλά για σύγκρουση δύο επιλογών ύπαρξης, δύο διαφορετικών τρόπων ζωής. Στη μία πλευρά βρίσκονται οι άνθρωποι που θεωρούν ότι ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά τους. Προσέξτε την έκφραση «ημί ότι Κύριος ειν εν ημίν». Άρα, για να είναι ο Κύριος μέσα μας, να είναι στη δική μας ομάδα, σημαίνει ότι εργαζόμαστε για το σχέδιο του Θεού, οπότε εμπιστευόμαστε τη δύναμη του Θεού, ενώ στην άλλη πλευρά βρίσκονται οι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι στηρίζονται στη δύναμη των ανθρώπων. Το ερώτημα επομένως δεν είναι αν ο Θεός επιλέγει να είναι με τη μία ή με την άλλη πλευρά, αλλά αν κάποια από τις δύο πλευρές επιλέγει να εμπιστευτεί τον εαυτό της στο Θεό και να συνεργαστεί μαζί του για την προώθηση του σχεδίου του Θεού για τον κόσμο, ή αποφασίζει να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις για την προάσπιση των δικών της συμφερόντων. Δεν έχουμε λοιπόν εδώ ένα λαό που επιλέγει ο Θεός να είναι μαζί του και έναν άλλον που επιλέγει να είναι αντίπαλός του, αλλά έχουμε δύο διαφορετικούς τρόπους ζωής, δύο διαφορετικές επιλογές των ανθρώπων. Είμαστε με τον Θεό και επομένως ο Θεός είναι μαζί μας, ή είμαστε ή στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, τα δικά μας, επιδιώκουμε τα δικά μας συμφέροντα αδιαφορώντας για το Θεό. Οπότε ο Θεός όχι ότι είναι εναντίον μας, αλλά δεν είναι, εμείς δεν θέλουμε καν να είναι μαζί μας. Έτσι θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η πρώτη στροφή του πέμπτου ψαλμού της Οδής των Αναβαθμών, όπως είπαμε, απαντά στο ερώτημα με το οποίο αρχίζει ο δεύτερος ψαλμός. Στον ψαλμό 120, που είναι ο δεύτερος ψαλμός των Αναβαθμών, ξεκινάει με τη φράση «Τα μάτια μου υψώνω στα βουνά, από πού θα έρθει η βοήθεια για μένα, είρα τους οφθαλμούς μου στα όρη, πόθε νήξει η βοήθειά μου». Η απάντηση του ποιητή στο ερώτημα αυτό κινείται στην ίδια γραμμή με εκείνη του ψαλμού 120. Εκεί ο προσκυνητής απαντά «Η βοήθειά μου παρά Κυρίου, του πιέσαντος των ουρανών και την γη. Η βοήθεια για μένα θα έρθει από τον Κύριο, της γης και του ουρανού τον Δημιουργό». Εδώ γίνεται περισσότερο αναλυτικός. Δηλώνει ότι η μόνη αληθινή και διαρκής βοήθεια μπορεί να αναμένεται μόνον από τον Κύριο, καθώς καμιά ανθρώπινη δύναμη, κανένα ανθρώπινο σύστημα, καμιά κυβέρνηση δεν παρέχει δυνατότητες σωτηρίας. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι ο πιστός είναι απαλλαγμένος από κινδύνους, να μην παρεξηγούμαστε καθώς ακούμε αυτούς τους στίχους, αλλά ότι η εμπειρία του παρελθόντος, αυτό θέλει να πει ο ποιητής, μπορεί στην προκειμένη περίπτωση να προσφέρει μια ελπίδα ότι παραμένοντας ο λαός πιστός στη διαθήκη του με τον Θεό, ο Θεός θα τον εντάξει στο σχέδιό του για τον κόσμο, και εφόσον θα τον εντάξει ο Θεός στο σχέδιό του, δεν θα επιτρέψει τα πράγματα να εξελίξουν να εξελιχθούν ανεξέλεγκτα.
0: Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την επόμενη στροφή του ψαλμού.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στους 89,5 μεγακύκλου στον FM για τον νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου, το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας». Καλεσμένος στην εκπομπή μας, σε μία ακόμα εκπομπή, σε αυτή τη σειρά των δεκάδων εκπομπών για τους ψαλμούς, την οποία επιμελείται κιόλας, είναι ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κ. Μιλτιάδης Κωνσταντίνου. Λέγαμε τώρα πριν από το μουσικό μας διάλειμμα ότι ο ποιητής προσκυνητής καλεί τον λαό να σκεφτεί πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί τα πράγματα αν ο Θεός δεν ήταν με το μέρος τους. Είπαμε επίσης ότι η επιλογή των λέξεων από τον ποιητή καθιστά σαφές πως με τον ισχυρισμό ότι ο Κύριος είναι με το μέρος μας δηλώνεται ότι δεν πρόκειται για σύγκρουση δύο ομάδων αντίπαλων συμφερόντων, αλλά μια σύγκριση δύο επιλογών ύπαρξης, δύο διαφορετικών δηλαδή τρόπων ζωής. Στη μία πλευρά βρίσκονται οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά τους, άρα ότι εργάζονται για το σχέδιο του Θεού, οπότε εμπιστεύονται τη δύναμη του Θεού, ενώ στην άλλη πλευρά βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι στηρίζονται στη δύναμη των ανθρώπων. Αυτή η επισήμανση ήταν απαραίτητη, καθώς όπως το παρατηρήσατε ήδη, κύριε καθηγητά, πολλοί έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την πεποίθηση για να δικαιολογήσουν τους πλέον απάνθρωπους πολέμους. Πώς εξελίσσεται λοιπόν στη συνέχεια το σκεπτικό του ποιητή στους επόμενους στίχους?
1: Κάτω από τις προϋποθέσεις που μόλις επισημάνατε, κύριε Παπά, ο ποιητής καλεί τον λαό, όπως είπατε, να σκεφτεί τι θα συνέβαινε ή μη Κύριος ειν εν ημίν. Και απαντάει ο ίδιος χρησιμοποιώντας δύο μεταφορικές εικόνες. Η πρώτη εικόνα είναι η εικόνα ενός σεισμού. Άρα ζώντας αν κατέπιον ημάς. Η σεισμού ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι παραπέμπει σε άγρια θηρία που καταπίνουν ζωντανά τα θύματά τους. Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πιθανότατα φαντάζεται την εικόνα του προφήτη Ιωνά, τον οποίο κατάπιε το κήτος. Εξαρτάται βέβαια το πότε χρονολογεί κανείς τον ψαλμό. Νομίζω ότι το φραστικό του ποιητή, αν το δει κανείς στο πρωτότυπο, στο εβραϊκό κείμενο, παραπέμπει σε μια ιστορία που περιγράφεται στο βιβλίο των Αριθμών. Εκεί έχουμε την αφήγηση μιας στάσης, μιας επανάστασης εναντίον του Μωυσή και του Αρών. Ο Κορέ μαζί με τους συγγενείς του και κάποιους άλλους που κατάφερε να παρασύρει ξεσηκώθηκαν εναντίον του Μωυσή αμφισβητώντας την αυθεντία του. Ποιοι είστε εσείς και γιατί μας κάνετε συνέχεια κουμάντο, γιατί είστε εσείς που προσφέρετε συνέχεια λατρεία στον Θεό, λέει στον Αρών, και εμείς έχουμε δικαίωμα και εμείς θέλουμε να προσφέρουμε θυμίαμα και θέλουμε να μας δώσετε δικαιώματα. Και εκεί σε αυτήν την αφήγηση έχουμε μια πολύ εντυπωσιακή ιστορία όπου ο Μωυσής λέει «Οκ, κατά κάποιο τρόπο πρέπει να διευθετηθεί αυτό το θέμα, να παρακαλέσουμε το Θεό να δούμε ποιανού την θυσία θα δεχθεί». Και η κατάληξη της ιστορίας είναι, περιγράφεται ακριβώς με αυτούς τους όρους στα εβραϊκά, στα ελληνικά βεβαίως δεν φαίνεται αυτό, όπου ανοίγει η γη κατά κάποιο τρόπο και καταπίνει τον Κορέ μαζί με την οικογένειά του ολόκληρη και τους στασιαστές. Ίσως λοιπόν ο ποιητής παραπέμπει σε αυτός, αν δεν ήταν ο Θεός μαζί μας, όπως ακριβώς δεν ήταν με τον Κορέ αλλά ήταν με τον Μωυσή, θα άνοιγε η γη να μας καταπιεί. Η δεύτερη παρομοίωση, η δεύτερη μεταφορά, άρα το είδωρ αν κατεπώντησεν ημάς, στο στίχο 4, περνάει ο ποιητής από την εικόνα του σεισμού στην εικόνα της πλημμύρας. Είναι ένα δίπολο το οποίο το έχουμε πολύ συχνά στους ψαλμούς, γενικά στην εβραϊκή ποιήση. Πάντοτε όταν θέλει να μιλήσει για μεγάλες καταστροφές, το ένα σκέλος είναι ο σεισμός, το δεύτερο σκέλος της παρομοίωσης είναι η πλημμύρα. Προφανώς τα ανεξέλεγκτα ορμητικά νερά στους χυμάρους. Ξέρετε, στην περιοχή της Παλαιστίνης βρέχει 2 φορές το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα οι χαράδρες μεταξύ των βουνών, οι χήμαροι, τα περίφημα γουάντι που λέγονται σήμερα στα αραβικά, είναι ξεροί τον περισσότερο καιρό, αλλά σε μια νεροποντή μπορεί κάποια στιγμή ξαφνικά να πλημμυρίσουν με νερό και όποιος είναι εκεί μέσα, είτε βοσκός είτε κοπάδι, πνίγονται. Και γι' αυτό αυτοί οι δύο, και φυσικά είναι μια εντελώς σεισμογενής περιοχή, η περιοχή της Παλαιστίνης. Έτσι, αυτά τα δύο, ο σεισμός και η πλημμύρα, χρησιμοποιούνται πολύ συχνά στην εβραϊκή ποιήση για να περιγράψουν μεγάλες καταστροφές που έρχονται εντελώς ξαφνικά, εντελώς απρόσμενα. Και η πλημμύρα στους χυμάρους και ο σεισμός είναι, δεν προειδοποιούν, έρχονται εντελώς απροειδοποιητά. Καθώς λοιπόν το προσκυνηματικό ταξίδι φτάνει στον προορισμό του και οι κίνδυνοι της διαδρομής δεν απειλούν πια τους προσκυνητές, ο ποιητής τους καλεί στην επόμενη στροφή να δοξολογήσουν τον Θεό. Ας έχει δόξα ο Κύριος που δεν μας έδωσε στα δόντια του στροφή. Σώθηκε η ζωή μας καθώς πουργείται από την παγίδα των κυνηγών, συντρίφθηκε η παγίδα και εμείς γλιτώσαμε. Οι σκηνές κυνηγίου επίσης είναι πολύ συνηθισμένες στην εβραϊκή ποίηση. Όσοι παρακολουθούν τακτικά τις εκπομπές μας θα το έχουν επισημάνει ότι και σε άλλους ψαλμούς ο ποιητής χρησιμοποιεί την παρέμβαση του Θεού για σωτηρία των ανθρώπων με αυτόν τον μεταφορικό τρόπο, ως κάποιο ζώο που γλιτώνει σε μια περίπτωση που αντιμετωπίζει τα βέλη του κυνηγού. Το φραστικό όμως εδώ επιτρέπει και μια άλλη υπόθεση. Είναι πολύ πιθανό ο ποιητής να οδηγεί συνειρμικά τη σκέψη των αναγνωστών στις συνθήκες της Βαβυλώνιας Εχμαλωσίας. Βλέπετε ότι η Βαβυλώνια Εχμαλωσία έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση της θεολογίας του Ισραήλ, καθώς ήταν ένα πολύ μεγάλο θεολογικό ταρακούνημα. Πριν από τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία έχουμε τη δράση των μεγάλων προφητών, οι οποίοι απευθύνονται στον λαό ήδη από τον 8ο αιώνα. Ο προφήτης Αμός απευθύνεται στον λαό και τους προειδοποιεί ότι καταπατώντας την Διαθήκη με τον Θεό ουσιαστικά θα κάποια στιγμή θα έρθει η καταστροφή. Αυτό δεν γινόταν εμπιστευτό και υπήρχαν ισχυροί θεολογικοί λόγοι από τους αντιπάλους των προφητών, οι οποίοι θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να έρθει η καταστροφή, διότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να μας έβγαλε από την Αίγυπτο, να μας προφύλαξε τόσα χρόνια, 40 χρόνια μέσα στην έρημο, να μας χάρισε αυτή τη χώρα κόντρα σε κάθε προσδοκία, διότι ήμασταν ένας μικρός και αδύνατος λαός και παρόλα αυτά με την βοήθεια του Θεού καταφέραμε να κατακτήσουμε αυτή τη μεγάλη χώρα. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα αυτά ο Θεός για να μας καταστρέψει τώρα. Άλλωστε εμείς είμαστε ο εκλεκτός του λαός του Θεού, ο Θεός είναι δικός μας, ο Θεός είναι μαζί μας, δεν θα δώσει την ευκαιρία σε άλλους λαούς να μας κατακτήσουν. Αυτό ήταν το αντεπιχείρημα προς τους προφήτες, οι οποίοι όμως τόνιζαν, με πρώτο τον προφήτη Αμός επαναλαμβάνω, ήδη από τον 8ο αιώνα ότι στο μέτρο και στο βαθμό που καταπατάτε τη Διαθήκη με τον Θεό, είστε κι εσείς ότι είναι όλοι οι άλλοι λαοί.
2: Να.
1: Ο Αμός το λέει πάρα πολύ καθαρά, παραδείγματος χάρη, εγώ λέει δεν πήρα τους Αραμαίους και από την Καπαδοκία και τους έφερα εδώ, εγώ δεν πήρα τους Φιλιστέους από την Κρήτη και τους έφερα στην Παλαιστίνη, έτσι σας έφερα και σας από την Αίγυπτο. Έκανα όμως μια διαθήκη μαζί σας, μια συνθήκη. Στο βαθμό που καταπατάτε τη συνθήκη αυτή είστε κι εσείς για μένα όπως όλοι οι άλλοι. Όταν λοιπόν ήρθε η καταστροφή, αυτό δημιούργησε ένα τεράστιο θεολογικό πρόβλημα, διότι όπως είπα το θεολογικό επιχείρημα των αντιπάλων των προφητών ήταν ότι ο δικός μας Θεός δεν μπορεί να δώσει την ευκαιρία σε άλλους θεούς να μας νικήσουν. Άλλωστε είναι ισχυρότερος. Όταν όμως νικήθηκαν, όταν καταστράφηκε η χώρα τους εντελώς, οι Βαβυλώνοι ισοπαίδωσαν εντελώς την περιοχή και τον ναό και τα πάντα, και μάλιστα για να ταπεινώσουν ακόμα περισσότερο τον Θεό των Ισραηλιτών, πήραν τα σκεύη του ναού και τα χρησιμοποιούσαν στα γλάντια τους, στα πάρτι τους, πίνανε με αυτά τα κύπελα που υπήρχαν στο ναό και τα λοιπά.
2: Ιεροσύλλια για τους Ισραηλίτες.
1: Εμείς το ονομάζουμε Ιεροσυλία βέβαια, αλλά για αυτούς ήταν. Υπήρχε η αντίληψη την εποχή εκείνη ότι ισχυρότερος Θεός είναι αυτός ο οποίος μας κάνει να νικάμε.
2: Ναι.
1: Υπέταξαν υπό τους πόδας ημών έθνη πολλά και λαούς ισχυρούς. Άρα τι άλλο θέλουμε? Ναι. Δεν χρειάζεται καμιά βαριά θεολογία. Αυτός είναι ο Θεός, αυτός είναι ο δικός μας Θεός. Τώρα όμως που υφίστανται αυτήν την ταπεινωτική κατά κάποιο τρόπο ήττα, αρχίζουν να αναρωτιούνται, μήπως ο Μαρδούκ, ο θεός των Βαβυλωνίων, είναι ισχυρότερος από τον Γιαχαβά, τον δικό μας θεό? Και βεβαίως η απάντηση των προφητών είναι, όπως και πριν από την αιχμαλωσία, ότι όχι, δεν είναι ισχυρότερος ο Μαρδούκ, απλώς εσείς δεν αναγνωρίζετε τον δικό σας θεό, διότι σας προειδοποιήσαμε ότι καταπατώντας τη Διαθήκη είστε όπως όλοι οι άλλοι λαοί. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν της Βαβυλώνιας Αιχμαλωσίας δημιουργούνται πάρα πολύ σημαντικά θεολογικά προβλήματα, τίθενται ερωτήματα, και σε αυτήν την περίοδο διαμορφώνεται όλη η θεολογική σκέψη του Ισραήλ, η οποία φτάνει μέχρι σε εμάς σήμερα. Τότε, εχμάλωτος στην Μεσοποταμία, ο Ισραηλιτικός λαός έμοιαζε παραδομένος στα δόντια του Βαβυλωνιακού θηρίου, που απειλούσε να τον καταβροχθήσει. Έμοιαζε ακόμα με σπουργίτη πιασμένο σε παγίδα, όμως χάρη στην επέμβαση του Θεού απελευθερώθηκε. Την ίδια ακριβώς εικόνα χρησιμοποιεί και ο προφήτης Ιερεμίας για να περιγράψει τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. «Μας κατέφαγε, μας διαμέλυσε ο Ναβουχοδονόσορας της Βαβυλώνας ο βασιλιάς. Μας αφάνισε σαν δοχείο αδιανό. Σαν δράκος μας κατάπιε, γέμισε την κοιλιά του, μας έβγαλε από την άνεσή μας». Βλέπουμε ότι όσο πιο ζωηρές και γλαφυρές εικόνες χρησιμοποιεί ο ποιητής προκειμένου να περιγράψει την απειλή, τόσο πιο έντονα προβάλλεται από την άλλη μεριά η χάρη του Θεού για την παρέμβασή του και την απελευθέρωση. Είναι κατά συνέπεια, με βάση τα παραπάνω, προφανές ότι ο Ψαλμός 23 δεν πρέπει να διαβαστεί σαν μια υπερήφανη πολεμική κραυγή, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, αλλά ως ταπεινή ομολογία της απόλυτης εξάρτησης του ανθρώπου από τον Θεό. Δεν πρόκειται για αριστερούς ή δεξιούς, για πλούσιους ή φτωχούς, μαύρους ή λευκούς, γυναίκες ή άνδρες. Πρόκειται για αμαρτωλούς που παγιδεύονται από τις καταστροφικές δυνάμεις της αμαρτίας και του κακού. Αφορά τον κάθε άνθρωπο λοιπόν, δεν αφορά, όπως είπαμε και σε άλλες εκπομπές μας, δεν αφορά μόνο το ιστορικό υπόβαθρο από το οποίο εμπνέεται ο ποιητής, αλλά αφορά τον κάθε άνθρωπο που χρειάζεται τη βοήθεια του Θεού. Έτσι ο ποιητής ολοκληρώνει τον ψαλμό τον οποίο εξετάζουμε, τον ψαλμό 23, με την ίδια ομολογία με την οποία άρχισε τον ψαλμό 120. «Η βοήθειά μας ήρθε από τον Κύριο, της γης και του ουρανού τον Δημιουργό». Έτσι, στο ψαλμό 120 αρχίζει: «Από πού θα έρθει η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου θα έρθει από τον Κύριο, τον Δημιουργό της γης και του ουρανού». Με τον ίδιο τρόπο τελειώνει ο ψαλμός 123. Οι προσκυνητές έχουν φτάσει πλέον στην Ιερουσαλήμ και τώρα με βεβαιότητα μπορούν να το τονίσουν αυτό. Ως Δημιουργός του ουρανού και της γης ο Θεός έχει τη δύναμη να μπει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, να πάρει τους αμαρτωλούς από το χέρι και να τους απελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας και του θανάτου που αυτή συνεπάγεται. Ναι.
2: Αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε τώρα την ερμηνευτική προσέγγιση του πρώτου από τους δύο ψαλμούς που έχουμε προγραμματίσει για τη σημερινή μας εκπομπή, μπορούμε να προχωρήσουμε στον δεύτερο ψαλμό, δηλαδή στον 124, που ανήκει, όπως είπαμε αρχικά, στην ίδια κατηγορία ποιημάτων, στις οδές δηλαδή των αναβαθμών. Κύριε καθηγητά, θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα εισαγωγικά για αυτόν τον ψαλμό, τον 124.
1: Ευχαρίστω κύριε Παπά. Με τους στίχους του ψαλμού 124, στην εβραϊκή αρρύθμιση είναι ψαλμός 125, ο λαός εκφράζει την εμπιστοσύνη του στη δύναμη του Θεού. Αρχίζει δηλαδή ο ψαλμός με την διαβεβαίωση ότι ο Θεός δεν πρόκειται να επιτρέψει την επικράτηση του κακού, είναι οι τρεις πρώτοι στίχοι. Συνεχίζεται με μια προσευχή υπέρ των πιστών, είναι οι δύο επόμενοι στίχοι, και ολοκληρώνεται στο τελευταίο ημιστίχιο του στίχου 5 με μια ευχή για την επικράτηση της ειρήνης στον λαό του Θεού. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσω πρώτα το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στον σχολιασμό του. Να υπενθυμίσουμε εδώ στις ακροάτριες και τους ακροατές μας ότι διαβάζω το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας με τίτλο «Ψαλτήριον», και επίσης να υπενθυμίσουμε όσους από τους ακροατές μας θέλουν να παρακολουθήσουν πιο επισταμένα τον ψαλμό και βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι, να ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 124 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή 125 όπως είπα νωρίτερα, εάν διαθέτουν κάποια σύγχρονη μετάφραση. Διαβάζω τον ψαλμό αυτό και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στον σχολιασμό του. Και αυτός ο ψαλμός φέρει την ίδια επιγραφή, οδή των αναβαθμών όπως είπατε. Και αμέσως μετά αρχίζει το κύριος σώμα του ψαλμού. «Όποιοι τον Κύριο εμπιστεύονται μοιάζουνε με το όρος Σιών. Για πάντα κλόνητος θα μείνει αυτός που κατοικεί στην Ιερουσαλήμ. Όροι στέκουν τριγύρω τους και ο Κύριος στέκει τριγύρω στο λαό του από τώρα και παντοτινά. Δεν θα επιτρέψει ο Κύριος να εξουσιάζουν οι αμαρτωλοί των δικαίων τα κτήματα, ούτε και οι δίκαιοι να πλώσουν χέρι σε έργα παράνομα. Ευεργέτησε, Κύριε, τους καλούς και αυτούς που σκέφτονται με φθήτητα, μα όσους παρεκτρέπονται σε τρόπους ζωής διαστραμμένους θα τους αρρώσει ο Κύριος μαζί με αυτούς που πράττουν έργα παράνομα. Ειρήνη ας επικρατήσει στον Ισραήλ».
2: Παρατηρούμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, ότι και αυτός ο ψαλμός είναι σύντομος, όπως άλλωστε και όλοι οι προηγούμενοι, στην ίδια κατηγορία. Πριν προχωρήσουμε όμως στον σχολιασμό του περιεχομένου του, ας κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Είναι η εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου, το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας». Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε πάντοτε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα, ερχόμαστε και πάλι για να συζητήσουμε με τον καλεσμένο μας το περιεχόμενο του Ψαλμού 124. Μπορούμε, κύριε καθηγητά, να φανταστούμε σε ποιο σημείο του προσκυνήματος ψαλόταν ο ψαλμός αυτός ή πιθανόν με ποια αφορμή?
1: Ναι, ο Ψαλμός 124 είναι, όπως είπατε, ένα από τα σύντομα άσματα, είναι το έκτο κατά σειρά σε αυτή τη συλλογή των οδών των αναβαθμών. Το περιεχόμενο του μας αφήνει να φανταστούμε λίγο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ψάλεται ο ψαλμός αυτός. Ανήκει πιθανότατα, δηλαδή, όπως και ο προηγούμενος ψαλμός, τα τραγούδια που έψαλαν οι προσκυνητές φτάνοντας στην Ιερουσαλήμ. Μπορούμε εύκολα να φανταστούμε τους προσκυνητές έρχονται από τα γύρω χωριά και καθώς αντικρίζουν την Ιερουσαλήμ που περιβάλλεται από βουνά, να τραγουδούν τον ψαλμό αυτόν. Όροι στέκουν τριγύρω της και ο Κύριος στέκει τριγύρω στο λαό του από τώρα και παντοτινά. Έτσι κάνει μια παρομοίωση της αυτού που βλέπει με την σκέψη του ο ποιητής, ότι όπως τα βουνά προστατεύουν την Ιερουσαλήμ, έτσι και ο Κύριος την προστατεύει. Έχουμε πει και άλλη φορά ότι η Ιερουσαλήμ ήταν χτισμένη πάνω σε ένα βράχο, και ένα βράχο με δύο επίπεδα. Στο χαμηλότερο επίπεδο ήταν η πόλη και στο ψηλότερο επίπεδο του βράχου, στον λόφο της Σιών, ήταν χτισμένος ο ναός. Αλλά και γύρω από την Ιερουσαλήμ, το όρος των Ελαιών για παράδειγμα, που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Ιερουσαλήμ, είναι κατά τη ψηλότερο. Επομένως, αυτός που βρίσκεται στο επίπεδο της πόλης βλέπει το όρος των Ελαιών πιο ψηλά, και γι' αυτό καταλήγει σε αυτόν τον συνειρμό: όποιοι τον Κύριο εμπιστεύονται μοιάζουν με το όρος Σιών. Για πάντα κλόνητος θα μένει αυτός που κατοικεί στην Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, παρά τις περιστραθερότητες διαβεβαιώσεις που φέρνει συνειρμικά στο νου του ποιητή η οχυρή θέση της Ιερουσαλήμ, πολύ γρήγορα αναγκάζεται να αναγνωρίσει και κάποια ρήγματα σε αυτό

0: τους καλούς και αυτούς που σκέφτονται με ευθύτητα, ενώ βεβαιώνει ότι ο Θεός θα τιμωρήσει όσους παρεκτρέπονται σε τρόπους ζωής διαστραμμένους μαζί με αυτούς που πράττουν έργα παράνομα κτλ. Εδώ έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, καθώς σε αντίθεση, κύριε Παπά, με τον σύγχρονο τρόπο προσευχής, σήμερα έχουμε συνηθίσει, στεκόμαστε μπροστά στο Θεό συναισθαλμένα, ταπεινά, Θεέ μου κάνει ό,τι εσύ νομίζεις καλύτερο. Βλέπουμε στους ψαλμούς ένα εντελώς διαφορετικό τύπο προσευχής. Ο ψαλμωδός απευθύνεται δηλαδή ευθέως στο Θεό με τόλμη και λέει ζητάω αυτό, σαν να είναι ούτε λίγο το πολύ δικαίωμά του. Πολλές φορές συναντάμε στον ψαλτήρα αυτό το ύφος της προσευχής, το οποίο βεβαίως δικαιολογείται από την αίσθηση της Διαθήκης. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το πόσο σοβαρά παίρνει ο Ισραήλ την Διαθήκη του με τον Θεό. Είναι κάτι που εμείς σήμερα λίγο πολύ το ξεχνάμε. Ίσως δεν βοηθάει και η λέξη, γιατί όταν λέμε Διαθήκη σήμερα εννοούμε αυτό που αφήνει κάποιος όταν πεθάνει στους επιγόνους του. Αλλά στη γλώσσα των Εβραίων της Αλεξάνδρειας Διαθήκη σημαίνει συμβόλαιο. Έτσι, είναι ένα συμβόλαιο το οποίο υπογράφει ο Ισραήλ με το Θεό, και όπως συμβαίνει με κάθε συμβόλαιο, περιέχει υποχρεώσεις και δικαιώματα για τους μεν και για τους δε.
1: Υπάρχουν οι αντισυμβαλόμενοι.
0: Ακριβώς. Όσες υποχρεώσεις έχει ο Ισραήλ απέναντι στο Θεό, και ο Θεός απέναντι στον Ισραήλ. Πρέπει να τον αγαπάει, πρέπει να τον προστατεύει. Επομένως, πολλές φορές συναντάμε στο ψαλτήρι, όπως είπα, αυτό το ύφος της προσευχής. Απέναντι δηλαδή στις παρεμβάσεις του Θεού στην ιστορία του Ισραήλ, ο Ισραήλ δεν έμεινε απαθής. Ευχαριστεί βεβαίως, δοξολογεί τον Θεό για τις ευεργεσίες του, συνομιλεί σε προσωπικό επίπεδο μαζί του, το βλέπουμε πολύ συχνά στους ψαλμούς, αλλά και ρωτάει τον Θεό και διαμαρτύρεται για τις δυσκολίες και τα βάσανα, ακριβώς διότι, όπως είπε και νωρίτερα, ο Θεός δεν εξέλεξε τον Ισραήλ ως ένα άβουλο όργανο του σχεδίου του για τη σωτηρία του κόσμου, αλλά ως συνεργάτη και συνομιλητή του. Συνήψε μαζί του διαθήκη, έκανε ένα συμβόλαιο μαζί του. Εσείς θα κάνετε αυτό και εγώ θα κάνω αυτό. Επομένως, δεν είναι ο Ισραήλ ένα άβουλο όργανο του Θεού. Ο Θεός ο ίδιος τον έχει επιλέξει για να είναι ο συνομιλητής του και ο συνεργάτης του. Γι' αυτό βεβαίως και τον τιμωρεί όταν παραβαίνει τους όρους του συμβολαίου. Θυμάμαι έναν παλιό καθηγητή στη Γερμανία, ο οποίος είχε γράψει κάποτε ένα υπόμνημα στους ψαλμούς. Το αναφέρω γιατί μου είχε κάνει εντύπωση ο τίτλος του βιβλίου του. Είχε επιλέξει ως τίτλο «Συνομιλίες αντιπαράθεσης με τον Θεό» και υπότιτλο βεβαίως «Υπόμνημα στους ψαλμούς». Και είναι ακριβώς αυτό, το ότι ο Ισραήλ αντιπαρατίθεται με τον Θεό στο μέτρο και στο βαθμό που θεωρεί ότι έχει δίκιο. Αμέσως μετά την έκκλησή του βεβαίως για επέμβαση του Θεού υπέρ του δικαίου, το ποίημα τελειώνει κάπως απότομα. Προφανώς ο ποιητής θεωρεί ότι το αίτημά του εισακούστηκε, είναι βέβαιος ότι το αίτημά του εισακούστηκε, και γι' αυτό ολοκληρώνει έτσι με αυτόν τον απότομο τρόπο τον ψαλμό, ευχόμενος να επικρατήσει ειρήνη στον λαό του Ισραήλ. Πιθανότατα ο ποιητής και πάλι είναι κάποιος ιερέας, έτσι η ευχή αυτή, η ειρήνη στο λαό του Ισραήλ, απηχεί τη γνωστή ιερατική ευλογία, την οποία τη βλέπουμε στο βιβλίο των Αριθμών, την ευλογία την οποία ο ίδιος ο Θεός υπαγόρευσε στο Μωυσή, του λέει με αυτόν τον τρόπο θα ευλογείται ο ένας τους άλλους τα τέκνα του Ισραήλ, μια ευχή την οποία την έχουμε και σήμερα στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας. Ο Θεός εκτηρήσει εμάς και ευλογήσει εμάς και λοιπά, έτσι. Ο Θεός, ο Κύριος να σε φυλάει, να σε ευλογεί και να σε φυλάει. Ο Κύριος να σου δείχνει την εύνοιά του και να σε ελέει. Ο Κύριος να σου συμπαραστέκεται και να σου δίνει ειρήνη. Ψαλμός 124 νομίζω ότι αποτελεί επίσης μια θαυμάσια προσευχή για όσους αναζητούν ενίσχυση και ελπίδα σε έναν κόσμο που δείχνει να αποχριστιανικοποιεί

0: είτε καθημερινά. Για όσους αισθάνονται πολιορκημένοι από τον αμοραλισμό και τον κινησμό της σύγχρονης κοινωνίας και νιώθουν, αυτό που λέει ο Ψαλμωδός, τη ράβδο των αμαρτωλών να πέφτει βαριά επάνω τους. Η μόνη απάντηση σε αυτή τη συνεχή πρόκληση της αδικίας και του κακού στον κόσμο είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό. Όπως δηλώνει στην αρχή του ποίηματός του ο Ψαλμωδός, όσοι εμπιστεύονται τον Κύριο μοιάζουν με το όρος της Σιών. Υπάρχει μια σταθερότητα που μοιάζει με βράχο στη ζωή τους, επειδή παρά τα αντίθετα φαινόμενα περιβάλλονται από τα χέρια του Θεού, όπως ακριβώς και η Ιερουσαλήμ περιβάλλεται από στερεά και ισχυρά βουνά.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ο οποίος μας έκανε την τιμή να αποδεχθεί και τη σημερινή πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε τις ακροάτριές μας και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου» της αδελφής μου, το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζήτησε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

χωνετός στο μάτι αυτού ελεγμούς, ότι επίσης Κύριε ήλπισας εις ακούσει Κύριος ο Θεός ημών, ότι είπον μη πότε επιχαρώσουν οι εχθροί μου και έντος αλευθύνα μη πόδας με πεμέ μεγάλο ρημόνισαν, ότι έγνωες μάστιγας έτοιμος και αλληγητών με ενώπιον με στήτη απαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσηκε και κρατέω ότι φέρε με και επιληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδεύαλων με επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς από μου. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς από μου. Πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεωθρίζω. Εδίψησε η ψυχή μου πως απλώς εις άρξ μου, εγγύ, έρημο και αβάτο και ανίδρο. Ούτε σεν το Αγίο όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περ ζωάς τα χείλη μου έπαινε σου σύσου. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας κύρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπνιστή η ψυχή μου και χίλια καλιά σε ως ενέσει το στόμα μου. Η εμνήμων ευών σου επιστρομινής μου εν της όρθησε μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη το πτερίγω σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου με το αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας. Μερίδες αλλοπέκον έσω. Ο δε βασιλεύσε φραντίσετε επί το Θεό. Επενεθίσετε πάσο αιωμνίον εν αυτό ότι είναι φράγει στόμα λαλούντον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη το πτερίγω σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου απίσω σου, εμού δε αντελάβες το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα και νύχτη εναντίον σου. Εισε θέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνω το όσο στην τέση μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιοίκησε. Προσελογίστην μετά το καταβενό των εισλάκων, εγεννήθητος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέφονται σεν τάφο, ο νου κερμνίστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατά πάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθω θυμό σου και πάτα στους μετωρές μου σε επίγαγες επεμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου επεμού, εθεντό με βέληγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούκο εξυπορευόμουν, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, αντί απέτασα προς σε τα σχήρας μου. Μη της νεκρής πίσης τα βάσια ή ιατρία να στήσονται και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το ελαιό σου και την αληθιά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκόλι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Στοχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθουν οι οργές σου, οι εφηβορισμοί σου εξετάραξά με. Εκύκλωσά με όσοι υδρώνει την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησία και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνου πάσα στα ανταποδόσου σε αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιωμένον πάσα στα γνώσου σου. Τον λυτρούμενον εχθρά τη ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να καθεί στην επιθυμία σου, να γεννηθήσετε ω αέ του νεότου σου. Ποιον ελεημό είναι ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήριμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ου κουστέλος του εργιστήσετε εδώ έως τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ου δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουράνου από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού εκ τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχωσεν ανατολέα από της μόν, εμάκρυνον αφημών τας ανομίας ημών. Καθώς ικτήρι πατηρίου σου κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσθηνε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άθος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επικνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες τον

0: λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, η λειτουργία αυτού, οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησον τη θέησή μου, τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσον εις γη την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επέ με το πνεύμα μου, ενέ μη εταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημέρων αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χερών σου μελέτων. Διαπέτασε πως εν τας χειράς μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσό με, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσω με το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισό με, Κύριε, όταν υπορεύσω με, ότι προσέερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς ακατέφυγον. Δίδαξό με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελαίο σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίφοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσό με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά τον δούλου σου. Εισάκουσό με, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά τον δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθμίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασθηνού του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπερπλεόντων οδηπορούντων σούντων κανόντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησο.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς οι ανήνους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε
0: Σόν το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

0: ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση
1: και το πνεύμα Σου.
0: Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσωμε.
1: Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.
0: Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, προσέχετε από τον ανθρώπον, επιβαλούσι γάρεφι μας, τα σχήρας αυτών και διώξουσι, παραδιδόντες η συναγωγάς και φυλακάς, αγωμένους επί βασιλείς και ηγεμόνας, ένεκεν του ονοματός μου, αποβίσετε δε ημίνης μαρτύριον, θες Θεούν εις τες καρδίας ημών, μη

0: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός ο άλλου κρίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν δι του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γάριλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών χάρη υπομείνες δι ημάς θανάτω θάνατον όλεσον.
1: Ελεησόμε ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επί πλοίων πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόμαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσχω και η αμαρτία μου ενωπιώμαι στη δια παντός. Σύ μόνο ήματο και το πονηρό ενωπιών σου πείσα όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσει το κρινεστέσαι. Ιδού γάρ νομίες συνελήφθη για μαρτίες και είσαι μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάψα στα άλλα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραδείς με σώπου και καθαριστήσουμε, τιμήσουμε και υπερχιώνει να ευκανθήσουμε. Ακουτίες μεγαλής κρουσίνη αγαλιάστον ως τέτα ταπεινωμένα. Απόσουν πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαναχτίσουν μία Θεός και πνεύμα θες εγγένουσε να τσιγάτης μου. Μία πουρίσμα προσώπου σου και το πνεύμα του Άγιου, μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μου την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα του γεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου, αναγγελεί την αίσθηση σου. Ότι θέλεις εσύ ανέδω κάνω καυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου ούτε εξοδενώσει. Αγάθουν Κύριε τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί τότε την Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους.
2: Λέγε

Ανομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν λέει και εκκριμής, ύψος ον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Πανακράτου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξεων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξεων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου του και Πολιού της Πόλεως ημών, ου και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πονιέλε Κύριε, επάκουσον ημών των

0: ειλικρινής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με θε ευλογητώσι, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θαλάσσης το Ερυθρέον πέλαγος ευρώχης ίχνες είναι ο παλαιός πεζεύσας Ισραήλ σταυροτύπης Μωσέος χερσή του αμαλίκτην δύναμην εν τη ερήμω ετροπόσατο. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι μεγάλη της υπερνούν σου δέσποινα θεία σαρκώσεως ευεργεσία λάμπου συνημήν. Δωρεέτε και χάριτες και θεϊκέ λαμπρότητες αγαθοδότος αναπρίουσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι επέστης μαρμαρηγάς θεότητος εξ αποστέλων Χριστέ της εορτής εν μέσω προφανώς. Εορτή γαρ χαρμόσυνος των σωζωμένων πέφυκας και σωτηρίας ημίν πρόξενος.
0: Υπερεγγύα θεότητα και σώσον μας. Του Κύριου δεηθόμεν.
2: Ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
2: Ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράμπη υπερευλογημένης εν δόξο δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και εκείνους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σίγαρε ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξαν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν της εορτής νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγης Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσταστε είδωρ Αθανασίας, όθες υπροσπίπτουμεν και πιστός ηγόμεν, τους ηκτιμούς σου δώρεσε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
2: Σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.
3: Χριστόν φέρουν ένδοξεν την ψυχή σου, ισχυρός κατέβαλες, τον εναντίον τας αρχάς διό Χριστόν εκδισόπισον, ο Χριστοφόρε υπέρ των ψυχών ημών.
2: Ο Χριστοφόρε υπέρ των ψυχών ημών.
3: Τη ενάτη του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου. Του Χριστοφόρων είδα σε Χριστοφόρος Χριστό τη θέντα το Θεό διαξύχους. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου ενδόξου προφήτου Ισαΐου. Τι αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Επιμάχου και Γορδιανού. Τι αυτή μέρα εάγιε μάρτυρες Καλλινίκη και Ακυλίνα έδια του Αγίου Χριστοφόρου πιστεύσασε το Χριστό σούβλες από ποδών έως όμων διαπερασίσε τελειούνται. Ο Άγυρος ο Σωσιομάρτης Νικόλαος ο Νέος ο εν βουνένη ξύφη τελειούται. Τι αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιερονίμου του Σιμώνο Πετρίτου. Αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

την παράσταση του Αγίου Σου Θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύουσης εν ενόχους και κατακρήτως μετέχειν των Αγίων Σου Μυστηρίων και τους επουρανίους Σου Βασιλείας αξιωθήνε.

πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανό και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν καταρθόντα εκ των ουρανών, τσεσαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών, επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενων μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Σιγανή Θεός ανέκφρωσος απερινόητος αόρατος ακατάληπτος αιώνος αύτωσον Σύ και μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο Σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς

Πάσχου της Τριμέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας,

Άνους εν εις νύψιν ψυχής, εις άφες εν αμαρτιών, εις κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησίαν την προσέμι, εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Έτι προσφέρομεν σοι την λογικήν ταύτην λατρείαν, υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων,

Με τη χάρη του Θεού, τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, αλλά και παρά τις αντιξοότητες των σημερινών εποχών, συνεχίζουμε το φιλανθρωπικό και θεάριστο έργο που τελεί η ενορία μας. Πάνω από 10 οικογένειες προσπαθούμε να τις παρέχουμε τα απαραίτητα στους αρρώστους φάρμακα και στους μαθητές οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, να δώσουμε τροφή και εγγραφική ύλη. Όλα αυτά επιτυγχάνονται εξαιτίας του δικού σας ελέους και της δικής σας αγάπης, και από αυτήν τη θέση όλοι μας θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα την καρδιά μας. Για το λόγο αυτό θα περιαχθεί ένας δίσκος, τον οποίο σας παρακαλώ μέσα την καρδιά μου να ενισχύσετε από το περίσευμά σας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν πλέον τα κατάλληλα εφόδια. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ να ενισχύσετε αυτόν τον δίσκο. Σας ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείτε.

Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα αμφίλματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από τον

και από θρόνο δόξης της Βασιλείας σου και ελθές του αγιάσου ημάς, ο άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δήμων παντί το λαό.

οικονόμησε και ευδόκησε και πάντη Κύριος ο Θεός να συναχθούμε στον περικαλέστατο αυτό ιερό ναό του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου και τον Θεόν να δοξάσουμε και τον Μεγαλομάρτυρα αυτού Άγιον Χριστοφόρον να τιμήσουμε. Μας εκάλεσε εδώ η αγάπη και η ευγένεια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου σας και αγαπητού εν Κυρίω αδελφού ημών, Κυρίου Δαμασκηνού, ο οποίος με ζέση ψυχής και θέρμη καρδίας και ζήλων ιερό διαπημένει αυτή την Ιερά Μητρόπολη και χαιρόμεθα και αγαλόμεθα, διότι διακρίνεται για τον δυναμισμό του και για το αγωνιστικό του φρόνημα. Ιδιαιτέρως δε εφέτος απέδειξε ότι και βαθιά στο Θεό αφοσιωμένος είναι, αλλά και στα ζήδωρα του έθνους μας, τα οποία ανέδειξαν ήρωας και μάρτυρας με αποκορύφωμα τις εορτές της Εξόδου στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, αλλά και την επιστασία της Ιεράς και Σεβασμίας εικόνος της Παναγίας μας, η οποία εφέστηκε εν Μεσολογγίο προς ευλογίαν και αγιασμόν των πιστών από τον Αγιόν ημών Άθωνα και η οποία σήμερα το πρωί ανεχώρησε για την Ιερά της Καθέδρα εκεί στο πρωτάτο του Αγίου Όρους, όπου και θα προσκυνείται εις τον μόνιμον πλέον θρόνο της. Σας ευχαριστούμε, Άγιοι Αδελφέ, για αυτή τη χαρά, για αυτή την ευλογία και για ό,τι κάνετε και για το Ιερόν Μεσολόγγιον και για την πολυπληθή και ευλογημένη πόλη του Αγρινίου και για την περιφέρειά σας της Ιεράς Μητροπόλεως ολόκληρη και εν προκειμένου, όπως είπαμε, την έλευση και ιερά επιστασία της εφεστίου εικόνος της Παναγίας μας στην Δυτική Ελλάδα. Εντιμότατοι άρχοντες, αδελφοί μου αγαπητοί, σας κατασπαζόμεθα όλους και σας χαιρετίζομαι με τον αναστάσιμον χαιρετισμόν και ιερών πεάνα νικητήριον άσμα, το Χριστός Ανέστη. Αυτός είναι ο ωραιότερος ύμνος, ο ωραιότερος χαιρετισμός, το ωραιότερο μήνυμα το οποίο ακούστηκε ποτέ πάνω εις αυτήν την γην. Αυτό το μήνυμα άκουσαν οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι όσοι από τις αρχής και μέχρι τη συντελείας των αιώνων θα το ακούνε. Αλλά αδελφοί μου, επειδή όπως είπα προηγουμένως, είναι επίκαιρον το θέμα της προσκυνήσεως της Ιεράς και Πανσεβασμίου εικόνος της Παναγίας Άξιον Εστί, και επειδή και χθες το βράδυ και σήμερα ο λαός του Αγρινίου κατέκλυσε αυτόν τον περικαλή ναό, θα ήθελα να πω λίγες σκέψεις στην αγάπη σας που έχουν σχέση με την παρηγορία, την παραμυθία και την παράκληση προς τους ανθρώπους. Διότι τι άλλο ζητούμε όταν καταφεύγουμε στην Παναγία μας ή στους Αγίους της Εκκλησίας? Παρηγοριά γυρεύουμε, παραμυθία επιζητούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι ο πρώτος παρακλήτορ, ο πρώτος παράκλητος για τους ανθρώπους είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Εξάλλου εκείνος το λέγει χαρακτηριστικότατα και διαβιέστατα μέσα εις το Ιερόν Ευαγγέλιον, ότι θα πέμψει παράκλητον άλλον το Πνεύμα το Άγιον, ό παρά του Πατρός εκπορεύεται, αλλά και ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ως παράκλητος χαρακτηρίζεται και είναι, διότι με την σταυρική του θυσία, με την εισάδου κάθοδον και την εκ νεκρών ανάσταση και ανάληψή του μας παρηγορεί και μας παραμυθεί. Εξάλλου εκείνος μέσα από την Αγία Γραφή μας βεβαιώνει
κρατήστε αυτόν τον λόγον, παιδί μου, ου μη σε ανώ, ούδο μη σε εγκαταλείπω, παιδί μου, δεν θα σε αφήσω ποτέ, ούτε θα σε εγκαταλείψω. Αυτό ακούεται και στις μέρες μας και θα ακούεται και πάντοτε παρά την αμαρτωλότητά μας και παρά την αποστασία μας από τις εντολές Του και από το θέλημά Του το Άγιον. Αλλά ακόμα μας έκανε μεγαλύτερα ευεργεσία, θα έλεγα, γιατί μας έδωσε ως παράκληση και παραμυθίαν την Παναγία Μητέρα Του, η οποία δέχεται τους αλαλήτους στεναγμούς, δέχεται τους πόνους και τους πόθους της καρδιάς μας. Παράκληση της λέμε τες λήψες συνέχω και των πόνων ηλασμών σε γινώσκω και άλλα πολλά. Παναγία μου, φωνάζομαι από την ώρα που γεννιόμαστε μέχρι την ώρα που εγκαταλείπομαι αυτόν τον κόσμο. Το είδατε, αδελφοί μου, και στο ιερόν προσκύνημα μας της Παναγίας Άξιον Εστί, η οποία, όπως είπα προηγουμένως, ανεχώρησε σήμερα τα ξημερώματα για το Άγιον Όρος. Μου έλεγε ο Σεβασμιότατος, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι ήταν όλη τη νύχτα εκεί απόψε για να χαιρετήσουν την Παναγία, ότι ένδακρις απεχαιρέτησαν το ιερόν και πανσεβάσμιον εικόνισμά της, αλλά και γονατιστοί, όχι μόνο ετωλοακαρνάνες, αλλά και αχαιοί και από όλη την δυτική Ελλάδα και ευρύτερα, θα έλεγα, κατέφθασαν για να προσκυνήσουν την υπεραγίαν Θεοτόκον. Εκείνη μας κρατάει στην αγκαλιά της, εκείνη πρεσβεύει στον Υιόν και Θεόν της, εκείνη είναι η παρηγοριά μας, όταν δεν έχουμε που να κουμπίσουμε το κεφάλι μας, όταν οι πάντες μας εγκαταλείπουν, όταν έχουμε δυσκολίες, όταν ευρισκόμαστε μπροστά σε αρρώστιες και όταν ακόμα και μπροστά στον θάνατον. Εκείνη είναι η παράκλησή μας, εκείνη είναι η παρηγορία μας. Αλλά όμως δεν είναι μόνο εκείνη. Έρχονται κοντά και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι φίλοι του Θεού, τα δοχεία της Χάριτος του Θεού, οι δικοί μας αδελφοί και φίλοι, όπως είναι ο Άγιος Ένδοξος Μεγαλομάρτης Χριστοφόρος. Έχει γραφεί χαρακτηριστικά ότι όταν πλησιάζουμε την εικόνα του Κυρίου να την ασπαστούμε, ασπαζόμαστε τα πόδια Του. Όταν πλησιάζουμε την εικόνα της Παναγίας να την ασπαστούμε, κατασπαζόμαστε τα Άγια χέρια της, γιατί κρατάει τον Υιόν και Θεόν της, αλλά και τον κόσμο ολόκληρον λυκνίζει. Και όταν πλησιάζουμε τις εικόνες των Αγίων, προσπαθούμε να τους ασπαστούμε εις το μέτωπον, γιατί είναι τα γλυκύτατα αδέλφια μας, οι φίλοι του Θεού οι οποίοι πρεσβεύουν για μας, όπως εν προκειμένου ο Άγιος Χριστοφόρος. Λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για το τι σημαίνει ένας Άγιος να είναι πολιούχος, να προστατεύει δηλαδή μια πόλη. Πλησιάζουν στο θρόνο του Θεού οι Άγιοι και ο ένας δεικνύει τις πληγές του, ο άλλος τα μαρτύρια του, ο άλλος την αποκεκωμένη κεφαλή του. Και τι λέγουν, ο καθένας υπερασπιζόμενος τα δικά του τα παιδιά και δεόμενος γι' αυτά. Και προκειμένου θα λέγαμε ο Άγιος Χριστοφόρος. Κύριε, βλέπεις την αποκεκωμένη μου κεφαλή, δηλαδή το κομμένο μου κεφάλι, για να μιλήσω με απλά. Βλέπεις τις πληγές μου για σένα, βλέπεις το αίμα μου που έδωσα για σένα. Σε παρακαλώ για αυτά τα παιδιά, για τους δικούς μου ανθρώπους, για τους αγρινιώτες εν προκειμένου και για όλον τον κόσμο. Και εκείνος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ο Κύριος μας, γίνεται ήλαιος πάσιν ημίν. Αλλά οι Άγιοι δεν είναι μόνο παράκλητοι και παρηγορητές για μας.
είναι και πρότυπα ιερά για μας. Λέμε σήμερα, έχουμε ανάγκη από πρότυπα. Τα παιδιά μας θέλουν πρότυπα. Το λένε οι ιερείς, το λένε οι γονείς, το λένε οι δάσκαλοι, το λέγει η κοινωνία ολόκληρη. Τα παιδιά μας θέλουν πρότυπα. Οι Άγιοι λοιπόν είναι τα ωραιότερα και ιερότερα πρότυπα. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς έλεγε χαρακτηριστικά: «Η ωραιότερη εγκυκλοπαίδεια για να μορφώσουμε τα παιδιά μας είναι η βία των Αγίων. Είναι πρότυπα πίστεως, ακραδάντου πίστεως στο Θεό. Είναι πρότυπα υπομονής, γιατί η ζωή έχει ανάγκη από υπομονή και καρτερία. Ξέρετε, η ζωή μας δεν είναι μια θάλασσα γαλήνης πάντοτε, αλλά έχει και φουρτούνες. Χρειάζεται υπομονή. Οι Άγιοι είναι πρότυπα ταπεινώσεως. Οι Άγιοι είναι πρότυπα αγωνιστικότητος εναντίον της αμαρτίας και της φθοράς, εναντίον του χαμεζήλου φρονήματος. Οι Άγιοι λοιπόν μας οδηγούν με ασφάλεια και με ακρίβεια εις την σωτηρία, όπως ο Άγιος ένδοξος μεγαλομάρτης Χριστοφόρος. Να λοιπόν ποια είναι τα ιερότερα και αγιότερα πρότυπά μας. Λέμε σήμερα σε ένα παιδί: «Τι θέλεις να γίνεις?» Και απαντάει: «Θέλω να γίνω γιατρός, θέλω να γίνω δικηγόρος, θέλω να γίνω ιερέας και ό,τι άλλο». Μακάρι να το λένε και αυτό πολλά παιδιά. Αλλά ξεχνάμε να τα μάθουμε να λένε και κάτι άλλο: «Θέλω να γίνω Άγιος δάσκαλος, θέλω να γίνω Άγιος γιατρός, θέλω να γίνω Άγιος ιερέας». Αυτό έχει ανάγκη η εποχή μας, αδελφοί μου, υπέρ πάντα άλλο και πάσαν άλλη κατάσταση. Έχει ανάγκη από αγιότητα, από ανθρώπους οι οποίοι με υπευθυνότητα, με αγάπη, με σύνεση, με αγωνιστικό φρόνημα εναντίον της πολυειδούς αμαρτίας, η οποία με θρασίτατη την κεφαλή παρελάβει πλέον εις τας λεωφόρους. Και τελειώνω πάλι με τον λόγον του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, ενός μεγάλου Αγίου της Εκκλησίας μας, ο οποίος πάνω εις αυτό το θέμα χαρακτηριστικά λέγει. Είναι πολύ μικρό, θα το εξηγήσω, ένα λεπτό θα κάνω. «Το σου τους έχεις φωστήρας, καταβγάζοντάς σου τους οφθαλμούς, καθεκάς την ημέραντε και νύχτα, εν το φωτί αυτών πορεύθητη και τις ίχνες είναι αυτών ακολούθησον. Είναι αυτή συνεισέλθεις εις τας αιωνίους σκηνάς. Οξυπόδησον εν της βήμαση τούτων, όπως τεινάς εξ αυτών καταφθάσε δυνηθείς. Είδα γάρ ότι εάν θέλεις δίνει». Δηλαδή, βλέπε αδελφέ μου, βλέπε παιδί μου, πόσα αστέρια έχεις μπροστά σου που λάμπουν μπροστά στα μάτια σου, όχι μόνο κάθε ημέρα αλλά και κάθε νύχτα, να ακολουθήσεις αυτόν το φως και να πορεύεσαι στα χνάρια τους, για να εισέλθεις στις αιώνιες σκηνές, στη Βασιλεία του Θεού. Γίνε ταχύσεις στο βήμα, οξυπόδησον». Τι ωραία λέξη. Τώρα δεν ξέρουμε ούτε τις λέξεις, ούτε την καθαρεύουσα ξέρουμε, καλά την αρχαία αφήστε τη. Και αυτά που ξέρουμε κολυβογράμματα είναι. Άντε να πεις τώρα οξυπόδησον, συγγνώμη για την παρένθεση, να γίνεις ταχύς εις τους πόδας, τα βήματά σου, όπως ακολουθώντας αυτούς να τους φτάσεις, για να φτάσεις στον αγιασμό. Και λέει παρακάτω κάτι πολύ σημαντικό:
είδα γάρ ότι θέλεις, ξέρω ότι θέλεις, αλλά και δίνεις, ξέρω ότι και μπορείς. Αδελφοί μου, και θέλουμε και μπορούμε να οξυποδήσουμε και να φτάσουμε μαζί με τους Αγίους εις τον αγιασμό και εις την σωτηρία. Σεβασμιότατε και παμφίλτατε Άγιε Αδελφέ, πολύ σας ευχαριστούμε και εγώ και ο Άγιος Αδελφός Επίσκοπος Αχελώου κύριος Νύφων για την ευγένειά σας, για την καλοσύνη σας, για την αγάπη σας, και επιτρέψατε μου και εξ ονόματος του Αγίου Αδελφού να σας επενέσω εκ βάθους ψυχής και καρδίας για το σπουδαίο έργο το οποίο επιτελείτε, έργο αγάπης προς τον Θεό, αφοσιώσεως την Εκκλησία και μέσα από τις όλες ενέργειές σας, σε συνεργασία με τους ενδυμωτάτους άρχοντας της περιοχής σας, της Μητροπόλεως σας, της Περιφερίας και τους άλλους, οδηγείτε τους ανθρώπους εις νομάς σωτηρίας. Μπράβο σας, χίλιες και μίλιες φορές μπράβο και άξιος. Η Παναγία άξιον εστί, την οποία φέρατε για να ευλογήσει όχι μόνο την επαρχία μας, αλλά και όλους μας, να σας σκέπει, να σας φρουρεί μαζί με τον ευλαβέστατον, τον ευλογημένο λαό της Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Σεβασμιότατε, εντιμότατοι άρχοντες, απαξάπαντες, αδελφοί μου αγαπητοί, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών.
1: Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, αμήν, αμήν, εις άφεσιν αμαρτία.

λοιπόν τους ευλογούντασε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώντας σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία καταλήπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, το έθνη ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων, και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσφέρουν.

0: διερμηνεύοντας και τα δικά σας αισθήματα, θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους δύο Αγίους Αρχιερείς που κόσμησαν δια της σεπτής παρουσίας τους τις λατρευτικές εκδηλώσεις της φετινής Ιεράς Πανηγύρεως του προστάτου και εφόρου μας Αγίου Χριστοφόρου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο, επίλεκτο μέλος της Ιεραρχίας της Ελλάδος, ανήκοντα πλέον εις την Πρεσβυτέραν Ιεραρχίαν, με τη σοφία, την εμπειρία και το ήθος του κοσμή το Ιερό Σώμα της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος και οι παρεμβάσεις του θεωρούνται πάντοτε σημαντικές και το παράδειγμά του αποτελεί για μας τους νεωτέρους αρχιερείς κανόνα και υπογραμμό. Να ευχαριστήσω τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αχελώου κύριο Νύφωνα, πολύτιμο συνεργάτη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ στη διαπίμανση αυτής της πολυαρίθμου Ιεράς Μητροπόλεως στο πρώτο λιμάνι της χώρας μας, και οι δύο μας προσέφεραν λόγω οικοδομής και παρακλήσεως, μας νουθέτησαν, μας εδίδαξαν, μας ενέπνευσαν και μαζί το απόγευμα θα συλλιτανεύσουμε την εικόνα του προστάτου και πολιούχου μας, επισφραγίζοντας τις φετινές πάνδημες λατρευτικές μας εκδηλώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τους ευλαβεστάτους εφημερίους του Ιερού Ναού, με προεξάρχοντα τον πατέρα Ιωάννη Γιάφη, τον προϊστάμενο, τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, τους συνεργάτες και τα στελέχη αυτής της ενορίας, τους ιεροψάλτες, διότι όλοι κοπίασαν για την εύρυθμη διεξαγωγή και της φετινής Ιεράς Πανηγύρεως. Να ευχαριστήσω τους άρχοντές μας, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, τους εκπροσώπους των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, τους εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας και όλους εσάς, τον ευλογημένο και περιούσιο λαό του Θεού, για αυτήν την εντυπωσιακή και εφέτος συμμετοχή σας και συμπροσευχή σας στην ιερά τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητοί μου αδελφοί, με αφορμή τη σημερινή πανήγυρη να προχειρήσω σε πνευματικό τον νεότερο τη τάξη εκ των τεσσάρων εφημερίων της ενορίας σας, τον πατέρα Ευάγγελον, τον οποίον πολύ αγαπώ και βαθύτατα εκτιμώ για το ήθος του, για τη σεμνότητά του, για την ταπείνωσή του, για την αγάπη του για την Εκκλησία, αλλά και για τον Επίσκοπό του. Και παρόλο που έχει μόνο ένα έτος ιεροσύνης, είμαι σίγουρος ότι οι ώμοι του είναι τόσο δυνατοί που μπορεί να σηκώσουν το βάρος του σταυρού της διακονίας του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Έχει σπουδές θεολογικές, έχει κατάρτιση, έχει ήθος, ευγένεια και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι αυτή η καλοσύνη που εμπνέει θα είναι το σημαντικότερο εφόδιό του για να αναπαύει τις ψυχές των πιστών που θα προστρέχουν σε εκείνον και κάτω από το ιερό πετραχύλιό του θα αναζητούν και θα βρίσκουν τον στοργικό πατέρα και όχι τον δικαστή, αυτόν που εκφράζει την αγάπη, το έλεος του Θεού, και η αγάπη αυτή θα τους οδηγεί στην μετάνοια και στη συντριβή, στην άφεση των αμαρτιών και στην αναγέννηση μέσα στην Εκκλησία. Πρόσελθε λοιπόν, Πατέρα Ευάγγελε, με τη βοήθεια του καλού πνευματικού σου και με τη συμπαράσταση των καλών συνεφημερίων σου, είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθείς σε αυτή τη διακονία που από σήμερα σου αναθέτω με αγάπη, σύνεση και διάκριση. Και εγώ πάντοτε θα πληροφορούμε τις χαρμόσυνες ειδήσεις για το πόσο ωφέλιμος είσαι σε αυτή την ενορία, χρήσιμος στην πόλη και στην Μητρόπολη μας και πόσο πραγματικά οι άνθρωποι αναπαύονται με την διακριτική ποιμαντική σου διακονία.
1: Κελεύσατε.
2: Κοντά. Κοντά το μικρόφωνο.
0: Εις το όνομα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν.
3: Του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο το Πέτρο και τις λοιπείς 11 μαθητές, αποστολικήν και πνευματικήν διακονίαν χαρισάμενος, λύειν και δεσμεύειν τα των ανθρώπων πτέσματα, ενδυλάμενος, αυτός και νυν των δούλων σου Ευάγγελων, τον παρεμού μεν ψηφιστέντα, πάσης δε χάριτος τελειωθέντα, άξιον και αυτών της αποστολικής και πνευματικής σου διακονίας, δια της εμείς ελεηνότητος ανάδειξον, ιστολήν και δεσμεύειν τα των αναξίων πτέσματα, ότι σύ Υιοδοτήρ των αγαθών και σύ την δόξα αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι,

Ους ισοψίας την ημέρα εκείνη τη μιά των Σαββάτων και των θυρών κυκλισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστει εις το μέσον και λέγει αυτής ειρήνη ημίν. Και τούτο υπόν έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν ούν οι μαθητές ειδώντες των Κύριων. Είπενον αυτής ο Ιησούς πάλιν ειρήνη ημίν, καθώς απεσταλκέμε ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, λάβ

ημετριώτης ημών, δια της χάριτος του Παναγίου και τελεταρχικού πνεύματος, προχειρίζεται σε τον ευλαβέστατον Ευάγγελων πρεσβύτερων εις πνευματικών, εις το της πνευματικής πατρότητος λειτουργήμα, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Άξιος.

Πάντα τελεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε, και κελεύσα στην γην παντοδαπούς εκφύην καρπούς, εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι τους τρεις πέδας και Δανιήλ, τον εν Βαβυλώνια βροδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας, αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτα, συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εις δόξαν σύν και τιμήν και μνήμην του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου ταύτα προετέθησαν παρά το σών δούλων και εις μνημόσυνον αιώνιον των ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσκουδε ημίν, τίστε ευτρεπίσασι ταύτα και τις τη μνήμην επιτελούσι πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου, προστάτου και πολιούχου ημών και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ή ο Αγία, ότι εσύ

σκέλεος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αΐ Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου. Προστασίες των Παμεγής των Ταξιαρχών. Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόλ των Εμπουρανίων. Νοέ.

πόλεως ταύτης και ού και την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτο θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή.

0: για την έναρξη της νέας πνευματικής του διακονίας. Το απόγευμα θα τελεστεί ο Μεθέορτος στις 6. Στις 6 και στη συνέχεια θα εξέλθουμε για την πάνδημη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Χρόνια πολλά!
1: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Πολιούχου Αγρινίου για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Σάββατο, 9 του μηνός Μαΐου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα νέα μέρα.

Ο Τάσος Παπαδημητρίου είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά εκτάκτο σήμερα μέχρι τις 12, λόγω της αναμεταδόσεως του όρθρου και της Θείας Λειτουργίας από τον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Πολιούχου Αγρινίου. Και να πούμε δύο λόγια, να πούμε ότι ο Άγιος Χριστόφορος είναι ο Πολιούχος της πόλεως του Αγρινίου. Στην πόλη υπάρχουν δύο ιεροί ναοί αφιερωμένοι στο όνομά του. Ο παλαιός ναός του Αγίου Χριστοφόρου χτίστηκε το 1847 και βρίσκεται στο Άλσος, βόρεια της πόλεως. Ο νέος ναός θεμελιώθηκε το έτος 1920, εγκαινιάστηκε το 1937. Η μνήμη του Αγίου τιμάται πάνδημα και να πούμε ότι η σημερινή ημέρα, η 9η Μαΐου, έχει οριστεί αργία για το Αγρίνιο και τελούνται πολλές εορταστικές εκδηλώσεις κατά την ημέρα αυτή. Να πάμε τώρα στο σημερινό μας πρόγραμμα και να δούμε τι ακολουθεί μετά την πρωινή εκπομπή. Στις 12 θα ακούσουμε τις ραδιοφωνικές προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Θα παρουσιαστεί ο Ανδρέας Μουστοξίδης, λόγιος και πολιτικός των Επτανήσων του 19ου αιώνα. Ήταν και ιστοριογράφος. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και Στέλιο Κατσιάνη. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο με το Δημήτρη Βερίκιο. Σήμερα θα διαβάσει το τρίτο μέρος του διηγήματος «Αφέντης και δούλος» του Λέοντος Τολστόη. Στις 4 ένα μέλλον για το παρελθόν με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5 ιατρικές συναντήσεις με τον Μιχαήλ Γκαγιογιάκη. Συνεχίζονται το πρόγραμμά μας στις 6 με την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» και την Σμαραγδή Καράγιωργα. Θα ακούσουμε για τους αδελφούς Μάνθο και Γεώργιο Ριζάρη. Στις 7 θα συνδεθούμε με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης για την ακολουθία του Εσπερινού. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 9:30 το Μυστήριο της 8ης ημέρας με τον Στέλιο Αραβαντινό. Στις 10 διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου, σχόλια στους ψαλμούς της Παλαιάς Διαθήκης με τον Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, καθηγητή θεολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στις 11 θα ακούσουμε την εκπομπή «Σχόλια στην Αποκάλυψη του Ιωάννη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Σήμερα Σάββατο 9 του μηνός Μαΐου και να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Στη Μακεδονία και τη Θράκη έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν καταιγίδες. Οι άνεμοι πνέουν ασθενείς μεταβλητή και η θερμοκρασία από 10 μέχρι 25 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο έχουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βελτίωση από το απόγευμα. Νότια Ανατολική θα πνέουν οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Από 12 ως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος, πρόσκαιρες νεφώσεις, νότιοι άνεμοι, μέχρι 5 μποφόρ από το απόγευμα.

Φόρ από το απόγευμα βορειοδυτική με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία θα φτάσει 27 βαθμούς. Ανεφώσεις στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές, μεταβλητή άνεμη μέχρι 3 μποφόρ, από 13 ως 23 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία. Και για αύριο περιμένουμε αίθριο καιρό σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν και λίγες βροχές. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγίνα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αιγίνα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 11.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα μνήμη και τιμή γερόντος Εμιλιανού Σιμώνα Πετρίτου κήρυξε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και την πνευματική προσφορά του γέροντος Εμιλιανού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος χθες συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο, ο οποίος ολοκλήρωσε την τετραήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Το αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης και το Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης επισκέφθηκε μεταξύ άλλων ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος χαρακτήρισε το αεροδρόμιο ορισμό υποδομής διπλής χρήσης πολιτικής και στρατιωτικής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής του, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: κάθε μέρα νέα μέρα μαζί σας αγαπητοί ακροατές μέχρι τις 11 σήμερα με κάποια θέματα, όχι πολλά λόγω της μικρότερης διάρκειας της εκπομπής μας. Συζητάμε όμως σήμερα το πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με τον Άγιο Αθανάσιο, τον Αθανάσιο το Μέγα, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, για να δούμε ποια ήταν η θέση του και ο ρόλος του και η συμβολή του στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Μαζί μας ο καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, ο οποίος έχει ως αντικείμενο την ερμηνεία των πατερικών κειμένων. Καλή σας μέρα, Χριστός Ανέστη, κύριε Μαρά.
1: Αληθώς Ανέστη, καλημερίζω εσάς και τους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας Ελλάδος.
0: Χαιρόμαστε πολύ που τα λέμε σήμερα μετά από καιρό και σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ που είστε αυτό το Σάββατο μαζί μας. Θα θέλαμε να φωτίσουμε λίγο τη συμβολή του Μεγάλου Αθανασίου στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ο οποίος για τη θέση του, τη στάση του, το ήθος του και το ορθόδοξο φρόνημά του εδιώχθη για πολλά χρόνια. Για να δούμε λοιπόν, ήταν διάκονος στη Σύνοδο στην πρώτη Οικουμενική.
1: Ναι, πράγματι. Ήταν διάκονος, ήταν η περίοδος όπου είχε αφήσει την έρημο, είχε επιστρέψει στη γενέθλια πόλη του την Αλεξάνδρεια που εκεί είχε γεννηθεί και βρισκόταν κοντά στον Αρχιεπίσκοπο Αλεξανδρίας, τον Αλέξανδρο Αλεξανδρίας.
0: Ονομάστηκε ο ηρωικότερος των Αγίων και ο αγιότερος των ηρώων. Ήταν η στάση του στη Σύνοδο που καθόρισε αυτό τον χαρακτηρισμό.
1: Ουσιαστικά η σύνοδος και η στάση του στη σύνοδο ήταν η αρχή για όσα ακολούθησαν. Γιατί ουσιαστικά η ορθόδοξη θέση υπερασπίστηκε ο άλλος Μέγας Αθανάσιος, την υπερασπίστηκε μετά από το τέλος της συνόδου, με αποτέλεσμα να έχει γίνει αρχιερέας, να έχει γίνει αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας μετά από τον θάνατο του Αλεξάνδρου στα 328, και ενώ αρχιεράτευσε για 45 περίπου έτη, τα 10 από αυτά τουλάχιστον τα πέρασε στην εξορία. Καταλαβαίνετε το πόσο δύσκολο ήταν το έργο του, και δεν ήταν μόνο, το επαναλαμβάνω, η θέση του που, αν και διάκονος όπως είπατε, επηρέασε δια του αρχιεπισκόπου του την πορεία και την εξέλιξη της Συνόδου, αλλά κυρίως ήταν η υπεράσπιση του ομοούσιου που πρέσβευε η Σύνοδος για την θέση και την υπόσταση του Υιού και Λόγου μετά το τέλος της Συνόδου.
0: Είναι αλήθεια ότι μετά το τέλος της Συνόδου, όπως είπατε, δεν σταμάτησαν αυτοί δηλαδή που υποστήριξαν και πίστεψαν τη διδασκαλία του Αρίου, συνεχίστηκε η διαμάχη και μάλιστα σε κάποιες χρονικές στιγμές ήταν και πάρα πολύ μεγάλη η ένταση.
1: Όχι απλά συνεχίστηκε, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έγινε χειρότερη η όλη κατάσταση. Mm-hmm. Δεδομένου του ότι οι επίγονοι του Αγίου Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι διάδοχοι του δηλαδή, ήταν περισσότερο κοντά στον Άριο, αν όχι ακρεφνής Αριανή. Ελάχιστα πρόσωπα, όπως για παράδειγμα ο Κόνστας, που ήταν αυτοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Δύση, στάθηκε κοντά στην Ορθοδοξία και μάλιστα στάθηκε και κοντά στον Μέγα Αθανάσιο με μια άλλη σύνοδο, τη σύνοδο της Σαρδικής σημερινή Σόφιας, η οποία στα 343 αποκατέστησε έστω και για μικρό χρονικό διάστημα τους καταδικαστέντες Ορθοδόξους από αριανικές συνόδους, και επίσης υποστήριξε το σύμβολο της Νικαίας, δηλαδή δεν δημιούργησε ένα νέο σύμβολο, θεωρώντας ότι το σύμβολο το οποίο είχε δημιουργηθεί από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο ήταν αρκούντος ξεκάθαρο αναφορικά με τον ιό και λόγο.
0: Ήταν λοιπόν οι Αριανοί εκεί, επηρέαζαν τον αυτοκράτορα, έβρισκαν τρόπους και συκοφαντούσαν και τον Αλεξανδρίας Αθανάσιο. Είπατε ότι 10 χρόνια ήταν εξορία και πράγματι αυτό υπήρξε μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Ίσως το λέω πάρα πολύ απλοϊκά, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολος όλος αυτός ο διωγμός. Όμως ο Μέγας Αθανάσιος δεν πτωήθηκε.
1: Όχι, δεν πτωήθηκε και τελικά κατάφερε να επιβάλλει όχι αυτά που ο ίδιος πρέσβευε, αλλά αυτά που η Εκκλησία πρέσβευε, και είχε δεχτεί από τους Αποστόλους, οι οποίοι είχαν δεχτεί ακριβώς αυτήν την αποστολική πίστη από τον ίδιο τον Κύριο. Επομένως δεν τίθεται ένα θέμα προσωπικής δικαίωσης, αλλά τίθεται ένα θέμα δικαίωσης της ορθής πίστης, του ορθού τρόπου ζωής, ο οποίος με την διδασκαλία του Αρίου θέτει ένα αμφιβόλο, έθεσε μάλλον ένα αμφιβόλο, όχι μόνο το τι πιστεύει η Εκκλησία για τον Υιό και Λόγο, αλλά και την βάση της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας, που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί σκεφτείτε, αν ο Υιός είναι ένα κτίσμα, όπως λίγο πολύ πρέσβευε ο Άριος, τότε αυτό το οποίο τελείται στην Θεία Ευχαριστία είναι μια προσφορά ενός κτίσματος, αλλά το κτίσμα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Ο Θεάνθρωπος Χριστός σώζει. Αυτό ήταν το διακύβευμα, με απλά λόγια, γιατί οι πατέρες και ο Μέγας Αθανάσιος, που είναι μεταξύ αυτών ένας εκ των μεγαλύτερων, έβλεπαν την διδασκαλία των, του Αρίου και των λοιπών αιρεσιαρχών ως ένα πρόβλημα το οποίο επηρεάζει την σωτηριολογική διδασκαλία της Εκκλησίας και τη γενικότερα τη σωτηρία του ανθρώπου.
0: Ήταν λοιπόν πιο σύνθετο και πιο ουσιαστικό το πρόβλημα από ότι με την πρώτη ματιά βλέπει κανείς. Όπως είπατε, ήταν βαθιά σωτηριολογικό. Και αυτό πώς τελικά η λύση που επήλθε και ο τρόπος τελικά που τα πράγματα ισορρόπησαν μετά από πολλά χρόνια, γιατί όπως είπαμε ο αριανισμός ταλάνισε την Εκκλησία πάρα πολλά χρόνια και μετά τη σύνοδο της Νικαίας τα πράγματα δεν ησύχασαν, όπως διευκρινίσατε προηγουμένως, ήταν πολύ πιο έντονος και μαχητικός ο Άριος, δεν σταμάτησε. Τελικά αυτό που έκανε ο Μέγας Αθανάσιος και οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, πώς βοήθησε την εκκλησιαστική κοινότητα να προχωρήσει στο μέλλον?
1: Ναι, πέρα από την στάση των πατέρων στις συνόδους, υπάρχει μια μεγάλη γραμματεία η οποία ασχολείται με την ανασκευή αυτών των κακοδοξιών του Αρίου και των άλλων αιρεσιαρχών. Γι' αυτό και ο αιώνας που ζει ο Μέγας Αθανάσιος και οι λοιποί μεγάλοι πατέρες θεωρείται και είναι ο χρυσούς αιώνας της γραμματείας των πατέρων. Γιατί ακριβώς οι πατέρες μέσα από τα έργα τους ερμηνεύουν, διασαφηνίζουν, δίνουν περισσότερα επιχειρήματα αν το προτιμάτε, και κάνουν προσιτή την πραγματική διατύπωση των συνόδων στον απλό λαό, ο οποίος με τον τρόπο αυτό κατανοεί και ο ίδιος τα λάθη που έχουν διαπράξει οι αιρεσιάρχες και παραμένει στον χώρο της ορθόδοξης πίστης, δηλαδή στον χώρο της Εκκλησίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι πατέρες δεν συγγράφουν όπως σήμερα ένας συγγραφέας ο οποίος έχει μια έμπνευση, έναν συγγραφικό ίστρο, αλλά συγγράφουν όταν υπάρχει κάποιος λόγος. Και ο λόγος αυτός, όπως αναφέραμε και πριν, είναι ένας λόγος σωτηριολογικός, δηλαδή όταν βλέπουν ότι κάποιος ερμηνεύει την αποστολική διδασκαλία έναν τρόπο δικό του διαφορετικό, ο οποίος θέτει ένα αμφιβόλο όλη αυτή την πορεία του ανθρώπου προς σωτηρία, και αναγκάζονται να θέσουν τα πράγματα στην ορθή τους βάση, δηλαδή να διατυπώσουν την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο Μέγας Αθανάσιος είχε και στέρεες βάσεις, γιατί στην νεότητά του είχε γνωρίσει και τον Μέγα Αντώνιο, τον καθηγητή της Ερήμου.
1: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι αν και ο ίδιος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αλεξάνδρεια, όπου την εποχή εκείνη αποτελεί το κέντρο του ελληνισμού, αν και γνώριζε φιλοσοφία όπως λίγο πολύ όλη η Αλεξανδρινή, από τον πιο ταπεινό μέχρι τον πιο ισχυρό γνώριζαν φιλοσοφία, τα άφησε όλα αυτά για να περάσει στον χώρο της Αιγυπτιακής Ερήμου και να γνωρίσει εκεί τον Μέγα Αντώνιο, τον εισηγητή του ερημητισμού, μιας από τις μορφές μοναχισμού, όπου ένας γέροντας βρίσκεται μαζί με μια μικρή και ανύπακτη συνοδεία ασκούμενος, και βρέθηκε ακριβώς εκεί κοντά του, έζησε για αρκετά χρόνια μαζί του. Έτσι, όταν στη συνέχεια αποχώρησε και εκκινήθηκε ο Άγιος Αντώνιος, οι μοναχοί που τον ήξεραν και γνώριζαν και την θητεία που είχε κάνει ο Μέγας Αθανάσιος κοντά του, του ζήτησαν να συγγράψει τον βίο του, κάτι που το κάνει με χαρά ο Μέγας Αθανάσιος, και μάλιστα γίνεται ο εισηγητής αυτού του λογοτεχνικού εκκλησιαστικού είδους, της συγγραφής του βίου των βίων Αγίων. Με τον Άγιο Αθανάσιο, επομένως, ξεκινούν οι βίοι Αγίων και εξελίσσονται, έχοντας ακριβώς ως πρότυπο αυτόν τον αρχικό βίο του Μεγάλου Αντωνίου που είχε συγγράψει ο Μέγας Αθανάσιος. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν μόνο ο Μέγας Αντώνιος. Η Αιγυπτιακή έρημος ήταν γεμάτη από μοναχούς, και βρισκόταν εκεί και τα κοινόβια που είχε ιδρύσει ο Παχώμιος, και μάλιστα μιλάμε για πολιτείες ολόκληρες, όπου οι πηγές μπορεί να αναφέρουν για 6 και για 7.000 μοναχούς, δηλαδή ένα μεγάλο χωριό θα λέγαμε σήμερα. Όσο υπερβολικές και αν είναι, δείχνουν ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός προσώπων είχε βρεθεί στην έρημο, όναζε, κάτι το οποίο έδινε στην Αίγυπτο και κατ' επέκταση στην Αλεξάνδρεια αυτή την αίσθηση του ορθόδοξου μοναχισμού, ο οποίος ξεκινά πολύ δυναμικά από αυτήν την περιοχή της Αιγύπτου.
0: Είπατε ότι στην Αλεξάνδρεια γνώριζαν πολύ καλά τα ελληνικά, γνώριζαν δηλαδή φιλοσοφία, όλους τους μεγάλους φιλοσόφους, τους Έλληνες, τους οποίους γνώριζε, το έργο τους δηλαδή, γνώριζε και ο Μέγας Αθανάσιος, Όμηρο, Πλάτωνα, Αριστοτέλη. Ήταν βαθύς γνώστης τόσο της χριστιανικής όσο και της θύραθεν παιδείας και φιλοσοφίας.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, και μάλιστα δεν γνώριζε απλά μέσω κάποιων ακουσμάτων, αλλά η Αλεξάνδρεια πλέον, όπως ανέφερα και πριν, ήταν το κέντρο του ελληνισμού. Δηλαδή η Αθήνα μπορεί να είχε παρακμάσει, επομένως όλα τα κέντρα τα φιλοσοφικά είχαν μεταφερθεί στην Αλεξάνδρεια, και εκεί βρισκόταν το οτιδήποτε είχε να κάνει με διατύπωση φιλοσοφικών απόψεων, ή όποιος ήθελε εν πάση περιπτώσει να διακριθεί σε αυτόν τον χώρο, θα περνούσε εξ ανάγκης από την Αλεξάνδρεια. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον μεγαλώνει ο Μέγας Αθανάσιος, γνωρίζει ακριβώς τα ελληνικά, γιατί η Αλεξάνδρεια είναι μια ελληνόφωνη πόλη, όπως είναι και όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της Αιγύπτου αυτήν την περίοδο, και γνωρίζοντας ακριβώς την φιλοσοφία, διαβλέπει και τους κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προκύψουν ακριβώς από αυτήν την φιλοσοφία. Γι' αυτό και τα πρώτα του έργα, τα οποία τα γράφει σε ηλικία περίπου 23 ετών, έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση αυτών των δοξασιών. Σε αυτά, για παράδειγμα, είναι ο λόγος κατά Ελλήνων. Και όταν λέμε κατά Ελλήνων, δεν εννοεί τους Έλληνες από εξαίματος ή εκπαιδείας, αλλά έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε πολυθεϊστές, είτε ενοθεϊστές, δηλαδή ακολουθούν τις δοξασίες του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη που πιστεύουν στο θείο, το απρόσωπο θείο.
0: Μάλιστα. Θα δοθεί ευκαιρία να πούμε περισσότερα. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή μας, κύριε Μαρά, και για όσα μας είπατε περιεκτικά, σύντομα, αλλά κέρια πάντοτε. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που για μία ακόμα φορά μου δώσετε τη δυνατότητα να απευθυνθώ στους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας Ελλάδος.
0: Με χαρά, κύριε Μαρά, καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, καθηγητής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, με αντικείμενο την ερμηνεία των πατερικών κειμένων.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αγαπητοί ακροατές έχουμε μαζί μας την κυρία Ευαγγελία Καταρτζή, Διευθύντρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Καλή σας μέρα κυρία Καταρτζή.
1: Καλή σας μέρα κυρία Μπούρτζινου, χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα και να πούμε για τις δράσεις του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης.
0: Και εμείς χαιρόμαστε και έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό είναι η αλήθεια, οπότε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα θέλαμε να μάθουμε πώς είστε, τι κάνετε στο Μουσείο όλη αυτή την εποχή και τι ετοιμάζετε για το καλοκαίρι.
1: Βεβαίως, γιατί σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το πλήσιμο της σχολικής χρονιάς και ξεκινάμε τα καλοκαιρινά μας προγράμματα. Όπως κάθε χρόνο λοιπόν προετοιμαζόμαστε για το Summer Camp, το ταξίδι στο κέντρο της πόλης. Νομίζω είναι ένα camp το οποίο το έχουμε συζητήσει και άλλες χρονιές.
0: Να θυμίσουμε έτσι σύντομα τι είναι αυτό και τι κάνετε για τους ανθρώπους που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει μέχρι σήμερα τι είναι αυτό το πρόγραμμα.
1: Είναι ένα πρόγραμμα, είναι για μικρά παιδιά. Ξεκινάει αμέσως μόλις κλείνουν τα σχολεία και είμαστε όλο το καλοκαίρι εκτός από δύο εβδομάδες που κλείνουμε το 15 Αύγουστο. Σε αυτό λοιπόν το ΚΑΜΠ έχει την ιδιαιτερότητα ότι τα παιδιά πραγματικά κάνουν το ταξίδι και πολλά ταξίδια μάλιστα στο κέντρο της πόλης, γιατί όσο κι αν μας φαίνεται ότι έρχεται σε αντιπαράθεση, έχουμε τη δυνατότητα πραγματικά στο ιστορικό κέντρο της πόλης, εκεί που βρίσκεται το μουσείο, να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις, να επισκεφτούμε τα γειτονικά μας μουσεία που είναι πάρα πολλά και πολύ ενδιαφέροντα, αλλά να κάνουμε και πολλές υπαίθριες δράσεις και περιβαλλοντικές, γνωρίζοντας τα μυστικά του Εθνικού Κήπου, γνωρίζοντας τον Λόφυλλο Πάπου και τα μονοπάτια του Τικιόνι. Έτσι δίνεται την ευκαιρία στα μικρά παιδιά και να περάσουν ωραία, αλλά ταυτόχρονα να πάρουν και πάρα πολλά ερεθίσματα και να μάθουν πολλά πράγματα.
0: Γνωρίζουν την πόλη δηλαδή, που εδώ που τα λέμε και μεγάλοι που ζούμε στην Αθήνα, ενήλικες που χρόνια εργαζόμαστε στο κέντρο, πολλές φορές δεν γνωρίζουμε όλα αυτά τα μυστικά της πόλης, δεν έχουμε ανακαλύψει τις κρυφές ομορφιές, ούτε όλα τα σημεία εκείνα που μας ενώνουν με τον πολιτισμό και την ιστορία μας που έρχεται χιλιάδες χρόνια πριν.
1: Ακριβώς, και είναι ένα στίχημα το οποίο έχουμε βάλει έτσι στο μουσείο με τους συνεργάτες, και εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε προσπάθεια με αυτόν ακριβώς το στόχο, να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους, ενήλικες και μικρούς, να γνωρίσουν πραγματικά τους κρυφούς θησαυρούς που έχει η πόλη, γιατί και ιδιαίτερα το κέντρο της, που διατρέχει μια ιστορία χιλιάδων χρόνων. Εμείς που κάνουμε περιπάτους, μπορώ να πω ότι έχουμε 20 διαφορετικούς περιπάτους, οι οποίοι επικεντρώνονται σε ένα διαφορετικό κομμάτι, σε μια διαφορετική ιστορική περίοδο της πλάκας. Έτσι λοιπόν και όλη αυτή την περίοδο θα συνεχίσουμε και τους περιπάτους αυτούς, τώρα έτσι που είναι και καιρός και μας βοηθάει, νομίζω θα δώσουμε τη δυνατότητα σε μικρούς, μεγάλους, οικογένειες να απολαύσουν και να γνωρίσουν το ιστορικό κέντρο της πόλης.
0: Επισκέψεις στο μουσείο συνεχίζονται με ρυθμό έτσι που δείχνει το ενδιαφέρον?
1: Βεβαίως, έχουμε κάθε χρόνο, κάθε μέρα σχολεία. Είναι η περίοδος που έχουμε και σχολεία από την επαρχία που έρχονται, εκπαιδευτικές επισκέψεις που κάνουν στην Αθήνα, και δίνεται ευκαιρία λοιπόν έτσι και σε παιδιά και από παραμεθόριες περιοχές και από νησιά να γνωρίσουν και αυτά και τα αναφιώτικα και όλες αυτές τις κρυφές διαδρομές. Και πραγματικά νομίζω ότι αυτό το οποίο μας λένε είναι ότι δεν το περιμένουν, είναι μια έκπληξη το να περπατήσουν σε αυτά τα στενά και να δουν την πόλη με ένα διαφορετικό μάτι.
0: Είναι μια αλήθεια αυτό που λέτε, γιατί πραγματικά όταν κανείς βρίσκεται στους χώρους αυτούς που έχουν διατηρήσει την μορφή τους των παλαιότερων δηλαδή εποχών, όταν χτίστηκαν αυτά τα μικρά σπίτια, είτε στα αναφιώτικα της Πλάκας, είτε σε κάποιους χώρους υπαίθριους μουσείων, ας πούμε όπως τον Κεραμικό ή αλλού, βλέπει κανείς όλη αυτή την ομορφιά και μια Αθήνα που δεν αναγνωρίζουμε σήμερα. Είναι ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό.
1: Ακριβώς, και κάθε σπίτι, κάθε κτίριο στην Πλάκα έχει τη δική του ιστορία, από τα μικρά αυτά σπιτάκια που είπαμε ότι είναι στα αναφιώτικα, μέχρι βεβαίως τα αρχοντικά, τα νεοκλαστικά, και αυτό προσπαθούμε να γνωρίσουμε και την ιστορία του κάθε κτιρίου. Είναι σπίτια που έζησαν εκεί και δημιούργησαν και λογοτέχνες πολύ γνωστοί, όπως το σπίτι του Παλαμά, το σπίτι του Σεφέρη, αλλά και άλλες προσωπικότητες γνωστές από διαφορετικά επιστημονικά πεδία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίες δραστηριότητες αυτές, και είπατε εσείς ελάχιστα θα κλείσετε 2 εβδομάδες μέσα στον Αύγουστο. Θα κάνετε βράδυ στο μουσείο το καλοκαίρι?
1: Περιμένουμε ότι θα κάνουμε και βράδυ στο μουσείο. Το ξέρετε ότι είναι το αγαπημένο μας. Δεν το κάναμε τα Χριστούγεννα παρόλο που θέλαμε, γιατί φοβηθήκαμε λίγο τον καιρό. Τώρα λοιπόν που ο καιρός προσφέρεται, θα κάνουμε και τη βραδινή μας αυτή δράση που σημειώνει εξαιρετική επιτυχία κάθε φορά που γίνεται.
0: Τέλεια, πολύ χαιρόμαστε. Συνήθως διαβάζουμε και ξέρουμε ότι ετοιμάζεται και συνέδρια μέσα στην εκπαιδευτική χρονιά κατά τη διάρκεια της ή στην αρχή της, το φθινόπωρο. Πώς είναι τα σχέδιά σας γύρω από αυτό?
1: Έχουμε ολοκληρώσει το διαζώσιμο συνέδριο που έγινε τον Απρίλιο με πολύ μεγάλη επιτυχία, και τώρα ετοιμάζουμε το συνέδριο το διαδικτυακό. Είμαστε τώρα πλέον στο 7ο συνέδριο, το οποίο θα γίνει αρχές Νοεμβρίου, 7-8 Νοεμβρίου, και κάθε χρόνο έχει ως τίτλο το εκπαιδευτικό παιχνίδι και η τέχνη στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό. Είναι 2 θεματικές, μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, τις προωθούμε πολύ, γιατί θεωρούμε ότι και η τέχνη σε όλες τις εκφάνσεις, αλλά βεβαίως και το εκπαιδευτικό παιχνίδι, έχουν πάρα πολλά και πολλές δυνατότητες να μας προσφέρουν, ώστε πραγματικά η μάθηση να γίνει πιο βιωματική και πιο ουσιαστική για τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν, έτσι θα δεχόμαστε και προτάσεις για εισηγήσεις, αλλά βεβαίως έτσι είναι ελεύθερο, όποιοι θέλουν να το παρακολουθήσουν θα στείλουμε τα link, θα στείλουμε το πρόγραμμα από το Σεπτέμβριο, και θα χαρούμε πολύ έτσι να πάρουν μέρος οι εκπαιδευτικοί και όσοι ενδιαφέρονται βεβαίως για τα θέματα αυτά.
0: Τέλεια, και φαίνεται πως και η αποδοχή μεγαλώνει κάθε φορά και κάθε χρονιά, δηλαδή γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια περισσότερο γνωστή. Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε, ήταν μεγάλη χαρά που τα είπαμε σήμερα, δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι.
1: Να πω ότι επίσης ότι διοργανώνουμε διαδικτυακές επιμορφωτικές ημερίδες και έχουμε τώρα τις τελευταίες οι οποίες θα τρέξουν. Στις 20 του μήνα θα γίνει μια διαδικτυακή ημερίδα, στην οποία οι ίδιοι εκπαιδευτικοί θα μας παρουσιάσουν λοιπόν εκπαιδευτικά παιχνίδια που έχουν δημιουργήσει με τους μαθητές τους στη διάρκεια σχολικών προγραμμάτων. Έχουν δηλώσει πάρα πολύ εκπαιδευτικοί και νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους ανθρώπους της πράξης να μας παρουσιάσουν πώς το χρησιμοποιούν το εκπαιδευτικό παιχνίδι. Και στις 25 Μαΐου θα κάνουμε μια άλλη επίσης διαδικτυακή ημερίδα που έχει ως θέμα τη φιλαναγνωσία, αλλά το θέμα θα είναι ιδιαίτερο, δηλαδή θα χρησιμοποιήσουμε και θα δούμε πώς μέσα από τη λογοτεχνία μπορούμε να δουλέψουμε δύσκολα κοινωνικά θέματα, όπως είναι η απώλεια, όπως είναι ο εκφοβισμός,
0: η επιθετικότητα ενδεχομένως.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά πραγματικά. Δηλαδή αγγίζεται κοινωνικά προβλήματα που επιτακτικά ζητούν λύση αυτόν τον καιρό.
1: Ακριβώς, και επειδή ξέρουμε ότι το αντιμετωπίζουμε στις τάξεις εκπαιδευτικοί και θεωρώντας ότι η λογοτεχνία είναι πραγματικά ένα πολύ δυνατό εργαλείο, θέλουμε να τους δώσουμε έτσι προσεγγίσεις, να τους γνωρίσουμε άλλους τρόπους που μπορούν μέσα από επιλεγμένα καλά παιδικά βιβλία να δουλέψουν αυτά τα θέματα.
0: Τέλεια. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δυνατότητα που μας δίνετε.
0: Χαρά μας, κυρία Καταρτζή, και εσείς να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας συνέχεια.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Ευαγγελία Καταρτζή, διευθύντρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κάθε μέρα, νέα μέρα, και εμείς θα συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή μας. Και μαζί μας τηλεφωνικώς έχουμε την κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Χριστός Ανέστη, καλή σας μέρα, κυρία Τσαλαμπούνη.
1: Αληθώς Ανέστη, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Είμαστε λοιπόν στην αναστάσιμη αυτή περίοδο. Και όπως μας έχετε πει, διαβάζουμε τις πράξεις των Αποστόλων, ακούμε μάλλον κατά τις συνάξεις τις εκκλησιαστικές στη Θεία Λειτουργία. Το Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι από τις πράξεις των Αποστόλων, και αύριο ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο συγγραφέας των πράξεων, μας πληροφορεί ότι κάποιοι χριστιανοί φεύγουν από τα Ιεροσόλυμα και πηγαίνουν στην Αντιόχεια μετά το μαρτύριο του πρωτομάρτυρου Στεφάνου και το διωγμό που ακολούθησε.
1: Ακριβώς. Έχουμε τα, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η περίοδος που διαβάζουμε το βιβλίο των πράξεων. Η Εκκλησία μας επιλέγει αυτό το κείμενο για να δείξει ακριβώς τι συνέβη και πώς η Εκκλησία αυξήθηκε και απλώθηκε αμέσως μετά τα θαυμαστά γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή το πάθος, την Ανάσταση και την Ανάληψη, αλλά και την Πεντηκοστή. Τώρα θα θυμίσω λίγο ότι στην Ιερουσαλήμ έχουμε δύο μεγάλες ομάδες της εκκλησιαστικής κοινότητας. Έχουμε τους λεγόμενους Εβραίους, είναι αυτοί που μιλούν αραμαϊκά, είναι, σε αυτούς ανήκουν για παράδειγμα οι Απόστολοι, και έχουμε και τους Ελληνιστές, είναι η ομάδα εκείνη των εξ Εβραίων χριστιανών, οι οποίοι μιλούν όμως ελληνικά γιατί προέρχονται από τη Διασπορά. Και θα θυμηθούμε ότι εξαιτίας μιας εσωτερικής, ας το πούμε έτσι, μικρής κρίσης που πέρασε η κοινότητα για τα δείπνα, οι Απόστολοι όρισαν μια ομάδα 7 ανθρώπων, οι οποίοι ανέλαβαν τη διακονία των τραπεζών, και φυσικά δεν περιορίζονται στη διακονία μόνο των τραπεζών, αλλά φροντίζουν φυσικά και για τον λόγο. Και ανάμεσά τους βέβαια η κυρίαρχη μορφή είναι ο Στέφανος. Μετά τον διωγμό του Στεφάνου, μετά το θάνατο του Στεφάνου, γίνεται ένας τρομακτικός διωγμός, ο οποίος όμως είναι πολύ στοχευμένος. Δηλαδή στρέφεται εναντίον αυτών οι οποίοι προέρχονται από το περιβάλλον του Στεφάνου, δηλαδή εναντίον των ελληνιστών χριστιανών, δηλαδή των χριστιανών οι οποίοι είναι από τους Εβραίους που μιλούσαν ελληνικά και, όπως είπα, ανήκαν στην ομάδα του Στεφάνου. Το λέω αυτό για να εξηγήσω γιατί ακριβώς λέει ότι διασπάρθηκε, ας το πούμε, η ομάδα των Αποστόλων και γενικά οι μαθητές του Στεφάνου. Και αυτό βέβαια είναι ένα πάρα πολύ τραυματικό γεγονός, αλλά ταυτόχρονα μέσα σε αυτή την τραυματική εμπειρία το Άγιο Πνεύμα κατεργάζεται μια μεγάλη ευλογία.
0: Και ποια είναι αυτή η ευλογία?
1: Είναι ακριβώς ότι αυτοί οι οποίοι φεύγουν εξαιτίας του Στεφάνου φεύγουν και μεταδίδουν το Ευαγγέλιο, λέει, ως τις Φινίκες και στην Κύπρο και στην Αντιόχεια, και μάλιστα φαίνεται ότι κινούνται ανάμεσα στους Ιουδαίους, βέβαια. Έτσι, καταρχάς δεν έχουμε ακόμα την έξοδο του Ευαγγελίου στα έθνη. Αυτό θα πραγματοποιηθεί με ένα πρόσωπο, το οποίο ήδη το βλέπουμε μέσα στο βιβλίο των πράξεων, με μια πολύ αρνητική βέβαια δράση, και εννοώ τον Σαύλο, τον Σαούλ, τον μετέπειτα Απόστολο Παύλο. Λοιπόν, αυτό το άνοιγμα θα πραγματοποιηθεί λίγο αργότερα, πάλι με την παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος και φυσικά με τον Παύλο. Εδώ τον βλέπουμε ξανά τον Σαύλο, έχει προηγηθεί η εμπειρία του στη Δαμασκό, έχει αποτραβηχθεί και προσπαθεί φυσικά να κατανοήσει όσα του συνέβησαν και αυξάνει πνευματικά, και θα τον αναζητήσει ο Βαρνάβας. Mm-hmm. Ο Βαρνάβας είναι ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο στην αρχαία Εκκλησία, προέρχεται από την Κύπρο, ανήκει στους Ελληνιστές χριστιανούς, δηλαδή τους χριστιανούς Ιουδαίους, εξ Ιουδαίων μάλλον, ας το πω καλύτερα, που μιλά ελληνικά και ζει στην Κύπρο, και είναι αυτός που είναι, λέει, πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και πάλι εδώ βλέπουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και πώς κατεργάζεται ακριβώς αυτό το έργο του Ευαγγελισμού των Εθνών. Εδώ ξεκινάει λοιπόν αυτό, και νομίζω ότι γι' αυτό είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή μέσα στο κείμενο των πράξεων.
0: Είναι πράγματι, όπως το είπατε κυρία Τσαλαμπούνη, και μας κάνει σημασία αυτή η έξοδος του Αποστόλου Βαρνάβα, γιατί είναι και έξοδος από τον εαυτό του τελικά.
1: Βεβαίως, και εδώ αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, και μια και μιλήσατε για έξοδο, είναι πολύ σημαντικό να δούμε το βιβλίο των πράξεων, να το διαβάσουμε από τη σκοπιά του Αγίου Πνεύματος. Βλέπουμε σε όλες τις κρίσιμες στιγμές της ιστορίας που περιγράφει και αφηγείται το βιβλίο των πράξεων, παρεμβαίνει δυναμικά και απρόβλεπτα και απρόσμενα το Άγιο Πνεύμα. Σαν να τις μπρόχνει την Εκκλησία να κάνει το επόμενο βήμα. Και για να το καταλάβουμε αυτό, πόσο σημαντικό είναι, θα πρέπει να διαβάσουμε την αρχή του βιβλίου των πράξεων. Εκεί ο Αναστημένος Ιησούς, λίγο πριν αναλυφθεί, δίνει μία εντολή στους μαθητές. Τους λέει να γίνετε μάρτυρές μου, που στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια και έως τις χάρτου της γης. Βλέπουμε σαν κύματα εξάπλωση σταδιακή του Ευαγγελίου. Και αυτό ακριβώς βιώνουμε μέσα σε αυτή την αφήγηση που ακολουθεί, και κάθε φορά που είναι να γίνει αυτό το επόμενο βήμα, στον επόμενο θα λέγαμε κύκλο, στο οποίο πρέπει να απευθυνθεί το Ευαγγέλιο, βλέπουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο παρεμβαίνει δυναμικά και δίνει εντολή και οδηγεί.
0: Είναι να σταθούμε λίγο σε αυτό που είπατε και στη Σαμάρια, δηλαδή, να θυμίσουμε.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί έχουμε τη δράση του Φιλίππου, του διακόνου Φιλίππου, ο οποίος φεύγει από την Ιερουσαλήμ εξαιτίας ακριβώς του διωγμού του Στεφάνου, και τον βλέπουμε ότι κάνει που επιτελεί αυτό το οποίο είναι η εντολή του Αναστημένου Κυρίου, και βλέπουμε μετά και τους Αποστόλους να πηγαίνουν εκεί και να κηρύττουν ακριβώς και να κάνουν και την επίθεση των χειρών και να διδάσκουν, και ουσιαστικά δηλαδή με κάποιον τρόπο να επικυρώνουν το βάπτισμα και όλη την ιεραποστολική δράση του Φιλίππου και των άλλων αδελφών.
0: Είναι λοιπόν αυτό το άνοιγμα της Εκκλησίας, και χωρίς μάλλον να το καταλαβαίνει και η πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα, κινείται με τον τρόπο που τις υπαγόρευσε, που υπαγόρευσε δηλαδή στους Αποστόλους ο Χριστός. Είναι
1: ακριβώς.
0: Αυτό πολύ ωραία το είπατε. Είναι σαν κύματα.
1: Ακριβώς, και είναι αυτό το όμορφο, είναι μέσα στο κύμα η Εκκλησία, δηλαδή ζει αυτή την ομορφιά της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος και ζει ακριβώς και αυτή την ευλογία και το φως της Ανάστασης. Και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό, και θα έλεγα θα πρέπει να είναι αυτό που πάντα πρέπει να εμφορεί και να χαρακτηρίζει τη ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας. Να ζει και να πορεύεται, ζώντας καθημερινά και γευόμενη ακριβώς αυτή την εμπειρία της Ανάστασης και κάτω από την καθοδήγηση, το φωτισμό και την υπακοή που θα κάνει στο Άγιο Πνεύμα.
0: Παρότι έχουμε πολλές δυσκολίες από την αρχή και διωγμούς και το μαρτύριο του Στεφάνου, βλέπουμε να παίρνουν δύναμη και να επουλώνονται οι πληγές, γιατί φανταζόμαστε ότι όταν ενέσκυψαν οι διωγμοί με τόση μεγάλη δύναμη και ένταση, προφανώς και οι άνθρωποι που μετήχαν σε αυτή την πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα δεν θα μπορούσαν εύκολα ούτε να το αντέξουν, ούτε να το κατανοήσουν, ούτε να το αντιμετωπίσουν.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε, και πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν τους κυνήγησαν κάποιοι εχθροί, οι Ρωμαίοι ή κάποιος τέλος πάντων έξω, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι στην περίπτωση του Ιησού Χριστού ο θάνατος έρχεται από τους Ρωμαίους. Εδώ όμως είναι οι δικοί τους άνθρωποι. Προφανώς συγγενείς τους, φίλοι τους. Άνθρωποι με τους οποίους
0: συναναστρέφονταν.
1: Συχνά στους ίδιους χώρους, ακριβώς. Στη συναγωγή, στο ναό. Γιατί οι χριστιανοί οι πρώτοι των Ιερουσαλήμ κυκλοφορούν και στην συναγωγή και στο ναό. Δεν έχουν φύγει, δεν έχουν απομακρυνθεί. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο τραυματικό είναι αυτό. Και δεν είναι μόνο η εμπειρία του θανάτου του Στεφάνου. Είναι ότι αυτό έχει συνέχεια. Να θυμίσουμε ότι ο Σαούλ, Σαύλος, ο μετέπειτα Παύλος, θα πάρει ευλογία και εντολή από τους Ιουδαίους αυτής της ομάδος και θα αρχίσει να κυνηγάει αυτούς που έχουν φύγει από την Ιερουσαλήμ, προσπαθώντας με διάφορους τρόπους.
0: Τον βλέπουμε και στη Δαμασκό, άλλωστε.
1: Ακριβώς. Και εκεί βέβαια έρχεται πάλι το Άγιο Πνεύμα και έρχεται ο ίδιος ο Κύριος, ο οποίος παρεμβαίνει και πάλι και αλλάζει τον ρου, θα λέγαμε, τις ιστορίες. Βλέπουμε μια πολύ ζωφερή εικόνα. Βλέπουμε τον ίδιο τον Κύριο να παρεμβαίνει και γίνεται εκείνη η καταπληκτική συνάντηση του Παύλου με τον Ιησού, η οποία θα σημαδεύσει τη ζωή του για πάντα και θα είναι και η απαρχή αυτού του γεγονός για την, θα λέγαμε, την πνευματική του ορίμαση και αυτό που ο Απόστολος Παύλος ονομάζει κλίση. Την κλίση του στο έργο του Ευαγγελίου και μετά από αυτό θα δούμε ακριβώς τη στροφή αυτή που θα έχει ο Απόστολος και θα καταστεί στο τέλος ο Απόστολος των Εθνών. Και φυσικά εδώ σημαντικό ρόλο παίζει η Αντιόχεια, την οποία την ακούμε στο συγκεκριμένο αποστολικό ανάγνωσμα που θα δικούσουμε αύριο, γιατί ακριβώς η Αντιόχεια γίνεται από εδώ και πέρα το ορμητήριο, θα λέγαμε, το στρατηγείο του Αποστόλου και ο τόπος που ουσιαστικά μαζί με τον Βαρνάβα θα εργαστούν στην πρώτη φάση, ακριβώς για να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο έξω από τα σύνορα της Παλαιστίνης. Και πάλι εκεί με εντολή του Αγίου Πνεύματος την ώρα της λατρείας.
0: Όσο σας ακούω να μιλάτε, κυρία Τσαλαμπούνη, έρχεται και ξανάρχεται ένα ερώτημα και μια σκέψη στο μυαλό μου. Πόσο ουσιαστικό είναι να γνωρίζουμε οι χριστιανοί αυτά τα κείμενα?
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καλή ερώτηση. Δεν είναι τυχαίο ότι το βιβλίο των πράξεων είναι μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Επομένως, η Εκκλησία εξ αρχής αναγνώρισε σε αυτόν τον αυθεντικό λόγο και την αυθεντική της εμπειρία. Νομίζω ότι δεν είναι ότι θα πρέπει να τα βλέπουμε εξειδανικευμένα τα πράγματα. Οπωσδήποτε η εικόνα που παρουσιάζεται μπορεί να έχει πλέον, όταν την αφηγείται ο Ευαγγελιστής, να έχει αφαιρέσει κάποιες, θα λέγαμε, σκοτεινές ή δύσκολες στιγμές. Αλλά γιατί τη χρειαζόμαστε? Για να δούμε ακριβώς το πνεύμα της πρώτης Εκκλησίας. Φυσικά οπωσδήποτε να μας καλύψει και τα ιστορικά μας ερωτήματα, έτσι, γιατί δεν υπάρχει κανείς που δεν έχει παρελθόν. Αν δεν έχεις παρελθόν, δεν μπορείς να έχεις και μέλλον, ούτε και παρόν. Αλλά κυρίως για να γίνει το παράδειγμα και το μάθημα ζωής για μας σήμερα. Γι' αυτό είπα ότι αυτό που ζει η πρώτη κοινότητα, το καταπληκτικό, αυτή τη φοβερή εμπειρία, το φωτισμό του πνεύματος, τη χαρά της Ανάστασης και το ζήλο που γεννιέται από αυτό το πράγμα, θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να φωτίζει και να κυβερνά και να καθοδηγεί και τη δικιά μας ζωή.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα και για όσα μας λέτε κάθε φορά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα, κυρία Τσαλαμπούνη. Αγαπητοί ακροατές, μαζί μας ήταν η κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και ήρθε η ώρα για την συνταγή της εβδομάδας, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας ο κύριος Χρήστος Πρόικος, ειδικός γαστρονομίας. Καλώς ορίσατε, καλή σας μέρα, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη ο κύριος, χαίρετε και από μένα, σας ευχαριστώ και πάλι που είμαστε εκπομπή σας.
0: Χαιρόμαστε και εμείς πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και επειδή εσείς φαίνεται αγαπάτε πολύ τα λαχανικά και σήμερα θα έχουμε μια συνταγή εποχιακή με λαχανικά και φαντάζομαι θα έχει και κάποιο μυστικό. Δεν γίνεται να μας αφήσετε χωρίς το, έτσι, το αλατοπίπερο της ιστορίας. Τι μας προτείνετε για σήμερα?
1: Για σήμερα λοιπόν θα κάνουμε τη συνταγή σπετζοφάι αλλιώς.
0: Α, μάλιστα, ενδιαφέρον.
1: Συνταγή στην οποία έχω προσθέσει κάποια υλικά, στο πούμε, που δίνουν περισσότερο γεύση ή και η τεχνική ακόμη αν θέλετε.
0: Να πούμε πρώτα τα υλικά. Τι
1: να
0: λέτε?
1: Πούμε τα υλικά, βεβαίως. Λοιπόν, το πρώτο και κυριότερο υλικό είναι να βρουν οι ακροατές μας πολύ καλή ποιότητα χωριάτικο λουκάνικο.
0: Μάλιστα.
1: Χοιρινό, μοσχαρίσιο δεν έχει σημασία. Προτιμάτε το χοιρινό, με πράσο είτε όχι. Χωριάτικο λουκάνικο.
0: Ωραία, ξεκινάμε από αυτό.
1: Από αυτό.
0: Πρέπει λοιπόν να αναζητήσουν ένα πολύ καλό ποιοτικό.
1: Ένα ποιοτικό χωριάτικο λουκάνικο, καλύτερα από κάποιο χασάπ, από κάποιον που γνωρίζει να φτιάχνει. Και στην αγορά βρίσκουν σήμερα, αλλά καλύτερα θα ήταν σε έναν δικό τους άνθρωπο να απευθυνθούν για να έχουν καλή ύλη, ας το πούμε, καλή πρώτη ύλη.
0: Ωραία, αυτό είναι η βάση μας και
1: αυτό
0: ξεκινάμε.
1: Είναι η βάση μας και ξεκινάμε. Λοιπόν, η συνταγή αυτή χρειάζεται επίσης, επειδή τώρα η άνοιξη έχει μπει για τα καλά και ξεκινάνε τα εποχιακά προϊόντα, αυτά που τουλάχιστον ήταν μέσα στα θερμοκήπια και βγαίνουν πιο γρήγορα. Πιπεριές κέρατο, πράσινες και κόκκινες. Έχει κάτι πολύ ωραίες μικρές αυτή την εποχή που είναι πεντανόστιμες.
0: Και τι άλλο?
1: Κρεμμύδια κόκκινα γλυκά, δύο κρεμμύδια κόκκινα γλυκά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι λευκά, κόκκινα. Έχουν περισσότερη γεύση, το τονίζω αυτό.
0: Πιπεριές κέρατο, πράσινες και κόκκινες μας.
1: Έτσι,
0: είπατε,
1: αυτό.
0: κόκκινα κρεμμύδια. Δύο τουλάχιστον,
1: ναι, γιατί
0: κανονικό μέγεθος μεγάλο.
1: Κανονικό μέγεθος. Το χρειάζεται η συνταγή. Μαϊντανό, λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα ποτήρι λευκό κρασί, ξηρό.
0: Ένα ποτήρι ξηρό λευκό κρασί. Εγώ το ξαναλέω για να προλαβαίνουν οι ακροατές μας που ενδιαφέρονται να γράψουν τη συνταγή. Θα τα ξαναπούμε τα υλικά βέβαια. Και μετά το κρασί.
1: Ναι. Μετά το κρασί, τριμμένη ντομάτα, 150-200 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα.
0: Θέλετε οπωσδήποτε φρέσκια ντομάτα δηλαδή?
1: Αν έχει φρέσκια καλώς, αν δεν έχει φρέσκια μπορεί να αγοράσει και συσκευασμένη, το ίδιο πράγμα, σχεδόν το ίδιο. Είναι η φρέσκια δίνει περισσότερη γεύση.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλάτι, πιπέρι.
0: Ναι. Αφού το αλατοπίπερο είναι απαραίτητο σε κάθε συνταγή.
1: Αναλόγως όπως θέλει ο καθένας. Μία πρέζα μπαχάρι.
0: Μάλιστα. Μετά το μπαχάρι, τι άλλο βάζουμε? Γιατί περιμένουμε
1: κάτι άλλο. Τι άλλο βάζουμε? Λοιπόν, πάπρικα. Πάπρικα. Πάρα πολύ καλή πάπρικα. Μια κουταλιά πάπρικα.
0: Η πάπρικα
1: είναι σκόνη πιπεριάς, γλυκιάς πιπεριάς.
0: Οπότε θέλουμε γλυκιά πάπρικα.
1: Γλυκιά είναι καλύτερα. Όσοι θέλουν καυτερή μπορούν να πάρουν είτε την καυτερή, είτε αν θέλουν να προσθέσουν μια πιπεριά καυτερή επίσης ψιλοκομμένη, η οποία δίνει ένταση και το πικάντικο μέσα στη συνταγή.
0: Για αυτούς που είναι πολύ μερακλείδες.
1: Ακριβώς, πολύ σωστό. Ακριβώς γι' αυτό.
0: Με τα υλικά τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε με τα υλικά. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Μπορώ να τα ξαναπώ μέχρι να πείτε την εκτέλεση.
1: Παρακαλώ, βεβαίως.
0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, αν θέλετε να σημειώσετε κάτι που ενδεχομένως δεν έχετε προλάβει να σημειώσετε, ξεκινάμε με τα υλικά. Χωριάτικο λουκάνικο, καλής ποιότητος, χοιρινό κατά προτίμηση, πιπεριές κέρατο, πράσινες και κόκκινες, δύο κόκκινα κρεμμύδια γιατί είναι πιο γευστικά, μας είπε ο κύριος Πρόικος, μαϊντανό ψιλοκομμένο, ένα ποτήρι ξηρό λευκό κρασί, τριμμένη ντομάτα μέχρι 200 γραμμάρια, αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι και γλυκιά πάπρικα.
1: Αυτό.
0: Περνάμε στην εκτέλεση τώρα. Για να δούμε τα μυστικά.
1: Η εκτέλεση είναι ως εξής. Πάρα πολλοί συνηθίζουν πρώτα να σοτάρουν, τηγανίζουν, καβουρδίζουν, ξέρω εγώ πώς το λένε. Καβούρδισμα είναι κανονικά, όπως λέγανε και παλιές νοικοκυρές. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε μάθει το σοτάρισμα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πούμε το σοτάρισμα. Να σοτάρουν το λουκάνικο. Εγώ κάνω αυτή τη συνταγή ως εξής. Κόβω τα κρεμμύδια, όχι πολύ ψιλοκομμένα, λίγο χοντροκομμένα. Μακρόστανα σε λωρίδες. Τις πιπεριές επίσης σε ροδέλες χοντροκομμένες. Και ξέχασα να πω και ένα κομμάτι σκόρδο. Το ξέχασα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μια σκελίδα σκόρδο. Μια σκελίδα σκόρδο, η οποία θα δώσει πολύ περισσότερη γεύση.
0: Και πάμε τώρα. Είπαμε, κόβετε το κρεμμύδι.
1: Λοιπόν, κόβουμε το κρεμμύδι σε λωρίδες. Επίσης τις πιπεριές σε χοντρές φέτες. Δεν χρειάζεται, είναι πολύ ψηλές, ούτε πάρα πολύ χοντρές, σχεδόν σε χοντρές καλές φέτες. Αυτά τώρα θα πάνε, κατά προτίμηση θέλουμε ένα φαρδί τηγάνι ή ταβά, όπως λέγανε οι παλιές. Λοιπόν, αυτά αυτό γίνεται καλύτερα γιατί πηγαίνει ομοιόμορφα, απλώνεται και ψήνεται καλύτερα το φαγητό. Και είναι και γρήγορο φαγητό, να το πω.
0: Και εύκολο και πεντανόστιμο.
1: Και πεντανόστιμο τώρα, ειδικά με τα λαχανικά. Λοιπόν, μπαίνουν πρώτα τα κρεμμύδια. Για 3-4 λεπτά ροδίζουμε τα κρεμμύδια ώστε να πάρουν χρώμα. Στη συνέχεια επίσης οι πιπεριές. Δεν έχουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά, προς έχουμε η φωτιά να μην καίει. Να μην
0: πρέπει, είναι πάρα πολύ δυνατή. Πρέπει να είναι μέτρια προφανώς για να μην μας κάψει τα λαχανικά.
1: Στο 4, στο 5 και όχι στο 6, στο 7, ξέρω πού, σε δυνατή φωτιά. Και εκεί, εφόσον μετά μπει το κρεμμύδι, οι πιπεριές, και έχουν μαραθεί καλά, έχουν αρχίσει να παίρνουν χρώμα, γιατί παίρνουν ένα ωραίο χρωματάκι, έτσι. Εκεί μπαίνει και το σκόρδο και στη συνέχεια και τα λουκάνικα. Δηλαδή τα λουκάνικα δεν χρειάζεται να τα σοτάρουν, να τα τηγανίσουν
0: πολύ
1: όπως κάνουν κάποιοι από πριν, ξέρω εγώ, τα κρατάνε ζεστά. Όχι. Και αυτά μέσα εκεί, και να γίνεται το λεγόμενο καβούρδισμα, να ανακατεύουν συχνά. Για 10, 12, 13 λεπτά μέχρι τα λουκάνικα να πάρουν χρώμα, να ανακατεύουν συχνά. Εκεί έρχεται και μπαίνει μετά το κρασί, σβήνει το κρασί.
0: Μάλιστα. Σβήνουμε λοιπόν με το κρασί.
1: Με το κρασί, ρίχνουμε το ψιλοκομμένο μαϊντανό, μια κουταλιά ψιλοκομμένο μαϊντανό.
0: Και μετά, μπαίνει η ντομάτα.
1: Και μετά μπαίνει η ντομάτα, Και πάνω σε όλο αυτό, το αλάτι, το πιπέρι, το μπαχάρι και η πάπρικα. Προσέχουμε να έχουμε δίπλα μας, αν θέλουμε βάζουμε, εγώ βάζω ένα ποτήρι, ένα νεροπότηρο νερό, γιατί θα το πιει αυτό. Χαμηλώνουμε τη φωτιά. Και αρχίζει όλο αυτό σιγά σιγά και δένει. Τραβάει το φαγητό τα υγρά. Προσέχουμε να μην κολλήσει φυσικά ένα απαλό ανακάτεμα με ξύλινη κουτάλα, σπάτουλα, οτιδήποτε έχουμε. Και το αφήνουμε αυτό να ρουφήξει όλα τα υγρά του. Και στο τέλος κλείνουμε το μάτι και το αφήνουμε 10 λεπτά, όπως δουλεύει επάνω στο τηγάνι, στο ταβά, όλο αυτό. Και αρχίζει
0: να
1: ξεκουραστεί και μελώνει και δένει. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω στους εκρατές είναι να πάνε να βρουν ένα καλό ζυμωτό ψωμί μετά, γιατί οι βούτες, δεν ξέρω, θα χτυπιώ, θα μαλώνουν στο τραπέζι ποιος θα βουτάει πρώτος. Και αν θέλουν να το συνοδεύσουν, αν είναι μια μεγάλη οικογένεια, ξέρω εγώ, και θέλουν να έχουν κάτι παραπάνω, μπορούν να κάνουν ένα ρύζι δίπλα, είτε πατάτες τηγανιτές, είναι ένα τέλειο, γρήγορο, εύκολο φαγητό.
0: Λοιπόν, για τις νοικοκυρές, σήμερα είναι Σάββατο. Μπορείτε, επειδή έχετε και πολλές δουλειές στο σπίτι, να κάνετε αυτό το φαγητό που είναι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, εύκολο και πεντανόστιμο. Και μην ξεχνάτε ότι εδώ ο κύριος Πρόικος μας έδωσε ωραία λαχανικά, τα οποία είναι και της εποχής. Οπότε τι να πούμε, καλή όρεξη.
1: Να πούμε καλή όρεξη, βέβαια, να το απολαύσουν, να πάνε και να βρουν τα υλικά και να το απολαύσουν, γιατί υπάρχουν πολλά αυτή την εποχή.
0: Και πείτε μας τώρα, θα σας κάνω εγώ και μια ερώτηση επιπλέον.
1: Παρακαλώ.
0: Που ίσως είναι εκτός όσων έχουμε συνεννοηθεί για σήμερα. Τι κρασί να έχουν για να το συνοδεύσουν?
1: Λευκό, ξηρό, παγωμένο, μοσχοφύλερο, σαβατιανό, ασύρτικο, ροδίτη. Ό,τι τέτοιου είδους σταφύλι μπορούν να βρουν εμφιαλωμένο, είτε από οπουδήποτε μπορούν να πάρουν κρασί, λευκό, ξηρό, καλά παγωμένο, για να το συνοδεύσουν. Είναι μια απόλαυση, σας το...
0: Κοντεύει 12, μας ανοίγεται την όρεξη.
1: Θα πάω να μαγειρέψω, δεν είναι?
0: Αλλά να σας πω τώρα, έτσι με όλες αυτές τις την ωραία περιγραφή, μας έρχονται και πολύ ωραίες μυρωδιές και από το φαγητό αλλά και από το κρασί, γιατί κάποια από αυτά που αναφέρατε είναι και πολύ αρωματικά.
1: Τώρα είπατε, δώσατε απογειώσατε αυτό που θέλαμε να πούμε στη συνταγή. Ακριβώς αυτό, η συνταγή βγάζει αρώματα. Βγαίνουν πάρα πολλά αρώματα από το κρεμμύδι, από το σκόρδο, από τις πιπεριές, από το κρέας, από τα μπαχαρικά, και γεμίζει το σπίτι με πλούσιες μυρωδιές που εντείνουν ακόμη περισσότερο την απόλαυση.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σε όσες ακροάτριες, εσείς τους τολμηρούς ακροατές που μαγειρεύουν.
1: Καλή επιτυχία να έχουμε.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία στη συνταγή. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Πρόικε. Μεγάλη χαρά είχαμε και σήμερα που σας έχουμε εδώ κοντά μας στο στούντιο και δώσατε αυτή την πολύ ωραία, νόστιμη και σύντομη ως προς την εκτέλεση συνταγή. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, εμείς να σας καλημερίσουμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε μαζί σας σήμερα, έστω και αργότερα από το κανονικό μας πρόγραμμα. Να είστε όλοι

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, κήρυξε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος αναφέρθηκε

την προσωπικότητα και την πνευματική προσφορά του αηδήμου γέροντος Εμιλιανού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Το αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης και το Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης επισκέφθηκε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τζιτζικώστας και χαρακτήρισε το Δημόκρητο ως αεροδρόμιο ορισμό υποδομής διπλής χρήσης πολιτικής και στρατιωτικής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής του, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν, εάν δεν απαντήσει, θα αντιμετωπίσει προβλήματα μεγάλα, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο αν δεν υπογραφούν όλα όσα οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν. Πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.

Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα οι προσωπογραφίες θα σας παρουσιάσουν τον Ανδρέα Μουστοξίδη. Έναν λόγιο πολύ σημαντικό των Επτανήσων της Κέρκυρας ιδιαιτέρως του 19ου αιώνα. Λόγιος με όλη τη σημασία που δεν ήταν μόνο στην ιστορία του, ήξερε και από αρχαιολογία, προστάτευσε, θα τα δούμε όλα αυτά. Συνεργάστηκε με τον πατριώτη του, το Καποδίστρια, στην Αίγινα. Θα δούμε λοιπόν όλες τις πτυχές της τόσο σημαντικής προσωπικότητάς του και φυσικά θα καλωσορίσουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Αρβανιτάκη, ιστορικό, υπεύθυνο εκδόσεων του Μουσείου Μπενάκη και όχι μόνο. Ο κύριος Αρβανιτάκης έχει ασχοληθεί πολύ με τον Ανδρέα Μουστοξίδη και έχει να μας πει πάρα πολλά για να τον γνωρίσουμε. Κύριε Αρβανιτάκη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς για την τιμή που μας κάνετε να είστε σήμερα κοντά μας. Ανδρέας Μουστοξίδης λοιπόν, ποιος είναι ο Ανδρέας Μουστοξίδης?
1: Ποιος είναι ο Ανδρέας Μουστοξίδης? Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μια σύντομη σκιαγράφηση. Ο Μουστοξίδης, όπως το αναφέρατε ήδη, είναι Κερκυραίος στην καταγωγή. Είναι λόγιος με την ευρύτητα που είχε αυτός ο όρος το 19ο αιώνα. Είναι λόγιος, είναι φιλόλογος, είναι ιστοριοδίφης, είναι συγγραφέας φυσικά. Είναι άνθρωπος ανάμεσα σε δύο ή και σε τρεις πατρίδες, θα έλεγα. Επειδή ο ίδιος γεννημένος στην Κέρκυρα και όπως όλοι ξέρουμε, η Κέρκυρα και το Ιόνιο βέβαια για πάρα πολλούς αιώνες ήταν σε άμεση σύνδεση με τη Δύση, με την Βενετία πιο συγκεκριμένα. Έτσι λοιπόν και ο Μουστοξίδης είναι ένας Κερκυραίος ο οποίος πατάει το ένα του πόδι στη Βενετία και στην Ιταλία πια ευρύτερα στο 19ο αιώνα και βέβαια όταν το φέρνει η στιγμή και η ώρα λόγω του Καποδίστρια, χάρη στην Καποδίστρια, πατάει το πόδι του και στην άλλη πατρίδα που είναι η Ελλάδα ώστε να ξαναγυρίσει και να ολοκληρώσει τη ζωή του στην Κέρκυρα. Θα τα δούμε ίσως πιο αναλυτικά όλα αυτά. Γεννιέται, όπως το είπατε ή αν δεν το είπατε, το φαντάστηκα εγώ.
0: Είπα ότι είναι γέννημα θρέμα της Κέρκυρας. Όχι λεπτομέρειες, θα μας τις πείτε εσείς.
1: Γεννιέται λοιπόν το 1785 στην Κέρκυρα. Για να το τοποθετήσουμε λιγάκι, ας πούμε ότι είναι λίγο μεγαλύτερος από τον Σολομό και από τον Κάλβο. Ο Σολομός γεννιέται το 1798 και ο Κάλβος το 1792. Αξίζει να παρατηρήσουμε όμως και ίσως το αναλύσουμε στη συνέχεια ότι ενώ είναι σύγχρονος των υπολείπων δύο που αναφέρουμε, των δύο γνωστών μας ποιητών και σπουδαίων ποιητών, είναι λιγότερο γνωστός στην ιστορία, λιγότερο γνωστός σήμερα σε εμάς. Θα δούμε ίσως στη συνέχεια το γιατί. Ας πούμε λοιπόν ότι ο Μουστοξίδης γεννιέται λοιπόν το 1785, την εποχή που η Κέρκυρα και τα νησιά του Ιωνίου είναι ακόμα υπό τη Βενετική κυριαρχία. Όταν ο Μουστοξίδης θα είναι 12 χρονών το 1797, θα πέσει η Βενετία όπως λέμε, θα σταματήσει η πρωτοκρατία στο Ιόνιο και θα αρχίσει μια σειρά από αλλεπάλληλες ξένες κυριαρχίες, οι Γάλλοι, οι Ρώσοι, ώσπου το 1815 θα δημιουργηθεί το Ιόνιο κράτος. Μέσα σε αυτούς τους, σε αυτές τις πολύ σπουδαίες αλλαγές πολιτικές και διανοητικές αλλαγές του 19ου αιώνα και ειδικά στο Ιόνιο, ο Μουστοξίδης θα είναι παρόν. Θα σπουδάσει νομική στην Παβία, στο ίδιο πανεπιστήμιο που λίγο μετά σπούδασε και ο Σολομός, και θα γυρίσει στην πατρίδα του, τη μικρή πατρίδα την Κέρκυρα, όπου θα δουλέψει για 1-2 χρόνια, θα διδάξει στη δημόσια σχολή της Κέρκυρας. Όταν γυρνάει στην Κέρκυρα μετά τις σπουδές του, στην Κέρκυρα και στο Ιόνιο είναι το ελέγχουν οι Ρώσοι, ας το πούμε έτσι. Έχει δημιουργηθεί όμως, και αυτό έχει τεράστια σημασία, έχει δημιουργηθεί από το 1800 το πρώτο κράτος σε ελληνικό έδαφος. Είναι η Επτάνησος Πολιτεία, όπου είναι φυσικά, δεν είναι ανεξάρτητο, είναι υπό τον έλεγχο των Ρώσων, αλλά βέβαια είναι ένα κράτος που έχει θεσμούς και οργανώνεται πια μέσα σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ συγκεκριμένο. Όμως το Ξίδης θα ενταχθεί σε αυτό τους μηχανισμούς αυτού του κράτους, του Επτανησιακού, της Επτανήσου Πολιτείας και ας σημειώσουμε ότι από εδώ γεννιέται όχι μόνο η γνωριμία και η φιλία με τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον επίσης και κυραίο φίλο του και στη συνέχεια όλοι ξέρουμε υπουργό του Τσάρου και κατόπιν κυβερνήτη του ελληνικού κράτους. Έτσι λοιπόν εδώ θα δεθεί με τον Καποδίστρια, αλλά παράλληλα από εδώ γεννιέται και μια άλλη του μεγάλη αγάπη, ας την πούμε, ή ένας μεγάλος του δεσμός, εν πάση περιπτώσει, αυτός με τη Ρωσία. Η ρωσοφιλία είναι κάτι που θα χαρακτηρίζει τον Μουστοξίδη σε όλη του τη ζωή. Κάποια στιγμή, μάλιστα λίγο αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 20, θα υπηρετήσει στην ρωσική πρεσβεία του Τωρίνου μαζί με έναν άλλον συμπατριώτη του στη θέση εκεί. Άρα λοιπόν ο Μουστοξίδης δένεται με τους Ρώσους ήδη από την πρώτη του ηλικία, την νεανική ας το πούμε. Όταν όμως θα τελειώσει το κράτος το εφταλισιακό, η εφταλισιοπολιτεία του 1807, ο Μουστοξίδης θα φύγει από την Κέρκυρα και θα πάει στην Ιταλία ξανά, όπου εδώ πια θα αρχίσει ένα πολύ σημαντικό έργο λογίου. Είναι η εποχή του κλασικισμού στην Ευρώπη, στην Ιταλία. Στην Ιταλία ο Μουστοξίδης θα συνδεθεί με πάρα πολύ σπουδαίους ανθρώπους, γιατί ο ίδιος ήταν, ας το ξαναπώ, ένας πολύ σημαντικός λόγιος, ένας άνθρωπος πάρα πολύ ικανός και ένας άνθρωπος πολύ επίμονος στη δουλειά του. Έτσι λοιπόν στην Ιταλία θα γνωριστεί με πάρα πολύ σπουδαίους ανθρώπους, για παράδειγμα τον Αλεσάντρο Μαντσόνι, τον μεγάλο συγγραφέα, με τον Κλοντ Φοριέλ που είναι μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας, είναι ο μεγάλος εκδότης των ελληνικών μας τραγουδιών, με τον Βιντσέντσο Μόντι, ένα πάρα πολύ σπουδαίο Ιταλό ποιητή, τον Ντομαζέο, επίσης φιλέλληνας Ιταλοδαλματός, με τον Ούγκο Φόσκολο που είναι περίπου συνομήλικη και είναι γεννημένο στη Ζάκυνθο αυτό.
0: Ζάκυνθινός, ναι.
1: Ναι, και με πάρα πολλούς ακόμη. Βεβαίως και με Έλληνες, από πάρα πολύ νωρίς θα γνωριστεί με τον Κοραή, διαλληλογραφίας και στη συνέχεια διαζώσεις. Γίνεται λοιπόν ένας πάρα πολύ σπουδαίος λόγιος, μάλιστα. Ένα από τα πολλά πράγματα που του οφείλει η Ιταλική φιλολογία είναι ότι συνεργάστηκε, και μάλιστα με πάρα πολύ βαρύνοντα ρόλο, συνεργάστηκε με τον Βιτσέντσο Μόντι στη μετάφραση της Ιλιάδας, για τη μετάφρασή της στα Ιταλικά. Από την άλλη μεριά, στην Ιταλία ο ίδιος θα κυκλοφορήσει τα πρώτα του έργα. Το πρώτο του έργο είναι η Αλήθεια, το 1804 κυκλοφορεί όταν είναι ακόμα στην Κέρκυρα. Είναι ένα έργο που είναι γραμμένο στα Ιταλικά βέβαια και αφορά την ιστορία της Κέρκυρας ως τον 12ο αιώνα. Είναι ένα έργο που το αφιέρωσε στον Τσάρο την εποχή εκείνη, το 1804, όμως το Ξύδης είναι 15-19 χρονών. Έτσι. Το αφιερώνει στον Τσάρο και χάρη σε αυτό το έργο ο Μουστοξίδης θα οριστεί ιστοριογράφος, επίσημος ιστοριογράφος των Ιωνίων νησιών.
0: Είναι, κυρία Αρβανιτάκη, είναι μια εποχή που η ιστορία δεν υπάρχει έτσι σαν επιστήμη να διδάσκεται όπως σήμερα στα πανεπιστήμια. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος.
0: Άρα είναι πρωτοπόρος.
1: Μάλιστα είναι η εποχή όπου στα τέλη του 19ου και του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα είναι η εποχή όπου υπάρχει μια καινούρια αναζήτηση γύρω από την ιστορία, υπάρχει, να το πούμε πάρα πολύ συνοπτικά έτσι, υπάρχει το πέρασμα από την τοπική, από τις τοπικές ιστορίες στην εθνική ιστορία, σε αυτό που θα γίνει η εθνική ιστορία. Επειδή όμως το Ξύδης παίζει έναν κάποιο ρόλο κατά τη γνώμη μου πολύ ενδιαφέροντα σε αυτή τη συζήτηση, είναι κάτι που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια, ας το κρατήσουμε αυτό σαν ένα ερώτημα.
0: Ωραία.
1: Αλλά σίγουρα είναι ο άνθρωπος ο οποίος δουλεύει πολύ σοβαρά, είτε μελετώντας την ιστορία την αρχαία ή και τη βυζαντινή ιστορία της Κέρκυρας, είτε ακόμα και την ελληνική αρχαιότητα. Για παράδειγμα, η φιλολογία του οφείλει ακόμα ότι το 1812 ανακάλυψε σε μια ιταλική βιβλιοθήκη ένα μεγάλο κομμάτι που ήταν άγνωστο ως τότε του περιαντιδόσεως λόγου του Ισοκράτη, τον οποίο δημοσίευσε, το οποίο απόσπασμα δημοσίευσε ο ίδιος, εξέδωσε και απέσπασε φυσικά τον μεγάλο έπαινο του Κοραή. Από την άλλη, ήταν μέσα στο κλίμα της εποχής του κλασικισμού στην Ιταλία, όταν στις αρχές της δεκαετίας του 20, σε συνεννόηση με αρκετούς Ιταλούς λογίους, συνεργάστηκε με ένα πολύ σημαντικό ιταλικό εκδοτικό οίκο του Μιλάνου, το Σοντζόνιο, όπου εκεί επόπτευσε και ουσιαστικά, πώς να πω, διήφθηνε δύο σειρές μεταφράσεων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Η δεύτερη μάλιστα σειρά αφορούσε τις μούσες του Ηρόδοτου, την οποία σειρά δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ο ίδιος. Αλλά πάντως έπαιξε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, χωρίς υπερβολές, στο μέτρο που μπορούσε να παίξει, αλλά πραγματικά δεν ήταν ένας περιφερειακός, ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ κεντρικό, θα λέγαμε.
0: Από τα λεγόμενά σας καταλαβαίνω ότι γνώριζε άριστα αρχαία ελληνικά.
1: Βέβαια γνώριζε αρχαία ελληνικά, ήταν χαρακτηριστικό της λογιοσύνης τα χρόνια εκείνα, να γνωρίζει βέβαια πάρα πολύ καλά τα αρχαία ελληνικά, και αυτό έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αντίληψή του στη συνέχεια και για το ελληνικό, το θέμα της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή ποια θα έπρεπε να είναι η γλώσσα που θα έπρεπε να υιοθετήσουν οι Έλληνες. Στη συνέχεια, όταν τα ζητήματα αυτά έγιναν πιο φλέγοντα και πιο σημαντικά, για το Μουστοξίδη, ναι, η αρχαία γλώσσα ήταν ένα από τα βασικά, βασικότερα στοιχεία και χαρακτηριστικά. Είπαμε πριν από λίγο ότι συνεργάστηκε με το Μόντι στη μετάφραση του Ομήρ.
0: Άρα γνώριζε και τα ομηρικά αρχαία ελληνικά, που είναι ακόμα πιο παλιά.
1: Βέβαια, βέβαια. Προφανώς στη διαδικασία αυτή βοηθιέται κανείς από γαλλικές, αγγλικές μεταφράσεις, ιταλικές μάλλον, αλλά οπωσδήποτε είχε καλή γνώση της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, οπωσδήποτε. Παρακολουθούμε έτσι πολύ συνοπτικά φυσικά τον Μουστοξίδη στην ιταλική του περίοδο, ας το πούμε έτσι. Μια περίοδο η οποία θα κρατήσει μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 20 ή με έναν άλλο τρόπο μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Τι εννοώ εδώ? Εννοώ ότι το 1821 φυσικά ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση, ο Μουστοξίδης είναι στην Ιταλία, είναι μέσα σε αυτό το κλίμα που περιγράψαμε και πριν, του κλασικισμού, της μεγάλης έξαρσης των γραμμάτων στην Ιταλία, ειδικά στη Βόρεια Ιταλία που είναι ο ίδιος την εποχή εκείνη. Όταν ξεσπάει η Ελληνική Επανάσταση, φυσικά συνεπέρνεται και ο Μουστοξίδης. Ο Μουστοξίδης είναι ένας από τους ανθρώπους που μας άφησε ένα πάρα πολύ σημαντικό, χαρακτηριστικό ίχνος αυτού του συνεπαρμού, ας πούμε έτσι. Ίσως είναι ο πρώτος, πιθανότατα είναι ο πρώτος, ο οποίος γράφει έναν ύμνο για την Ελληνική Επανάσταση. Ξεχνάμε ότι ο ύμνος του Σολομού, ο ύμνος στην Ελευθερία, γράφεται το 1823. Ο Μουστοξίδης ήδη το 1821, με το ξέσπασμα της Επανάστασης, πιθανολογώ το καλοκαίρι του 21, γράφει έναν ύμνο, ο οποίος, έχει και αυτό σημασία, είναι στα ιταλικά. Για τον Μουστοξίδη ακόμα και στη ζωή του όλη, τα ιταλικά δεν είναι μόνο δεύτερη, είναι σχεδόν πρώτη γλώσσα, γιατί είναι η γλώσσα της παιδείας του, είναι η γλώσσα της μεγάλης του επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι, καταλαβαίνετε, δεν είναι μια ξένη γλώσσα, είναι μια γλώσσα μέσα στην οποία γεννιέται, μιλάει, ονειρεύεται, όπως πάρα πολλοί Ιόνιοι.
0: Αυτό πήγα να πω. Στον Ιόνιοι πολύ χρησιμοποιούν, και ο Σολομός επίσης.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να μην το ξεχνάμε καθόλου. Δηλαδή, για πάρα πολλούς αιώνες η παρουσία και η κυριαρχία φυσικά της Βενετίας στο Ιόνιο, όπως και παλιότερα στην Κρήτη ή ακόμα και στην Κύπρο ή για κάποια χρόνια στην Πελοπόννησο στα τέλη του 18ου αιώνα, η παρουσία και η κυριαρχία της Βενετίας δημιουργούσε ένα πλαίσιο εντός του οποίου μεγάλωνε και διαμορφωνόταν, αυτό είναι το σωστό ρήμα, διαμορφωνόταν η επτανησιακή και αντιστοίχως η κριτική ή η άλλη λογιοσύνη. Για τους Ιόνιους λόγιους, αλλά και όχι μόνο, για τους ανθρώπους του εμπορίου, τους ανθρώπους της διοίκησης, οπωσδήποτε όμως και για τους λογίους, η Ιταλία δεν είναι μια ξένη χώρα. Η Ιταλία, η Βενετία πρώτα, αλλά και η Ιταλία ευρύτερα, είναι το πλαίσιο, το πνευματικό, το πολιτιστικό, το διοικητικό, κυρίως όμως το πολιτιστικό, το πλαίσιο εντός του οποίου διαμορφώνεται και ο δικός τους κόσμος. Η ιταλική γλώσσα λοιπόν δεν είναι μια ξένη γλώσσα, όπως ήταν μια γλώσσα την οποία θα μάθαινε ένας Έλληνας που θα πήγαινε στη Γερμανία ή στη Γαλλία ή στη Ρωσία. Είναι τα ιταλικά, είναι μια γλώσσα αυτονόητη για τη λογιοσύνη των Ιωνίων, και αυτό συνέχισε να υπάρχει μέχρι ολόκληρο το 19ο σε ένα μέρος και του 20ου. Έτσι λοιπόν για το Μουστοξίδη, αν απάντησα στην ερώτησή σας, για το Μουστοξίδη η έκρηξη της Επανάστασης είναι μια πολλαπλή ρογμή. Ο Μουστοξίδης συγκινείται βέβαια από την Επανάσταση των Ελλήνων και γράφει αυτό το κείμενο, αυτό το ποίημα, το οποίο έμεινε άγνωστο στην εποχή του, αλλά μας δείχνει όμως το συνεπαρμό της ψυχής του, εκδόθηκε αρκετά αργότερα. Έχει σημασία να παρατηρήσει κανείς και τούτο, ότι στον ύμνο του Μουθοξίδη, παραλαμβάνω το 1821, όπως και στον ύμνο του Σολομού το 23, όπως και στις πρώτες οδές του Κάλβου, υπάρχει και στους τρεις αυτούς, οι οποίοι έχουν την εμπειρία, άλλος άμεση, άλλος έμεση, έχουν την εμπειρία της αγγελικής πια παρουσίας του στο Ιόνιο μετά το 1815, και στους τρεις υπάρχουν νήξεις και πολεμικές ενάντια στην Αγγλία. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν, ξαναλέω, είτε άμεσα είτε έμεσα, γνωρίζουν όμως την πραγματοποίηση της αγγλικής διοίκησης στο Ιόνιο, η οποία είναι αρκετά πιο αυταρχική σε σχέση με το καμάρι της συνταγματικής πολιτείας στην Αγγλία.
0: Είναι ένας τελείως διαφορετικός πολιτισμός από την Ιταλία, έτσι, και αυτό είναι, το βίωσαν στο Ιόνιο.
1: Βέβαια. Θα φτάσουμε να μιλήσουμε ίσως για την εμπειρία του Μουστοξίδη με τους Άγγλους, αλλά ας το πούμε ήδη από τώρα, να το έχουμε στο μυαλό μας. Για το Μουστοξίδη δεν σταμάτησαν ποτέ οι Άγγλοι να είναι, δεν ξέρω αν πρέπει να πω τη λέξη εχθροί, αλλά εν πάση περιπτώσει να είναι μια αυταρχική διοίκηση. Θα δούμε και στη συνέχεια κάποια στοιχεία γι' αυτό. Έτσι λοιπόν ο Μουστοξίδης, όταν ξεσπάει η Επανάσταση, είναι στην Ιταλία, συγκινείται, λέμε, και γράφει αυτόν τον ύμνο. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ εύκολο να ανταποκριθεί στην πρόσκληση του φίλου του, του Ιωάννη Καποδίστρια, όταν αυτός λίγα χρόνια πιο ύστερα θα γίνει κυβερνήτης του ελληνικού κράτους και βεβαίως θα προστρέξει στο Μουστοξίδη για να του ζητήσει να αναλάβει κατ' ουσίαν τη συνολική οργάνωση της εκπαίδευσης. Έτσι λοιπόν, μετά από πρόσκληση του Καποδίστρια, ο Μουστοξίδης θα εγκαταλείψει και θα εγκαταλείψει διαπαντός. Ο ίδιος το έχει πει και το έχει ξαναπεί πάρα πολλές φορές στην αλληλογραφία του, ότι ήταν αυτό ένα σημείο που πραγματικά του άλλαξε ολοκληρωτικά τη ζωή του, γιατί αυτός στην Ιταλία ετοιμαζόταν και είχε μπει στη διαδικασία της ζωής ενός λογίου, αλλά η ζωή και η πραγματικότητα, η ιστορία έτσι όπως άλλαζε, τον ανάγκασε να γίνει σχεδόν πολιτικός. Αυτή είναι μια ταυτότητα που δεν την ανέφερα στην αρχή, γιατί είναι κάτι που το κατάκτησε, αν το κατάκτησε ποτέ, στη συνέχεια. Είναι μια επίκτητη, λοιπόν, να την πούμε έτσι, ιδιότητα σε σχέση με τη λογιοσύνη.
0: Κρατάω το αν το κατάκτησε ποτέ, όταν θα επανέλθουμε για τον πολιτικό, ναι, Μουστοξίδη. Ωραία, κύριε Καρβανιτάκη. Ναι.
1: Έτσι λοιπόν ο Μουστοξίδης έρχεται το 1829 στην Αίγινα, όπου και θα μείνει για όλο το διάστημα που θα συνεχίσει να κυβερνάει ο Καποδίστριας, προς το Σεπτέμβριο του 1931 φυσικά, όπου δολοφονείται. Ο Μουστοξίδης λοιπόν για τα δύο χρόνια αυτά είναι πραγματικά αυτό που θα λέγαμε σήμερα ο τσάρος της παιδείας. Δηλαδή έχει αναλάβει πραγματικά κρίσιμες θέσεις. Είναι πρόεδρος της Επιτροπής του Ορφανοτροφείου στην Αίγινα. Είναι έφορος του Κεντρικού Σχολείου της Αίγινας. Έφορος του Αρχαιολογικού Μουσείου και της Βιβλιοθήκης. Είναι υπεύθυνος του Ελληνογαλλικού Τυπογραφείου. Είναι υπεύθυνος της σύνταξης των εκπαιδευτικών βιβλίων. Έχει πραγματικά μια κομβική θέση στο σύστημα το πολιτικό που οργάνωσε ο Καποδίστριας. Ο ίδιος, και από την αλληλογραφία του φαίνεται αυτό, τον ικανοποιεί η εκτίμηση που το δείχνει ο Καποδίστριας. Αυτός προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανταποκριθεί. Αλλά είναι αλήθεια ότι, γι' αυτό ανέφερα πριν, αν το κατάφερε να γίνει πολιτικός, είναι αλήθεια ότι ο Μουστοξίδης, ή τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου είναι αλήθεια, ότι ο Μουστοξίδης δεν είχε αυτό το, πώς να πω, τις ικανότητες που χρειάζονται για να διοικήσει κανείς από τόσο υπεύθυνες θέσεις. Ήτανε πάρα πολύ απόλυτος, ήτανε πάρα πολύ, πίστευε πάρα πολύ στη γνώμη του, είχε ξεκάθαρες απόψεις. Σε κάποια σημεία είχε και ένα, ας το πούμε έτσι, σύμπλεγμα ανωτερότητας. Δεν μπορώ να πω δηλαδή αν πραγματικά ήταν η καλύτερη επιλογή του Καποδίστρια.
0: Ήταν χαρακτήρος δηλαδή όλα αυτά.
1: Βέβαια, βέβαια. Εδώ παρενθετικά σας αναφέρουμε και κάτι που δεν αφορά μόνο τον Μουστοξίδη, αφορά γενικότερα την έννοια της λογιοσύνης των λογίων, δηλαδή του 19ου αιώνα. Ας μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάμε, και ο Μουστοξίδης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των ανθρώπων, οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι κατάγονταν όλο και περισσότερο πια όχι από το χώρο των ευγενών, των ελίτ, των διοικητικών ή των ανθρώπων που είχαν σχέση με την Εκκλησία, την Ορθόδοξη ή την Καθολική αντίστοιχα. Αντλούσαν το κύρος τους δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι όλο και περισσότερο από τη δική τους δημιουργική παρουσία στο δημόσιο χώρο και όχι από κάποια καταγωγή ή από κάποια σύνδεση με ισχυρά περιβάλλοντα, καταλαβαίνετε.
0: Άρα έχουμε αξιοκρατία.
1: Βέβαια, άρα αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν με τον τρόπο τους να επιβάλλουν την παρουσία τους. Πολύ συχνά όταν κανείς μελετάει αυτούς τους ανθρώπους του 19ου αιώνα, ας πούμε, τους λογίους, συναντάει συμπεριφορές οι οποίες ενδεχομένως ξενίζουν. Δηλαδή διαβάζουμε, ας πούμε, για το Μουστοξίδη ότι ήταν κάπως απόλυτος, κάπως ξεροκέφαλος, κάπως δύσκολος. Διαβάζουμε για τον Καποδίστη, για τον Κοραή, συγγνώμη, ότι ήταν επίσης απόλυτος. Για τον Ούγκο Φόσκολο, ένας Ιταλός βιογράφος του γράφει ότι συμπεριφερόταν σαν να του χρωστούσαν όλοι. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η έκφραση, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επιχειρούσαν να πατήσουν στα πόδια τους με βάση τη δική τους αξία. Έτσι λοιπόν ενδεχομένως γινόντουσαν και δύσκολοι, γινόντουσαν και δύστροποι και δύσκολοι στην επικοινωνία και στην καθημερινότητα. Ο Μουστοξίδης είναι κομμάτι αυτής της λογιοσύνης. Βέβαια παίζει πάντα ρόλο και ο χαρακτήρας που έχει ο καθένας, αυτό που κουβαλάει, αυτό που γίνεται από εκείνη τη στιγμή του, αλλά ας κρατήσουμε και αυτό το χαρακτηριστικό που είναι ένα κοινωνιολογικό χαρακτηριστικό αυτής της κοινωνικής κατηγορίας των λογίων, οι οποίοι τα τέλη, ας πούμε, του 19ου αιώνα θα αποτελέσουν αυτό που μάθαμε να λέμε οι διανοούμενοι. Οι άνθρωποι δηλαδή είναι εκείνοι οι οποίοι βγήκαν από το γραφείο τους και από τα διαβάσματά τους και άρχισαν να αποκτούν έναν δημόσιο λόγο. Αυτό είναι η διαδικασία γέννησης του διανοούμενου.
0: Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να σας ξεκουράσουμε λίγο, κύριε Ραβανιτάκη, να ακούσουμε μουσική και συνεχίζουμε.
1: Όπως θέλετε.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες, και σήμερα σας παρουσιάζουμε μία πολύ σημαντική προσωπογραφία της χώρας μας και δι των Ιωνίων Νήσων από την Κέρκυρα, τον Ανδρέα Μουστοξίδη. Λέω όμως Ιωνίων Νήσων γιατί ο Ανδρέας Μουστοξίδης Κερκυραίος γέννημα Θρέμα του 19ου αιώνα γεννήθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα, το 1785, ασχολήθηκε με την Ιόνιο πολιτεία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, και όπως μας έχει μαρτυρήσει μέχρι στιγμής ο κύριος Δημήτριος Αρβανιτάκης, ιστορικός. Λοιπόν, κύριε Αρβανιτάκη, να συνεχίσουμε.
1: Για να ολοκληρώσουμε λιγάκι αυτό που λέγαμε πριν σχετικά με το χαρακτήρα του, αλλά και σχετικά με το ύφος της λογιοσύνης του 19ου αιώνα, θυμάμαι μία φράση που έλεγε ο σπουδαίος άνθρωπος ο Καπαθήτα Δημαράς για τον Μουστοξίδη, και έλεγε επιγραμματικά: «Δεν γεννάει τη συμπάθεια». Πιστεύω ότι όταν τον αδικεί αυτή η φράση, αυτή η απολυτότητα αυτής της φράσης, διότι υπάρχουν και αυτοί οι λόγοι που αναφέραμε πιο πριν και τους οποίους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην εκφορά μιας κρίσης, είτε για τον Μουστοξίδη, για τον Κάλβο, για τον Κοραή, για όποιον. Έτσι λοιπόν μιλούσαμε για τον Μουστοξίδη και τη συνεργασία του με την Καποδίστρια, για την πάρα πολύ στενή συνεργασία του Καποδίστρια. Στα εκπαιδευτικά της περιόδου του Καποδίστρια δημιουργήθηκαν αρκετά ζητήματα για τα οποία κάποια από τα οποία μπορεί να ευθύνεται ο Μουστοξίδης. Όμως το κλίμα στο οποίο μπήκε ο Μουστοξίδης ερχόμενος στην Αίγινα ήταν ήδη υπερθερμασμένο, ήταν υπονομευμένο, διότι βέβαια υπάρχει, όπως αρχίζει να διωγγώνεται, η μεγάλη αντίδραση ενάντια στον Καποδίστρια, κυρίως από τα μέσα του 1830 και μετά. Γνωρίζουμε όλη αυτή την σύγκρουση, όλη αυτή την αντίθεση στον Καποδίστρια, μια αντίθεση στην οποία σειραίουν διαφορετικά αίτια, πολλαπλά αίτια, είτε είναι ο φιλελευθερισμός που έχει ως έκφρασή του τον Κοραή και τα μαθήματά του από το Παρίσι, τα συνθήματά του και τα μαθήματά του, είτε είναι η σύγκρουση της κεντρικής εξουσίας με τις τοπικές εξουσίες μετά την Επανάσταση. Είναι πράγματα που λίγο πολύ τα γνωρίζουμε αυτά. Και έτσι λοιπόν ο Μουστοξίδης μπαίνει σε ένα κλίμα το οποίο οδηγούνταν πιθανότατα, οδηγήθηκε οπωσδήποτε στην έκρηξη. Έτσι λοιπόν ο Μουστοξίδης, ό,τι και να έκανε, ήταν ένας άνθρωπος του Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε και η πολιτεία του κατηγορήθηκε γιατί έφερε τους ξένους στο ελληνικό κράτος, έτσι τους λέγανε. Ο Κοραής μάλιστα μίλησε για την επτανισοβενετική ψώρα όταν ήθελε στα τελευταία του κείμενα να κατηγορήσει την Καποδίστρια και όλους τους ανθρώπους και κυρίως κατά βάση, αλλά όχι μόνο, με τους οποίους είχε επανδρώσει αρκετές σημαντικές θέσεις της διοίκησης της ελληνικής πολιτείας.
0: Έπαιξαν ρόλο σε αυτό, κύριε Αρβανιτάκη, οι πολιτικές συμμαχίες με τις ξένες δυνάμεις. Εδώ παραδείγματος χάρη μιλάμε για ρωσόφιλους. Έπαιξε ρόλο αυτό σε αυτή τη διαμάχη και τις συμπάθειες και αντιπάθειες. Ναι.
1: Σε αυτό το κλίμα οπωσδήποτε παίζουν ρόλο και οι επιλογές της κάθε μιας, ας πούμε έτσι, παράταξης, θυμόμαστε ότι στην Επανάσταση υπάρχουν
0: τα
1: αυτά
0: κόμματα,
1: ιονί κόμματα,
0: ναι.
1: Και των οποίων η δύναμη δεν έχει βέβαια εξασθενήσει μετά από την Επανάσταση. Η αλήθεια είναι όμως ότι κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των ανθρώπων οι οποίοι έχουν μελετήσει πιο συστηματικά και πιο ουσιαστικά τα του Καποδίστρια στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη σύγκρουση οφείλεται εκείνη τη στιγμή στην αντίθεση του Καποδίστρια ως εκφραστή της κεντρικής κρατικής εξουσίας, στην σύγκρουση λοιπόν αυτού με τις τοπικές διοικήσεις, με τις τοπικές εξουσίες μάλλον, οι οποίες είχαν ισχυροποιηθεί μέσα στην Ελληνική Επανάσταση, μέσα από την Ελληνική Επανάσταση. Οπωσδήποτε και οι πολιτικές των μεγάλων δυνάμεων παίζουν ρόλο, αλλά πιστεύω ότι στη μεγάλη αυτή σύγκρουση ήταν ο βασικότερος λόγος, ήταν η σύγκρουση της διαμορφούμενης κεντρικής κρατικής εξουσίας όπως την ήθελε ο Καποδίστριας, με τις τοπικές ηγεσίες, τις τοπικές ελίτ, όπως τις λέμε. Και παράλληλα, για να έχουμε και κάτι άλλο στο μυαλό μας, δεν θα πρέπει να βγάλουμε τη σκέψη μας το γεγονός ότι ο Καποδίστριας, όταν έρχεται στην Ελλάδα, όταν έρχεται για να δημιουργήσει ουσιαστικά το θεσμό του κράτους στην ελληνική πολιτεία, ο Καποδίστριας σταματάει βέβαια κάθε έννοια συνταγματικής λειτουργίας. Άρα ο Καποδίστριας επιβάλλει μία, αυτό που θα λέγαμε, φωτισμένη δεσποτεία, ένα κράτος το οποίο βέβαια δεν λειτουργεί με βάση το Σύνταγμα, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό προφανώς δημιουργούσε και μία απογοήτευση και βεβαίως μία έχθρα απέναντι σε εκείνους οι οποίοι είχαν γαλουχηθεί με όποιον τρόπο με τα συντάγματα της Επανάστασης. Εκφραστής αυτού του συνταγματισμού είναι όχι μόνο ο Κοραής, αλλά είναι και άλλοι μέσα στη λογιοσύνη και τις ηγετικές μορφές της ελληνικής επαναστατικής και μετεπαναστατικής ζωής. Είναι πολύπλοκο λοιπόν το ζήτημα αυτό. Ο καημένος όμως το ξύδι μπαίνει σε αυτό το κλίμα, τώρα καημένος ή όχι δεν ξέρω, αλλά μπαίνει σε αυτό το κλίμα. Και βέβαια, όταν θα έρθει η ώρα της μεγάλης σύγκρουσης, ο Μπουστοξίδης θα είναι εκείνος ο οποίος μαζί με τον Καποδίστρια θα δεχτεί οπωσδήποτε πάρα πολύ ισχυρά βέλη και από τον Κοραή και από τους αντιπάλους γενικά του Καποδίστρια.
0: Ήταν και ιδεολόγος, από ό,τι καταλαβαίνω από τα λεγόμενά σας.
1: Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε ισχυρές αρχές, ήταν άνθρωπος ο οποίος πίστευε στη δημιουργία της κρατικής εξουσίας, της δημόσιας εξουσίας. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε στο μυαλό του, δεν ήταν πολιτικός με την έννοια που θα το λέγαμε στην καθημερινή μας γλώσσα, όμως είχε την έννοια της δημόσιας ευθύνης όταν αρχεί το αντίθετο και ήθελε να υπάρχει μια εντιμότητα στη διαχείριση όλων αυτών των ζητημάτων. Θα δούμε και άλλα τέτοια ζητήματα σε λίγο όταν θα μιλήσουμε, φαντάζομαι, συνοπτικά και για τη ζωή του στη Κέρκυρα. Αλλά μένοντας τον Καποδίστρια και τελειώνοντας το θέμα της σχέσης του με τον Καποδίστρια, έχει σημασία να πούμε ότι ο Μουστοξίδης έγινε στόχος του Κοραή. Ο Κοραής, μέσα στον απόλυτο φιλελευθερισμό του, κατηγόρησε και τον Μουστοξίδη για σκοταδισμό στην παιδεία. Ο Μουστοξίδης έχει σημασία αυτό. Ο Μουστοξίδης αποφάσισε να απαντήσει στον Κοραή. Όταν δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, ο Μουστοξίδης έφυγε από την Ελλάδα τον Απρίλιο του 1932, φεύγει από τον Άφλιο και πάει στην Κέρκυρα, όπου θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του. Όταν φεύγει από την Ελλάδα λοιπόν, έχει μαζί με την πίκρα τις βαλίθες του, μαζί με την πίκρα της ενοχώρη για τον Καποδίστρια, την αποτυχία του πειράματος, έχει και μία αιμονή να απαντήσει στον Κοραή και να απαντήσει στους αντιπάλους του Καποδίστρια. Αυτό το σχέδιο θα το κρατήσει, το ξέρουμε αυτό από την αλληλογραφία του, θα το κρατήσει τουλάχιστον μία δεκαετία στο μυαλό του, ώσπου σιγά σιγά θα αρχίσουν να πεθαίνουν οι αντίπαλοι, ο Κοραής πολύ γρήγορα το 33 θα πεθάνει και βέβαια θα αρχίσει να ξεμακραίνει η ελληνική εμπειρία και δεν θα ολοκληρώσει ποτέ ο Μουστοξίδης την απάντησή του στον Κοραή. Δυστυχώς, λέω εγώ, γιατί πραγματικά θα ήταν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κείμενο. Έχει σωθεί ένα μεγάλο μέρος αυτού του κειμένου, γραμμένο στα ιταλικά, στα γαλλικά, στα ελληνικά, με διάφορα σχέδια, ξαναταψίματα, σβησίματα. Υπάρχει αυτό το υλικό. Εγώ το έχω διεξέλθει όταν δούλευα το βιβλίο μου για το Μουστοξίδη. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και καλό θα ήταν, μακάρι κάποια στιγμή, ακόμη και αν ολοκλήρωτο, να έβγαινε. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνει το δεύτερο στάδιο, η δεύτερη περίοδος στη ζωή του αυτή του ελληνικού κράτους.
0: Να πω εδώ μια παρένθεση, κύριε Αρβανιτάκη. Μιλήσατε για Αίγινα. Να θυμίσουμε ότι ο Καποδίστριας, όταν ήρθε στην Ελλάδα, πρώτα πήγε στην Αίγινα, μετά πήγε στον Ναύπλιο. Και γι' αυτό και εκεί ξεκίνησε και η εκπαιδευτική του δραστηριότητα. Βέβαια. Και η στρατιωτική, για τη σχολή, την στρατιωτική, τη σχολή Βελπίδων. Και έτσι καλεί τον Ανδρέα Μουστοξίδη στην Αίγινα για να οργανώσει αυτό που μας είπατε, το εκπαιδευτήριο της Αίγινας. Το εκπαιδευτήριο της Αίγινας πόσο διήρκησε, ποια είναι η ιστορία του συνοπτικά?
1: Ουσιαστικά λειτουργεί μέχρι το θάνατο του Καποδίστρια, γιατί στη συνέχεια αυτά τα ολόκληρη εκπαιδευτική πολιτική αναδιαρθρώνεται. Η αλήθεια είναι ότι ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε και από τον Κοραή, το ξέρουμε, και γενικά από τους συνταγματικούς, όπως λέγονταν, για αυτό το σβέστης, με την έννοια δηλαδή ότι επέμεινε ουσιαστικά στην βασική, στη στοιχειώδη και στην τεχνική εκπαίδευση και όχι στην πανεπιστημιακή, την οποία βέβαια το ξέρουμε δεν την προώθησε, δεν δημιούργησε πανεπιστήμιο. Ωστόσο, πρέπει να πούμε και να θυμόμαστε ότι ο Καποδίστριας δεν πρόλαβε στην ουσία να φτιάξει πραγματικά ένα εκπαιδευτικό σύστημα. Ξεκίνησε να οργανώνεται, αλλά βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι προχώρησε, ότι ορίμασε και ότι πρόλαβε να φέρει καρπούς. Το Σεπτέμβριο του 1931 ουσιαστικά έχουν τεθεί οι βάσεις να αρχίσει να λειτουργεί το πράγμα, αλλά βέβαια η αναρχία, έτσι λέγεται αυτή η περίοδος, που ακολούθησε στο θάνατό του, ουσιαστικά γκρέμισε, εκμυδένισε οτιδήποτε μπορούσε να έχει δοκιμάσει ο Καποδίστριας και δίπλα του βέβαια όμως το Ξύδης.
0: Πηγαίνοντας, επιστρέφοντας στην Κέρκυρα όμως το Ξύδης, πήρε κάποιες από τις ιδέες αυτά που είχε ξεκινήσει να τα εφαρμόσει στην Ιόνιο πολιτεία, στην Κέρκυρα ή όχι?
1: Κοιτάξτε, στην Κέρκυρα όμως το Ξύδης επιστρέφει το 1832 και πραγματικά εδώ ανοίγεται μπροστά του μια επόμενη, τρίτη, πολύ δημιουργική φάση της ζωής του. Το 32 ας κάνουμε την πρόσθεση, το 85 γεννιέται, άρα 15 με 47 χρονών, πόσο είναι τότε όμως το Ξύδης. Είναι ένας όριμος άνθρωπος που έχει ζήσει σε τόσο διαφορετικά περιβάλλοντα, διάφορες πόλεις της Ιταλίας, στη Γαλλία, στην Ελλάδα. Είναι άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρίες πια και είναι όριμος, και παράλληλα, εκτός από το όνομα που έχει κάνει, να πω παρενθετικά ότι όποιος ξεφυλίζει την τεράστια, πραγματικά τεράστια αλληλογραφία του, θα μπώνεται από τον αριθμό των ανθρώπων, των λογίων επίσης, με τους οποίους συνομιλεί. Είναι εκατοντάδες οι άνθρωποι με τους οποίους αλληλογραφεί όμως το Ξύδης από όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ιταλοί, Γερμανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, δηλαδή Έλληνες βέβαια. Είναι πραγματικά ένα πανόραμα της λογιοσύνης στην εποχή εκείνη. Όμως το Ξύδης δεν ήταν ένα περιθωριακό πρόσωπο. Έτσι λοιπόν φτάνει στην Κέρκυρα έχοντας κάνει το όνομά του, όπως τα λέγαμε, έχοντας πρόσφατη την εμπειρία του στην Έγινα, έχοντας επίσης πρόσφατη τη δική του ερμηνεία, που δεν ήταν μόνο δική του ερμηνεία τότε, ότι πίσω από την δολοφονία του Καποδίστρια είναι η Αγγλία. Αυτό πίστευε ο Μουστοξίδης και το πίστευε μέχρι που πέθανε. Αυτό πίστευαν πάρα πολλοί άνθρωποι επίσης τα χρόνια εκεί, να καταλαβαίνουν το γιατί. Η ιστορική έρευνα δεν έχει καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Για τους ανθρώπους που ζουν την ιστορία της στιγμής έχει τεράστια σημασία το πώς τη ήδη τη βιώνει. Γιατί λοιπόν ένας άνθρωπος διάσημος, ένας άνθρωπος πολιτικός, ένας άνθρωπος ρωσόφιλος, ένας άνθρωπος αντίπαλος των Άγγλων πηγαίνει στην Κέρκυρα και πράγματι εκεί το εκτόπισμά του θα φανεί. Από πάρα πολύ νωρίς, από όταν πηγαίνει στην Κέρκυρα, και θα έλεγα πολύ συνοπτικά για όλη τη δεκαετία του 1830 έως τις αρχές της δεκαετίας του 40, ο Μουστοξίδης είναι ένα κομβικό πρόσωπο. Θα εκλεγεί 3 φορές βουλευτής, θα εκλεγεί στην Ιόνιο Βουλή, θα εκλεγεί γερουσιαστής, θα ξαναπάρει το αξίωμα του ιστοριογράφου των Ιόνιων νησιών, θα αναλάβει τις αρχές της δεκαετίας του 30, όταν στο Ιόνιο είναι αρμοστής ένας Άγγλος αρμοστής, φιλελεύθερος, ο Νιούτζεν, θα αναλάβει με την επίνευση του Νιούτζεν, θα αναλάβει την οργάνωση για την κυκλοφορία ενός φιλολογικοπολιτικού περιοδικού της Ιωνίου Ανθολογίας. Είναι ένα περιοδικό στο οποίο μαζί, δεν μακροημέρευσε, αλλά ένα περιοδικό στο οποίο, ας το θυμόμαστε αυτό, δημοσιεύτηκαν κάποιοι στίχοι του Δημησίου Σολομού. Είναι η πρώτη και η μόνη δημοσίευση στίχων του Σολομού εν ζωή, όσο ζούσε ο ίδιος. Έτσι λοιπόν ο ίδιος ο Μουστοξίδης θα λάβει μέρος και εδώ στην πολιτική ζωή, όχι μόνο εκλεγόμενος βουλευτής και γερουσιαστής, όχι μόνο συνεργαζόμενος με φιλελεύθερους αρμοστές, τον Σίτον, τον Νιούτζεν, αλλά επίσης αναλαμβάνοντας και εδώ πολύ σημαντικές κορυφαίες θέσεις στα εκπαιδευτικά πράγματα. Γίνεται δηλαδή πρόεδρος της Γενικής Επιτροπής της Δημόσιας Εκπαίδευσης του Ιωνίου Κράτου. ένα είδος, ας πούμε, υπουργού της παιδείας. Έχει λοιπόν και εδώ πολύ σημαντικό ρόλο, όμως το Ξύδης έχει σημασία να το πούμε, αυτή τη στιγμή είναι και λόγιος και πολιτικός. Στη δεκαετία του 30 στην Κέρκυρα είναι πιο πολύ πολιτικός. Είναι παράδοξο να το πει κανείς ότι ένας άνθρωπος με τόσο παλιά και ριζωμένη ρωσοφιλία είναι στη δεκαετία του 30 ο πρώτος πόλος της φιλελεύθερης αντιπολίτευσης στους Άγγλους. Ακούγεται ίσως περίεργο αυτό, αλλά δεν είναι περίεργο γιατί. Γιατί στο Ιόνιο κράτος από το 15 και μετά ισχύει το σύνταγμα του 1817, το οποίο ουσιαστικά έφτιαξαν οι Άγγλοι και το οποίο εφαρμόζεται με έναν πάρα πολύ προβληματικό τρόπο. Η διοίκηση των Άγγλων είναι αυταρχική, το ξέρουμε αυτό και από τη στάση του Σολομού, του Καποδίστρια και άλλων. Έτσι λοιπόν οι Ιόνιοι ζουν κάτω από μια σε μεγάλο βαθμό αυταρχική διοίκηση των Άγγλων, ας είναι η Αγγλία ένα κράτος συνταγματικό, άλλο πράγμα είναι η Μητρόπολη και άλλο πράγμα είναι οι Ιόνιοι απικίες. Προτεκτοράτο ήταν το Ιόνιο, προστασία ήταν το καθεστώς εκείνο. Έτσι λοιπόν ο Μουστοξίδης και εκλεγόμενος βουλευτής και γενικιαστής, ο Μουστοξίδης ουσιαστικά το παίρνει στις πλάτες του αυτό το ζήτημα και στη δεκαετία του 30 θα εκφράσει πραγματικά αυτό που λέω τις διεκδικήσεις των φιλελεύθερων του Ιονίου. Κάποια στιγμή, το 1939, θα πάει στο Λονδίνο ως εκπρόσωπος των αντιπολιτευόμενων βουλευτών και θα συντάξει εκεί, θα φτιάξει ένα κείμενο το οποίο θα υποβάλει στο Υπουργείο Απικιών της Αγγλίας, το οποίο είναι εξαιρετικό, ένα υπόμνημα δηλαδή, το οποίο περιγράφει όχι μόνο την κατάσταση στο Ιόνιο, αλλά κυρίως τις βλέψεις των Ιωνίων. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε δεκαετία του 30, το ελληνικό κράτος έχει πια δημιουργηθεί απέναντι, ο εθνικός πυρετός ανεβαίνει καθημερινά όλο και περισσότερο, οι εθνικές βλέψεις των Ιωνίων ισχυροποιούνται και έτσι αυτό το κείμενο του Μουστοξίδη, το προμεμόρια στα ιταλικά, το υπόβλημα δηλαδή, είναι ένας πολύ καλός μάρτυρας αυτού του κλίματος. Αυτού του, Την ίδια περίοδο θα συντάξει ένα άλλο κείμενο επίσης διεκδικητικό και επίσης καταγγελτικό της αγγλικής πολιτικής, το οποίο είχε στην εποχή του ονομαστεί η πολιτική κατήχηση των Ιωνίων. Έτσι λοιπόν, όσο και αν μας φαίνεται αυτό περίεργο, ο Μουστοξίδης θα μαζέψει γύρω του όλους αυτούς οι οποίοι θα είναι ο πρώτος πυρήνας μιας φιλελεύθερης αντιπολίτευσης. Μην ξεχνάμε ότι ο πανδαμάτωρο χρόνος περνάει, ο Μουστοξίδης μεγαλώνει και σιγά σιγά αρχίζει να γερνάει. Στη δεκαετία του 40, το 1840, οι εξελίξεις θα τον αφήσουν πίσω. Όταν τα πραγματικά πολιτικά ρεύματα στο Ιόνιο, δηλαδή εννοώ οι μεταρρυθμιστές, όπου εκεί ανήκουν επίσης πάρα πολύ σημαντικά ονόματα και οι ριζοσπάστες εμφανίζονται, ο Μουστοξίδης πια θα είναι μεγάλος. Ο Μουστοξίδης πια θα είναι ξεπερασμένος τρόπον τεινά. Παρ' όλα αυτά, η πολιτική του παρουσία δεν σταμάτησε να υπάρχει. Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Μουστοξίδης πεθαίνει το 1860, αλλά μέχρι το τέλος της ζωής του, οι Άγγλοι, οι οποίοι τον αντιμετωπίζουν μία με το εντός εισαγωγικών, με το μαστίγιο, μία με το καρότο, μία με το καλό, μία με το κακό, ακόμα και στο τέλος της ζωής του, δεν θα πάψουν να επιχειρούν να τον χρησιμοποιήσουν. Ο Μουστοξίδης πεθαίνει το 60, αλλά την ίδια χρονιά, λίγους μήνες πριν, οι Άγγλοι τον έχουν κάνει πρόεδρο μιας εταιρείας, της λεγόμενης Società Ionica, μιας Ιωνίου εταιρείας, η οποία είχε σκοπό τη στήριξη των σχέσεων των Βρετανών με τους Ιωνίους, με σκοπό να κατασυγάσει αυτό το κλίμα της αντίδρασης απέναντι στην αγγλική διοίκηση. Ο Μουστοξίδης πια βέβαια είναι πάνω από 80 χρονών, είναι μεγάλος άνθρωπος πια και δεν είναι η στιγμή, κατηγορήθηκε πάρα πολύ γι' αυτό, δεν είναι όμως η στιγμή να κρυθεί. Η πολιτική του δράση, όπως και η λογιοσύνη του, θα κρυθεί από όλα τα προηγούμενα.
0: Άρα για την Αγγλία είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα που την έχει ανάγκη για να εδραιωθεί και γι' αυτό και δεν του κάνει συστηματικό πόλεμο, έτσι.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, η Αγγλία ακολουθούσε αυτή την πολιτική του κατευνασμού. Υπήρξαν διοικητές, αρμοστές δηλαδή, στο Ιόνιο, Άγγλοι πάντα, οι οποίοι ήταν πολύ πιο αυστηροί, πολύ πιο αυταρχικοί. Ο Τόμας Μέτλαν, ο πρώτος αρμοστής, ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ο Γουόρτ στη δεκαετία του 1850 επίσης ένας τέτοιος άνθρωπος. Αλλά εκτός από αυτούς που ήταν πάρα πολύ αυταρχικοί, ήταν και άλλοι αρμοστές, ανέφερα τον Σίτον, τον Νίτσεν, οι οποίοι ήταν πιο φιλελεύθεροι ή, για να το πω και διαφορετικά, εξέφραζαν και μια διαφορετική αγγλική πολιτική, επίσης την αγγλική πολιτική. Άρα η στάση της Αγγλίας απέναντι στο Ιόνιο δεν είναι μόνο κόμματι, δεν είναι μονόχνοτη. Από την άλλη, θα θυμόμαστε ότι ήδη από τη δεκαετία του 40, από το 1848 περισσότερο και μετά, αρχίζει μια πολύ έντονη σχέση ανάμεσα στους Ιόνιους και στην Αγγλία, γιατί αρχίζει να ισχυροποιείται πια το κίνημα του εθνικισμού στο Ιόνιο, δηλαδή το αίτημα της ένωσης με την Ελλάδα. Αρχίζουν να εμφανίζονται πάρα πολύ ισχυρές, ένα ισχυρό ρεύμα κοινωνικών πολιτικών ιδεών. Η Αγγλία αρχίζει πια να έχει ανάγκη να συμμαχίσει με κάποια τμήματα, είτε της λογιοσύνης είτε κοινωνικά τμήματα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το παιχνίδι του κατευνασμού και το παιχνίδι των συμμαχιών, το όνομα του Λουθοξίδη θα είναι πάντα ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο στο οπλοστάσιο, ας πούμε, της αγγλικής πολιτικής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά ήταν, ναι, εν ολίγης βέβαια κάποια πράγματα που θα μπορούσε να αναφέρει κανείς για το Λουθοξίδη. Είναι σίγουρο πως τόσο συνοπτικά, μόνο πάρα πολύ γενικές γραμμές μπορούμε να χαράξουμε για αυτή την προσωπικότητα.
0: Η όλη του δράση και η πολιτική και η λογιοσύνη του, τι αντίκτυπο είχαν στα επόμενα χρόνια?
1: Κοιτάξτε, είναι μέσα στο κλίμα της, να το πω διαφορετικά, η πολιτική του δράση αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς, αλλά όπως αναφέραμε και πριν, ο Μουστοξίδης είναι ένας άνθρωπος, όπως τον χαρακτήριζαν τότε, ένας άνθρωπος, η δομή των ιδεών του, ένας άνθρωπος του 18ου αιώνα, έτσι τον χαρακτήριζαν, δηλαδή εννοώ, άνθρωπος ο οποίος οι ιδέες του εξέφραζε, ήταν αυτές που αναφέραμε, και τις εξέφραζε πάντα σε σχέση με την πραγματικότητα την οποία είχε απέναντί του. Αυτό έγινε και στην Αίγινα με τον Καποδίστρια, αυτό έγινε και στην Κέρκυρα με τους Άγγλους. Ο Μουστοξίδης δεν ήταν πολιτικός, δεν ήταν πολιτικός οραματιστής, δεν ήταν πολιτικός διαχειριστής ακόμα. Δηλαδή από τη δεκαετία του 40 και εξής φυσικά, στο Ιόνιο εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι πράγματι είναι, πώς θα το λέγαμε, πολιτικοί οραματιστές. Είναι, ας πούμε, ο Λομβάρδος, ο οποίος ήταν ο εκφραστής της εθνικής ιδέας στο Ιόνιο, ο άνθρωπος ο οποίος είχε και μια πολύ σημαντική πολιτική δράση μετά στο ελληνικό κράτος. Είναι, ας πούμε, ο Βαλαωρίτης, ο οποίος είναι επίσης στις γενιές αυτές, νεότερο φυσικά από την Μουστοξίδη, είναι ο Βαλαωρίτης, ο οποίος είναι πολιτικός και είναι φυσικά λογοτέχνη, ποιητής, αλλά και σημαντικός πολιτικός με άποψη. Είναι ο Ιωσήφ Μονφεράτος, άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα ιδεολόγος. Έτσι λοιπόν, η δράση του Μουστοξίδη ουσιαστικά ξεπερνιέται από τις νεότερες ανάγκες, τις οποίες θα εκφράσουν πολύ πιο συστηματικά, πολύ πιο δυναμικά οι νεότερες ηλικίες, οι νεότεροι άνθρωποι που έρχονται μετά από αυτό. Αυτός προς την πολιτική του στάση, αν έχουμε μια στιγμή να κάνουμε μια πολύ γρήγορη, να πούμε μια πολύ γρήγορη κουβέντα για τη σημασία της λογιοσύνης του, θα ήθελα να πω το εξής.
0: Βεβαίως.
1: Ότι αναφέραμε πιο πριν στην αρχή της κουβέντας μας ότι ο Μουστοξίδης ορίστηκε ιστοριογράφος του Ιωνίου κράτους, της Ιωνίου πολιτείας και στη συνέχεια του Ιωνίου κράτους, ότι ασχολήθηκε με τη συγγραφή βιβλίων ιστορίας από την αρχαιότητα ως πάνω κάτω το Μεσαίωνα για τον τόπο του, για την Κέρκυρα. Όμως να θυμηθούμε ότι προϊόντος του χρόνου, ο Μουστοξίδης, ο οποίος έρχεται από έναν κόσμο δεμένο με την Ιταλία, δεμένο με τη Δύση, προϊόντος του χρόνου, και καθώς πλησιάζουμε σταδιακά προς τα μέσα του 19ου αιώνα, οι καταστάσεις, οι ροπές της ιστορίας έχουν αλλάξει εντελώς. Έτσι λοιπόν θα παρατηρήσουμε ότι από αρκετά νωρίς, σε μια συγχρονία με μεγάλο κομμάτι της ελληνικής λογιοσύνης, που ας πούμε γύρω από τον Κοραϊ, Ο Μουστοξίδης θα αρχίσει να συμμερίζεται αυτή την προσπάθεια, να συμμερίζεται την ανάγκη της καταγραφής του ελληνικού πολιτισμού, ιδιαίτερα φυσικά του Βυζαντινού, αλλά ιδιαίτερα του μεταβυζαντινού. Παράδειγμα για αυτό το ζήτημα, να θυμηθούμε ότι ο Μουστοξίδης υπήρξε ο εκδότης ενός σημαντικού περιοδικού του Ελληνομνήμωνα, έτσι, ο οποίος κυκλοφορεί ουσιαστικά μέσα από χιλιάδες δυσκολίες για 10 χρόνια, από το 1843 έως το 1853, και αυτό, θα θυμίσω και εκεί γράφεται μία από τις πρώτες, ενδεχομένως η πρώτη βιογραφία του Δομήνικου Θεοτοκόπου. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το περιοδικό, λοιπόν, θα βρίσκει κανείς διαμάντια, θα πω εντός εισαγωγικών, δηλαδή μια πάρα πολύ σημαντική πρωτότυπη ερευνητική δουλειά στην κατεύθυνση της οργάνωσης της προσωπογραφίας του νεότερου ελληνικού κόσμου, δηλαδή του κόσμου μετά την πτώση του Βυζαντίου. Ο ίδιος το έγραφε σε κάποιο κείμενό του πάρα πολύ εκφραστικά, ότι οι εικόνες που έχουμε για το άμεσο παρελθόν μας, εις από το 19ο δηλαδή, είναι όσπερ ναυάγια. Δηλαδή είναι ακόμα ένα διάσπαρτο υλικό, δεν μπορούμε να έχουμε, έλεγε, ακόμα μια συγκροτημένη συνθετική εικόνα της ελληνικής λογιοσύνης, του πολιτισμού των αιώνων που μας πέρασαν και είναι ακριβώς πίσω μας. Άρα η δική μας η δουλειά είναι η δουλειά του συλλέκτη, η δουλειά του ερευνητή, ο οποίος θα συγκεντρώσει τις

0: του 19ου αιώνα, να συγκροτήσουν μια εικόνα του παρελθόντος η οποία θα είναι η περιουσία του νέου ελληνικού κόσμου, του ελληνικού κράτους, της ελληνικής λογιοσύνης. Δηλαδή είναι το όπλο με το οποίο θα το όπλο των εισαγωγικών, με το οποίο θα περάσει στον νεότερο κόσμο ο ελληνικός κόσμος της εποχής.
1: Μια μικρή διακοπή, κύριε Ερβανιτάκη, και σε λίγο συνεχίζουμε.
2: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό, ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι...

τις προσωπογραφίες παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Ανδρέας Μουστοξίδης, ο λόγιος αυτός, σημαντικός άντρας, λόγιος, τέλη 18ου, αρχές 19ου αιώνα, Κέρκυρα, Ιόνιος, Πολιτεία, Καποδίστριας, Έγινα, Ιταλία. Ο κύριος Δημήτρης Αρβανιτάκης, ο ιστορικός και υπεύθυνος εκδόσεων του Μουσείου Μπερνάκη, είναι κοντά μας. Ο κύριος Αρβανιτάκης τον έχει μελετήσει πολύ, τον Ανδρέα Μουστοξίδη, έχει γράψει βιβλίο για αυτόν. Και θέλω να έρθω και σε αυτό το σημείο και να ρωτήσω, μιλήσατε και για την αλληλογραφία, η αλληλογραφία του διασώζεται σήμερα και πού?

0: Κοιτάξτε, οι άνθρωποι της εποχής αυτής έγραφαν πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, ο Μουστοξίδης, το καταλαβαίνουμε αυτό βέβαια, ο Μουστοξίδης, όπως όλοι οι λόγοι του 19ου αιώνα, καταλαβαίνουμε ότι τα μέσα επικοινωνίας ήταν πολύ διαφορετικά από τα δικά μας. Υπήρχε μόνο η αλληλογραφία και οι διαζώσεις επαφή για όσους μπορούσαν να κάνουν αυτό. Έτσι λοιπόν, η αλληλογραφία ήταν ένα βασικό εργαλείο. Ας σκεφτεί κανείς, ας πούμε, την ανάγκη ενός λογίου που ζει στην Κέρκυρα ή ζει στη Βενετία, στην Παδία ή στο Ηράκλειο, να βρει ένα βιβλίο που ξέρει πως κυκλοφόρησε κάποια στιγμή στο Παρίσι ή στη Λειψία ή στη Βενετία ή στην Νάπολη. Αυτό μπορούσε να το αποκτήσει, καταρχάς πως θα αποκτήσει την πληροφορία, αλλά και στη συνέχεια θα το αποκτούσε αυτό ερχόμενο σε επαφή διαλληλογραφίας με φίλους, συναδέλφους, γνωστούς κτλ. Για όλα, για χιλιάδες πράγματα ήταν σημαντική βέβαια η αλληλογραφία, ήταν και ο μόνος ουσιαστικός τρόπος επικοινωνίας εξ αποστάσεως. Έγραφαν πολλοί αυτοί οι άνθρωποι και ο Μουστοξίδης δεν είναι εξαίρεση. Δουλεύοντας για τον Μουστοξίδη, έβλεπα ότι γράφει και 5 και 10 επιστολές την ημέρα, είτε προς την Ιταλία, είτε αντίστοιχα προς το Ιόνιο όταν έλειπε, είτε όταν είναι στην Κέρκυρα προς τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, αλλά και προς Γερμανούς λογίους, Άγγλους, Γάλλους, Έλληνες εδώ πια στο ελεύθερο ελληνικό κράτος. Η αλληλογραφία του, όπως και όλων της εποχής, δεν σώζεται προφανώς ολόκληρη, όμως ένα μεγάλο μέρος της σώζεται στην Κέρκυρα. Έχει περάσει μια περιπέτεια αυτό το αρχείο, εν πάση περιπτώσει σώζεται στη Μητρόπολη της Κέρκυρα. Έχει δωρηθεί το αρχείο του Μουστοξίδη εκεί. Σε άλλα σημεία επίσης, σε βιβλιοθήκες της Ιταλίας, στο Μουσείο Κορέρ της Ιταλίας, αλλά και αλλού, στη βιβλιοθήκη του Μιλάνου και της Φλωρεντίας επίσης, σώζονται κομμάτια της αλληλογραφίας και του αρχείου του. Στο Μουσείο Μπενάκη επίσης σώζεται ένα μεγάλο κομμάτι της αλληλογραφίας του, ένα αντίγραφο και αντίγραφα, συγγνώμη. Ένα κομμάτι το έχω δουλέψει εγώ για το βιβλίο μου αυτό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Δυστυχώς, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της αλληλογραφίας που δημοσίευσα εγώ και πολύ λιγότερα κομμάτια από άλλους συναδέλφους, το πολύ μεγάλο μέρος της αλληλογραφίας του είναι ακόμα αδημοσίευτο. Είναι μια απαιτητική πάντα δουλειά η δημοσίευση αλληλογραφίας, ο σχολιασμός, όλο αυτό είναι πάρα πολύ απαιτητικό, αλλά οπωσδήποτε είναι πρωτεύουσα σημασίας. Είναι σπουδαία πράγματα η αλληλογραφία.
1: Άρα και για νέους ερευνητές είναι ένα αντικείμενο που θα μπορούσαν να ασχοληθούν, έτσι, κύριε Αρβανιτάκη? Αυτό καταλαβαίνω.
0: Βέβαια, συνήθως, αφενός βέβαια να πει κανείς, γιατί είναι σημαντικό αυτό, αφενός να πει κανείς ότι στις δικές μας τις δουλειές, ας πούμε, στην ιστορία ή στην φιλολογία ακόμα, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε δουλειές βάση. Η έκδοση μιας πηγής, είτε αυτό είναι η αλληλογραφία που λέμε, είτε αυτό είναι ένα κείμενο αυτοβιογραφίας, ένα απομνημόνευμα. Αυτά τα κείμενα λοιπόν, οι πρωτότυπες πηγές, ας το πούμε έτσι, είναι τεράστια σημασία, γιατί μας φέρνουν μέχρι σε εμάς τον λόγο των ανθρώπων, όχι διαμεσολαβημένο, αλλά αυτούσιο, πραγματικό, και εκεί έχουμε να δουλέψουμε με τα ζητήματα που εγείρει αυτού του είδους ο λόγος, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης να πούμε ότι καμιά φορά ή και πολύ συχνά ίσως η έκδοση των πηγών θεωρείται κάπως υποτιμητικά ως δεν βαριέσαι, όχι πρώτης τάξεως, ας πούμε, ερευνητική επιστημονική δουλειά. Διαφωνώ απολύτως με αυτό, γιατί η έκδοση μιας πηγής, πέρα από την σημασία που έχει, που αναφέραμε και πριν, η έκδοση και ο σχολιασμός μιας πηγής είναι πολύ σημαντικά πράγματα και απαιτούν πάρα πολύ σημαντική δουλειά και δουλειά σε πολύ διαφορετικά επίπεδα. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι σε μια επιστολή, σε μία επιστολή του Σολομού, του Κάλβου, του Μουστοξίδη, του Κοραή, οτιδήποτε, σε μία επιστολή μπορεί να γίνεται λόγος για 5, για 10 διαφορετικά θέματα. Εσύ ως εκδότης αυτής της επιστολής θα πρέπει να δουλέψεις, να αποκωδικοποιήσεις, να βρεις πληροφορίες για τα θέματα αυτά, ούτως ώστε ο αυριανός αναγνώστης να μπορέσει να καταλάβει πραγματικά το περιεχόμενο της επιστολής. Δεν είναι λοιπόν μια παθητική, μια τεμπέλικη δουλειά η έκδοση πηγών. Είναι πάρα πολύ σημαντική. και πάρα πολύ απαιτητική επίσης. Μακάρι η Ελλάδα, στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο ανεπτυγμένη αυτή την κουλτούρα της έκπτωσης πηγών όσο υπάρχουν, όσο είναι σε χώρες όπως είναι η Ιταλία, η Γαλλία. Υπάρχει φυσικά και εδώ, αλλά όχι στην ίδια δυναμική που συναντούμε εκεί.
1: Άρα είναι ζητούμενο κάποιος να ασχοληθεί και να συγκεντρώσει όλη την αλληλογραφία του, κάποια αρχεία του ίσως, έτσι. Τι άλλο?
0: Μακάρι που μπορέσει να γίνει αυτό. Η αλληλογραφία του Μοστοξίδη, όπως αναφέρουμε, είναι τεράστια. Και επίσης, καθώς έχει σημασία και αυτό, καθώς τώρα κάνουμε, φαντάζομαι, και ένα κλείσιμο της όλης. Επειδή ο Μοστοξίδης ζει σε τόσο πολλά και τόσο διαφορετικά περιβάλλοντα, είναι πράγματι μια πολύτιμη πηγή, ακόμα και αν είναι μια πηγή υποκειμενική. Άλλωστε, τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Έτσι λοιπόν ο Μοστοξίδης έχει ζήσει από κοντά και εν μέρη σε κάποια τουλάχιστον έχει συμμετάσχει από θέσεις σημαντικές. Είναι μάρτυρα για πάρα πολύ σημαντικά γεγονότα. Ας πούμε, από την παρουσία των Ρώσων στην περίοδο της Οκτανής Πολιτείας στην Κέρκυρα, μέχρι την ζωή της Ιταλικής λογιοσύνης στις δεκαετίες του 10 και του 20 στην Ιταλία. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος από τη θέση του, απροσδόκητα πράγματα αυτά, από τη θέση του στην πρεσβεία τη ρωσική του Τωρίνου, ήταν αυτός ένας από εκείνους που χειρίστηκαν την επανάσταση του Μιλάνου την άνοιξη του 1921. Ή ακόμα μετά, όταν έρχεται στην Ελλάδα για τον Καποδίστρια, ή ακόμα στην Κέρκυρα μετά. Έτσι λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος του οποίου τα ενδιαφέροντα αλλά και οι εμπειρίες της ζωής απλώνονται σε πολύ και πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα. Είναι, πιστεύω, ένας παράδεισος, να μην υπερβάλλουμε, αλλά είναι σίγουρα ένα πάρα πολύ πλούσιο και χρήσιμο υλικό.
1: Και για την Ελλάδα και για τα Ιόνια και για την Ιταλία, καταλαβαίνω.
0: Βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Πρωτίστως για την Ελλάδα, για τις πλευρές της ελληνικής ιστορίας, αλλά να μην το υποτιμούμε και για την Ιταλία, δηλαδή για τις μελέτες που γράφονται και σήμερα ακόμα για την Ιταλία του 19ου αιώνα, για τη λογιοσύνη, για τον κλασικισμό, για την έννοια του φιλελληνισμού. Ο Μοστοξίδης είναι σε όλες τις μελέτες αυτές ένα σημαντικό κομμάτι.
1: Και για την ιστορία της περιοχής της Βόρειου Ιταλίας.
0: Και βέβαια για
1: αυτό που είπατε.
0: Ιστορία, την ιστορία της λογιοσύνης και την πολιτιστική ιστορία περισσότερο, είναι σίγουρα πάντα μέσα σε αυτή τη συζήτηση, ακόμα και σήμερα, είναι ένα κεφάλαιο αυτής της ιστορίας.
1: Σκέφτεστε ότι πρέπει και κάτι άλλο να γίνει για το Μοστοξίδη, ώστε να γίνει γνωστός και στη νεότερη γενιά του 21ου αιώνα, γιατί το αποτύπωμά του είναι σημαντικό για τα μετέπειτα γεγονότα και φτάνει μέχρι σήμερα, νομίζω. Κάνω λάθος?
0: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχουμε μία πραγματική εννοώ συστηματική, εννοώ σύγχρονη βιογραφία του Μοστοξίδη, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αιτούμενο. Όπως δεν έχουμε πραγματικά μία βιογραφία σύγχρονη του Κοραή, έτσι δεν έχουμε και μία βιογραφία του Μοστοξίδη. Έτσι λοιπόν, ένα μεγάλο αιτούμενο θα ήταν μία πραγματικά σύγχρονη, ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και βέβαια από όλες τις πλευρές μελετημένη βιογραφία του Μοστοξίδη. Αλλά μιας και μιλάμε γι' αυτό, στην αρχή της κουβέντας μας αναφερθήκαμε στο ότι είναι άγνωστο. Δεν είναι άγνωστος όπως τα λέγαμε όσο άγνωστος είναι ο Κοραής, με την έννοια ότι περνάνε τα χρόνια, περνάνε οι αιώνες, οι άνθρωποι όσο σημαντικοί και να ήταν αφορούν πια τους ειδικούς κτλ. Ο Κοραής, παρά το ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια από τον θάνατό του στην μαθητεία στον 21ο αιώνα, είναι ένα όνομα, ένα πρόσωπο παρόν, όχι μόνο για τους επιστήμονες, αλλά και για τον ευρύτερα καλλιεργημένο κόσμο. Ο Μοστοξίδης δεν είναι έτσι. Ο Μοστοξίδης, αυτό εννοούσα στην αρχή της κουβέντας μας, είναι άγνωστος και μάλιστα είναι γνωστός μόνο σε ένα κομμάτι των ανθρώπων, των ειδικών, εκείνους οι οποίοι κατά βάση ασχολούνται με την ιστορία του Ιωνίου. Γιατί γίνεται αυτό? Ο Μοστοξίδης, όπως ανέφερε το 1830 ένας πολύ σπουδαίος Ιταλοδαλματός Λόγιος και Φιλέλληνας, τον Νικολό το Μαζαίο. Ο Μουστοξίδης είναι, έλεγε το Μαζαίο, ο κρίκος δύο πατρίδων και δύο γλωσσών, είναι οι μητέρες του πολιτισμού. Εννοούσε βέβαια ότι είναι ο κρίκος του ελληνικού και του ιταλικού κόσμου. Αυτό το πράγμα ο ίδιος ο Σολωμός το είχε πει κάπως διαφορετικά σε μια δημόσια ομιλία του 1853 την Κέρκυρα. Είπε, μιλώντας ιταλικά βέβαια, είπε ότι στην Ιταλία έφτασα βάρβαρος, αλλά μετά έπαυσα να είμαι τέτοιο. Βάρβαρο τζούσι ετάλ νον σόνο πιού. Με την έννοια ότι έφτασα στην Ιταλία αμόρφωτος, αλλά χάρη στην Ιταλία δεν είναι πια αμόρφωτος, βάρβαρος. Ο Μουστοξίδης λοιπόν, όπως ο Σολωμός και πολύ ακόμα Ιόνιοι, είναι κομμάτι αυτού του κόσμου, του Ιόνιου κόσμου, ο οποίος για αιώνες είχε τη σχέση που αναφέραμε με τη Δύση. Από την άλλη μεριά, η κεντρική ελληνική ιστοριογραφία έχει σε μεγάλο βαθμό σε δεύτερη μοίρα αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή, ως κεντρικός κορμός της ελληνικής ιστορίας θεωρείται η ιστορία του υποοθωμανική κυριαρχία ελληνικού κόσμου. Αυτός ο υποβενετική κυριαρχία ελληνικός κόσμος, Ιόνιο, Κρήτη που αναφέραμε και πριν, είναι λίγο σε δεύτερη μοίρα. Ζυγίζει, μοιάζει να ζυγίζει λιγότερο στη ζυγαριά της ιστοριογραφίας. Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι έχουν μείνει κάπως πιο πίσω στην επιστημονική, ας πούμε, συνείδηση, αλλά και στην, ας την πούμε έτσι, εθνική συνείδηση, στη δημόσια γνώση της ιστορίας. Φανταστείτε ότι θα συνέβαινε το ίδιο με τον Σολωμό και με τον Κάλβο αν δεν είχαν γράψει ποίηματα που άπτοντο της ελληνικής ιστορίας. Είναι δηλαδή μια θέση, ας πούμε, μειονεκτική που έχουν αυτοί οι άνθρωποι της λογιοσύνης του Ιωνίου σε σχέση με την κεντρική ελληνική ιστοριογραφία. Βεβαίως πιστεύω ότι θα είχε να πει πάρα πολλά μια σύγχρονη βιογράφηση του Μουστοξίδη και μια σύγχρονη αποτίμηση του έργου του, νομίζω μαζί με μια μετακίνηση της οπτικής μας προς μια πιο ευρύχωρη αντιμετώπιση της ελληνικής ιστορίας.
1: Και εκείνο που βλέπω από αυτά που είπατε, και δεν είναι μόνο Μουστοξίδης, οι Ιόνιοι που ασχολήθηκαν με την πολιτική σε σχέση με τους Ελλαδίτες ήταν λόγοι.
0: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Αυτό συνέβη γιατί στο Ιόνιο υπάρχει, αφενός βέβαια επί βενετικής κυριαρχίας ως το 1797, υπάρχει μια πολιτική πράξη στα νησιά του Ιωνίου, βέβαια υπό τον έλεγχο, προφανώς τον πολιτικό έλεγχο και την κυριαρχία της Βενετίας, όμως υπάρχει μια τοπική πολιτική ζωή η οποία βέβαια σε μεγάλο βαθμό εξαντλείται σε αυτό που θα λέγαμε στο πλαίσιο της αυτοδιοικητικής εξουσίας. Αλλά ακόμα περισσότερο μετά την πτώση της Βενετίας τέλη του 18ου και στη συνέχεια σε όλες τις φάσεις της ιστορίας του Ιωνίου ως την ένωση με την Ελλάδα το 1864, έχουμε διαδοχικές κρατικές δομές, έτσι, οι οποίες, στις οποίες υπηρετούν, στις οποίες εντάσσονται άνθρωποι λόγοι των νησιών, όπου έχουν σπουδάσει κατά βάση στην Ιταλία, σε διάφορες πόλεις της Ιταλίας, περισσότερο εκεί, λιγότερο βέβαια στην Αγγλία, σε ένα βαθμό στη Γαλλία. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν τους θεσμούς του κράτους, τη δικαιοσύνη, τη διοίκηση, την οικονομία, τον πολιτισμό κτλ., την εκπαίδευση. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, αργότερα βέβαια και την Ιόνιο Ακαδημία από το 1824 και μετά. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι έχουν επαφή βέβαια με τα πανεπιστήμια, άνθρωποι οι οποίοι έχουν και μεταφέρουν εμπειρίες ευρωπαϊκές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κατά ανάγκη επαγγελματίες πολιτικοί, όμως αντιμετωπίζουν την πολιτική πράξη μέσα από αυτή την περιουσία που ο καθένας φέρει και που, έχετε δίκιο, έχει να κάνει με τις σπουδές και με τη λογιοσύνη.
1: Δεν ξέρω αν έχετε στοιχεία για την αρχαιολογία και τον Μουστοξίδη. Διέσωσε πολλά αρχαία.
0: Σε μεγάλο βαθμό η συγκρότηση του πρώτου μουσείου στην Αίγινα είναι δουλειά του Μουστοξίδη. Όπως αναφέραμε και πριν, ο Μουστοξίδης αναλαμβάνει και την οργάνωση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και του πρώτου Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και είναι αυτός στον πυρήνα αυτών των διαδικασιών για τη διάσωση, για τη συγκέντρωση, για την αποθήκευση και τη συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων και της περιουσίας της αρχαιολογικής σε εκείνη τη φάση. Ναι, βέβαια.
1: Και να τα γλιτώσει και από αρχαιοκάπηλους, έτσι, ναι, και δι' Εγγλέζους.
0: Προφανώς, ναι, ναι.
1: Είναι μια σημαντική συνεισφορά και αυτή, πολύ σημαντική του Μουστοξίδη. Λοιπόν, εν κατακλείδη, κύριε Ερβανιτάκη, τι άλλο έχετε να μας πείτε? Πολλά βέβαια, μας είπατε αρκετά, μάθαμε καλά για τον Μουστοξίδη, αλλά πρέπει να κλείσουμε εδώ κάπου την
0: Ελπίζω
1: συνομιλία μας.
0: Ελπίζω ότι δεν ήταν εντελώς κουραστικά όλα αυτά, είναι σίγουρα ένας καταιγισμός πληροφοριών, αλλά εν πάση περιπτώσει ο χρόνος είναι πάντα περιορισμένος. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, μένοντας σε αυτά που είπαμε, κάπως να κρατούσαμε, αν μη τι άλλο, 2-3 πράγματα που λίγο πολύ τα αναφέραμε έτσι κι αλλιώς, αλλά κάπως αντιστοιχτικά. Το ένα είναι ότι ο Μουστοξίδης είναι ένας εκφραστής του 19ου αιώνα, ένας εκφραστής, ένας εκπρόσωπος, όχι μόνο ή όχι γενικά αυτού που λέμε ελληνική λογιοσύνη, αλλά ένας εκφραστής μιας τοπικής λογιοσύνης, η οποία ενώθηκε τη Ραϊκία, η οποία μέσα από ένα διεθνικό περιβάλλον, και είναι η επαφή του με την Ιταλία και με τη Γαλλία, με την ευρωπαϊκή παιδεία, οδηγείται σταδιακά σε αυτό που ονομάζουμε εθνικοποίηση, ελληνοποίηση της λογιοσύνης. Θα πρέπει να παρατηρούμε αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε του 19ου αιώνα, να τους παρατηρούμε όχι ως φωτογραφίες δικές μας, δηλαδή όχι ως ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονταν, ζούσαν, είχαν στο μυαλό τους πράγματα που έχουμε εμείς σήμερα. Δεν ήταν οι ίδιοι με εμάς. Είναι καλύτερο να βλέπουμε τους ανθρώπους τη δυναμική της ίδιας τους στη ζωή. Δηλαδή ως άνθρωποι οι οποίοι μέσα από τη ζωή τους ορίμασαν και οδηγήθηκαν σε διαφορετικές εκδοχές του εαυτού τους, σε διαφορετικές δυνατότητες από εκείνες που είχαν όταν γεννιόνταν. Φανταστείτε, αναφέραμε και πριν, ότι ο Μουστοξίδης γεννιέται το 1785 όταν υπάρχει ακόμα η Βενετική Κυριαρχία και όταν θα πεθάνει, το 1860, είναι παραμονές της Ένωσης με την Ελλάδα. Τι μπορούσε το παιδάκι Μουστοξίδης το 1785-1790, τι μπορούσε να φανταστεί από το μέλλον του? Οπωσδήποτε δεν μπορούσε ακόμα να φανταστεί ότι κάποια στιγμή στη ζωή του, σχεδόν στη ζωή του, η Κέρκυρα, το Ιόνιο, θα ενωνόταν με ένα ελληνικό κράτος το οποίο ούτε καν ως ιδέα δεν υπήρχε όταν αυτός γεννιόταν. Θέλω να πω ότι είναι και ένα μάθημα ιστορικής πρακτικής όλο αυτό, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τους ανθρώπους, τα ιστορικά υποκείμενα δηλαδή, μέσα στη διαδικασία της ίδιας της ζωής του. Πώς γεννιόνται, πώς διαμορφώνονται, πώς αλλάζουν, πώς προσαρμόζονται κτλ. Ο Μουστοξίδης είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι χαρακτηριστικός και θα ήθελα να μας δίνει αυτό τουλάχιστον.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε, κύριε Ερβανιτάκη, σήμερα να είστε κοντά μας και να μοιραστείτε μαζί μας τις γνώσεις σας για αυτή την σημαντική προσωπικότητα. Ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά. Ήταν χαρά μου για αυτά που είπαμε και μακάρι να οφείσαμε σε κάτι στην αποκωδικοποίηση αυτού του ανθρώπου. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας το πρώτο μέρος για τον Ανδρέα Μουστοξίδη, τον λόγιο αυτό και πολιτικό των Επτανήσων, τέλη 18ου, αρχές 19ου αιώνα, ήταν ο κύριος Δημήτρης Αρβανιτάκης. Ιστορικός, υπεύθυνος σήμερα των εκδόσεων του Μουσείου Μπενάκη και όχι μόνο. Έχει γράψει βιβλίο και έχει μελετήσει πολύ τον Ανδρέα Μουστοξίδη, όπως αποδείχθηκε από όσα μας είπε. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.

0: Παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, προσωπογραφίες αφιερωμένες στον Λόγιο Ανδρέα Μουστοξίδη. Λόγιος πολιτικός, ιστορικός, εκπαιδευτικός και όχι μόνο. Να καλωσορίσουμε τώρα κοντά μας την κυρία Κατερίνα Κορέ, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια μεσαιωνικής ιστορίας και ιστορίας των θεσμών του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, που είναι και η πατρίδα του Ανδρέα Μουστοξίδη, την Κέρκυρα όπου μεγάλωσε, όπου έκανε πάρα πολλά, που ήταν η αφετηρία του είτε για την Ελλάδα, είτε για την Ιταλία, είτε για την Αίγινα, στη συνεργασία του με τον επίσης συμπατριώτη του, τον Καποδίστρια. Η κυρία Κορέ όμως είναι και πρώην υπότροφος του Ινστιτούτου Βενετίας. Να το πω αυτό γιατί έχει σημασία με αυτά που θα πούμε σήμερα. Κυρία Κορέ, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Γεια σας κύριε Καραγιώργα, χαιρετώ και τους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, Ανδρέας Μουστοξίδης, τι έχετε να μας πείτε για τον Ανδρέα Μουστοξίδη?
1: Και τι δεν έχουμε να πούμε για τον Ανδρέα Μουστοξίδη? Πολυσχηδής προσωπικότητα, άγγιξε τα πάντα από την πλευρά της παιδείας, της εκπαίδευσης, του νέου ελληνικού κράτους, της πνευματικής παραγωγής, της πολιτικής δραστηριότητας, έτσι στο εξωτερικό, στον ενιαίο χώρο που ορίζει η Αδριατική, τον ελληνικό χώρο, το χώρο τον Ιταλικό και λίγο παραπάνω, Ελβετία. Πολυσχηδής προσωπικότητα και να σας ομολογήσω ότι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω για το Μουστοξίδη.
0: Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το αρχείο του αν θέλετε. Μας είπε ο κύριος Αρβανιτάκης ότι είναι η αλληλογραφία του βασικά είναι διασκορπισμένη. Υπάρχει αρχείο ενωμένο του ενιαίου του Μουστοξίδη ή όχι?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέμε αρχείο Μουστοξίδη μπορεί να πάρει δύο βασικά περιεχόμενα. Είτε μιλάμε για το αρχείο Μουστοξίδη, δηλαδή για το ιδιωτικό, το προσωπικό του αρχείο, το οποίο γνωρίζουμε ότι υπήρχε, ακριβώς αποτελούμενο από έγγραφα που πήγαζαν από αυτή τη δραστηριότητα την πολλαπλή που γνωρίζουμε από τη βιογραφία του ότι είχε, είτε μιλάμε για αρχείο Μουστοξίδη, για το αρχαιακό υλικό, δηλαδή τα τεκμήρια τα οποία αφορούν αυτή τη δραστηριότητα και τα οποία ενδεχομένως μπορεί να προέρχονται και από διαφορετικούς φορείς παραγωγής, δηλαδή να αφορούν αναφορές στο Μουστοξίδη τρίτων προσώπων. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Αυτό που λέμε αρχαίο Μουστοξίδη αυτή τη στιγμή αποτελείται από έγγραφα, αρχαιακό υλικό, τεκμήρια τα οποία απόκειται και φυλάσσονται σε διαφορετικούς φορείς, εφόσον το ανέφερε και ο κ. Αρβανιτάκης. Θα αρχίσω από το Μουσείο Μπενάκη, το οποίο θεραπεύει ο ίδιος στο Τμήμα των Ιστορικών Αρχείων, και από τη δική του δουλειά που ενδεχομένως αναφέρθηκε. Ο κύριος Αρβανιτάκης είπε ένα βιβλίο για την αλληλογραφία, συγκεκριμένα μια ογκώδης αλληλογραφία του Μουστοξίδη με τον Εμίλιο Τιπάλδο. Τα έγγραφα αυτής της αλληλογραφίας, επιστολές δηλαδή, είναι πάρα πολλά, πάνω από 500 έγγραφα, τα οποία απόκειται και φυλάσσονται στο Μουσείο Μπενάκη. Άρα, αρχαιακό υλικό για το Μουστοξίδη έχει πρώτο και σημαντικό και κυρίως επιστολογραφία το Μουσείο Μπενάκη, το Τμήμα Ιστορικών Αρχείων. Όμως υλικό αρχαιακό τεκμήρια για τον Μουστοξίδη έχουν και τα ΓΑΚ, έτσι, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, η Κεντρική Υπηρεσία, με μια συλλογή στην ουσία, μια μικρή συλλογή εγγράφων, γύρω στα 30 έγγραφα, τα οποία είναι και αυτά κυρίως επιστολές του Μουστοξίδη της περίοδου μεταξύ 1830-1860 και σχέδια επιστολών του Ανδρέα Παπαδόπουλου Βρετού προς το Μουστοξίδη στα Ιταλικά. Αυτό απόκειται και φυλάσσεται στην Κεντρική Υπηρεσία των ΓΑΚ. Ωστόσο, έχουμε και διάφορους αρχαιακούς φορείς, αυτό που είπαμε, έγγραφα που αφορούν το Μουστοξίδη, κυρίως επιστολογραφία και εδώ, σε συλλογές η Αρχεία Τρίτων, στο αρχείο Ιωάννη Παπαρηγόπουλου, παραδείγματος χάρη, που είναι και αυτό στο Μπενάκι, έχει επιστολές προς το Μουστοξίδη. Το επιλεγόμενο αρχείο Κέρκυρας, στο Ελιά Μιέ του Μάνου Χαριτάτου, περιλαμβάνει παλές επιστολές, είναι ένας φάκελος που επιγράφεται αρχείων Κέρκυρας και περιλαμβάνει επιστολές ανδρών της Κέρκυρας επιφανών, όπως και του Μουστοξίδη ανάμεσά τους. Στο Μπενάκι επίσης το αρχείο Μόστρα έχει υλικό για τον Δημητρίου Μόστρα, για τον Μουστοξίδη. Το αρχείο του Πλάτωνα Πετρίδη επίσης στο Μπενάκι. Μια που μνημόνευσα το Πετρίδη, η Αλίκη Νικηφόρου, για όποιον ενδιαφέρεται, έχει εκδώσει και έχει αναπτύξει, εν πάση περιπτώσει, τα ζητήματα διαχείρισης των τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς σε ό,τι αφορά το αρχείο του Ανδρέα Μουστοξίδη, ως προς το Πετρίδιο κληροδότημα. Το 2012 είναι η έκδοση των ΓΑΚ, η οποία έκδοση περιλαμβάνει διάφορα έγγραφα που συνδέονται με την τύχη του αρχείου, με την έννοια την πρώτη που είχαμε πει, έτσι, δηλαδή ένα κατάλογο αρχείου προσωπικού, του ιδιωτικού αρχείου. Και το ιστορικό, περιγράφει και το ιστορικό της περιπετειώδους ιστορίας του, μέσα από το οποίο αποτυπώνονται οι δυσκολίες διαχείρισης τεκμηρίων της ελληνικής πνευματικής κληρονομιάς στο σύνολό της. Έτσι, γι' αυτό βλέπετε τώρα τα αρχεία σπαρμένα αριστερά και δεξιά. Μπορώ να σκεφτώ και υλικό επίσης που αφορά το Μουστοξίδη, αρχαιακό υλικό στη συλλογή Γιάννη Βλαχογιάννη, έτσι, και αυτό που βρίσκεται στα ΓΑΚ, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, και όπως επίσης και στο αποθετήριο των εκδόσεων της Ακαδημίας Αθηνών, που υπάρχει ένα παλέτυπο σε σχέση με την βιβλιογραφία του Μουστοξίδη.
0: Άρα είναι διασκορπισμένα, ναι, αυτό βλέπω.
1: Είναι εντελώς διασκορπισμένα και το διαρκές αίτημα, μια που βρισκόμαστε πια στη σύγχρονη εποχή, είναι η ενοποίησή τους, όχι με την έννοια της φυσικής μετακίνησης του υλικού, ούτως ή άλλως ο κάθε φορέας έχει δική του πολιτική διατήρησης και οργάνωσης, αλλά της ψηφιακής του ενοποίησης, που είναι ο σειρμός τα τελευταία χρόνια, πολύ εύχριστος και για τους
0: ερευνητές,
1: ναι, και για μας. Και για μας όμως και για το κοινό, γιατί ξέρετε, όταν είναι συγκεντρωμένο κάτι, έστω και ψηφιακά, αναδύεται από μέσα ακριβώς και η εποχή και οι στοχεύσεις και οι επιλογές του προσώπου, αλλά και του κύκλου των προσώπων μέσα στον οποίο, του κοινωνικού χώρου δηλαδή που έζησε ο Μουστοξίδης, που είναι και το ζητούμενο.
0: Και που είναι εύκολο πλέον στην εποχή μας να γίνει και ακριβώς θα βοηθήσει, κυρία Κορέ. Αυτό λοιπόν όσον αφορά το αρχείο του, που είναι διασκορπισμένο, όπως και η αλληλογραφία του, όπως μας είπε ο κύριος Αρβανιτάκης. Στην αρχή τόνισα ότι είστε πρώην υπότροφος της Βενετίας. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Λοιπόν, ποια είναι η σχέση του Μουστοξίδη με την ελληνική κοινότητα της Βενετίας και το Ινστιτούτο Βενετίας?
1: Βεβαίως. Η σχέση είναι και βαθιά ως προς την έντασή της και μακρά ως προς το χρόνο της. Περνά βέβαια από διαφορετικές φάσεις. Όταν ο Μουστοξίδης ανεβαίνει, βγαίνει στην Ιταλία για να σπουδάσει, η σχέση είναι αρκετά επιδερμική, δεν ζει στη Βενετία, έτσι, σπουδάζει στην Πάδοβα, έχει σχέση με την ελληνική κοινότητα Βενετίας πια, πρώην αδελφότητα Βενετίας, αλλά η φάση όπου βλέπουμε μία εντονότερη δραστηριότητα και μεγαλύτερη επιρροή από πλευράς στο ξύδι, είναι εντοπίσει στην περίοδο από το 1721-19 μέχρι το 1829, που κατεβαίνει πια στην Ελλάδα για να αναλάβει την εκπαίδευση μετά από πρόταση του Καποδίστρια. Η περίοδος αυτή, μάλλον την περίοδο αυτή, φυσικά είναι ενεργό μέλος της ελληνικής κοινότητας Βενετίας, της Παρικίας, και δεν είναι μόνο απλό ενεργό μέλος, αλλά πρέπει να τον αντιλαμβανόμαστε και σαν το δεξί χέρι του Καποδίστρια και της πολιτικής Καποδίστρια, σε σχέση κυρίως με την παιδεία, και θα εξηγήσω τι εννοώ, στην ελληνική κοινότητα Βενετίας και κατ' επέκταση στον διεθνή χώρο της ελληνικής εκπαίδευσης. Τι θέλω να πω αυτό, στην οργάνωση της εκπαίδευσης των Ελληνόπουλων, αλλά εκτός Ελλάδος πια. η ελληνική κοινότητα Βενετίας, η πιο παλιά κοινότητα, η πιο παλιά παροικία στον χώρο της Δύσης, έτσι από τον 15ο αιώνα και νωρίτερα σαν παρουσία ελληνική, είχε ήδη συστήσει σχολείο, το οποίο όμως την περίοδο που συζητάμε, δηλαδή μετά το 1821, έχει πέσει σε παρακμή. Με ποια έννοια? Υπήρχε ένα εκπαιδευτήριο το οποίο ονομάζαμε Φλαγκινιανό, mm-hmm. και Φλαγκινιανό το λέγαμε, το έχουμε ξαναπεί ενδεχομένως και σε άλλες συναντήσεις μας, θυμάμαι εκείνη που ήταν εφιερωμένη στο Θωμά Φλαγκίνη, είναι ένα εκπαιδευτήριο κολέγιο, κολεγιακού τύπου, δηλαδή όχι ακριβώς μέσης εκπαιδεύσεως, κάτι παραπάνω για την εποχή, το οποίο είχε σταθεί από το κληροδότημα ενός πλούσιου Κυπριο-Κερκυραίου εμπόρου, του Θωμά Φλαγκίνη, και είχε πάρει και το όνομά του προς τη μνήμη του, ας πούμε, την ελληνική κοινότητα. Αυτό, τα μεγάλα κονδύλια που είχαν σπαταληθεί για την οργάνωσή του, την ανάπτυξή του, την δημιουργία βιβλιοθήκης κτλ., είχαν στην πορεία τοποθετηθεί στο κεντρικό θησαυροφυλάκιο της Βενετίας, αλλά με την έλευση των Αυστριακών, των Γάλλων πρώτα και μετά των Αυστριακών και την κατάκτηση, ας πούμε, του Βενετικού χώρου, τα χρήματα είχαν κατασχεθεί. Όπως και τα κληροδοτήματα και για άλλα ζητήματα και για την κοινωνική πολιτική και τα λοιπά της κοινότητας. Η κοινότητα είχε φτωχύνει πάρα πολύ, το σχολείο παράπε, αυτό το Φλαγκινιανό κολέγιο, οπότε έρχεται ακριβώς ο Μουστοξίδης μαζί βέβαια με νεότερα κληροδοτήματα, αλλά και με πρόταση, με πρότρινση του Καποδίστρια να αναβαθμίσει αυτό το εκπαιδευτικό ίδρυμα, πως κυρίως σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα με την οργάνωση της βιβλιοθήκης του, τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης και την οργάνωσή της. Ήδη από το 1827 περίπου, όχι περίπου, το 1827 συγκεκριμένα, τώρα που το σκέφτομαι, ο Καποδίστριας ζητά από τον Μουστοξίδη να αγοράσει βιβλία τα οποία έχουν να κάνουν με τους κλασικούς, τους αρχαίους Έλληνες, για να εμπλουτίσει τη βιβλιοθήκη, να οργανωθεί το, από άποψη διδακτικού προσωπικού το σχολείο, έτσι, το κολέγιο, και επίσης δεύτερη διάσταση της παρέμβασης ήταν να διερευνηθεί το κατά πόσον θα μπορούσε να μεγαλώσει ο αριθμός των μαθητών, με κυρίως ορφανά παιδιά ή παιδιά που είχαν πολύ μεγάλη οικονομική δυσκολία, που θα έφευγαν από την Ελλάδα και θα πηγαίνανε στην Αλλοδαπή, στη Βενετία συγκεκριμένα, για να σπουδάσουν.
0: Και έχουμε πολλά ορφανά λόγω πολέμου, λόγω της
1: επανάστασης. Έχουμε πάρα πολλά ορφανά. Αυτή είναι μια δεύτερη παρέμβαση αυτόνομη που ζήτησε ο Καποδίστριας από το Μουστοξίδη ήδη πριν αναλάβει τα ελληνικά πράγματα, έτσι, πριν γίνει κυβερνήτης. Κάνω μια παρένθεση εδώ για να πούμε ότι η σχέση Καποδίστρια Μουστοξίδη, πάρα πολύ βαθιά, πάρα πολύ φιλική, άλλωστε και οι δύο ήταν σχεδόν συνομήλικοι, ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς, σχεδόν από την περίοδο της ίδρυσης της Φιλομούσου εταιρείας. Ήταν μια εταιρεία η οποία είχε στόχο τη πνευματική εξύπνωση των Ελλήνων κτλ. Και κυρίως τη μετακένωση, δηλαδή τη μεταφορά της γνωστικής παραγωγής, έτσι, του ευρωπαϊκού χώρου στον ελληνικό χώρο, που μαστιζόταν από αναλφαβητισμό κτλ. Και άλλα προβλήματα εκπαιδευτικά, μετά από τη στιγμή που έβγαινε από μια μακρά περίοδο τουρκοκρατίας. Ξεκινάει άρα πολύ νωρίς η σχέση τους, και ο κοινός προσανατολισμός τους, χρησιμοποιείς επίτηδες τον όρο μετακένωση, είναι ένας όρος του Κοραή. Mm. Είναι ένας όρος αίτημα. Όπως ακριβώς λοιπόν και ο Κοραής υποδείχνει προς την κατεύθυνση της μετακένωσης, δηλαδή της εισαγωγής, αλλά όχι της άκρητης εισαγωγής, όχι μίμηση των προτύπων, των γνωστικών ή τέλος πάντων των αρχών του διαφωτισμού και των παραγόγων της παραγωγής της βιβλιογραφικής συγγραφικής της Ευρωπαϊκής εκείνη την περίοδο, αλλά η κριτική της εισαγωγή και η ενσωμάτωσή της μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα το ελληνικό, με στόχο οι Έλληνες να ξαναβρούν τον πνευματικό τους ρυθμό, τον όλος ιδιαίτερο, και έτσι να στοιχειοθετηθεί αυτό που λέμε εθνική συνείδηση ανεξαρτησίας και δημιουργίας νεότερου ελληνικού κράτους. Δηλαδή το φίλτρο ξεκινάει από το Καποδίστρια, από τον νέο ελληνικό διαφωτισμό, περνάει από τον Κοραή, από τον νέο ελληνικό διαφωτισμό, περνάει ακριβώς αυτούς, γίνεται πολιτικό αίτημα και με τον Καποδίστρια, και ακριβώς παρουσιάζεται και πάνω σε αυτό εργάζεται ο Μουστοξίδης στη Βενετία, οργανώνοντας τα εκπαιδευτικά της παροικίας. Τώρα, αυτό που είπαμε, για να μην απομακρυνθούμε από το δικό σας την παρατήρηση, το ερώτημα, ότι ένα δεύτερο αίτημα ήταν η αποκατάσταση, το αίτημα της αποκατάστασης των Ελλήνων προσφύγων. Αυτό ήταν μια γενικότερη, ας πούμε, πρόβλεψη, επιδίωξη και του Καποδίστρια και του Μουστοξίδη και της ελληνικής κοινότητας Βενετίας και γενικά των παροικιών του εξωτερικού. Θα πω όμως το εξής, ότι ειδικά στη Βενετία, που γνώρισε καραβιές ολόκληρες Ελλήνων προσφύγων μετά από, ειδικά από τα γεγονότα το 1821, ο Μουστοξίδης ήταν και ο ίδιος, γεύτηκε και ο ίδιος ακριβώς τα κατάλοιπα που έφερναν οι άνεμοι του πολέμου, από χείρες, από ορφανά, από πληγωμένους αγωνιστές, από οποιονδήποτε έβρισκε καταφύγιο στο λιμάνι της Βενετίας. Προσπάθησαν να οργανώσουν από τη μία πλευρά να μπορέσουν να τραβήξουν όσα παιδιά ήταν ορφανά, ασυνόδευτα κτλ. Και καταλήγανε εκεί, να τα εντάξουν μέσα στην κοινότητα, να τα βάλουν υπό ένα προστατευτικό καθεστώς, και σε ένα δεύτερο επίπεδο, όταν θα ορθοπόδιζαν, να τα εντάξουν ενδεχομένως στο φλαγκινιανό. Είναι ολόκληρο σύστημα που προσπαθεί να δημιουργηθεί. Και για να, και για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το βάθος έτσι των παρεμβάσεων, αν έχουμε τη δυνατότητα, θα σας το παρουσιάσω έτσι με μια μικρή ιστορία, για να καταλάβουν περισσότεροι και ακροατές μας, όταν κάτι έχει αρχή, μέση και τέλος, η αφήγηση και ο μύθος μπορεί να μας οδηγήσει πολλές φορές στην κατανόηση πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε θεωρία.
0: Σας ακούμε, ναι.
1: Ας ξεκινήσω από το εξής. Ρωτάσαμε τώρα τις προηγούμενες μέρες την επέτειο των 200 χρόνων από την έξοδο του Μεσολόγγιου, έτσι. Θα σας μεταφέρω ένα από τα πολλά τραγικά επεισόδια που έφτανα στη Δύση και αφορούσαν ακριβώς πρόσφυγες αυτού του επεισοδίου της Επανάστασης. Πάρα πολύ μικρά παιδιά, συχνά ασυνόδευτα, ορφανά, έτσι, κατέληγαν είτε αγορασμένα, είτε αρπαγμένα, χαμένα από τους δικούς τους και από την Ελλάδα σε κάθε περίπτωση, στο λιμάνι της Βενετίας. Λοιπόν, το 1826 έγινε μια πολύ μεγάλη φασαρία, αναστάτωση στους κόλπους της κοινότητας, την οποία πρωταγωνίστησε με πολύ μεγάλη επιμονή ακριβώς ο Μουστοξίδης. Ένας δαλματός κυβερνήτης ενός πλοίου, ονόματι Πόβιτς, έφτασε στο λιμάνι της Βενετίας και κουβάλαγε μαζί του ένα μικρό ελληνόπλοιο γύρω στα 3-4 έτη. Ο ίδιος το δήλωσε στις βενετικές αρχές που καταγράφονταν όλοι οι επιβάτες των πλοίων τότε, δήλωσε ότι το είχε αγοράσει από έναν Άραβα στρατιώτη του Ιμπραήμ στην Πρέβεζα, λίγο μετά την άλωση του Μεσολογγιού. Τόσο η ελληνική κοινότητα, με παρότρινση του Μουστοξίδη και ο ίδιος ο Μουστοξίδης, έτρεξαν στις βενετικές αρχές, κατέβαλαν αγώνα για να περισσώσουν το συγκεκριμένο ορφανό. Γιατί υπήρχε ένα αυτοκρατορικό διάταγμα των τελευταίων μηνών από τότε που έφτασε το παιδί, το 1826 δηλαδή, τον Αύγουστο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το οποίο κάθε σκλάβος που με οποιονδήποτε τρόπο και αν είχε γίνει σκλάβος είχε φτάσει και πατούσε σε αυστριακό έδαφος, η Βενετία ήταν αυστριακό έδαφος, αυτομάτως θεωρείται ελεύθερος. Έτρεξε λοιπόν όμως το ξύδι στις Βενετικές Αρχές, κραδένοντας το διάταγμα, λέγοντας το μικρό σου έπρεπε να απελευθερωθεί. Έτσι θα μεγάλωνε σαν σκλάβος του συγκεκριμένου δαλματού. Οι Βενετικές Αρχές κάλεσαν τον καπετάνιο του πλοίου να εξηγήσει που βρήκε και τι έκανε με το παιδί κτλ. Αλλά εν τέλει κατέληξαν ότι έχει νομιμοποιητικά έγγραφα που σε κάθε περίπτωση τότε δεν θεωρούταν το να έχει κάποιος ένα σκλάβο κάτι απαράδεκτο όπως είναι σήμερα. Ότι με κάποιο τρόπο νομοποιείται να τον κατέχει. Ο Μουστοξίδης πήγε, είδε το παιδί, κατάλαβε ότι αυτό πλέον είχε ξεκινήσει να μην καταλαβαίνει, πολύ μικρό, να μην καταλαβαίνει ελληνικά, άρχισε να καταλαβαίνει σλαβική γλώσσα, ανέπτυξε ενδιαφέρον, έψαξε λίγο, βρήκε το όνομά του, ήταν Λάμπρος και ότι προερχόταν από το Μεσολόγγι και κίνησε γη και ουρανό, στέλνοντας και εκεί είναι η αξία των τεκμηρίων. Εμείς έχουμε την αλληλογραφία του προς το Διάρο Καποδίστρια στην Κέρκυρα, που του ζητά να βρει την γενιά του ανάμεσα στους πάρα πολλούς πρόσφυγες και ειδικά γυναικόπαιδα που υπήρχαν εκείνη την περίοδο στην Κέρκυρα, διωγμένα από το Μεσολόγγι. Πράγματι αυτός σκάλισε και βρήκε κάποιες γυναίκες οι οποίες είχαν μαζί τους ένα δεύτερο ορφανό, ένα κοριτσάκι, το οποίο το πείσαν ότι ήταν το αδερφάκι αυτού του Ελληνόπουλου και το οποίο θυμότανε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό είχε αρπαχθεί, είχε σκλαβωθεί κτλ. Φανταστείτε τώρα, για να μην μακρηγορώ, ότι κατατέθηκαν χαρτιά χαρτιών, μια τρελή γραφειοκρατία την οποία την είχε ούτως ή άλλως η Βενετική Διοίκηση, για να μπορέσει να φτάσει όλη αυτή η διαδικασία σε έναν φυσικό δικαστή, σε έναν Βενετό φυσικό δικαστή, και να πάρουν το παιδί από τον δασματό αυτό, τον Μπόβιτς. Κλήθηκε δημόσιος νοτάριος, δηλαδή δημόσιος συμβολογράφος. Πήγε ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Βενετίας μαζί, ο Μουστοξίδης μαζί, εμφανίστηκαν στις Βενετικές Αρχές. Έφτασαν εν ολίγης μπροστά στο δικαστήριο και εκεί το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα παρέδιδε το παιδί στα χέρια μόνο συγκεκριμένου συγγενήτου. Άλλη διαδικασία να βρεθεί ένα συγκεκριμένο συγγενής, που στην πραγματικότητα όμως δεν υπήρχε. Και εδώ θέλω να σας πω το εξής συγκινητικό, ότι το έγγραφο του Μουστοξίδη, μάλλον οι επιστολές του Μουστοξίδη, που πιέζουν βρείτε κάποιον κτλ. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν βρείτε κάποιον, γιατί χάνουμε το παιδί, συντάξτε ένα χαρτί να με εξουσιοδοτήσετε, να μου δώσετε δηλαδή ένα ρόλο νομικό, έτσι, έναν τίτλο νομικό, να διεκδικήσω το παιδί ως ιόν της κοινής πατρίδος, ως παιδί δηλαδή της Ελλάδας, ως παιδί μας. Φτιάχτηκε αυτό το χαρτί μέσα από μια ένωση που λεγόταν Φιλελληνική Επιτροπή Κέρκυρας και ήταν πάρα πολύ σημαντικά πρόσωπα, ο Διάρος Καποδίστρες εκεί, ο νομικός Ιωάννης Γενατάς, ο Αναστάσιος Κονιάρης, ο Γιώργος Μόστας, τέλος πάντων επιφανή μέλη της κερκυραϊκής κοινωνίας. Φτιάχτηκε το χαρτί, εμφανίστηκαν μπροστά στον δικαστή και φτάνουμε στην απόφαση ότι σε χαρτί αυτού του τύπου, που δεν υποδεικνύει κάποιο πρόσωπο που να έχει γραμμή αίματος στην γενική, υπερισχύει το δίκαιο της εξαγοράς και της υπαγωγής σε καθεστώς εχμαλώτου, ας πούμε, σκλάβου μάλλον. Οπότε φτάνουμε σε αυτό το σημείο, το αποτέλεσμα, δεν έχουμε ένα έγγραφο το οποίο τελειωτικά να κρατάει, να μένει το παιδί ή να το αποδίδει σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Ωστόσο οι αρχαϊκές πηγές μας φτάνουν μέχρι εκεί, μέχρι την άρνηση του συγκεκριμένου δικαστή να παραδώσει το παιδί. Δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο περαιτέρω. Πιθανότατα ακολούθησε και αυτό την Άγουσα, όπως πάρα πολλά παιδιά, έτσι, προσφύγων και ειδικά όρφανα και συνόδευτα, τα οποία χάθηκαν οριστικά για το ελληνικό έθνος, έτσι, και στην Ευρώπη, αλλά γενικότερα και στη Μεσόγειο.
0: Και μας δίνει πληροφορίες τι έγινε και μετά την έξοδο του Μεσολογγίου. Αυτό.
1: Και μας δίνει ακριβώς αυτές τις πληροφορίες, παράδειγμα το συγκεκριμένο, ότι υπήρχαν Μεσολογγίτες που είχαν φτάσει με τον ένα τον άλλο τρόπο μέχρι και Ευρώπη, έτσι, μέχρι και Βενετία.
0: Και κυρίως εμπόριο παιδιών, εμπόριο Ελληνόπουλων.
1: Ναι, τα παιδιά ήταν τα πρώτα, όπως σε όλους τους πολέμους, τα παιδιά ήταν τα πρώτα που υφίστανται αυτού του τύπου τις αρνητικές συνέπειες, με πρώτη την υποδούλωση, γιατί τα προόριζαν, έτσι, γιατί ειδικά τα αγόρια, τις βαριές χειρονακτικές δουλειές, και τα κορίτσια αντιλαμβάνεστε για ποιους λόγους. Άλλωστε, ο ίδιος ο Μουστοξίδης, να μην το ξεχάσω, να το επισημάνω, ο ίδιος ο Μουστοξίδης έσωσε πολλαπλώς, το 1821 ήταν 21-22, ήταν περίπου 40 ετών, έτσι, στην ελληνική κοινότητα Βενετίας. Η καραβιά που γνώρισε ο Μουστοξίδης και έφτασε το 1821 το φθινόπωρο του, μετά τα γεγονότα του ξεσπάσματος της ελληνικής επανάστασης και στην Κύπρο, γιατί έγινε επανάσταση ελληνική στην Κύπρο και κατεπνίγει βέβαια, και εκδιώχθηκαν πάρα πολλές οικογένειες, οι οποίες με τον ένα τον άλλο τρόπο που καταφέρανε όσοι καταφέρανε και δεν εκτελεστήκανε και εξαγοράσανε την ελευθερία τους, μπαίνοντας με το έχει τους στα βενετικά καράβια και φτάνοντας στη Βενετία. Μία τέτοια καραβιά διαχειρίστηκε ο Μουστοξίδης το φθινόπωρο του 1821, και μέσα σε αυτή την καραβιά γνώρισε τη γυναίκα του, η οποία ήταν η Περιστέρα Χάρτα, η Κάρτα, μία Κύπρια 18 χρονών τότε, την οποία την παντρεύτηκε, γιατί στην πραγματικότητα φανταστείτε ποιος, τι μέλλον την περίμενε, και ως κοπέλα, έτσι, και ως ένα πρόσωπο ανεπιθύμητο γενικότερα στην αυστριακή σκηνή, διότι μην νομίζετε ότι οι Τούρκοι περιορίζονταν στις εκαθαρίσεις τους στα σύνορα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πραγματικά επικοινωνούσαν ιδίως με τις συμμαχικές αυστριακές αρχές, ζητώντας τους ανθρώπους αυτούς που τους είχαν ξεφύγει πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε, ας πούμε, και τους κινδύνους που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες, ακόμα και σε έναν χώρο σχετικά προστατευμένο όπως ήταν η Βενετία, δηλαδή σε έναν χώρο που υπήρχε παρική ελληνική.
0: Και που πάντα δεν είχε αίσιο τέλος, όπως μας είπατε.
1: Δυστυχώς.
0: Με το μικρό Λάμπρο. Εκπνέει όμως ο χρόνος μας, έχουμε 5 λεπτά. Νομίζω ότι είχε ασχοληθεί και με την Ήμβρο και την Τένεδο, κάτι έχει γράψει ο Μουστοξίδης.
1: Σαφέστατα είχε ασχοληθεί με την Ήμβρο, και γενικά ο Μουστοξίδης, όπως και οι Έλληνες στο 19ο αιώνα που ασχολούνται πια με τη γεωγραφία και του ελληνικού χώρου, την ιστορία του ελληνικού χώρου, και γενικά ένα υβριδικό είδος συγγραφής ή επιστήμης, την ανθρωπογεωγραφία, η ιστορική γεωγραφία, γιατί τους ενδιέφερε πάρα πολύ η ιστορικότητα του χώρου, ασχολήθηκαν με την αρχαιοδυτική έρευνα και την ανθρωπολογική παρατήρηση σε περιοχές που δεν ανήκαν σε αυτό που λέμε κεντρικό ελλαδικό κορμό, έτσι. Για την Ήμβρο πρέπει να επισημάνουμε ότι ο Ανδρέας Μουστοξίδης έχει γράψει ένα σημαντικό βιβλίο, το Υπόμνημα Ιστορικών περί της νήσου Ήμβρου, το εξέδωσε στην Κωνσταντινούπολη το 1845, το έγραψε μαζί με τον Βαρθολομαίο Κουτλού Μουσιανό, ο οποίος ήταν διδάσκαλος του Φλαγκινίου Κολεγίου που συζητάγαμε μόλις πριν.
0: Και ήταν Ήμβριος στην καταγωγή.
1: Και ήταν βεβαίως, πρόκειται για ένα σημαντικό ιστορικό γεωγραφικό έργο, το πρώτο τμήμα του οποίου γράφτηκε, το ιστορικό διακομμάτι, γράφτηκε από τον Μουστοξίδη, και το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει περισσότερο με τα ήθη, τα έθιμα, τις πρακτικές, τα προϊόντα, τα ιδιαίτερα, τις συνήθειες, τα επαγγέλματα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή της ελληνικής κοινωνίας του νησιού, από τον Κουτουλομουσιανό. Μάλιστα, εντάξει, το 1846, δηλαδή το 1945 εκδόθηκε, το 1946 φανταστείτε ότι το παρουσίασε το βιβλίο ο Ιωάννης Βελούδης στη Βενετία με επώνυμά του. Ο Ιωάννης Βελούδης που ήταν, υπήρξε και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βενετίας και διευθυντής της πολύ μεγάλης και σημαντικής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης στη Βενετία. Ένα πολύ σημαντικό έργο.
0: Εν κατακλείδη, κυρία Κορέ.
1: Εν κατακλείδη, τι να σας πω, ότι ο Μουστοξίδης εντάσσεται στη χωρία όλων αυτών των μεγάλων προσωπικότητων που θεμελίωσαν όχι μόνο την επιστήμη της ιστορίας που ήταν στα Σπάργανα το 19ο αιώνα, δηλαδή θεμελίωσαν όχι μόνο την επιστήμη, αλλά οργάνωσαν αυτό που λέμε αρχαιολογική υπηρεσία, επηρέασαν βαθιά αυτό που λέμε πρώιμη οργάνωση της ελληνικής εθνικής εκπαίδευσης, έτσι, τα σχολεία, την παιδεία, και μετακένωσαν, για να ξαναθυμηθούμε τον
0: Κοραή,
1: ακριβώς μετακένωσαν τις βασικές αρχές κοραϊκές και μη του νεοελληνικού διαφωτισμού, προσπαθώντας να στήσουν στα πόδια τους ένα εθνικό πια κράτος. Πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικά, πολύ ενδιαφέροντα, πολύ σπουδαία προσωπικότητα του Ανδρέα Μουστοξίδη. Έχει προσφέρει πάρα πολλά στους Έλληνες και στην Ιόνιο Πολιτεία και στο νεοσύστατο ελλαδικό κράτος και γενικά στους Έλληνες. Και τα μάθαμε όλα αυτά χάρη σε εσάς και τον κύριο Αρβανιτάκη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κορέ, που σήμερα ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μας. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα οι προσωπογραφίες σας παρουσίασαν τη σημαντική προσωπικότητα, όπως αποδείχθηκε, του Ανδρέα Μουστοξίδη, Κερκυραίος, λόγιος, πολιτικός, ιστορικός, γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου του 1785 και πέθανε στις 29 Ιουλίου του 1860 στην Κέρκυρα. Κέρκυρα, Ιταλία, Έγινα με τον Καποδίστρια, συνεργάτης του Καποδίστρια, πολιτικός των Επτανήσεων του 19ου αιώνα, ιστοριογράφος, ο μόνος που ήξερε από αρχαιολογία

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι...

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, σήμερα είναι Σάββατο, 9 του μηνός Μαΐου και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου κήρυξε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Χθες συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος ολοκλήρωσε την τετραήμερη επίσκεψή του στην Αθήνα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής του, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ερευνούν πυροτεχνικά.

τεχνουργή του πολεμικού ναυτικού. Υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ περιμένει την απάντηση από το Ιράν για την αμερικανική πρόταση σχετικά με την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι», κήρυξε χθες το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Ο Αρχιεπίσκοπος στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πνευματική διάσταση του Συμποσίου, υπογραμμίζοντας ότι ο γέρον Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης υπήρξε όντως καθ' όλη τη διάρκεια του βίου του μάρτης της δόξης του Θεού και οδηγός εν πνεύματι, όπως χαρακτηριστικά αποτυπώνεται και στον τίτλο του Συμποσίου. Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος σημείωσε πως θα μπορούσε κάποιος να τον θεωρήσει μοναχό και ιερέα ακόμα και πριν από τη μοναχική του απόκαρση και τη χειροτονία του, και επισήμανε ότι η φωτεινή προσωπικότητα του γέροντος, η συνέπεια λόγων και έργων, η ειρήνη της καρδιάς του και το πατερικό και εκκλησιαστικό του φρόνημα συνέβαλαν καθοριστικά σε ιδιαίτερα δύσκολες εποχές για την άνθηση του μοναχισμού. Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο κύριος Ιερώνυμος τόνισε ότι χαρακτηριστικό γνώρισμα της μοναχικής του πολιτείας ήταν ο καθημερινός κόπος και μόχθος για την πνευματική προκοπή τόσο του ιδίου όσο και των αδελφοτήτων και των πιστών που επίμανε, προσθέτοντας ότι έκανε πάντοτε αρχή, φρόντιζε να παρουσιάζει καθημερινά τον εαυτό του όπως όφιλε να είναι ενώπιον του Θεού. Ο γέροντας Εμιλιανός, όπως επισημάνθηκε, είναι ένα σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη γενεά, αφιέρωσε τη ζωή του στην άσκηση, την προσευχή και την πνευματική καθοδήγηση των πνευματικών του τέκνων. Το συμπόσιο αυτό ολοκληρώνεται αύριο Κυριακή. Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος μετά από τετραήμερη επίσκεψη στην Αθήνα αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη. Αργότερα, μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε το Ιωνικό Κέντρο και τον Υποανέγερση Ιερό Ναό του Αγίου Ιερομάρτυρος Γεωργίου του Νεαπολίτου, που βρίσκεται στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας. Εκεί έγινε επίσημη τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την ευκαιρία της ημέρας Ερυθρού Σταυρού, παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας κύριος Γαβρίλ εξέφρασε την συγκίνηση του Ιερού Κλήρου και του πιστού λαού της Ιεράς Μητροπόλεως για την παρουσία του πρώτου της Ορθοδοξίας στη Νέα Ιωνία. Σε αυτή την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Αμφιθεάτρου του Κέντρου Πολιτισμού και Νεολαίας του Ιωνικού Κέντρου, ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνιος Αυγερινός, απένιμε στον Οικουμενικό Πατριάρχη την ανώτερη τιμητική διάκριση του Χρυσού Σταυρού με τα Χρυσού Κλάδου Δάφνης ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης του σπουδαίου πνευματικού, φιλανθρωπικού, κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, καθώς και της διαχρονικής προσφοράς του προς την Ορθοδοξία, τον άνθρωπο και την διεθνή κοινότητα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στο πολυσχηδές έργο και την ανεκτήμητη διαχρονική προσφορά του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς τον άνθρωπο και την κοινωνία, εξαίροντας ιδιαιτέρως το φρόνημα αυταπάρνησης και ανιδιοτελούς διακονίας που διακρίνει τους εθελοντές του. Ο Παναγιώτατος εξέφρασε τη θερμή ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του μεγαλόπνοου έργου του Ιωνικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, συγχαίροντας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Γαβριήλ για την πρωτοβουλία και για τη συνεχή μέρημνα προς ανάδειξη και τιμητική προβολή της ιστορικής μνήμης και της πνευματικής παρακαταθήκης του μικρασιατικού προσφυγικού ελληνισμού. Η τελετή αυτή πραγματοποιήθηκε παρουσία μεγάλου αριθμού αρχιερέων, υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, της στρατιωτικής ηγεσίας και των σωμάτων ασφαλείας, ανθρώπων του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου και πολλών εκλεκτών προσκεκλημένων, οι οποίοι χάρηκαν πολύ για την τιμητική αυτή εκδήλωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου. Εγκαινιάστηκε το Μουσείο Αρχαιοτήτων του Μετρό στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκαίνια του νέου Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποίησε μία εκτενή ομιλία με επίκεντρο την πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης, την ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και τα μεγάλα έργα που, όπως τόνισε, αλλάζουν τη φυσιογνωμία της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στη συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού και της Υπουργού, ενώ έκανε λόγο για μια συνειδητή πολιτική επιλογή ενίσχυσης της Θεσσαλονίκης μέσα από νέες πολιτιστικές, συγκοινωνιακές και κοινωνικές υποδομές. Υπογράμμισε επίσης πως η Δυτική Θεσσαλονίκη μετατρέπεται πλέον από φτωχό συγγενής της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης σε έναν τόπο δυναμικής ανάπτυξης. Με την ευκαιρία της επετείου της διακήρυξης της 9ης Μαΐου 1950 από τον Ρομπέρ Σουμάν για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας μεταξύ άλλων τόνισε ότι σήμερα τιμάμε την ημέρα της Ευρώπης ως ένα όραμα που έγινε θεσμική πραγματικότητα. Τιμάμε τη διακήρυξη της 9ης Μαΐου του 1950 από τον Ρομπέρ Σουμάν για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και κυρίως τιμάμε τον ουσιαστικό στόχο αυτής της ιστορικής διακήρυξης, να καταστήσει τον πόλεμο όχι μόνο αδιανόητο αλλά και υλικά αδύνατο. Η σημερινή Ευρώπη γεννήθηκε από τα ερείπια δύο παγκοσμίων πολέμων και από την ανάγκη να μην ζήσει ξανά η Ήπειρος την βία, τον διχασμό και την καταστροφή μέσα από τη δημιουργία μια σειράς υπερεθνικών ευρωπαϊκών θεσμών. Η καχυποψία μετατράπηκε σταδιακά σε συνεργασία, ο ανταγωνισμός σε κοινή προοπτική και η ιστορική μνήμη σε ακρογωνιαίο λίθο της ειρήνης. Ο κύριος Στασούλας τόνισε επίσης, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα βρέθηκε από νωρίς στον δρόμο της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Ήδη από το 1959 υπέβαλε αίτηση σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Η μεταπολιτευτική Ελλάδα συνέδεσε τη διεθνή της θέση, την πολιτική της σταθερότητα και την αναπτυξιακή της προοπτική με την Ευρώπη. Από την πλήρη ένταξη το 1981 έως τη συμμετοχή στην Ευρωζώνη, η Ελλάδα διένυσε έναν μακρύ και απαιτητικό δρόμο μέσα στον πυρήνα της Ένωσης, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Εξωτερικών με τον Υπουργό τον κύριο Γεραπετρίτη να αναφέρει ότι 5 μόλις χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ο Ρομπέρτ Σουμάν στην ιστορική ομιλία του της 9ης Μαΐου έθεσε τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Σήμερα, 76 χρόνια μετά, τα βασικά της διδάγματα για συνεργασία, ειρήνη και αλληλεγγύη παραμένουν περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. Σε μία περίοδο έντονης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αστάθειας και με τον πόλεμο να επιστρέφει στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, τα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης οφείλουμε να αποδείξουμε εκ νέου ότι η συνεργασία των εθνών μπορεί να υπερισχύσει των συγκρούσεων και διχασμών και να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την προάσπιση των αξιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι ασπίδα απέναντι σε κάθε απειλή κατά των κρατών μελών της, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, αναφερόμενος στα 76 χρόνια από τη διακήρυξη Σουμάν. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε ακόμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι ένα μοναδικό για την ιστορία της ανθρωπότητας εγχείρημα διακρατικής συνεργασίας που γεννήθηκε μέσα από τα ερείπια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και δημιούργησε έναν ενιαίο χώρο δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάτες και υποχρεωτική ασφάλιση ενηλίκων, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας σε οικονομικό συνέδριο της εφημερίδας Ημερησία. Τόνισε ότι οι ανήλικοι δεν δείχνουν καμία διάθεση να συμπεριφερθούν στο δρόμο με βασικούς κανόνες οδικής παιδείας. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα καταγράφει λιγότερα θανατηφόρα περιστατικά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή απαιτεί άμεση παρέμβαση. Προχωρά επίσης σε κυρώσεις για επιχειρήσεις που πολλούν πατίνια εκτός προδιαγραφών και πειράζουν τα οχήματα ώστε να ξεπερνούν τα 25 χιλιόμετρα την ώρα και τροποποιούν τεχνικά χαρακτηριστικά κατά παράβαση του νόμου. Αλλάζουμε θέμα. Η εικόνα του Ευρωπαίου Επιτρόπου Άμυνας και Διαστήματος Άντριους Κουμπίλιους να περιηγείται σε μία μέχρι πρότινος ανενεργή στρατιωτική εγκατάσταση στην Αττική, εκεί που μέχρι πριν από λίγα χρόνια υπήρχε μια υποδομή περιορισμένης επιχειρησιακής αξίας και σήμερα κατασκευάζεται ένα από τα πλέον κρίσιμα ευρωπαϊκά κέντρα ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών, δείχνει με σαφή τρόπο που μετατοπίζεται πλέον το ενδιαφέρον της Ευρώπης στον τομέα της ασφάλειας και των κρίσιμων υποδομών. Η Ελλάδα δεν συμμετέχει απλώς σε ένα ακόμα ευρωπαϊκό τεχνολογικό πρόγραμμα, αλλά αποκτά ρόλο στην ίδια την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έναν τομέα που συνδέεται με την άμυνα, τη διαχείριση κρίσεων, την κυβερνοασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης. Η πρόσφατη επίσκεψη του Επιτρόπου Κουμπίλιο στις εγκαταστάσεις του έργου, ο οποίος συνοδευόταν από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, λειτουργήσε ως σαφές πολιτικό μήνυμα για τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ελληνική συμμετοχή. Να περάσουμε τώρα στο θέμα του ντρόουν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα ή την εταιρεία κατασκευής, αλλά και το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα το θαλάσσιο ντρόουν, ερευνούν εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού, γιατί πάνω του εντοπίστηκε ένα βαρελάκι γεμάτο με 100 κιλά εκρηκτικά. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ντρόουν αυτό είναι ουκρανικής κατασκευής, με το Κίεβο να επιχειρεί τους τελευταίους μήνες να μεταφέρει τον υβριδικό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη με τη Μόσχα στη Μεσόγειο. Η υπόθεση αυτή κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς η πλεύση τέτοιων ντρόουνς εγκυμονεί κινδύνους για την ελεύθερη ναυσιπλοεία και δημιουργεί ανησυχία και για την ασφάλεια των πολιτών. Στη Λευκάδα υπήρχε πολύ μεγάλη αναστάτωση. Το ντρόουν εντοπίστηκε από δύο ψαράδες στο πέρασμα του κάβου της Κυράς, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον την προέλευση αλλά και τον σκοπό της συσκευής. Ο πρόεδρος των λιμενεργατών Λευκάδας, μιλώντας στο Air News, είπε ότι οι αρχές έφτασαν γρήγορα στο σημείο και έδωσαν οδηγίες για να τηρηθεί απόσταση ασφαλείας και να μην επιχειρηθεί καμία παρέμβαση σε αυτό το αντικείμενο. οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για να δουν περί τίνος πρόκειται. Γίνεται μεγάλη έρευνα για την προέλευσή του και για τα χαρακτηριστικά του από τους αρμόδιους φορείς. Δεν έχει αποφασιστεί σχέδιο εμβολιασμού των ζώων στη Λέσβο για τον αυτόδη πυρετό, ωστόσο η υφιστάμενη κατάσταση είναι υποδιαρκή αξιολόγηση προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιαστικού πλάνου εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο. Για τον σκοπό αυτό βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και με την επιστημονική κοινότητα, δήλωσε η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο αίτημα που διατυπώθηκε από τη Λέσβο για εφαρμογή σχεδίου εμβολιασμού των υγιών ζώων. Με αυτό το αίτημα κατέρχονται σε κινητοποιήσεις την προσεχή Δευτέρα οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου και καλούν σε συγκέντρωση το μεσημέρι στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου στη Μυτιλίνη. Τα κρούσματα αυτόδους πυρετού έχουν φτάσει τα 79, με τις ζώνες επιτήρησης και ελέγχου να καλύπτουν γεωγραφικά το μισό νησί. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου και άλλες διατάξεις». Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Σκοπός του είναι ο εξυγχρονισμός και η προσαρμογή του κληρονομικού δικαίου στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Να περάσουμε στο διεθνή χώρο. Το Ιράν εξακολουθεί να μετρά την απάντηση που θα δώσει στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ο πρόεδρος της Αμερικής προειδοποίησε ότι αναμένει απόψε το μήνυμα της Τεχεράνης. «Είναι παράλογο να ισχυρίζεσαι ότι αποτρέπεις μια πυρηνική κρίση όταν η μέθοδός σου είναι να βομβαρδίζεις μια χώρα μέχρι να λάμψει», έγραψε σε ανάρτηση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. Η προτινόμενη λύση τους είναι μια μεγάλη λάμψη, χλεβάζοντας μια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως, μέχρι στιγμής ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι έχει πλήξει 2 πετρελαιοφόρα υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσαν να εισέλθουν σε ιρανικό λιμάνι στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, αξιολόγηση της CIA συμπεραίνει πως το Ιράν θα μπορούσε να αντέξει τον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών για ακόμα 4 μήνες. Οι αρχές του Λιβάνου κάνουν λόγο για δεκάδες νεκρούς και κατηγορούν το Ισραήλ για τις πλέον αιματηρές επιθέσεις από την έναρξη των συγκρούσεων με την Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους να ξεπεράσουν τη ρητορική και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα κατά του Ιράν για τον αποκλεισμό του Ορμούς. Από την άλλη, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι κατέλαβε πετρελαιοφόρο κινέζικων συμφερόντων σε ειδική επιχείρηση στον κόλπο του Ομάν. Κάθε φορά που μια διπλωματική λύση βρίσκεται στο τραπέζι, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιλέγουν να εμπλακούν σε μια ανεύθυνη και ρυψοκίνδυνη στρατιωτική περιπέτεια, δήλωσε εξάλλου ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι παραβίασαν την εκεχηρία με επιθέσεις σε ιρανικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Να μείνουμε λίγο ακόμα στο Ιράν και να πούμε ότι ο ευρωβουλευτής Μίλαν Ούρικ ζήτησε τη διερεύνηση της επίθεσης σε σχολείο στην πόλη Μινάμπ στις αρχές του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι δεν αποκλείεται να ήταν ένα σκόπιμο πλήγμα κατά αμάχων. Μιλώντας σε εκδήλωση μνήμης έξω από την πρεσβεία του Ιράν στις Βρυξέλλες, Ο Ούρικ ανέφερε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον αμάχων, γυναικών και ηλικιωμένων στη Γάζα, τον Λίβανο και τη Βηρυτό δείχνουν ικανότητα στοχοποίησης μη μαχητών με στόχο την πρόκληση φόβου και πανικού για στρατηγικά ωφέλη. Και να μείνουμε για λίγο ακόμα στο Λίβανο, γιατί ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε εκ νέου σήμερα τους κατοίκους αρκετών χωριών στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν άμεσα τις εστίες τους εν ώψη νέων επιθέσεων κατά της Χεζμπολάχ, παρά την εκεχηρία που βρίσκεται τυπικά σε ισχύ. Πάντως, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον 85 υποδομών της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου. Την πιο περιορισμένη στρατιωτική παρέλαση της ημέρας της νίκης των τελευταίων ετών πραγματοποίησε σήμερα η Ρωσία για λόγους ασφαλείας στη σκιά του πολέμου με την Ουκρανία που διανύει το 5ο έτος. Ο Ρώσος Πρόεδρος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία, δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Η παρέλαση αυτή αποτελεί την πιο σημαντική εθνική εορτή της Ρωσίας, είναι αφιερωμένη στη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας και στη μνήμη των 27 εκατομμυρίων σοβιετικών πολιτών που έχασαν τη ζωή τους. Η παρέλαση που κάποτε χρησιμοποιούνταν για να επιδείξει τον τεράστιο στρατό της Ρωσίας, φέτος δεν είχε άρματα μάχης ή άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό να παρελάβει. Εν τω μεταξύ, ο Ρώσος Πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει ακόμα πολλής δρόμος για μια συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία. Δύο ύποπτα κρούσματα Χανταϊού αναφέρθηκαν σε απόσταση χιλιάδων μιλίων μεταξύ τους, το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο Τριστάν, στο νότιο Ατλαντικό, το πιο απομακρυσμένο κατοικημένο νησί στον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε 6 συνολικά κρούσματα παγκοσμίως. Οι τελευταίες αναφορές αφορούν Βρετανό που εμφάνισε συμπτώματα μετά την αναχώρησή του από κρουαζιερόπλοιο και μια γυναίκα 32 ετών που διαγνώστηκε με ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και φέρεται να μολύνθηκε σε αεροπλάνο όπου επέβαινε επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Από τα 8 επιβεβαιωμένα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο, 4 ασθενείς νοσηλεύονται στη Νότια Αφρική, την Ολλανδία και την Ελβετία. Εν αναμονή τώρα του ελιμενισμού του κρουαζιερόπλοιου με 140 επιβαίνοντες από 28 χώρες, οι κάτοικοι της Τενερίφης διαδηλώνουν ζητώντας μέτρα προστασίας. Οι ισπανικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι το πλοίο δεν θα δέσει απευθείας στην Τενερίφη, αλλά θα αγκυροβολήσει στη θάλασσα και οι επιβάτες θα μεταφερθούν στο τεράστιο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλια, αρκετά μακριά από κατοικημένες περιοχές. Στη συνέχεια οι 14 Ισπανοί που επιβαίνουν στο πλοίο θα μεταφερθούν στη Μαδρίτη για καραντίνα. Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Φωτεινής Ηλισσού. Σήμερα στις 7 θα ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, ενώ ανήμερα της εορτής θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Αύριο το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Εσπερινός, θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Αγίας δια των οδών της Ενορίας. Επίσης να πούμε ότι στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας τη Δευτέρα 11 του μηνός θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία, κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν σε προσκύνηση Ιερά Λείψανα του Αγίου Επιφανίου. Πανηγυρίζει και ο Ιερός Ναός Αγίας Γλυκερίας Γαλατζίου, την Τρίτη θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με ταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος, θα ακολουθήσει Ιερά Αγρυπνία, ενώ ανήμερα της εορτής, την Τετάρτη, θα ψαλεί όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία, το απόγευμα με θέορτος εσπερινός, λιτάνευση της ιεράς εικόνος και στη συνέχεια ιερά παράκληση. Και να μην λησμονήσω να σας αναφέρω, αγαπητοί ακροατές, ότι από την Αγία Φωτεινή Ηλισσού στις 7 το απόγευμα θα αναμεταδώσουμε τον πανηγυρικό εσπερινό. Πολύ σύντομα να περάσουμε στον καιρό. Στα βόρεια ηπειρωτικά έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μερική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν από νότιες διευθύνσεις και φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έχει σημειώσει άνοδο. Στην Αττική έχουμε αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις, νότιους ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Από το απόγευμα θα μεταβληθούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση, 26 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες το απόγευμα με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά, μεταβλητοί πνέουν οι άνεμοι και φτάνουν τα 3 μποφόρ στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα. Τώρα για αύριο περιμένουμε αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Εκεί θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο μικρή άνοδο στα δυτικά της χώρας. Θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα φτάσει ακόμα και τους 27 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 23 με 24. Τοπικά στην Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει 26 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός, στο μικρόφωνο για Διαδαμαντία Μπούρτζινου. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές.
1: Η ώρα είναι 2:30. Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ένα ημίωρο με γνήσια ρωμαϊκή μουσική από το σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5. Την εκπομπή επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Στέλιος Κατσιάνης και ο Γιάννης Τσιαμούλης.

Χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μουσική της Κωνσταντινούπολης και στην πολιτική λύρα. Από τη σύμπραξη του Σοκράτη Σινόπουλου και του Τούρκου Ντεριά Τουρκάν, με τον τίτλο «Ένα γράμμα από την πόλη» των εκδόσεων «Μελωδικό καράβι», θα ακούσουμε «Μοναχογιός ο Κωνσταντής».

Στη συνέχεια, ένα σκοπό που αγαπούσε και έπαιζε ο Ρωμιός Γιώργος Μπατζανός, ο οποίος υπήρξε ο μεγαλύτερος τουτίστας της Ανατολής και επηρέασε με το παίξιμό του τους νεότερους ερμηνευτές στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στον Αραβικό κόσμο. Ταξίμι στο Λάφτα, δηλαδή στο πολιτικό λαό του, κάνει ο Σωκράτης Σινόπουλος.

0: έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεΐκου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεΐκου. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαπωτηνοικογένεια.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι 3.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Γεια σας φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε σήμερα και ολοκληρώνουμε την ανάγνωση του εξαιρετικού διηγήματος του Λέοντος Τολστόη, ο Αφέντης και ο Δούλος. Σήμερα λοιπόν το τρίτο και τελευταίο μέρος. Πόπο, τι δυνατός αέρας είναι τούτος. Κατά πως φαίνεται θα το στρώσει τόσο πολύ που δεν θα μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε από το χάμο. Μηδέ το πρωί, στοχάστηκε. Καθώς άκουγε τον ψυχρό αέρα να βυσσομανάει και το παγωμένο πυκνό χιόνι να πέφτει πάνω στο σανίδωμα του έλκυθρου. Ανασηκώθηκε και έριξε μια ματιά τριγύρω. Μέσα στην κάτασπρη, ταλαντευόμενη σκοτεινιά, διακρινόταν να μαυρίζει λιγάκι το κεφάλι του μουχόρτη, κυράχι του σκεπασμένη με τη

κάπακι φουντωτή ουρά του δεμένη κόμπο. Όλο σε γύρω, μπροστά πίσω, απλωνόταν η ίδια μονότονη, ήταν αντεβόμενη κάτασπρη σκοτεινιά που κάπου κάπου σαν να διαλυόταν αδιόρατα για μια στιγμή και ύστερα πάλι γινόταν ακόμα πιο ζωφερή. Έσφαλα, έσφαλα που άκουσα τον Νικήτα, σκέφτηκε. Θα έπρεπε να προχωρήσουμε, όλο και κάπου θα βγαίναμε. Ακόμα μπορούσαμε να πάμε πίσω στο Γρίσκινο και να περάσουμε τη νύχτα μας στους Τάρας. Να τώρα, κάτσε εδώ και ξεπάγιασε ολονυχτής. Αλήθεια, τι ήταν εκείνο το καλό που σκεφτόμουν πρωτύτερα? Α, ναι, θυμήθηκα. Πως ο Θεός ανταμείβει τους ανθρώπους για τους κόπους τους. Μονάχα οι άνθρωποι που κοπιάζουν στη ζωή τους προκόβουν, και όχι οι αλήτες, οι μπερχανάδες και οι βλάκες. Ας καπνίσω ένα τσιγαράκι τώρα. Κάθισε, έβγαλε την τσιγαροθήκη του, έπεσε μπρούμητα, άνοιξε τη γούνα του, προφυλάγοντας έτσι από τον αέρα το σπίρτο που θα άναβε, μα ο αέρας έβρισκε τρόπο να ισχωρεί και έσβηνε τα σπίρτα που άναβαν το ένα πίσω από το άλλο. Μετά από πολλές προσπάθειες, κατάφερε να ανάψει το τσιγάρο του. Το ότι πέτυχε εκείνο που ήθελε το έδωκε μεγάλη χαρά. Παρόλο που το τσιγάρο το κάπνισε πιο πολύ ο αέρας παρά ο Βασίλη Αντρέιτς, και εκείνες οι δύο-τρεις ρουφιξιές που μπόρεσε να τραβήξει, του έκαναν καλό. Ξάπλωσε πάλι σαν και πρώτα. Κουκουλώθηκε και άρχισε να ραθυμιέται και να νιροπολεί. Και δίχως και ο ίδιος να το αντιληφθεί, ξαφνικά ξεχάστηκε. Και αποκοιμήθηκε. Μα όλο με μια, σαν κάτι να τον έσπρωξε δυνατά και ξύπνησε. Να είχε τάχα ανακοινήσει το άχυρο κάτω θέατο ομοχόρτη ή κάτι μέσα του τον ανατάραξε. Ξύπνησε, ωστόσο και η καρδιά του χτυπούσε τόσο δυνατά και τόσο γρήγορα. Άνοιξε τα μάτια του, γύρω του τα ίδια ήταν πάλι, μονάχα που φαίνονταν κάπως σαν πιο φωτεινά. Αρχίζει να φέγγει, το χάστηκε. Δεν θα αργήσει, πρέπει να ξημερώσει. Μα ταυτόχρονα κατάλαβε πως τώρα ήταν πιο φωτεινά γιατί είχε ανατύλει το φεγγάρι. Ανασηκώθηκε και παρατήρησε προσεκτικά το άλογο. Εκείνο στεκόταν με τη ράχη γυρισμένη στον αέρα και έτρεμε σύγκορμο. Η κάπα καταχιονισμένη είχε ξεφύγει πλάγια και τώρα διακρινόταν πιο καλά το καταχιονισμένο κεφάλι του ζώου και η αναμαλιασμένη χέτη του. Ο Βασίλη Αντρέιτς έσκυψε πάνω από το πίσω μέρος του έλκυθρου και κοίταξε. Ο Νικήτα καθόταν πάντα μέσα στη γούβα που άνοιξε, στην ίδια στάση σαν πρωτοκάθισε. Το καναβάτσο που με αυτό είχε σκεπαστεί και τα πόδια του ήταν πασπαλισμένα με παχύ στρώμα χιονιού. Μην ξεπαγιάσει ολότερα ο μουζίκος. Είναι τόσο κακοντυμένος, σχεδόν κουρέλια φοράει. Θα έχω να δώσω λόγο για αυτόν. Να τη τραβάει κάποιος με αυτούς τους εργάτες. Λαός αμόρφωτος, σκέφτηκε ο Βασίλη Αντρέιτς και κάποια στιγμή είπε μέσα του να πάρει την κάπα από το άλογο και να σκεπάσει με αυτήν τον Νικήτα. Όμως θα κρύωνε να σηκωθεί και να μετακινηθεί και εκτός αυτού φοβόταν μην ξεπαγιάσει το άλογο. Και τι ήθελα να τον κουβαλάω μαζί μου? Όλο από την ανοησία εκείνης, συμπέρανε και να θυμήθηκε τη γυναίκα του που δεν τη συμπαθούσε καθόλου. Ξάπλωσε πάλι μέσα στο έλκυθρο. Έτσι δε ο μπάρπας μου ξενύχτησε κάποτε μέσα στα χιόνια και δεν έπαθε τίποτα. Ναι, με τον Σεμπάστιαν τον ξέθαψαν, του ήρθε αμέσως στο νου κάποια άλλη περίπτωση και απόθανε την ίδια στιγμή. Είχε ξυλιάσει όλο σαν το μάρι παγωμένο είχε γίνει. Αν έμενα να περάσω τη νύχτα μου στο Γρίσκινο θα ήταν πολύ πιο καλά. Και αφού τυλίχθηκε πολύ προσεκτικά, έτσι που η ζεστασία της γούνας να μην πηγαίνει χαμένη, παράντων θερμένη παντού και στο λαιμό και στα γόνατα και στις πατούσες, έκλεισε τα μάτια του προσπαθώντας να αποκοιμηθεί πάλι. Όμως, όσο και αν προσπαθούσε τώρα, στάθηκε αδύνατο να ξεχαστεί. Παρά απεναντίας, ένιωθε να είναι απόλυτα ξενισταγμένος και ζωηρεμένος. Άρχισε πάλι να λογαριάζει τα κέρδη και τα λεφτά που του χρωστούσαν οι διάφοροι, να αυτοπενεύεται με καμάρια τα άτομό του και τη ζηλευτή οικονομική του κατάσταση. Μα τώρα όλες οι σκέψεις αδιάκοπα κόβονταν από κάποιο φόβο που λάνθανε μέσα του και διαρκώς μετάνιωνε γιατί δεν έμεινε να περάσει τη νύχτα στο Γρίσκινο. Αν έμενα εκεί πέρα τώρα θα ήμουν ξαπλωμένος
μέσα σε ζεστά στρουσίδια στοχαζόταν, μετανιωμένος πικρά

Γύρισε και ξαναγύρισε κάμποσες φορές μέσα στο έλκυθρο, πασχίζοντας να βολευτεί πιο καλά και να βρει μια στάση πιο άνετη και πιο προφυλαγμένη από τον αέρα, μα όλα τα έβρισκε στραβά. Ξανασηκωνόταν, άλλαζε θέση, τύλιγε τα πόδια του, έκλεινε τα μάτια και απομένε ήσυχος έτσι δα. Μα είτε τα πόδια του, όπως τα κρατούσε διπλωμένα και καθώς ήταν ηχωμένα μέσα στα γερά μάλινα ποδήματα, άρχισαν να μουδιάζουν. Ή από κάπου τον διαπερνούσε ο παγερός αέρας και αναγκαζόταν πάλι να ξανασηκωθεί για να επιχειρήσει καινούρια τακτοποίηση γκρινιάζοντας, γιατί δεν έμεινε στο γρίσκινο να είναι εκείνη τη στιγμή ξαπλωμένος άνετα και ζεστά. Κάποια στιγμή του φάνηκε πως άκουσε μακρινό λάλημα πετινού. Χάρηκε τόσο πολύ που ξεκούμπωσε τη γούνα του και έστησε την ακοή του προσεκτικά, όμως μάταια, γιατί δεν ακούγονταν τίποτα άλλο εκτός από τα σφυρίγματα του αέρα, τον παραδαρμό του μαντιλιού πάνω στο στημένο κοντάρι και το μαστίγωμα του παγωμένου χιονιού στο σανίδωμα του έλκυθρου. Ο Νικήτα εξακολουθούσε να μένει στην ίδια στάση, έτσι που κάθισε από βραδύς, ακίνητος και αμίλητος, δίχως να αποκρίνεται στο Βασίλη Αντρέιτς που κάνα δύο φορές του μίλησε. Ούτε καν που σκοτίστηκε αυτός. «Κοιμάται του καλού καιρού», σκεφτόταν μια δημονία ο Βασίλη Αντρέιτς, κοιτάζοντας από πάνω τον Νικήτα που ήταν όλος σκεπασμένος με παχύτατο στρώμα χιονιού. Ο Βασίλη Αντρέιτς σηκωνόταν και ξαναπλάγιαζε, κάπου 20 φορές. Του φαίνονταν πως εκείνη η νύχτα δεν θα είχε τέλος. «Τώρα σίγουρα πια θα κοντεύει να ξημερώσει», στοχάστηκε κάποτε, καθώς είχε σηκωθεί και κοίταζε γύρω του. «Να ρίξω μια ματιά στο ρολόι. Θα παγώσω να ξεκουμπωθώ. Όμως άμα πιστώ πως σύντομα θα ξημερώσει, όλο και πιο καλά θα νιώσω. Θα αρχίσουμε να ζεύουμε». Ήξερε πολύ καλά πως το ξημέρωμα αργούσε ακόμα, όμως άρχισε όλο ένα και πιο πολύ να δηλιάζει και ήθελε ταυτόχρονα και να πιστεί και να γελαστεί. Ξεκούμπωσε προσεκτικά τις κόπιτσες του κοντογουνιού του και χώνοντας το χέρι στον κόρφο, έψαξε πολλή ώρα ώσπου να φτάσει το γυλαίκο. Με μεγάλο κόπο κατάφερε να βγάλει το ρολόι του που ήταν ασημένιο, με διάφορα στολίδια από σμάλτο και κοίταξε. Μα δίχως φως δεν μπορούσε τίποτα να ξεχωρίσει. Ξαναπέσε μπρούμητα, όπως τότε που ήθελε να ανάψει το τσιγάρο του και βγάλε τα σπίρτα. Μα τώρα τα κατάφερε μεθοδικά, γιατί ψάχνοντας βρήκε ένα σπίρτο με μεγάλο κεφαλάκι και αυτό άναψε με μιας. Με τη φλογίτσα του φώτισε την πλάκα του ρολογιού και δεν πίστευε στα μάτια του. Η ώρα ήταν μονάχα 12 και 10 λεπτά. Μπροστά του απλωνόταν ολάκερη η νύχτα. «Οχ, ατέλειωτη που είναι η νύχτα», στοχάστηκε, νιώθοντας να παγώνει το αίμα του. Κουμπώθηκε πάλι καλά, κουκουλώθηκε και ζάρωσε στη γωνιά του έλκυθρου με την απόφαση να περιμένει υπομονετικά. Ξάφνου, ανάμεσα από τη μονότονη βουή του αέρα, άκουσε κάποιο καινούριο ζωντανό ήχο. Ο ήχος αυτός εντυνόταν κανονικά και σαν έφτασε στο σημείο να ξεχωρίσει ολότελα, το ίδιο κανονικά άρχισε να ατονεί. Δεν χωρούσε καμιά αμφιβολία. Ήτανε κάποιος λύκος. Και ο λύκος αυτός ούρλιαζε τόσο κοντά του που με την πνοή του αέρα ακουγόταν η κίνηση που έκαναν οι μασέλες του, αλλάζοντας τον τόνο στη φωνή του. Ο Βασίλη Αντρέιτς ξεκούμπωσε το γιακάτο και άκουγε προσεκτικά. Ο Μουχόρτη το ίδιο εντατικά έστεινε την ακοή του, κινώντας τα αυτιά του, και όταν ο λύκος έπαψε να ουρλιάζει, μετακίνησε τα πόδια του και χλιμίντρισε σαν για προειδοποίηση. Μετά από αυτό, ήταν πια ολότελα αδύνατο να μπορέσει να κοιμηθεί ο Βασίλη Αντρέιτς, μα ούτε και να ησυχάσει. Όσο και αν προσπάθησε να σκεφτεί τους λογαριασμούς του, τις υποθέσεις του, τη φήμη για την αξία και τα πλούτη του, ο φόβος όλο ένα και πιο έντονα τον κυρίευε και πάνω απ' όλα, πάνω από όλες τις σκέψεις επικρατούσε και ανάμεσά τους μπερδευόταν η οδυνηρή μεταμέλεια, γιατί δεν έμεινε να περάσει τη νύχτα στο γρίσκινο. «Ας λείψει και το δάσος και το καλό του. Και δίχως αυτά τα κέρδη δεν θα μου λείψουν. Δόξα να έχει ο Θεός. Αχ, μονάχα τούτη η νύχτα να περάσει», έλεγε μέσα του. «Λένε πως οι μεθυσμένοι δεν αντέχουν στην παγωνιά και τα κακαρώνουν», στοχάστηκε κάποια στιγμή. «Κι εγώ το έτσοξα αρκετά». Και προσέχοντας το συναίσθημά του αυτό, αισθάνθηκε πως άρχισε να τρέμει, μην ξέροντας και ο ίδιος γιατί έτρεμε, από το κρύο ή από το φόβο του. Δοκίμασε να κουκουλωθεί και να ξαπλώσει σαν πρωτήτερα, μα δεν μπορούσε πια να το κάνει.
Δεν μπορούσε να μένει ακιδά, ήθελε να σηκωθεί και να απασχοληθεί σε κάτι, να καταπνίξει το φόβο του με κάτι που φώνονταν μέσα του αυτός ο φόβος και που ένιωθε τον εαυτό του ανίκανο να του αντισταθεί. Ξανά βγαλε τα τσιγάρα και τα σπίρτα του, μα του είχαν μείνει τρία σπίρτα όλα και τα χειρότερα. Και όλα τρίφτηκαν μοναχά δίχως να ανάψουν. Ας το διάλογο καταραμένο, γκρεμίσου από εδώ. Έβρισε δίχως και ο ίδιος να ξέρει ποιον και πέταξε μακριά το τσιγάρο που το είχε κάνει λιώμα. Μα σταμάτησε έγκαιρα την κίνηση του χεριού και το έχωσε στην τσέπη του. Η ανησυχία που τον κυρίεψε ήταν τέτοια που δεν μπορούσε πια να μείνει καθισμένος μέσα στο έλκυθρο. Σηκώθηκε και βγήκε από το αμάξι. Στάθηκε με τη ράχη κατά τη μεριά του αέρα και τακτοποίησε όσο πιο καλά και πιο σφιχτά μπορούσε τις γούνες και τη ζώνη του. Τι να κάθομαι ακίνητος και να περιμένω το θάνατο. Θα καβαλήσω το άλογο και μάρς. Του ήρθε μια ξαφνική ιδέα. Καβάλα το άλογο δεν κουράζεται πολύ. Κοινώς εκεί στοχάστηκε κάποια στιγμή για τον Νικήτα και να πεθάνει δεν χάθηκε ο κόσμος. Και τα χατές που ζει τι καταλαβαίνει. Μήτε που θα αφήσει κανένα βιός πίσω του για να πικραίνεται. Μα εγώ, δόξα τω Θεώ, κάτι έχω και πρέπει να το χαρώ. Και αφού έλυσε το άλογο, τακτοποίησε τα γέμια γύρω στο λαιμό του και έκανε να καβαλήσει. Μα οι γούνες και τα ποδήματά του ήταν τόσο βαριά που δεν τα κατάφερε. Τότε στάθηκε μέσα στο έλκυθρο για να καβαλήσει από εκεί. Όμως το αμάξι ταλαντεύτηκε κατά από το βάρος του και πάλι δεν μπόρεσε. Τέλος, την τρίτη φορά, τράβηξε το άλογο δίπλα στο έλκυθρο, πάτησε με πολύ προσοχή στην άκρη και πέτυχε να πέσει με την κοιλιά του κάθετα στην πλάτη του μουχόρτη. Έμεινε για λίγο σε αυτή τη στάση, ύστερα σύρθηκε μια-δυο φορές πιο πέρα, πέρασε το ένα πόδι του πάνω από τη ράχη του αλόγου και καλοκάθισε στηρίζοντας τα πόδια του στο λουρί του κουλανιού. Η απότομη κίνηση που έκανε το έλκυθρο καθώς ξεκουνήθηκε μόλις αυτές τις προσπάθειες του Βασίλη Αντρέιτς ξύπνησε τον Νικήτα. Που κάτι είπε φαίνεται. Αν δεν θα σε ακούσω δακουτομόγια, τι θα κάτσω έτσι να χάσω τη ζωή μου για το τίποτα. Του φώναξε ο Βασίλη Αντρέιτς και σιάχνοντας κάτω από τα γόνατά του τις ποδιές της γούνας του που ανεμίζονταν, έστρεψε το άλογο και το οδήγησε πέρα από το έλκυθρο, κατά το σημείο εκείνο που υπολόγισε πως έπρεπε να βρίσκεται το δάσος και η καλύβα του δασοφύλακα.

Νικήτα, από τη στιγμή που στρογγυλοκάθισε μέσα στη γούβα πίσω από το έλκυθρο και κουκουλώθηκε με το καναβάτσο, έμεινε ακίνητος. Σαν όλους τους ανθρώπους που ζουν με τη φύση και ξέρουν την ανάγκη, ήταν υπομονετικός και μπορούσε ήσυχα να περιμένει ώρες πολλές, ακόμα και μέρες, δίχως να δοκιμάσει μήτε ανησυχία μήτε αδειμονία. Είχε ακούσει το αφεντικό του που του φώναζε, μα δεν αποκρίθηκε, γιατί δεν είχε όρεξη να κινηθεί και να μιλήσει. Παρόλο που αισθανόταν ακόμα να είναι ζεστός από το τσάι που είχε πιει και από την πολλή κίνηση που είχε κάνει παλεύοντας ανάμεσα στα χιόνια, ήξερε πως η ζεστασιά αυτή δεν θα κράταγε πολλή ώρα και πως να ζεσταθεί με καινούργιες κινήσεις δεν θα το μπορούσε, γιατί ένιωθε να είναι τόσο κουρασμένος. Όπως το νιώθει τ' άλογο όταν αποστάσει πια και δεν μπορεί να προχωρήσει, παρόλο που το βιάζει με το μαστίγιο νοικοκύρης του. Έχει ανάγκη να φάει καλά για να μπορέσει να δουλέψει. Το ένα πόδι του μέσα στο σκισμένο πόδιμα είχε ξεπαγιάσει και νιώθε ακίνητο το μεγάλο δάχτυλο. Και εκτός από αυτό, ένιωθε όλο το κορμί του όλο ένα και πιο πολύ να κρυώνει. Η σκέψη πως θα μπορούσε, και μάλιστα ήταν πολύ πιθανό, να πέθαινε εκείνη τη νύχτα, του πέρασε από το μυαλό, μα η σκέψη αυτή δεν του φάνηκε μήτε τόσο δυσάρεστη μήτε τόσο τρομερή. Και τούτο γιατί ολόκληρη η ζωή του δεν υπήρξε αδιάκοπο πανηγύρι, παρά αντιθέτως μια υπηρεσία δίχως τελειωμό, που άρχισε κιόλας να τον κουράζει. Και ακόμα γιατί, υπηρετώντας όλη τη ζωή διάφορα αφεντικά σαν τον Βασίλη Αντρέιτς, είχε ταυτόχρονα πάντα το συνέστημα πως εξαρτιόταν από το κύριο αφεντικό, από εκείνον που τον έστειλε σε τούτη τη ζωή. Και ήξερε πως και πεθαίνοντας θα έμενε στην εξουσία του αφεντικού αυτού και πως τούτο το αφεντικό δεν θα τον αδικούσε. Κρίμα να αφήνει κάποιος όλα τούτα που έχει ζήσει, όλα τούτα που έχει συνηθίσει. Μα τι να γίνει, πρέπει να συνηθίσει και στα καινούργια. Οι αμαρτίες, στοχάστηκε τα μεθύσια του, τα λεφτά που είχε ξοδέψει στα κρασοπουλιά του, τσακωμούς του με τη γυναίκα του, τις βρισχές που συνήθιζε σαν ήταν μεθυσμένος. Θυμήθηκε ακόμα που δεν πήγαινε στην εκκλησία, που δεν ήστευε τις σαρακοστές και όλα εκείνα που γι' αυτά πάντα τον μάλωνε ο παπάς σαν πήγαινε να εξομολογηθεί. Βέβαια έχω αμαρτίες. Μα σάμπος τις έφτιαξε εξυπίτηδες. Τέτοιον φαίνεται με έχει κάνει ο Θεός. Ας είναι και αμαρτίες κοντά στ' άλλα. Πού μπορεί να κρυφτείς. Αυτά σκέφτηκε στην αρχή σχετικά με εκείνο που μπορούσε να του συμβεί εκείνη τη νύχτα. Και ύστερα πια δεν ξαναγύρισε στις σκέψεις αυτές, παρά παραδόθηκε στις διάφορες αναμνήσεις που από μόνες τους ερχόταν στο μυαλό. Πότε αναθυμόταν τον ερχομό της Μάρφα και τα μεθύσια των εργατών και τη δική του αποχή από το πιωτό, πότε τη σημερινή περιπλάνηση και το νοικοκυρεμένο σπιτικό του Τάρας και τις συζητήσεις για τη μοιρασιά, πότε το παιδί του και το μουχόρτι, που τώρα όσο να είναι θα κρύωνε λιγότερο καθώς το σκέπασε με την κάπα, πότε σκεφτόταν το αφεντικό του που έκανε το έλκυθρο να τριζοκοπάει καθώς τρυφογύριζε μέσα σε ράφτο για να βολευτεί καλά. Αχ, θα το έχει μετανιώσει και μόνο στο καψερός που ξεκίνησε με τέτοιον καιρό, σκεφτόταν ο Νικήτα. Ύστερα από τόσα υπάρχοντα που έχει και τόση καλοπέραση, δεν θέλει να πεθάνει. Όσα και εμάς τους φουκαράδες. Και σιγά σιγά όλα αυτά αρχίνησαν να μπερδεύονται, να γίνονται σαλάτα μέσα στο μυαλό του, και αποκοιμήθηκε. Και τη στιγμή που ο Βασίλη Αντρέιτς, προσπαθώντας να καβαλήσει, ταρακούνησε το έλκυθρο, η ράχη του αμαξιού που πάνω σε αυτήν ακουμπούσε ο Νικήτα ανατάχτηκε δυνατά και τον χτύπησε στις πλάτες, ξυπνώντας τον. Τότε, θέλοντας και μη, βρέθηκε αναγκασμένος να αλλάξει θέση. Με κόπο τέντωσε τα πόδια του και τίναξε πάνω θέτου τα χιόνια. Ύστερα σηκώθηκε και αμέσως ένιωσε να τον διαπερνάει σύγκορμο μια οδυνηρή κρυάδα. Κατάλαβε τι έτρεχε και θέλησε να του αφήσει ο Βασίλη Αντρέιτς την κάπα, που τώρα πια ήταν άχρηστη για το άλογο, μια και το είχε καβαλήσει και θα έφευγαν, ενώ εκείνου θα το χρησιμεύε πολύ για να τυλιχτεί. Και του φώναξε. Μα ο Βασίλη Αντρέιτς δεν άκουσε. Ή δεν θέλησε να ακούσει. Και εξαφανίστηκε μέσα στην πυκνή χιονόσκονη. Σαν να απόμεινε μοναχός, ο Νικήτα για μια στιγμή σκέφτηκε τι θα έπρεπε να κάνει. Να ξεκινήσει για να βρει κάποια κατοικία ανθρώπων, αισθανόταν πως δεν είχε πια δυνάμεις για οδηπορία.
Να ξανακάτσει στην παλιά θέση δεν μπορούσε πια, γιατί η γούβα δεν υπήρχε. Την είχε πέρα για πέρα σκεπάσει το χιόνι που έπεφτε. Καταλάβαινε πως και μέσα στο έλκυθρο δεν είχε ελπίδα να ζεσταθεί, γιατί δεν είχε με τι να σκεπαστεί, και γιατί τώρα και το κοντογούνι και το πανοφόρι του δεν τον ζέσταναν πια. Κρύωνε τόσο πολύ που λες και είχε μείνει γδυτός μονάχα με το πουκάμισο. Τον κυριέψε αγωνία. «Ω Παναγιά μου, Θεέ μου, Θεέ μου παντοδύναμε, Θεέ μου», είπε δυνατά, και το συνέστημα πως δεν ήταν μοναχός παρά κάποιος τον άκουγε και δεν θα τον άφηνε να χαθεί, τον ανακούφισε. Αναστέναξε βαθιά και δίχως να βγάλει το καναβάτσο που με αυτό είχε τυλιγμένο το κεφάλι του, χώθηκε στο έλκυθρο μέσα και ξάπλωσε στη θέση που πρωτήτερα ξάπλωνε το αφεντικό του. Μα και μέσα στο έλκυθρο ήταν αδύνατο να ζεσταθεί. Στην αρχή έτρεμε σύγκορμος, ύστερα η τρεμούλα έπαψε και άρχισε σιγά σιγά να χάνει τις αισθήσεις του. Δεν ήξερε αν αυτό ήταν θάνατος ή ύπνος. Μα ένιωθε τον εαυτό του το ίδιο έτοιμο και για το ένα και για το άλλο.

Ο Βασίλη Αντρέιτς τώρα μεταξύ βίαζε όσο μπορούσε και με τα πόδια και με τα γέμια το άλογο, προχωρώντας προς το σημείο που υπολογίζε σίγουρα ότι είναι το δάσος και η κάτιβα του δασοφύλακα. Το χιόνι έκανε τα μάτια να κολλούν και ο αέρας λεσκεύανε πείσμα να το σταματήσει, όμως αυτός, σκυμμένος μπροστά και τυλιγμένος αδιάκοπα στη γούνα του, έτσι που να σκεπάζει το σέρμα που τον ενοχλούσε, βίαζε όλη την ώρα το άλογο. Και εκείνο, παρόλο που το έκανε με κόπο, όμως τραβούσε υπάκουο στην κατεύθυνση που του έδινε. Προχώρησε ίσα με 5 λεπτά, όλο ίσα μπροστά όπως φανταζόταν, δίχως να βλέπει τίποτα άλλο εκτός από το κεφάλι του αλόγου και την κάτασπρη ερημιά, και δίχως να ακούει τίποτα άλλο εκτός από τα σφυρίγματα του αέρα κοντά στα αυτιά του μουχόρτη και γύρω στο γιακά της γούνας του. Ξαφνικά διάκρινε κάτι να μαυρίζει παραπέρα. Η καρδιά του σκύρτησε από χαρά και κατεύθυνε κατά εκεί το άλογο, βλέποντας κιόλας με τα μάτια της φαντασίας του τείχους σπιτιών κάποιου χωριού. Όμως αυτό που μαύριζε δεν έμενε ακίνητο, παρακουνιότανε αδιάκοπα και δεν ήτανε χωριατόσπιτα, μα κάποιο αγριόχορτο που είχε φυτρώσει και μεγαλώσει πάνω σε χώρισμα χωραφιού και πρόβαλε με τα ξερά κοτσάνια του μέσα από τα χιόνια, ενώ ο δυνατός αέρας λες και είχε βαλθεί να το ξεριζώσει. Κι άγνωστο για ποιο λόγο, η θέα εκείνου του αγριόχορτου που το βασάνιζε ανελαίητα ο σκληρός αέρας έκανε τον Βασίλη Αντρέιτς να ταραχτεί και απομάκρυνε τ' άλογο από εκεί, δίχως να αντιληφθεί πως πρωτύτερα, με το να προχωρεί κατά εκεί, είχε ολοτελά αλλάξει την αρχική κατεύθυνση και τώρα οδηγούσε το μουχόρτη σε εντελώς αντίθετη, πάντα με την πεποίθηση πως τραβούσε κατά τη μεριά που θα έπρεπε να είναι η καλύβα του δασοφύλακα. Μα το άλογο όλο έστριβε δεξιά και για τούτο τον ανάγκαζε να το γυρίζει αδιάκοπα προς τα αριστερά. Πάλι διάκρινε κάτι να μαυρίζει πέρα, παρά μπρος. Καταχάρηκε, πεισμένος πια στα σίγουρα πως επρόκειτο για χωριό. Μα ήτανε πάλι κάποιο χώρισμα χωραφιού με αγριόχορτα φυτρωμένα στην άκρη του. Και τούτα το ίδιο παράδερναν με τα κατάξερα κοτσάνια τους στη μανία του αέρα, πράγμα που άγνωστο γιατί πλημμύριζε με τρομάρα την ψυχή του Βασίλη Αντρέιτς. Και σαν να μην έφτανε αυτό, διακρίνονταν εκείδα και πρόσφατα χνάρια από το πέρασμα αλόγου, παρόλο που ο αέρας τα είχε μισοσβήσει. Ο Βασίλη Αντρέιτς σταμάτησε, έσκυψε και κοίταξε προσεκτικά. Ήταν πραγματικά χνάρια από πέρασμα αλόγου, μισοσβησμένα από το δυνατό αέρα, και δεν μπορούσαν να είναι άλλα παρά τα χνάρια του μουχόρτη. Ήταν φανερό πως στριφογύριζε πάντα μέσα στον ίδιο κύκλο. Σαν να πάω χαμένος έτσι δά. Στοχάστηκε. Και για να μην κυριευτεί από το φόβο που ένιωθε μέσα του, βίαζε ακόμα πιο πολύ το άλογο και προχωρούσε βυθίζοντας το βλέμμα εντατικά στο κάτασπρο χιονένιο σύθαμπο που μέσα σε αυτό του φαινόταν σαν να ξεχώρισε κάποια μικρούτσικα φωτεινά σημαδάκια που χάνονται αμέσως μόλις έκανε να τα καλοκοιτάξει. Κάποια φορά του φάνηκε σαν άκουσε σκυλιά να λιχτάνε ή λύκους να ουρλιάζουν, όμως η ήχη αυτή ήταν τόσο μακρίνη που δεν ήξερε αν πραγματικά τους άκουγε ή αν τους ξεγεννούσε η φαντασία του, και για τούτο σταμάτησε και προσήλωσε την ακοή του όσο μπορούσε. Ξαφνικά, πολύ κοντά στα αυτιά του ακούστηκε μια κραυγή τρομερή που τον ξεκούφανε και όλα τρεμούλιασαν και αναταράχτηκαν κατ' οθέτου. Ο Βασίλη Αντρέιτς πιάστηκε από το λαιμό του αλόγου, μια και αυτό στρανταζόταν, και η κραυγή εντάθηκε ακόμα πιο τρομερή. Για κάμποσα δευτερόλεπτα ο Βασίλη Αντρέιτς δεν μπορούσε να συνέρθει και να καταλάβει τι είχε συμβεί. Ότι δηλαδή ο μουχόρτη, είτε δίνοντας κουράγιο στον εαυτό του είτε καλώντας σε βοήθεια, χλιμύντρισε όσο πιο άγρια και πιο δυνατά μπορούσε. «Φτούνα μου χαθείς, με κατατρόμαξες καταραμένο», είπε μέσα το Βασίλη Αντρέιτς. Όμως κι αφού ανακάλυψε την πραγματική αιτία της τόσης τρομάρας του, ήταν πια ανήμπορος να την κατασυγάσει. «Πρέπει να συνέλθω, να λογικευτώ», έλεγε μέσα του, και ταυτόχρονα δεν μπορούσε να συγκρατηθεί και όλο βίαζε το άλογο, χωρίς να αντιλαμβάνεται πως τώρα πια είχε τον αέρα πίσω του και όχι μπροστά του. Το κορμί του προπάντων στα γόνατα, που δεν το σκέπαζαν οι γούνες και κουμπούσε στο σέλμα,
κρύωνε και πονούσε. Τα χέρια και τα πόδια του έτρεμαν και ανάσαινε με κόπο. Έβλεπε πως χανόταν μέσα σε εκείνη την τρομερή χιονένια ερημιά και δεν είχε κανένα μέσο σωτηρίας.

Ξαφνικά το άλογο ταλαντεύτηκε κατ' οθέα γιατί πάτησε μέσα σε κάποιο χιονοσωρό. Έχασε την ισορροπία. Προσπάθησε μάτια να στηριχτεί και έπεσε, αγκουμαχώντας βαριά πλάγια. Ο Βασίλη Αντρέιτς πήδησε κάτω και με την κίνηση αυτή έσυρε από τη μεριά του το σέλμα που από αυτό κρατιόταν τόση ώρα. Μόλις απαλλάχτηκε από τον αναβάτη του, ο Μουχόρτη ξαλάφρωσε. Όρμησε και με δύο πηδήματα βρέθηκε ορθώς. Γλιμίτρησε δυνατά και σέρνοντας πίσω θέτου την κάπα και το σέλμα που κρεμόταν, έγινε άφαντος και παράτησε τον Βασίλη Αντρέιτς κατάμονο μέσα στα χιόνια. Εκείνος όρμησε να τον φτάσει, μα το χιόνι ήταν τόσο βαθύ και οι γούνες του τόσο βαριές, και στο κάθε βήμα τα πόδια του χώνονταν ίσα με το γόνατο μέσα στα χιόνια, ώσπου αφού προχώρησε όχι παραπάνω από 20 βήματα, λαχάνιασε και σταμάτησε. Το δασάκι, τα κέρδη από τους τόκους, τα νίκια, το μπακάλικο, τα καπηλιά, το σπίτι με τη σιδερένια σκεπή και το αμπάρι. Ο διάδοχος στοχάστηκε. Τι θα απογίνουν όλα αυτά δίχως εμένα? Μα τι είναι τούτο? Αδύνατο! Του πέρασε σαν αστραπή η σκέψη από το νου, και άγνωστο γιατί αναθυμήθηκε εκείνα τα ξερά αγριόχορτα που παράδερναν στον αέρα, καθώς τα είχε δει περνώντας από δίπλα τους δυο φορές. Και τόση ήταν η φρίκη που τον κυρίεψε στη θύμηση αυτή, που τα έχασε ολότελα και δεν ήξερε πια μήτε πού βρισκόταν μήτε τι του γινόταν. Σκέφτηκε, μήπως ονειρεύομαι, και θέλησε να ξυπνήσει, μα δεν μπορούσε, γιατί απλούστατα ήταν εξύπνιος. Αντιμετώπιζε την έννοια της πραγματικότητας. Τούτο ήτανε πραγματικό χιόνι που του μαστίγωνε το πρόσωπο και που στρώνονταν πάνω του, και του μαστίγωνε το δεξί χέρι που είχε χάσει το γάντι του. Και τούτη ήτανε μια πραγματική ερημιά που μέσα σε δάφτην απόμεινε τώρα κατάμονος, ίδιος σαν εκείνο το αγριόχορτο, περιμένοντας ένα θάνατο αναπόφευκτο, γρήγορο και ανόητο.

Αγία Δέσποινα, Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε. Θυμήθηκε τις χτεσινές παρακλήσεις στην εκκλησία και το εικόνισμα με τη μαύρη μορφή και τα ολόχρυσα άμφια και τα κεριά που αυτός σαν επίτροπος πουλούσε και ο κόσμος τα άναβε μπροστά στο εικόνισμα. Τη βοηθή του την ίδια ώρα που τα έφερναν πίσω σβηστά και εκείνος τα έκρυβε μέσα στο συρτάρι για να τα ξαναπουλήσει. Και τώρα δεόταν σε αυτόν τον θαυματουργό Άι Νικόλα να τον σώσει και του έταζε παράκληση και λαμπάδα. Όμως ταυτόχρονα κατάλαβε ολοκάθαρα και αναμφισβήτητα πως εκείνο το εικόνισμα, τα άμφια, οι λαμπάδες, ο παπάς, οι παρακλήσεις, όλα αυτά ήταν πολύ επίσημα και ταιριαστά εκεί πέρα στην εκκλησία. Μα πως εδώ δεν μπορούσαν τίποτα να του κάνουν. Πως καμιά σχέση δεν υπήρχε, ούτε μπορούσε να υπάρξει ανάμεσα σε εκείνες τις λαμπάδες και τις παρακλήσεις και στην τωρινή απελπιστική κατάστασή του. Πρέπει να έχω κουράγιο. Στοχάστηκε. Πρέπει να ακολουθήσω τα χνάρια του αλόγου προτού τα σβήσει η θύελα. Αυτά θα με σώσουν. Μπορεί κιόλας να το βρω παραπέρα και να το καβαλήσω πάλι. Μονάχα να μην βιάζομαι, γιατί θα λαχανιάσω και θα χαθώ τρεις χειρότερα. Όμως παρόλη την πρόθεσή του να προχωρήσει σιγανά, όρμησε μπροστά τρέχοντας και διάκοπα έπεφτε, σηκωνόταν και ξανάπεφτε. Τα χνάρια του μουχόρτη σε πολλές μεριές δεν διακρινόταν καλά. Πάω χαμένος. Στοχάστηκε ο Βασίλη Αντρέιτς και τα χνάρια του. Θα χάσω και τ' άλογο δεν θα το βρω. Μα την ίδια στιγμή καθώς κοίταξε μπροστά του είδε κάτι να μαυρίζει. Και αυτό ήτανε ο μουχόρτη. Και όχι μονάχα ο μουχόρτη παρά και το έλκυθρο. Με τα ολόστιτα κοντάρια για το μαντήλι, για σημαία. Το άλογο με την κάπα και το σέλμα, τραβηγμένα πλάγια, στεκόταν τώρα όχι στην πρώτη του θέση, μα πιο κοντά στα κοντάρια και κινούσε με αδημονία το κεφάλι του που τα μπερδεμένα γκέμια το τραβούσαν προς τα κάτω. Αποδείχθηκε πως ο Βασίλη Αντρέιτς είχε πέσει σε εκείνη την ίδια ρεματιά που είχε πέσει και πρωτήτερα ο Νικήτα, πως το άλογο τον κουβαλούσε πίσω κοντά στο έλκυθρο και πως βρίσκονταν όταν χωρίστηκαν παρά κάπου 50 βήματα μακρύτερα από το σημείο που έμενε το έλκυθρο.

0: Όταν έφτασε μπουσουλώντας ίσα με το έλκυθρο, ο Βασίλη Αντρέιτς αδράχτηκε από δάφτο και απόμεινε πολλή ώρα έτσι ακίνητος, προσπαθώντας να ηρεμήσει και να ξανασάνει. Ο Νικήτα δεν φαίνονταν πια στην πρώτη του θέση, μα μέσα στο αμάξι κάποιος ήταν εξαπλωμένος, σκεπασμένος ολότερα με το χιόνι, και ο Βασίλη Αντρέιτς κατάλαβε πως ήταν ο Νικήτα. Η τρομάρα του τώρα είχε περάσει, και αν φοβόταν κάτι ήταν μονάχα εκείνη η φρικτή ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρέθηκε, σαν να απόμεινε κατάμονος μέσα στο χιονοσωρό. Έπρεπε οπωσδήποτε να μην την ξαναπάθει, και για να μην την ξαναπάθει έπρεπε να κάνει κάτι, να απασχοληθεί σε κάτι. Και για τούτο πρώτη του δουλειά ήταν να γυρίσει με την πλάτη προς τον αέρα και να λύσει τη γούνα του. Ύστερα, αφού ξανάσανε λιγάκι, τίναξε τα χιόνια μέσα από τα υποδήματά του. Από το αριστερό γάντι, το δεξί είχε πια χαθεί και σίγουρα θα ήταν κάπου πλακωμένο με παχύ χιόνι. Ύστερα ζώστηκε σφιχτά και χαμηλά το ζωνάρι του, όπως συνήθιζε πάντα όταν έβγαινε από το μαγαζί του για να αγοράσει το στάρι που κουβαλούσαν οι μουζίκοι με τα κάρα τους, και ετοιμάστηκε να δράσει. Πρώτα-πρώτα πήγε και ξεμπέρδεψε τα γκέμια που βασάνιζαν το άλογο, απελευθέρωσε το πόδι του που πάνω σε αυτό είχαν τυλιχτεί, ύστερα το έσυρε από το καπίστρι και το ξανάδεσε στην αρχική του θέση και πήγε από πίσω για να σιάξει το σέλμα και την κάπα. Μα εκείνη τη στιγμή είδε πως κάτι σάλεψε μέσα στο έλκυθρο και πρόβαλε το χιονοσκεπασμένο κεφάλι του Νικήτα. Ήταν φανερό πως ο Νικήτα, που άρχισε πια να παγώνει με μεγάλη προσπάθεια, ανασηκώθηκε και κάθισε κινώντας όλο ένα το χέρι του μπροστά στη μύτη του, κάπως παράξενα, λες και έδιωχνε μύγες. Κινούσε το χέρι του και κάτι έλεγε που ο Βασίλη Αντρέιτς δεν κατάλαβε. Για τούτο παράτησε την κάπα του και τον πλησίασε. «Τι τρέχει?» τον ρώτησε. «Τι λες?»
1: «Πεθαίνω εγώ. Να τι λέω?»
0: Με πολύ κόπο και με κομμένη φωνή πρόφερε ο Νικήτα.
1: «Τα δούλε εμένα, η νιάτικά μου, να τα δώσεις του παιδιού μου ή της γυναίκας. Το ίδιο κάνει.»
0: «Μα τι τρέχει, μας και ξεπάγιασες?» ρώτησε ο Βασίλη Αντρέιτς.
1: «Νιώθω το θάνατό μου. Σχόραμε για τον Χριστό»,
0: αποκρίθηκε ο Νικήτα με κλαψιάρικη φωνή και εξακολουθούσε να διώχνει μύγες. Ο Βασίλη Αντρέιτς απόμεινε σιωπηλός κάπου μισό λεπτό και ακίνητος. Ύστερα ξαφνικά, με εκείνη ακριβώς την αποφασιστικότητα και τη σιγουριά με την οποία έσφυγε το χέρι του πουλητή όταν κατάφερνε να πετύχει κάποια συμφερτική αγορά, πισωπάτησε ένα βήμα, ανασκουμπόθηκε όσο μπορούσε και άρχισε με τα δυο του χέρια να αφαιρεί το χιόνι πάνω από τον Νικήτα και μέσα από το έλκυθρο. Σαν τελείωσε, έλυσε το ζουνάρι του, άνοιξε τη γούνα του, ξάπλωσε χάμω τον Νικήτα με μια σπρωξιά και ύστερα έπεσε και ο ίδιος από πάνω σκεπάζοντάς τον, όχι μονάχα με τη γούνα του παρά με ολόκληρο το ζεστό και ξαναμένο κορμί του. Αφού στερέωσε καλά με τα χέρια του τις ποδιές της γούνας του ανάμεσα στη ράχη του αμαξιού και στον ξαπλωμένο Νικήτα, και αφού έσφιξε με τα γόνατά του τον ποδόγυρό της, απόμεινε έτσι πεσμένος μπρούμητα και με το κεφάλι του ακουμπισμένο στη ράχη του έλκυθρου, και τώρα πια δεν άκουγε μήτε του αλόγου της κινήσης, μήτε της θύρας τα σφυρίγματα, παρά πρόσεχε μονάχα να ακούσει την ανάσα του Νικήτα. Ο Νικήτας στην αρχή κοιτόταν ώρα πολύ ακίνητος, μα ύστερα αναστέναξε δυνατά και ανακινήθηκε. «Τα βλέπεις λοιπόν, κύριε, και ύστερα μου έλεγες πως πεθαίνεις. Μην έτσι ξαπλωμένος, ζεστάσου καλά. Εμείς βλέπεις...» Έκανε κάτι να πει ο Βασίλη Αντρέιτς, μα προς μεγάλη του απορία δεν μπόρεσε να μιλήσει άλλο, γιατί τα μάτια του πλημμύρισαν δάκρυα και το σαγόνι του τρεμούλιασε. Έπιασε λοιπόν να μιλάει και μονάχα κατάπινε εκείνα που το έφραζαν το λαιμό. «Δεν πολύ τρομάρα φαίνεται. Τα έχασα ολότελα.» Στοχάστηκε τον εαυτό του. Όμως αυτή του η ευαισθησία όχι μόνο δυσάρεστη δεν του ήτανε, παρά του προξενούσε κάποια ξέχωρη χαρά. που άλλοτε δεν είχε δοκιμάσει.
1: Εμείς να, έτσι λά τώρα,
0: έλεγε μέσα του, νιώθοντας μια ιδιαίτερη και κάπως επίσημη συγκίνηση. Αρκετή ώρα απόμεινε έτσι ξαπλωμένος και σωπαίνοντας, σφούγγιζε τα δακρυά του πάνω στο τείχωμα της γούνας του, ενώ ταυτόχρονα δεν έπαβε να σκεπάζει τον Νικήτα, μόλις ο αέρας ανασήκωνε τη βαριά γούνα. Όμως πεθύμησε ζωηρά να μοιραστεί με κάποιον άλλον τη χαρούμενη εκείνη συγκίνηση. «Νικήτα», είπε κάποια στιγμή, «καλά είμαι, ζεστάθηκα», του αποκρίθηκε ο Νικήτα. «Πήγα να χαθώ», που λες, αδερφάκι, «και εσύ θα ξεπάγιαζες και εγώ θένα». Μα πάλι τα μάγουλά του τρεμούλιασαν και τα μάτια του ξαναπλημμύρισαν δάκρυα και δεν μπόρεσε να μιλήσει άλλο. Δεν πειράζει, στοχάστηκε. Ξέρω για τόσο μου και τον εαυτό μου εκείνο που το ξέρω. Και σώπασε. Απόμεινε έτσι ξαπλωμένος.

Ένιωθε ζέστη κάτω θέατου, από τον ξαπλωμένο Νικήτα και πάνω θέατου από τη χοντρή γούνα του. Μονάχα τα χέρια του που με αυτά συγκρατούσε τις ποδιές της γούνας του σκεπάζοντας τον Νικήτα, άρχισαν να ξεπαγιάζουν καθώς και τα πόδια του, που ο αέρας αδιάκοπα τα ξεσκέπαζε με τα δυνατά φυσήματά του. Και πιο πολύ κρύωνε το δεξί του χέρι που ήταν δίχως γάντι. Μα εκείνος δεν σκεφτόταν μήτε τα χέρια του μήτε τα πόδια του, παρά μονάχα πως να ζεστάνει τον άμυρο μουζίκο που πήγε να πεθάνει. Κοίταξε κάμποσες φορές το άλογο και είδε πως η ράχη του ήταν ολότελα ξεσκέπαστη, γιατί ο αέρας τα είχε ρίξει κάτω πάνω θέτου και την κάπα και το σέλμα. Στοχάστηκε πως θα έπρεπε να σηκωθεί και να σκεπάσει το ζώο, όμως δεν τολμούσε μήτε για ένα λεπτό να παρατήσει τον Νικήτα και να διαλύσει εκείνη τη χαρούμενη κατάσταση που η φροντίδα αυτή του προξενούσε. Τώρα πια δεν αισθανόταν καθόλου φόβο. «Δεν θα αφήσω να το ξαναπάθει», έλεγε μέσα του, πεισμένος πως θα συνέφερνε ολότερα τον Νικήτα, και το έλεγε με το ίδιο καμάρι και την ίδια σιγουριά, έτσι που μιλούσε για τις πετυχημένες αγοραπολισίες του. Έμεινε εκεί δα, έτσι ξαπλωμένος ο Βασίλη Αντρέιτς, μια ώρα, δύο, τρεις, μα ούτε που αντιλαμβανόταν το κύλισμα του χρόνου. Αρχικά στη φαντασία του στριφογύριζαν οι εντυπώσεις της θύελλας, του έλκυθρου, του αλόγου, που τρεμούλιαζε μπροστά στα μάτια του και του ξαπλωμένου Νικήτα. Ύστερα άρχισαν να ανακατώνονται με αυτές οι αναμνήσεις της γιορτής, της γυναίκας του, του αστυνόμου, του συρταριού, με τα γιοκέρια και πάλι του Νικήτα, που τάχα ήταν εξαπλωμένος κάτω από το συρτάρι. Ύστερα άρχισαν να προβάλλουν διάφοροι μουζίκοι, πολιτές και αγοραστές και τείχοι λευκοί και σπίτια με σκεπές σιδερένιες που κάτω θέτους κοιτώταν ο Νικήτα. Και μετά όλα αυτά ανακατώθηκαν. Μπήκε το ένα μέσα στο άλλο και όμοια με τα χρώματα της ήριδας που συγχέονταν σε ένα άσπρο φως, όλες εκείνες οι διάφορες εντυπώσεις ενώθηκαν σε ένα τίποτα. Και ο Βασίλη Αντρέιτς αποκοιμήθηκε. Κοιμήθηκε πολλή ώρα δίχως όνειρα, όμως πριν τα ξημερώματα ξανάρχισαν τα όνειρα. Του φάνηκε πως τάχα στεκόταν κοντά στο συρτάρι με τα αγιοκέρια και η γυναίκα του τείχων γύρευε να της πουλήσει ένα κεράκι των 5 καπικιών για τη γιορτή, και εκείνος προσπαθούσε να το φτάσει για να της δώσει, μα δεν μπορούσε να κινήσει τα χέρια του γιατί ήταν εχωμένα και σφιγμένα μέσα στις τσέπες. Έκανε να πάει από την άλλη μεριά του συρταριού, μα τα πόδια του δεν κουνιόταν, γιατί οι γαλότσες ολοκένουργιες και ολοκάθαρες είχαν κολλήσει πάνω στο πέτρινο πάτωμα, και μήτε να τις σηκώσει μπορούσε, μήτε τα πόδια του να βγάλει από μέσα τους γινόταν. Και ξαφνικά το συρτάρι έπαψε να είναι συρτάρι γεμάτο αγιοκέρια, έγινε κρεβάτι, και ο Βασίλη Αντρέιτς είδε τον εαυτό του να κοίταται μπρούμητα πάνω στο συρτάρι, δηλαδή στο κρεβάτι του, μέσα στο σπίτι του. Και έμενε έτσι ξαπλωμένος πάνω στο κρεβάτι, δίχως να μπορεί να σηκωθεί. Μόνο ότι έπρεπε να σηκωθεί, γιατί όπου να είναι θα ερχόταν ο Ιβάν Ματβέιτς, ο αστυνόμος, που μαζί θα πήγαινε είτε να διαπραγματευτεί το δασάκι, είτε να καλοσκεπάσει το μουχόρτι. Και ρωτάει τη γυναίκα του. «Λοιπόν, Μικολάβνα, δεν ήρθε ακόμα?» «Όχι», του αποκρίθηκε εκείνη, «δεν ήρθε». Και ακούει πως κάποιο αμάξι κοντοζυγώνει στην είσοδο. Αυτός πρέπει να είναι. Μα όχι, το αμάξι προσπέρασε. «Μικολάβνα, Μικολάβνα, τι συμβαίνει? Ακόμα να φανεί?» «Ακόμα». Και εξακολουθεί να μένει ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, και όλο δεν μπορεί να σηκωθεί και όλο περιμένει. Και αυτή η προσμονή είναι και αγωνιώδικη και αποφασιστική. Και ξαφνικά η προσμονή πραγματοποιείται και η ανακούφιση ολοκληρώνεται. Καταφτάνει εκείνος που περιμένει και που πια δεν είναι ο Ιβάν Ματβέιτς, ο αστυνόμος, μα κάποιος άλλος. Δηλαδή εκείνος ακριβώς που περίμενε. Ήρθε και τον καλεί. Και αυτός, εκείνος δηλαδή που τον καλεί, είναι ο ίδιος που τον κάλεσε και τον πρόσταξε να βοηθήσει τον Νικήτα. Και ο Βασίλη Αντρέιτς είναι καταχαρούμενος που αυτός ο κάποιος ήρθε να τον πάρει. «Έφτασα»,
φωνάζει ολόχαρα τη φωνή, αυτή τον ξυπνάει. Όμως ξυπνάει εντελώς αλλιώτικος από ό,τι ήταν σαν αποκοιμήθηκε. Θέλει να σηκωθεί και δεν τον μπορεί. Θέλει να κινήσει το πόδι του, αδύνατο. Θέλει να γυρίσει το κεφάλι του, μήτε αυτό. Και απορεί, μα δεν δυσανασχετεί καθόλου για τούτο. Καταλαβαίνει πως αυτό είναι ο θάνατος. Μα δεν πικραίνεται καθόλου στη διαπίστωση αυτή. Και θυμάται πως εκεί δάκεται τεωνικήτα που ζεστάθηκε και είναι ζωντανός και του φαίνεται σαν πως αυτός να είναι ο Νικήτα και πως ο Νικήτα είναι αυτός και πως η ζωή του βρίσκεται όχι μέσα σε αυτόν τον ίδιο παρά μέσα στον Νικήτα. Τεντώνει την ακοή του και ακούει την ανάσα του Νικήτα και μάλιστα και το ανάλαφρο ροχαλισμά του. Ο Νικήτα είναι ζωντανός, που θα πει πως κι εγώ ζωντανός είμαι, λέει θριαμβευτικά μέσα του. Και από τη θύμησή του περνάνε τα λεφτά, τα μαγαζιά, το σπίτι, οι αγοραπολισίες και τα εκατομμύρια των Μυρώνων, και δυσκολεύεται πολύ να καταλάβει γιατί ο άνθρωπος αυτός που τον λέγανε Βασίλη Μπρεχουνόβ καταγινόταν με τις ασχολίες αυτές. Καταγινόταν γιατί δεν ήξερε την πραγματικότητα. Στοχάζεται για τον Βασίλη Μπρεχουνόβ. Δεν ήξερα. Μα τώρα ξέρω. Τώρα πια, δίχως να λαθέψω, τώρα ξέρω. Και ακούει ξανά να τον καλεί εκείνος που τον κάλεσε πρωτύτερα. Έφτασα, έφτασα, αποκρίνεται χαρούμενη, αναγαλιασμένη ολόκληρη η ύπαρξή του και νιώθει πως είναι λυτρωμένος και πως τίποτα πια δεν τον εμποδίζει και τίποτα άλλο πια δεν είδε και δεν άκουσε και δεν αισθάνθηκε σε αυτόν τον κόσμο ο Βασίλη Αντρέιτς. Τριγύρω η θύελα φυσομανούσε πάντα σαν και πρώτα. Το χιόνι που στροβιλιζόταν σκέπασε τη γούνα του νεκρού Βασίλη Αντρέιτς και πέρα για πέρα το μουχόρτι που τρεμούλιαζε σύγκορμος και το έλκυθρο που με κόπο διακρινόταν και μέσα σε αυτό ο Νικήτα που κοιτόταν ξανά ζωντανεμένος και ζεστός κάτω από το νεκρό αφεντικό του.

Κοντά στα ξημερώματα ο Νικήτα ξύπνησε. Τον ξύπνησε η κρυάδα που άρχισε να νιώθει να απλώνεται στη ράχη του. Έβλεπε όνειρο πως τα χαγύριζε από το μήλο με ένα κάρο φορτωμένο αλεύρι του αφεντικού και καθώς περνούσε κάποιο ρέμα, το κάρο ξέφυγε από το γεφυράκι και βρέθηκε μέσα στο ρέμα. Και αυτός χώθηκε κάτω από το κάρο και προσπαθούσε να το ανασηκώσει με τις πλάτες του. Μα πράγμα περίεργο, το κάρο δεν μετακινιόταν. Παρακόλλησε πάνω στη ράχη του και πια δεν μπορούσε να το ανασηκώσει, μήτε ο ίδιος να βγει κατ' οθέτου. Το αφόρητο εκείνο βάρος πίεζε οδυνηρά τη μέση του και κρύωνε πολύ. Οπωσδήποτε έπρεπε να ξεμπλέξει. «Έλα, φτάνει πια», λέει ο Νικήτα εκείνου που με το κάρο του πίεζε την πλάτη. «Βγάλε κάμποσα σακιά». Όμως το κάρο τον πίεζε όλο και πιο παγερά. Και ξαφνικά κάποιος κρότος, ξέχωρος ακούγεται και το ξυπνάει. Και ο Νικήτα ξυπνάει και τα αναθυμάται όλα. Το παγερό βαρύ φορτίο είναι το νεκρό αφεντικό που ξεπάγιασε ξαπλωμένο πάνω του. Και εκείνος ο κρότος ήταν δύο χτυπήματα που κατάφερε ο Μουχόρτη με την οπλή του πάνω στο έλκυθρο. «Αντρέιτς! Ή! Αντρέιτς!» Καλή με φωνή σιγανή και με πολύ προσοχή ο Νικήτα που προαισθάνεται την αλήθεια και τεντώνεται. Μα ο Αντρέιτς δεν αποκρίνεται και η κοιλιά του και τα πόδια του παγωμένα και βαριά σαν σιδερένια. «Ξυψύχησε φαίνεται. Θεός χώρεστον», σκέφτεται ο Νικήτα. Γυρίζει το κεφάλι του, απομακρύνει όσο μπορεί τα χιόνια από μπροστά του και ανοίγει τα μάτια του. Αρχίζει πια να ξημερώνει. Το ίδιο σφύριζε ο αέρας και το ίδιο πάντα σαν και πρώτα χιόνιζε. Με μόνη τη διαφορά πως τώρα το χιόνι δεν έβρισκε πια τη σιδερένια ράχη του αμαξιού, παρά αθόρυβα το πασπάλιζε ολόκληρο. Καθώς και το άλογο σωριαζόταν όλο και πιο ψηλά, τόσο που μήτε καμιά κίνηση, μήτε η ανάσα του ζώου ακουγόταν πια. «Θα πρέπει να ξεπάγεσαι γι' αυτό το καψερό», στοχάζεται ο Νικήτα για το Μουχόρτη. Και πραγματικά, εκείνα τα χτυπήματα που τον ξύπνησαν ήταν η αγωνιώδικη προσπάθεια του ζώου που πεθαίνοντας θέλησε να μπορέσει να στηριχτεί ακόμα στα ξεπαγιασμένα πόδια του και τώρα πια ήταν ανέστητο. «Θεέ μου παντοδύναμε, τώρα φαίνεται θα καλέσεις και εμένα», είπε μέσα του ο Νικήτα. «Ας γίνει το θέλημά σου το Άγιο. Μα ωστόσο είναι πικρός ο πόνος». «Μα τι να γίνει, δύο θάνατοι δεν γίνονται ποτέ και τον ένα δεν μπορεί δα κάποιος να τον αποφύγει», λέει η παροιμία. «Φτάνει μονάχα να μην αργοπορεί». Και ο Νικήτα κρύβει πάλι το χέρι και ξανακλίνει τα μάτια, πεισμένος πλέρια πως τώρα πια σίγουρα θα πεθάνει στα αλήθεια. Και το μεσημέρι πια της άλλης μέρας οι μουζίκοι ξέθαψαν με τα φτιάρια τον Βασίλη Αντρέιτς και τον Νικήτα σε μια απόσταση 30 οργίες πέρα από το δρόμο και 1,5 βέρτσι από το χωριό. Το χιόνι είχε σκεπάσει ολότελα το έλκυθρο, μα τα κοντάρια και το δεμένο μαντήλι στο ένα από αυτά διακρίνονται ακόμα. Ο Μουχόρτη χωμένος ίσα με την κοιλιά μέσα στο χιόνι, με την κάπα και το σέλμα στραβά στραβηγμένα πάνω θέτου, στεκόταν ακίνητος και καταχιονισμένος με το κεφάλι του σκυμμένο χαμηλά. Κρυσταλάκια πάγου κρέμονταν από τα νεκρά ρουθούνια του, καθώς και από τα κλειστά μάτια του που θα έλεγε κανείς πως ήταν δάκρυα. Μέσα στο διάστημα μιας νύχτας είχε τόσο πολύ αδυνατήσει που απόμεινε πετσί και κόκαλο. Ο Βασίλη Αντρέιτς κοιτόταν βαρύς και παγωμένος. Τα πόδια του τεντωμένα έμεναν ακίνητα. Τα γουρλωμένα γερακίσια μάτια του ήταν κλειστά και το μισάνοιχτο στόμα του κάτω από το ψαλιδισμένο μουστάκι γεμάτο χιόνι. Μα ο Νικήτα ήταν ζωντανός παρόλα τα ξεπαγιάσματά του. Όταν τον ξύπνησαν είχε την έντονη εντύπωση πως τώρα πια πέθανε στα αλήθεια και πως όλα αυτά που του συνέβαιναν τώρα γίνονται όχι σε τούτο τον κόσμο, αλλά στον άλλον. Όμως όταν άκουσε τα ξεφωνητά των μουζίκων που τον ξεπαράχωναν μέσα από τα χιόνια και που παίρνανε πάνω θέτου τον νεκρό Βασίλη Αντρέιτς, στην αρχή απόρρισε που και στον άλλο κόσμο το ίδιο ξεφωνίζουν οι μουζίκοι και πως το κορμί του ανθρώπου παραμένει το ίδιο. Και σαν κατάλαβε μετά πολλά πως βρίσκεται σε τούτο τον κόσμο, μάλλον δυσαρεστήθηκε γι' αυτό αντί να χαρεί. Προπάντων όταν αισθάνθηκε να είναι ανέστητα τα δάχτυλα και των δύο ποδιών του. 2 μήνες έμεινε ο Νικήτα στο νοσοκομείο.
Οι γιατροί του ακροτηριάσαν 3 δάχτυλα, μα τα υπόλοιπα θεραπεύτηκαν και έτσι μπορούσε ακόμα να δουλέψει. Έζησε και δούλεψε άλλα 20 χρόνια. Αρχικά σαν εργάτης και στα γεράματά του σαν φύλακας. Και μονάχα φέτος πέθανε σπίτι του, έτσι που το επιθυμούσε, κάτω από τα εικονίσματα και με αναμένο τα γιοκέρι στα χέρια του. Προτού ξεψυχήσει, ζήτησε συγγνώμη από τη γριά του και με τη σειρά του τη συγχώρεσε για το Βαρελά, αποχαιρέτησε το γιο του και τα εγγόνια του και πέθανε κάτι ευχαριστημένος, που απάλλαξε το γιο και την νύφη του από το φορτίο του παραπανίσχου τροφίμου, μα το κυριότερο, γιατί περνούσε από τούτη τη βαρετή ζωή σε εκείνη την άλλη, που με τον κάθε χρόνο και την κάθε ώρα που περνούσε του γινόταν πιο κατανοητή και πιο ελκυστική. Να τα βρει και τάχα εκεί πέρα που πήγε τώρα, καλύτερα ή χειρότερα, ύστερα από τούτον τον πραγματικό θάνατο. Να ξύπνησε, να απογοητεύτηκε ή να βρήκε εκείνο που ποθούσε. Αυτό όλοι μας γρήγορα θα το μάθουμε. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη, ο αφέντης και ο δούλος.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 4.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου», κήρυξε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος χθες το απόγευμα και αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και την πνευματική προσφορά του γέροντος Εμιλιανού. Στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος χθες συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Αθήνα. Στα εγγένεια του νέου Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε ομιλία με επίκεντρο την πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης, την ολοκλήρωση του μετρό και τα μεγάλα έργα. Ο υπεύθυνος του τομέα άμυνας στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, κάλεσε την κυβέρνηση με δήλωσή του αλλά και τις αρμόδιες αρχές να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Ολλανδία επιβεβαιώνουν ότι θα στείλουν αεροσκάφη για να παραλάβουν υπηκόστους που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο με προορισμό την Ισπανία, το οποίο επλήγει από τον Χανταϊό, ανακοίνωσε σήμερα στη Μαδρίτη ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών. Και ο καιρός, έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας θα είναι

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, συνέχεια στο ίδιο θέμα που το βλέπουμε από πολλές διαφορετικές πτυχές. Ο χριστιανισμός, λέμε, δεν είναι θρησκεία, είναι εκκλησία. Και μιλήσαμε πολλές φορές για αυτό το θέμα, αλλά όλες τις φορές μιλήσαμε μάλλον αρνητικά. Είπαμε τι δεν είναι ο χριστιανισμός. Δεν είναι θρησκεία, γιατί το κέντρο του είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Ο Χριστός δεν είναι Σωκράτης, δεν είναι Βούδας, δηλαδή ένας μύστης ή ένας δάσκαλος, αλλά επίσης δεν είναι ένας προφήτης ή ένας ηγέτης, είτε σαν τον Μωυσή στον Ιουδαϊσμό, είτε σαν τον Μωάμεθ στο Ισλάμ. Είναι Θεός και άνθρωπος. Τον είδαμε σε αντίστοιξη προς τις διάφορες θρησκείες. Είπαμε ότι οι αιρέσεις όλες δεν κάναν τίποτε άλλο παρά διατάραξαν, αρνήθηκαν, δεν μπόρεσαν να αφομοιώσουν αυτή τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο θείο και στο ανθρώπινο που κυριολεκτικά ενσαρκώνεται στον Ιησού Χριστό. Όλες τους τόνισαν άλλοτε ότι είναι Θεός και όχι άνθρωπος, άλλοτε ότι είναι άνθρωπος και όχι Θεός. Η Εκκλησία, η Ορθοδοξία εμένει και επιμένει, και έχει σοβαρούς λόγους να το κάνει, και θα το δούμε αυτό, ότι το κέντρο του χριστιανισμού είναι ο Χριστός, είναι τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος, και με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιείται από οτιδήποτε άλλο θρησκευτικό, ιερό ή θείο. Απόψε είναι καιρός να δούμε το θέμα μας θετικά. Δηλαδή, αν μας ρωτήσει ένας άνθρωπος, είτε εντός εκκλησίας πιστός, είτε εκτός εκκλησίας δύσπιστος, όπως λέμε, τέλος πάντων, τι είναι η Εκκλησία, τι είναι αυτό που κάνει την Εκκλησία, πώς ο Χριστός φανερώνεται μέσα στη ζωή, πώς σαρκώνεται μέσα στην ιστορία, πώς γίνεται πραγματικότητα. Έχουμε πει ήδη, πηγαίνετε να εκκλησιαστείτε όποτε θέλετε, όπως είστε, όποτε μπορείτε, και εκεί θα αρχίσετε σιγά σιγά να αισθάνεστε τι είναι Εκκλησία. Στην πραγματικότητα να αισθάνεστε μαζί με την Εκκλησία. Απόψε, όπως συνηθίζουμε πάντα, θα πάρουμε πλοηγό μας έναν άνθρωπο, ένα μεγάλο θεολόγο, και θα δούμε τη σκέψη του που επικεντρώνεται σε αυτό το πράγμα, ότι ο χριστιανισμός είναι Εκκλησία. Και αυτός ο μεγάλος θεολόγος, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, μας εξηγεί ότι η Εκκλησία πραγματώνεται με την ευχαριστία, με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, που είναι το μυστήριο των μυστηρίων της Εκκλησίας, κυριολεκτικά αυτό που κάνει την Εκκλησία. Γιατί η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία, γιατί η ευχαριστία είναι η φανέρωση του Χριστού, και γιατί στην ευχαριστία αποκαλύπτεται, φανερώνεται και βιώνεται ο Χριστός, δηλαδή όλος ο χριστιανισμός. Ο θεολόγος της βραδιάς μας είναι ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζεζιούλας, τον οποίον καλούμεθα να γνωρίσουμε, να δούμε το οδηπορικό της ζωής του, τα έργα του και τη συγκεκριμένη αυτή θεολογική συμβολή του, ότι δηλαδή η ευχαριστία είναι που κάνει την Εκκλησία, η Εκκλησία είναι ο χριστιανισμός, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Ποιος είναι ο θεολόγος αυτός? Ο Ιωάννης Ζεζιούλας γεννήθηκε στο καταφύγιο Κοζάνης το 1931, ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στη γενέτειρά του την Κοζάνη, και στη συνέχεια σπούδασε θεολογία, πρώτα απ' όλα στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και στη συνέχεια στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατόπιν ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, πρώτα απ' όλα στη Γενέβη, όπου ήρθε σε επαφή με ό,τι καλύτερο και ό,τι περισσότερο είχε να παρουσιάσει τότε η θεολογία της εποχής μας, στα μέσα της δεκαετίας του 50, και συνέχισε παραπέρα τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο περίφημο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, όπου εκεί δίδασκαν δύο μεγάλα αναστήματα της θεολογίας. Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, τον οποίον γνωρίσαμε σε μια άλλη εκπομπή μας, ο κατά κοινή ομολογία πρίτανης της Ορθοδόξου Θεολογίας του 20ου αιώνα, και από την άλλη πλευρά, από την ετερόδοξη θεολογία, ο πολύ μεγάλος φιλόσοφος και θεολόγος, ο Πάουλ Τίλιχ, που δίδασκε συστηματική θεολογία στην Προτεσταντική Θεολογική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου. Εκεί λοιπόν, ακούγοντας δύο μεγάλους δασκάλους και ζώντας σε ένα πολύ πλούσιο πνευματικό περιβάλλον, ο Ιωάννης Ζιζιούλας διαμόρφωσε τη βασική του σκέψη και άρχισε να εκπονεί εργασία με θέμα την Χριστολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, δηλαδή ποιος είναι ο Χριστός και επομένως ποιος είναι ο Χριστιανισμός, άρα ποια είναι η Εκκλησία, σύμφωνα με τη σκέψη ενός εκ των μεγαλυτέρων πατέρων της Εκκλησίας, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, αν όχι κιόλας του μεγαλυτέρου που ανέδειξε η Ορθοδοξία και γενικότερα θα έλεγα η Χριστιανική Θεολογία στους μέσους αιώνες.

Ο θεολόγος μας, ο Ιωάννης Ζιζιούλας, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Περγάμου, μετά από μία τριετία πολύ καλών μεταπτυχιακών σπουδών, επέστρεψε στην Ελλάδα, εργάστηκε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1965 δημοσίευσε την διδακτορική του διατριβή που είχε τίτλο «Η ενότης της Εκκλησίας εν τη Θεία Ευχαριστία και το Επισκόπο», μία διατριβή ρηξικέλευθη, σταθμό στα θεολογικά πράγματα, κεντρική ιδέα της οποίας είναι ότι η Εκκλησία και η ενότητά της διαφυλάσσεται με δύο στοιχεία. Πρώτον, με τη Θεία Ευχαριστία και δεύτερον, με τον Επίσκοπο. Γιατί με τη Θεία Ευχαριστία? Διότι ακριβώς στην τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια λεπτομεριακά και αναλυτικά, είναι που πραγματώνεται η Εκκλησία, που γίνεται η Εκκλησία ως σώμα Χριστού, με τον Χριστό κεφαλή και εμάς τους ανθρώπους μέλη σώμα Χριστού. Και εκείνος ο οποίος προείσταται της ευχαριστίας, δηλαδή ο Επίσκοπος, έχει κεντρική θέση. Εάν η ευχαριστία είναι ένα γεγονός, ένα συμβάν, τότε ο Επίσκοπος είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο, το κεντρικό πρόσωπο που δίνει σάρκα και οστά σε αυτό το συμβάν. Αν ο λόγος σάρξ εγένετο, εάν δηλαδή το αφηρημένο, εάν θέλετε, γίνεται συγκεκριμένο, ο Επίσκοπος κάνει συγκεκριμένο το γεγονός της ευχαριστίας και επομένως Επίσκοπος, Ευχαριστία, Εκκλησία είναι τρεις σπόνδυλοι που συγκροτούν τη σπονδυλική στήλη η οποία λέγεται χριστιανισμός. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της λεγόμενης ευχαριστιακής εκκλησιολογίας, δηλαδή εκείνης της θεωρίας για την Εκκλησία που επικεντρώνεται στην ευχαριστία. Γι' αυτό και λέγεται ευχαριστιακή εκκλησιολογία. Η συμβολή του Ιωάννη Ζιζιούλα και μετέπειτα Επισκόπου Περγάμου είναι σημαντική, διότι για πρώτη φορά η θεολογική αυτή άποψη προβάλλεται και κυρίως εδραιώνεται με βάση τις πηγές της πίστεώς μας, την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας, και τεκμηριώνεται επιπροσθέτως μέσα από τα κείμενα της λατρείας, τα κείμενα της λειτουργίας και μάλιστα από τα δρόμενα κατά την τέλεση της Θείας Λατρείας, δρόμενα τα οποία ο πιστός λαός του Θεού τηρεί και εφαρμόζει χωρίς να ξέρει ούτε από πού προέρχονται ούτε τι σημαίνουν. Η θεολογία έρχεται να φωτίσει αυτή την πράξη του λαού μας, αυτήν την ιστορική ενσάρκωση της πίστεώς μας, και η πρωτότυπη διατριβή του Σεβασμιωτάτου Περγάμου έχει ως πλεονέκτημα ότι τεκμηριώνει επιστημονικά, θεμελιώνει ερευνητικά και διασαφηνίζει πλέον εκκλησιολογικά την κεντρική ιδέα, τον κορμό και τη βάση της Εκκλησίας, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Γυρίζοντας πίσω στο οδηπορικό του μεγάλου αυτού θεολόγου, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα επόμενα χρόνια από το 1967 και εξής αποδημεί στο εξωτερικό, εργάζεται ως διευθυντικός στέλεχος στο θεολογικό τμήμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, έρχεται σε επαφή με ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η θεολογία μας την εποχή εκείνη. Αργότερα, το 1970, καλείται να εγκαινιάσει την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ως καθηγητής θεολογικής σχολής σε πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, καταρχήν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, αργότερα στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και τέλος στο περίφημο King's College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Τα επόμενα χρόνια, το 1984, καλείται
στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου αναλαμβάνει την έδρα, το μάθημα καλύτερα, όπως λέγαμε εκείνα τα χρόνια, της δογματικής, που είναι η καρδιά της θεολογίας, και διδάσκει ανελιπώς μέχρι το 1998, οπότε αφυπηρετεί. Το 1986 εκλέγεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως εν ενεργεία Μητροπολίτης της Μητροπόλεως Περγάμου, χειροτονείται εις επίσκοπο και παράλληλα ασκεί τα διδακτικά του καθήκοντα σε πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το 1993 εκλέγεται τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και μάλιστα το 2002 αναλαμβάνει πρόεδρος της Ακαδημίας, ενώ λίγο νωρίτερα το 2000 αναλαμβάνει διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα. Συνεχίζει έκτοτε αδιαλείπτως τη δραστηριότητά του και ηγείται των διαλόγων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δηλαδή της Μητρός Εκκλησίας, και με την Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία, και γενικότερα σημειώνει μια ενεργότατη παρέμβαση στα θεολογικά πράγματα του τόπου μας, έχοντας επισύρει την προσοχή και το θαυμασμό όχι μόνο θεολόγων αλλά και φιλοσόφων και γενικότερα ανθρώπων του πνεύματος, που στο έργο του Σεβασμιωτά του Περγάμου βλέπουν μια πολύ καθαρή, πολύ ελκυστική και κυρίως μια αυθεντική έκφραση του τι είναι χριστιανισμός, δηλαδή τι είναι εκκλησία.

0: Φίλες και φίλοι, ο Μάριος Μπέκζος απόψε, συνεχίζοντας την προσπάθεια όλοι μαζί να νιώσουμε τι είναι ο χριστιανισμός και μάλιστα πιο συγκεκριμένα να καταλάβουμε ότι ο χριστιανισμός είναι εκκλησία, επικαλούμαστε τη βοήθεια ενός μεγάλου θεολόγου, προσωπικά θα τολμούσα να πω του μεγαλύτερου σύγχρονου θεολόγου της εποχής μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη, ο οποίος καταθέτει τη μαρτυρία του επικεντρωμένη σε αυτό το σημείο, τι είναι εκκλησία, και μάλιστα επιμένει ότι η εκκλησία δεν έχει να προσφέρει στον κόσμο τίποτε άλλο παρά τον ίδιο τον εαυτόν της, την ύπαρξή της, την ταυτότητά της, αρκεί να ξέρουμε τι είναι εκκλησία και να μην τη συγχαίουμε με άλλα πράγματα. Πριν σας παρουσιάσω τη σκέψη του μέσα από τα έργα του, με τα ίδια του τα λόγια, για να μην παρεμβληθούμε εμείς, να μην παρεμηνεύσουμε, να μην χρησιμοποιήσουμε, αν θέλετε, να μην κακοποιήσουμε τη σκέψη του, πριν λοιπόν ακούσουμε τα έργα του, ας έχουμε μία εικόνα τι μέχρι σήμερα αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος κατέθεσε γραπτός. Αρχίζει η συγγραφική του δραστηριότητα με την ρηξικέλευθη διατριβή του που είχε τίτλο «Η ενότηση της Εκκλησίας εν τη Θεία Ευχαριστία και το Επισκόπου κατά τους τρεις πρώτους αιώνας», που κυκλοφόρησε το 1965 στην Αθήνα, ανατυπώθηκε το 1990 και κυκλοφορεί μεταφρασμένη σε πολλές γλώσσες του κόσμου, έχοντας ως κεντρική ιδέα ότι η Εκκλησία και η ενότητά της βασίζονται στη Θεία Ευχαριστία και σε αυτόν που την τελεί, τον Επίσκοπο, όπως μαρτυρούν οι πηγές των πατέρων των τριών πρώτων αιώνων, δηλαδή των αρχών του χριστιανισμού. Στη συνέχεια, ακολουθώντας ο Σεβασμιότατος Περγάμου μία πολυσήμαντη και πολυκύμαντη πορεία στο εξωτερικό, δημοσιεύει σειρά επίλεκτων άρθρων του, κυρίως σε αγγλική γλώσσα, που μεταφράζονται σχεδόν αμέσως στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ρωσικά, στα σερβικά. Γι' αυτό και τα έργα αυτά εμφανίζονται καταρχήν στα αγγλικά. Θα σας αναφέρω τους τίτλους και τις χρονολογίες τριών βιβλίων του που είναι ανθολογία δοκιμίων του. Το πρώτο ανθολόγιο δοκιμίων του κυκλοφόρησε το 1985 με τίτλο «Being as Communion», που σημαίνει «Το είναι ως κοινωνία». Αργότερα, ένα δεύτερο βιβλίο του που συνεχίζει τη σκέψη του πρώτου βιβλίου του κυκλοφορεί το 2006 στα αγγλικά, αμετάφραστο στα ελληνικά όπως και το πρώτο, με τίτλο «Communion and Otherness», που σημαίνει «κοινωνία και ετερότητα». Και τέλος, το 2008 εμφανίζεται η συνοπτική δογματική του στα αγγλικά με τίτλο «Lectures on in Christian Dogmatics», «Μαθήματα χριστιανικής δογματικής», θα ήταν ο σωστός τίτλος. Παράλληλα τα χρόνια αυτά εμφανίζονται βιβλία του στα ελληνικά, όπως το 1992 το μικρό αλλά πολύ σημαντικό πόνημά του με τίτλο «Η κτήση ως ευχαριστία», όπου με αφορμή τον οικολογικό προβληματισμό της Εκκλησίας αναπτύσσει θέσεις θεολογικές πολύ σημαντικές. Το 2003 κυκλοφορεί ως βιβλίο ένα εκτενέστατο και θα έλεγα βαθινούστατο άρθρο του 1977 με τίτλο «Ελληνισμός και χριστιανισμός, η συνάντηση των δύο κόσμων», όπου πραγματεύεται ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα για την ταυτότητα της Εκκλησίας. Στη συνέχεια, το 2006 έχουμε ένα λαμπρό βιβλίο στο οποίο είναι συγκεντρωμένα τα εκκλησιολογικά του άρθρα με τίτλο ευχαριστίας εξεμπλάριων, το οποίο εκδίδει στα Μέγαρα η Ιερά Ανδρώα Κοινοβιακή Μονή Αγίας Παρασκευής στο Μάζι, μία επίλεκτη έκδοση την οποία απόψε θα χρησιμοποιήσουμε, διότι εκεί μέσα σε αυτό το μικρό αλλά πολύ σημαντικό βιβλίο διατυπώνει με ενάργεια, θα έλεγα και με πολυπίκυλη ανάπτυξη, τη σκέψη του ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Και τέλος, την ίδια χρονιά, το 2006, στην Λευκωσία της Κύπρου κυκλοφορεί ένα βιβλίο του με τίτλο «Ορθοδοξία και σύγχρονος κόσμος», όπου εκεί προσπαθεί να δει ποιες συνέπειες έχει η Εκκλησία για το σύγχρονο κόσμο, τι σημαίνει χριστιανισμός ως Εκκλησία, ως ευχαριστία, ως Ορθοδοξία, σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει προκλήσεις και για την ανθρώπινη ύπαρξη και για την πορεία της ανθρωπότητας συνολικά. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι εφέτος, το 2009, μεταφράστηκε στα ελληνικά ένας τόμος από τα αγγλικά με τίτλο «Η θεολογία του Ιωάννη Ζιζιούλα», όπου εκεί μια πλειάδα εξαίρετων ερευνητών Ελλήνων και ξένων, κυρίως ξένων, σε αγγλική γλώσσα ανατέμουν και παρουσιάζουν τη σκέψη του Σεβασμιωτάτου Περγάμου, για την οποία σκέψη του πρέπει να προσέξουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μερικές δεκάδες, επαναλαμβάνω, μερικές δεκάδες διδακτορικών διατριβών στο εξωτερικό, ξεπερνούν τις 30, που πραγματεύονται τη σκέψη του Σεβασμιωτάτου Περγάμου με τη σκέψη άλλων μεγάλων θεολόγων, ακριβώς γιατί η ταυτότητα της Εκκλησίας στη βάση της ευχαριστίας έχει τεράστια σημασία για το ποιοι είμαστε και συνεπώς για το ποιοι δεν είμαστε, για το ποιοι πρέπει να είμαστε και για το ποιοι δεν πρέπει να είμαστε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον Σεβασμιότατο Περγάμου να μας μιλάει για την Εκκλησία. Σας παραπέμπω στο πολύ καλό, μικρό φαινομενικά, αλλά ιδιαίτερα εύχριστο βιβλίο του με τίτλο «Ευχαριστίας εξεμπλάριων», που εξεδόθη στα Μέγαρα το 2006 με την φροντίδα και την περιποίηση, ενώ και την εκδοτική περιποίηση αλλά και τη θεολογική μέρημνα της Ιεράς Μονής της Αγίας Παρασκευής στο Μάζι Μεγάρων. Σας διαβάζω τον Σεβασμιότατο Περγάμου στο βιβλίο «Ευχαριστίας εξεμπλάριων», στη σελίδα 58 γράφει: «Τι είναι η Εκκλησία? Είναι ο χώρος της υπερβάσεως του ατομικισμού, ο χώρος της ενώσεώς μας με τον άλλο, ο χώρος της των πάντων ενώσεως. Αυτό ακριβώς είναι και η Βασιλεία του Θεού, αλλά και η Θεία Ευχαριστία. Από όλα τα χαρακτηριστικά της Θείας Λειτουργίας, το πιο σημαντικό υπαρξιακά είναι το ότι είναι σύναξη. Τίποτε πιο σπουδαίο από τη Θεία Λειτουργία δεν έχει να προσφέρει στον άνθρωπο η Εκκλησία. Η λειτουργία μας είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μας εισάγει στη Βασιλεία του Θεού, στην υπέρβαση του θανάτου, σε έναν τρόπο υπάρξεως για τον οποίον διψά ο άνθρωπος». Θα ρωτήσετε πώς ο Σεβασμιότατος Περγάμου φτάνει σε αυτήν την τόσο βασική τοποθέτηση, πώς την διατυπώνει με τόσο ρητό τρόπο που βασίζεται. Ας τον ακούσουμε. Στο ίδιο βιβλίο «Ευχαριστίας εξεμπλάριων», στη σελίδα 200 γράφει. Σας διαβάζω: Ένας ορισμός που παραπέμπει όχι σε διανοητικές συλλήψεις αλλά σε βιωματική εμπειρία είναι ο γνωστός ορισμός της Εκκλησίας από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα. Σημαίνεται δε η Εκκλησία εν της μυστηρίης. Και αν μπορέσει ποτέ κανείς να δει, όχι να ορίσει την Εκκλησία, μόνο στη Θεία Ευχαριστία θα την δει. Την του Χριστού Εκκλησίαν ή της ιδίν δυνηθεί. Ουδέν έτερον ή αυτό μόνον το Κυριακόν όψετε σώμα. Δια τούτο ουδέν απικώς εντάφτα, δια των μυστηρίων την Εκκλησίαν σημαίνεστε. Κατά τον Καβάσιλα, μεταξύ Εκκλησίας και Ευχαριστίας δεν υπάρχει αναλογία ταυτότητος, δεν υπάρχει αναλογία ομοιότητος, αλλά πράγματος ταυτότης. Μέχρι εκεί φθάνει ο ιερός συγγραφέας, γράφει ο Σεβασμιότατος Περγάμου, και συνεχίζει. Αυτό επιτρέπει και σε αυτόν τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, όπως και σε άλλους όντως ορθοδόξους δογματολόγους, να γράφουν χωρίς φόβο μήπως κατηγορηθούν για μονομέρεια ότι η Εκκλησία μεταβάλλεται σε ευχαριστία ή, κατά την έκφραση των Φλωρόφσκι και Καρμίρη, η Εκκλησία, η ευχαριστία κάνει, πραγματοποιεί την Εκκλησία. Αυτά από το Σεβασμιότατο Περγάμο. Πράγματι, ο πρίτανης της Ορθοδόξου Θεολογίας του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, γράφει σε ένα κρίσιμο κείμενό του επιλέξει τα εξής: «Τα μυστήρια συνιστούν την Εκκλησία». Και όταν στη θεολογία μας λέμε μυστήρια, εννοούμε το μυστήριο των μυστηρίων, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο γράφει και ο αείμνηστος Ιωάννης Καρμίρης, επί 4 δεκαετίες καθηγητής της Ορθοδόξου Δογματικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο μεγαλύτερος Έλληνας δογματολόγος του 20ου αιώνα, ο οποίος έγραψε πολύτιμο και πολύτομο έργο για την Εκκλησιολογία. Γράφει ο αείμνηστος Καρμίρης επιλέξη: «Η ευχαριστία ποιεί την Εκκλησία». Αντλώντας από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, που έγραψε ειδικό έργο ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας και είναι κλασικό στο είδος του ανά τους αιώνας, βασιζόμενοι στον μεγάλο Φλωρόφσκι και στον εξίσου μεγάλο Καρμίρη, ο Σεβασμιότατος Περγάμου ερευνά τις πηγές των τριών πρώτων αιώνων και διαπιστώνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία, και αυτό έχει τεράστιες εκκλησιολογικές συνέπειες. Ακόμα περισσότερο έχει συνέπειες υπαρξιακές για κάθε άνθρωπο, είτε εντός είτε εκτός της Εκκλησίας, για λόγους που θα τους δούμε αναλυτικότερα σε άλλα σημεία του βιβλίου αυτού του Σεβασμιωτάτου Περγάμου, όπου ερευνά την ταυτότητα της Εκκλησίας, την ταυτότητα του Χριστιανισμού, την ταυτότητα της Ορθοδοξίας. Τελικά, τι είναι Εκκλησία, που είναι το κεντρικό μας ερώτημα.

Μιλώντας για την Εκκλησία, είδαμε ότι ο Σεβασμιότατος Περγάμου, όπως και όλη η Ορθόδοξη Παράδοση, τονίζει ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία να είναι αυτό που είναι και η Εκκλησία δεν έχει άλλη αποστολή από το να δίνει τον εαυτόν της, την ταυτότητά της, την αληθινή όμως ταυτότητα στους ανθρώπους. Ας ακούσουμε τον Σεβασμιότατο Περγάμου σε ένα άλλο σημείο του ίδιου πολύτιμου βιβλίου του «Ευχαριστίας Εξεμπλάριων», στις πρώτες κιόλας σελίδες που μιλάει για την ταυτότητα της Εκκλησίας. Γράφει: «Θα προσπαθήσω να σας δώσω την ορθόδοξη προσέγγιση στο θέμα της ταυτότητας της Εκκλησίας, τονίζοντας και πάλι ότι το δόγμα, η ιεραποστολή, η ηθική, το κήρυγμα, η θεραπεία και όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά κανένα από αυτά δεν καθορίζει την ταυτότητα της Εκκλησίας. Αν όλα αυτά δεν εκκλησιοποιηθούν, δεν είναι αποδεκτά ως στοιχεία της Εκκλησίας. Με ποιο τρόπο εκκλησιοποιούνται όλα αυτά? Με ποιο τρόπο γίνεται Εκκλησία? Με ποιο τρόπο όλοι γινόμαστε Εκκλησία? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Για να απαντήσουμε όμως το ερώτημα αυτό, θα πάρουμε δύο οδηγούς: την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας από το ένα μέρος, και εγώ, τονίζει ο Σεβασμιότατος Περγάμου, θα προσέθετα, δίνω μάλιστα μεγάλη σημασία σε αυτό, τη συνείδηση του Ορθόδοξου λαού μας. Πιστεύω ότι ο Ορθόδοξος λαός μας, κατά κάποιο τρόπο, διατήρησε πιο γνήσια την Ορθοδοξία του από ό,τι η θεολογία μας. Οι θεολόγοι μας, και μάλιστα η ακαδημαϊκή θεολογία, αλλά και ορισμένοι ηγήτορες της Εκκλησίας, πνευματικοί ηγήτορες, είτε είναι επίσκοποι, είτε είναι ιεροκήρυκες, είτε πνευματικοί, είναι είτε οτιδήποτε άλλο. Θέλω λοιπόν να χρησιμοποιήσω και αυτό σαν στοιχείο, αυτό από το οποίο θα αντλήσουμε την απάντηση στο ερώτημα πώς εκκλησιοποιούμεθα και πώς εκκλησιοποιούνται τα πάντα. Ο Απόστολος Παύλος, όποτε χρησιμοποιεί τον όρο Εκκλησία, τονίζει ότι πρόκειται για την σύναξη των πιστών προκειμένου να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία. «Συνερχομένων ημών εν Εκκλησία», 1 προς Κορινθίους 11:15, λέει και εννοεί και αναλύει: «Όταν συγκεντρώνεστε για να τελέσετε τη Θεία Ευχαριστία». Επομένως, Εκκλησία και Ευχαριστία ταυτίζονται. Η Ευχαριστία είναι που κάνει την Εκκλησία. Και συνεχίζει ο Άγιος Περγάμου. Το βλέπει κανείς αυτό στη συνέχεια στον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας, στον Άγιο Ειρηναίο, στον Άγιο Κυπριανό, στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, τον 7ο αιώνα, και φτάνει κανείς στον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, τον 14ο αιώνα, όπου και συναντούμε για πρώτη φορά ορισμό της Εκκλησίας. Στα πατερικά κείμενα δεν έχουμε ορισμό της Εκκλησίας, αλλά ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας κάνει μια προσπάθεια να μας πει τι είναι η Εκκλησία και μας λέγει: «Η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης», γράφει ο Άγιος Περγάμο. Θα εξηγούσαμε και θα λέγαμε ότι το ρήμα «σημαίνεται» δηλώνει την ύπαρξη, το σήμα που εκπέμπει η Εκκλησία. Πού η Εκκλησία εκπέμπει το σήμα της ότι υπάρχει? Στα μυστήρια. Και όταν λέμε μυστήρια, και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας το κάνει συγκεκριμένο, εννοεί το κυριακόν σώμα, δηλαδή την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό το λόγο μόνον μέσα στην Ευχαριστία καταλαβαίνουμε την Εκκλησία, γίνεται η Εκκλησία. Και συνεχίζει ο Άγιος Περγάμου: «Τα λόγια αυτά σημαίνουν λοιπόν ότι η ουσία της Εκκλησίας αποκαλύπτεται στη Θεία Ευχαριστία, και γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό και πολύ σημαντικό ότι και ο λαός μας, όταν λέει «πηγαίνω στην Εκκλησία»,
εννοεί ότι πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία. Ο ναός ονομάστηκε Εκκλησία ακριβώς διότι είναι ο χώρος στον οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία. Συνεπώς δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι από την οπτική γωνία αυτή της ευχαριστιακής συνάξεως μόνον μπορούμε να δούμε σωστά την ταυτότητα της Εκκλησίας, γράφει ο Άγιος Περγάμου. Και με αυτή την έννοια ο προεστός της ευχαριστίας, ο προϊστάμενος της ευχαριστιακής συνάξεως, ο επίσκοπος, είναι αυτός που κάνει την Εκκλησία, είναι αυτός που ενσαρκώνει, συγκεκριμενοποιεί, υποστασιάζει την Εκκλησία, την κάνει τόσο συγκεκριμένη όσο πιο συγκεκριμένη μπορεί ποτέ να γίνει μια πραγματικότητα που αποτελείται από πολλούς ανθρώπους και μιλάει για πολλά πράγματα. Ουσιαστικά η Θεία Ευχαριστία, δηλαδή η Εκκλησία, μιλάει για ένα πράγμα, για την Ανάσταση του Χριστού, που σημαίνει για κάθε άνθρωπο, σε κάθε τόπο, διαμέσου των αιώνων, τη νίκη επί του θανάτου, την υπέρβαση της φθοράς. Φίλες και φίλοι, θα μπορούσαμε πολλά να πούμε. Αρκεί όμως να επιμείνουμε στα ουσιώδη. Και αυτά τα ουσιώδη μπορείτε να τα δείτε με τον καλύτερα σφαιρικό τρόπο στο βιβλίο του Αγίου Περγάμου «Ευχαριστίας εξεμπλάριων». Και όσοι από εσάς θέλετε να ερευνήσετε τις πηγές, να τον παρακολουθήσετε στην κυριολεκτικά εκ μέρους του διονυχιστική μελέτη των πηγαίων μαρτυριών πατέρων της Εκκλησίας, λειτουργικών κειμένων και θεολογικών μαρτυριών, και έχετε την υπομονή, μπορείτε και πρέπει να εγγύψετε στην διατριβή του η ενότηση της Εκκλησίας εν τη Θεία Ευχαριστία και το Επισκόπο κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, όπου θεμελιώνει βασικά τη σκέψη του, σκέψη που εγώ με τα δικά μου απλά φτωχά λόγια και τον πιο λιτό τρόπο προσπαθώ εδώ να σας παρουσιάσω απόψε, για να κάνουμε σαφές ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό.

0: Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, έχετε ίσως συνηθίσει το ύφος της εκπομπής όπου θέλουμε την αλήθεια της Εκκλησίας να την βλέπουμε σε δύο κορυφαίες μορφές, Αγίους και Ποιητές. Ένας Άγιος σαν τον Νικόλαο Καβάσιλα ορίζει την Εκκλησία, καλύτερα την περιγράφει λέγοντας «Σημαίνεται η Εκκλησία εν της μυστηρίης». Και μεγάλοι θεολόγοι όπως ο Σεβασμιότατος Περγάμου Ιωάννης, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, ο Ιωάννης Καρμύρης εκφράζουν, αναπτύσσουν, θεμελιώνουν και τεκμηριώνουν αυτήν την άποψη. Απόψε θα ακούσουμε ένα ποιητή, το μεγαλύτερο του 20ου αιώνα, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Έχει γράψει ένα ποίημα με τίτλο «Στην Εκκλησία». Αφήστε με να σας διαβάσω το ποίημα και κατόπιν επιτρέψτε μου με λίγα λόγια να υπογραμμίσω κάποιους στίχους. Γράφει ο Καβάφης. Την Εκκλησία να αγαπώ, τα εξαπτερηγά της, τα σήμια των σκευών, τα κυροπηγιά της, τα φώτα, τις εικόνες της, τον αμβονά της. Εκεί σαν μπω, μέσα εκκλησία των Γρεκών, με των θυμιαμάτων της τες ευωδίες, με τες λειτουργικές φωνές και συμφωνίες, τες μεγαλοπρεπείς των ιερέων παρουσίες και κάθε των κινήσεως των σοβαρών ρυθμών, λαμπρότατη μες των αμφίων των στολισμό. Ο νους μου πιένει σε τιμές μεγάλες της φυλής μας, στον ένδοξό μας βυζαντινισμό. Αυτά γράφει ο ποιητής, ο Καβάφης. Τι θέλει να πει? Ένας σημερινός άνθρωπος, σαν όλους εμάς, καθημερινός άνθρωπος της πεζότητας, της πραγματικότητας, μιας πραγματικότητας που συνηθίσαμε να τη συγχέουμε με την καθημερινότητα, θα πει «Μα τι μας ενδιαφέρουν αυτά, εξαπτέρυγα, σήμια, κυροπήγια, εικόνες, άμβονες, άμφια και όλα τα εξής». Προσέξτε, γράφει ο ποιητής και με αυτό ξεκινάει, την Εκκλησία αγαπώ. Όλα αυτά τα στοιχεία αναφέρονται στις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Όλα αυτά τα στοιχεία πλαισιώνουν την ευχαριστία, περιβάλλουν τους ανθρώπους έμψυχα και άψυχα. Με τα μάτια μας βλέπουμε πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε. Με τα αυτιά μας ακούμε λόγια, ποιητικά, μελωδικά, την υμνογραφία, που και αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε, είτε τα ελληνικά τους είναι αρχαιοπρεπή, τα νοήματά τους είναι ασαφή. Ταυτόχρονα όμως τα μάτια μας περιπλανώνται και βλέπουμε το διάκοσμο, τις εικόνες, και κάθε εικόνα είναι ιστορία ενός μάρτυρα, ενός Αγίου, μιας ύπαρξης ταλαιπωρημένης, πολύ πιο ταλαιπωρημένης από τη δική μας ύπαρξη, που κάτι σημαίνει, κάτι λέει. Στη συνέχεια η όσφρησή μας συλλαμβάνει τη μυρωδιά από το κερί και από το λιβάνι, από αυτά τα προϊόντα της φύσης. Όταν κοινωνούμε γευόμεθα σώμα και αίμα Χριστού, τον Άρτο και τον Ίνο που έχουν μεταβληθεί σε σώμα και αίμα Χριστού, πλησιάζουμε τους ανθρώπους με την αφή μας. Δεν υπάρχει αίσθηση που να μην μετέχει. Και έτσι νιώθουμε την Εκκλησία, με την ευχαριστία. Η ευχαριστία ποιεί την Εκκλησία, κάνει την Εκκλησία, είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία δεν κάνει τίποτε άλλο, όπως γράφει ο Σεβασμιότατος Περγάμου και τον ακούσαμε προλίγου, παρά να δίνει στον κόσμο τον εαυτόν της να λειτουργεί. Και λειτουργία στα ελληνικά σημαίνει έργο λαού, έργο όλων μας, που διασκορπισμένοι στα πέρατα της οικουμένης, κατακερματισμένοι ψυχικά και υπαρξιακά, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά γινόμαστε ένα. Ο πρώτος στίχος λέει του Καβάφη: την Εκκλησία να αγαπώ, τα εξαπτερυγά της κλπ. Κλπ. Και το τελευταίο δίστιχο του ποίηματος είναι: ο νους μου πιένει, δηλαδή πηγαίνει, σε τιμές μεγάλες της φυλής μας, στον ένδοξό μας βυζαντινισμό. Εδώ ο ποιητής δεν γίνεται ιεροκήρυκας του βυζαντινισμού, του ελληνισμού. Θέλει να πει κάτι άλλο. Θέλει να πει ότι από όλα αυτά τα πράγματα πηγαίνουμε στην ιστορική πραγματικότητα, στην συγκεκριμένη ιστορία, και έτσι καταλαβαίνουμε αφενός με τις αισθήσεις μας, αφετέρου με την ιστορία, τι είναι Εκκλησία. Γι' αυτό και ο Άγιος Περγάμου στην πρώτη κιόλας φράση του ωραίου αυτού βιβλίου Ευχαριστίας Εξεμπλάριων γράφει: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι και ζει μέσα στην ιστορία, πορεύεται μέσα στην ιστορία χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι εξασφαλισμένο εκ των προτέρων και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι μέσα στην ιστορία χριστιανικές εκκλησίες που ξεκίνησαν με τη σωστή ταυτότητα κατέληξαν να αλλοιώσουν την ταυτότητά τους, και να διερωτάται κανείς σήμερα εάν είναι εκκλησίες ή όχι». Αυτά από το Σεβασμιότατο Περγάμο. Εάν είστε λάτρης του πεζού λόγου, διαβάστε τα έργα του Αγίου Περγάμου για να καταλάβετε ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Εάν πάλι είστε λάτρης του ποιητικού λόγου, αρκεί να διαβάσετε Κωνσταντίνο Καβάφη, το ποίημά του στην Εκκλησία, να καταλάβετε γιατί ο μεγάλος ποιητής δηλώνει την Εκκλησία αγαπώ, και εκεί θα αισθανθείτε ό,τι δεν έχετε καταλάβει, και θα καταλάβετε καλύτερα ότι ήδη έχετε αισθανθεί κάτι που εγώ προσωπικά σας το εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό, και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του

0: 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι

κλειδίσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου, την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου, κήρυξε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος αναφέρθηκε στην πνευματικότητα και την πνευματική προσφορά του αηδήμου γέροντος. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος παρέστησε τα εγγένεια του νέου μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και πραγματοποίησε εκτενή ομιλία με επίκεντρο την πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης, την ολοκλήρωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και τα μεγάλα έργα. Ο υπεύθυνος του τομέα άμυνας στο ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, κάλεσε την κυβέρνηση με δήλωσή του να απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε από ψαράδες στη Λευκάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως αναμένει απόψε την απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο κεντροδεξιός ηγέτης Πέτερ Μάγιαρ ορκίστηκε σήμερα πρωθυπουργός στην Ουγγαρία και ο καιρός σχεδόν αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Μιχάλης Γκαγιουγιάκης και οι ιατρικές συναντήσεις είναι εδώ και αυτή την εβδομάδα ζωντανά κοντά σας με ένα καλεσμένο που τον πραγματικά τον αγαπάτε πολύ. Έχει έρθει σήμερα από την Κύπρο και ένας από τους λόγους είναι για να μιλήσει και εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην εκπομπή μας για θέματα που αφορούν τη διατροφή μας, την ευεξία μας και πολλά άλλα. Θα τα πούμε εδώ αναλυτικά

0: Λοιπόν, μαζί μας ο Παναγιώτης Δρακόπουλος, ο διδάκτορας γεροντολογίας και διγύρανσης, ο ειδικός εφαρμογών διαιτητικής. Κύριε Δρακόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη μου.
0: Τι κάνετε?
1: Πάντα σε ευεξία. Το μόνο που μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Μόνο ευεξία.
0: Πάντως σας θαυμάζω, κύριε Δρακόπουλε.
1: Και όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε.
0: Όποτε σας βλέπω, είστε χαμογελαστός. Ρωτάω πώς είναι. Τέλεια. Και το βλέπεις αυτό, άμα συναντήσεις αυτόν τον άνθρωπο, πραγματικά. Το μυστικό ποιο είναι, κύριε Δρακόπουλε?
1: Το μυστικό είναι...
0: Δεν θα πω την ηλικία σας.
1: Ας την ηλικία.
0: Είστε μια ηλικία, αλλά φαίνεσαι πολύ πολύ μικρότερος.
1: Άκου. Έτσι. Είναι να κάνεις σωστή διατροφή.
0: Ναι.
1: Να κάνεις άσκηση.
0: Ναι.
1: Να πάρεις ωμέγα 3.
0: Ναι.
1: Να πάρεις πολυφενόλες.
0: Ναι.
1: Να έχεις καλό ύπνο. Και όχι παρατεταμένο στρες. Αν όλα αυτά τα συμπληρώσεις, τότε η αναγέννηση που κάνει το σώμα σου, γιατί για την αναγέννηση μιλάμε, έτσι, είναι 100%.
0: Ωραία. Ναι. Για να καταλάβει ο πολλής κόσμος, έτσι. Γιατί εντάξει, εγώ μπορώ να τα ξέρω, εσείς που τα ξέρετε, όταν λέμε να κάνει αναγέννηση το σώμα μας, κράτησα τρία στοιχεία, τρία από αυτά που είπατε. Ωμέγα 3, πολυφενόλες, να κάνει αναγέννηση το σώμα μας, ναι, να μην έχουμε πολύ στρες.
1: Παρατεταμένο
0: στρες.
1: Το λίγο στρες μας κάνει καλό, μας κρατάει εγρηγόρση.
0: Okay.
1: Το παρατεταμένο αυτό μας μπλοκάρει και διαγείρει την κορτιζόλη και εκεί γίνεται χαμός μέσα μας.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αναγέννηση λοιπόν, τι γίνεται? Αναγεννώνται τα κύτταρα?
1: Μπράβο.
0: Υπάρχει κάποιο μυστικό?
1: Μπράβο. Λοιπόν, αν τα κάνεις όλα αυτά μαζί,
0: να,
1: η έρευνα του 2021 από το Wisman, το Ινστιτούτο στο Ισραήλ, είπε το εξής. Το σώμα κάνει αναγέννηση, και υπάρχει και στο διαδίκτυο το οποίο έχω διαβάσει και το έχω βάλει και στο σελίδα μου, www.zone.com.gr. Οτιδήποτε πούμε υπάρχει μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Κάθε δευτερόλεπτο το σώμα κάνει, άκουσον άκουσον, 3.800.000 κύτταρα αναγέννηση.
0: Κάποια πεθαίνουν και αναγεννώνται καινούργια.
1: Αλλιώς δεν θα είχαν πει.
0: Σαφώς, ναι, εντάξει.
1: Και το σώμα όλη την ημέρα κάνει αναγέννηση 330 δισεκατομμύρια κύτταρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ο κόσμος δεν θέλει όμως αυτό. Ναι. Αυξάνει την γλυκόζη του αίματος και ο οργανισμός ασχολείται με την γλυκόζη και σταματάει την αναγέννηση. Όχι 100%, το πάει στο 70%, στο 60%. Βλέπεις, το γύρας τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα. Η σαρκοπενία τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα. Το αυξημένο λίπος με ηλικιώδη ταχύτητα. Όλα αυτά δεν είναι στο χέρι μας, το κάνουμε. Στο χέρι μας είναι. Να φροντίσουμε να έχουμε 100% αναγέννηση. Τι θέλω να πω, γιατί μπορεί να μην το καταλάβει ο κόσμος. Κάθε δευτερόλεπτο ο άνθρωπος θα πει αναγέννηση. Θα πει ότι δημιουργεί φλεγμονή και καταστρέπει τα δυσλειτουργικά κύτταρα και τα κάνει τη φλεγμονώδη θεραπεία και κάνει αναγέννηση. Έτσι επιβιώνουμε όλη μέρα. Εντάξει. Mm. Ένα παράδειγμα. Εάν κοπείς και δεν δημιουργηθεί θρόμβος, θα ζήσεις?
0: Όχι, τελείωσες.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Τρέχει το σώμα να σε βοηθήσει να επιβιώσεις. Και εσύ τι κάνεις? Το καταστρέφεις. Δεν κάνεις άσκηση. Έχεις παρατεταμένο στρες. Δεν κάνεις καλή διατροφή. Και φυσικά δεν κοιμάσαι καλά το βράδυ. Πώς θα κάνει την αναγέννηση που πρέπει? Και λέει, φτάνει 40-50 χρονών και σου λες, πονάω εδώ, πονάω εκεί, τι συμβαίνει και γιατί? Τι θα πει γιατί, αφού εσύ φρόντισες να συμβούν όλα αυτά? Ξέρεις, Μιχάλη μου, όλα στη ζωή μας είναι επιγενετικά. Εγώ επεμβαίνω πάνω στο γενετικό μου κώδικα και του λέω τι θα κάνει. Δηλαδή, αν θέλω να παχύνω, δεν λέω στον οργανισμό μου, τρώγοντας λάθος, παχύνε. Εγώ δεν το έχω πει.
0: Εντάξει, σαφώς.
1: Εγώ το έχω πει. Όταν θέλω να πάθω κύρωση του ύπατος, δεν το κάνω μέσα από το αλκοόλ που πίνω. Εγώ δεν του είπα να πάθει κύρωση του ύπατος ή οτιδήποτε άλλο.
0: Πηγαίνω γυρεύοντας, εντάξει.
1: Μπράβο. Άρα όλα στη ζωή μας είναι επιγεννητικά. Εμείς θα επέμβουμε στο γενετικό μας κώδικα να το βοηθήσουμε να κάνει σωστή αναγέννηση ή να μειωθεί η αναγέννηση. Και τότε ξεκινάνε τα προβλήματα και οι ασθένειες.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Δρακόπουλε, υπάρχει ένα μυστικό διατροφής? Γιατί το λέω? Κοιτάξτε, θα μας πούνε οι φίλοι που μας ακούνε τώρα ανά την Ελλάδα ότι ωραία τα λέτε, ωραία τα λέει ο κύριος Δρακόπουλος, αλλά το θέμα είναι, ο άλλος μπορεί να έχει 2-3 παιδιά να τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ο άλλος μπορεί να είναι η δουλειά του τέτοια, η φύση της δουλειάς του, που να μην προλαβαίνει ανασά, να πηγαίνει 7 και 8 η ώρα στο σπίτι. Ας σου πει, πότε να βρω εγώ χρόνο να περπατήσω, πότε να βρω να κάνω σωστή διατροφή, πότε να βρω να κάνω το ένα, πότε να κάνω το άλλο. Υπάρχει κάποιος συσσαγωγικά κώδικας διατροφής? Δηλαδή, να πω, αναφέρατε κάποια στιγμή τα ωμέγα 3, τις πολυφενόλες. Υπάρχει κάτι σε φυσικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια φυσική διατροφή που μπορώ να την κάνω εγώ? Μπορεί να την κάνουν περισσότεροι από εμάς και λίγο να έρθουμε στα ίσια μας, έτσι δεν λέω ότι θα...
1: Μια παρένθεση, όχι όλα τα ωμέγα 3 πρέπει να είναι μοριακώς απεσταγμένα.
0: Ναι. Τι σημαίνει, να το πούμε στον κόσμο.
1: Πιστοποίηση από το ύφος, International Fish Oil Center. Δηλαδή, πώς θα το καταλάβουν αυτό? Θα γράψουν στο Google IFOS, ύφος, ωμέγα 3.
0: Okay.
1: Θα μπουν στην σελίδα και θα πάνε και θα γράψουν το ωμέγα 3 τους.
0: Ναι.
1: Εάν είναι μέσα, είναι μοριακώς απεσταγμένο. Αν δεν είναι μέσα, δεν είναι μοριακώς απεσταγμένο.
0: Να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει μοριακώς απεσταγμένο.
1: Ναι, ναι, ναι. Από τη μόλυνση της θάλασσας στο λίπος του ψαριού. Από το λίπος του ψαριού σε μια κάψουλα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βγάλει όλα τα μέταλλα από μέσα, όλα τα πολυχρωμένα διφινίλια, όλες τις τοξίνες, όλες τις διοξίνες. Να είναι εκτός. Αυτό είναι μοριακώς απεσταγμένο. Να είναι 100% υπέρ σου. Αλλιώς είναι μέσα.
0: Αυτά που κυκλοφορούν δηλαδή στην αγορά μπορεί να μην είναι και μοριακώς απεσταγμένα.
1: Γι' αυτό λέω να μπουν στο ύφος να το δούνε.
0: Ναι.
1: Για να μην πω εναντίον κάποιου, θα μπουν στο ύφος και θα δούνε. Το είναι μέσα? Είναι μοριακώς απεσταγμένα. Δεν είναι? Δεν είναι. Έχεις καλό ωμέγα 3? Στείλ το στο ύφος να σου σφραγίσει. Καταλαβες?
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Το θέμα τελείωσε. Το σφράγισε το ύφος. Είναι μοριακώς απεσταγμένο. Δεν έχει τη μόλυνση της θάλασσας.
0: Εσείς θεωρείτε σε ωμέγα 3 καλύτερα να παίρνει κάποιος σε υγρή μορφή, δηλαδή σε πόσιμο, ή να πίνει σε κάψουλα?
1: Εγώ το πίνω σε πόσιμο. Πολύ, δεν πάω να το πω σε πόσιμο, πίνω σε κάψουλα. Αλλά και τα δύο είναι το ίδιο, τέλεια. Ναι.
0: Δεν μου απαντήσατε όμως. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μυστικό? Δηλαδή μια συγκεκριμένη διατροφή, κάτι που μπορούμε να πάρουμε? Εν μέρη μας είπατε έτσι κάποια επιγραμματικά τώρα, εντάξει, όπως ωμέγα 3, αλλά μπορούμε στην καθημερινότητά μας να βάλουμε κάτι? Άκου. Πριν μιλήσουμε, εγώ θα μιλήσουμε σε λίγο αναλυτικά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχω να σας ρωτήσω και πράγματα πολύ σημαντικά, όπως αυτό με τις ενέσεσεις διατροφικές τώρα που είναι και πολλά πράγματα έτσι, που ακούω και κυκλοφορούν απ' έξω. Αλλά πριν αυτό, επαναλαμβάνω και θα γίνω πιεστικός. Εντάξει, θέλω σήμερα να μας αποκαλύψετε κάποια μυστικά σας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Υπάρχει κάτι? Αφήστε, μην πιάσουμε τώρα, μου αρχίζετε να μου πείτε κι εσείς μεσογειακή διατροφή, το ένα το άλλο. Μιλήστε πολύ συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Μας ακούει ο κόσμος αυτή τη στιγμή που μπορεί να είναι κάποιο μεγαλύτερο ηλικιών και κάτι νεότερο. Έτσι, έσα ίσα. Τουλάχιστον εδώ αυτή την εκπομπή, αν μη τι άλλο, την παρακολουθεί. Ο μέσος όρος ο ηλικιακός είναι και πολύ χαμηλός. Ναι. Εντάξει, πλέον αναλογικά. Θέλω να μας πείτε, δώστε μας 2, 3, 4 tips έτσι. Με πινελιές.
1: Άκου. Ο καθένας από εμάς έχει η δικιά του ποσότητα τροφής. Δηλαδή, η ποσότητα τροφής που κάνει για σένα, αρέσει και σου κάνει το πρόγραμμα. Για μένα δεν κάνει. Η δικιά μου ποσότητα δεν κάνει για σένα. Γιατί? Διότι με άλλη ποσότητα συρρυθμίζει τις ορμόνες σου. Ινσουλίνη, γλυκαγόνικο, αμαλωδή, κορτιζόλη κτλ. Με άλλη ποσότητα τροφής ρυθμίζω εγώ τις ορμόνες μου. Και πρέπει να το βρούμε αυτό. Μόλις το βρούμε αυτό, η αναγέννηση είναι στο 100%. Καταλαβαίνετε.
0: Καθίστε ένα λεπτό, κύριε Τρακόπουλε. Ναι. Ξέρετε τι μας λέτε αυτή τη στιγμή? Ότι ο καθένας αυτή τη στιγμή που τρώει και μπορεί να μην έχει ασχοληθεί με τη διατροφή του, δηλαδή χτυπάει τις ορμόνες στο κόκκινο.
1: Μπράβο. Εκεί σταματάει, γι' αυτό λέω διατροφή, εκεί σταματάει η αναγέννηση.
0: Καλά, τότε να σας πω κάτι. Τουλάχιστον σε 8,5, να μην πω και παραπάνω, εκατομμύρια Έλληνες, δεν υπάρχει αναγέννηση κυττάρων.
1: Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην παχυσαρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάλυψε.
0: Ωραία. Ναι, και πάλι όμως. Πρέπει να υπάρχει κάτι, ένα μεσοσταθμικό. Κάτι. Ωραία. Άλλη ποσότητα εγώ, άλλη ο φίλος ή φίλη μας ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά. Ένα κάτι δεν μπορεί να μην υπάρχει. Πες που να κάτι. Πεις ρε παιδί μου, να βάλω ένα λιθαράκι έστω.
1: Πες μου κάτι.
0: Ναι.
1: Για να δεις αν έχεις αρέσει τη υγεία.
0: Ναι.
1: Γιατί κάνεις εξετάσεις αίματος?
0: προληπτικά, να δω τι
1: όχι.
0: γίνεται στον οργανισμό.
1: Για να δει την πραγματικότητα,
0: ναι.
1: εάν είναι σε ισορροπία. Ναι ή όχι.
0: Εντάξει, και αυτό, σαφώς.
1: Όλα το ίδιο πράγμα είναι. Ισορροπία. Όλα είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πρέπει το σώμα σου να έρθει σε ισορροπία. Μεταξύ πρωτεΐνης, υδατάνθρακα, λίπους, να είναι αυτά τα τρία σε ισορροπία. Αν δεν είναι σε ισορροπία, που θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό.
0: Ωραία, όταν λέμε ισορροπία, θέλω να καταλάβει ακόμη και γιαγιά ο παππούς που δεν έχουν βγάλει το δημοτικό αυτή τη στιγμή που μας ακούνε. Έτσι. Τι εννοείται, δηλαδή να είναι ισοσκελισμένα.
1: Ναι.
0: 35%
1: όχι,
0: πρωτεΐνη, 35%. Ναι, για πείτε μας.
1: Σε λίγο θα μιλήσουμε και θα ρίξω μία βόμβα.
0: Ναι.
1: Γιατί με αυτή την βόμβα θα πρέπει τα βιβλία των πανεπιστημίων να αλλάξουν πλέον.
0: Μάλιστα. Πριν τη βόμβα, για πάμε στα.
1: Να αλλάξουν.
0: Ναι.
1: Και το διατροφικό πρόγραμμα το τέλειο είναι 40% υδατάνθρακες,
0: ναι.
1: 30% πρωτεΐνη και 30% λίπος. Στο πιάτο μας να έχουμε 40% τις υδατάνθρακες, 30% την πρωτεΐνη και 30% λίπος. Ναι, αλλά άλλο είναι 30-40, 30 σε ένα, άλλο είναι σε μένα. Άλλο είναι στην κυρία.
0: Άλλο ανάγκη έχει ο ένας,
1: έτσι,
0: άλλο
1: μπράβο. Αυτό. Ακριβώς. Γι' αυτό, εάν πω τώρα εγώ θα κάνετε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και θα δώσω λεπτομέρεια και το κάνει κάποιος και δεν είναι η ποσότητα που πρέπει, λέει, α, άστον αυτό.
0: Ωραία. Να το θέσω αλλιώς, κύριε Δρακόπουλε.
1: Τα ίδια είναι όλα.
0: Ωραία. Θα το θέσω αλλιώς το ερώτημα. Αν είχατε απέναντί σας, έχετε τον Καγιογιάκη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Που δεν προσέχει καθόλου τη διατροφή του και ούτε πρόκειται να ασχοληθεί ποτέ.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα, έτσι. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια ψιλοασχολούμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας κάνουμε υπόθεση εργασίας λοιπόν. Δεν ασχολούμαι καθόλου, δεν έχω και σκοπό να. Δεν βρίσκω το χρόνο να πάω να περπατήσω λίγο, να αθληθώ, να κάνω μια συγκεκριμένη διατροφή και όλα αυτά. Εσείς, έναν τέτοιο άνθρωπο, για να μπορέσει αμή τι άλλο να μαζέψει τα σημάζευτα, τι θα του προτείνατε?
1: Αν ερχόσουν σε μένα καταρχάς.
0: Να μαζέψω τα σημάζευτα.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: λέω
1: ναι,
0: για.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έρχομαι σε εσάς. Μας ακούνε τώρα. Αφήστε. Άμα έρθω σε εσάς, θα σωθώ. Εγώ σας λέω δεν έρχομαι στο Δρακόπουλο. Εντάξει. Άμα στο Δρακόπουλο θα μου πείτε τι να κάνω. Εντάξει. Εγώ σας λέω δεν έρχεται. Μπορεί ο άνθρωπος οικονομικά να μην στέκει καθόλου καλά. Εντάξει. Λοιπόν, τι του προτείνετε? Πείτε του ένα-δύο πράγματα. Πάρα αυτό, πάρα και αυτό, πάρα και αυτό. Από εκεί και πέρα. Άνθρωπέ μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω, γιατί είναι αυτό το πράγμα ότι θα πρέπει να έρθεις, να σε βάλω να κάνεις κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις κτλ. Τι θα πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Να σώσουμε και δύο-τρεις ανθρώπους, να σας πω κάτι. Εντάξει. Ο άλλος που μπορεί να έρθει. Να σας πω. Ο άλλος μπορεί να είναι στον Εύρο αυτή τη στιγμή. Ξέρω, σας έρχονται από την επαρχία.
1: Διαδικτυακά.
0: Διαδικτυακά. Εντάξει, τα ξέρω. Ακούστε, τα γνωρίζω όλα αυτά. Επαναλαμβάνω όμως, υπάρχει κόσμος που μπορεί. Να μην μπορεί. Εντάξει, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Λοιπόν,
1: δεν μου λες, ναι. Okay,
0: μη μου ξεφεύγετε.
1: Okay, okay,
0: απαντήστε στο ερώτημα.
1: Αν ναι. είσαι άρρωστος, θα κάνεις?
0: Αν είμαι άρρωστος,
1: ναι.
0: θα πάω στο γιατρό. Αν δεν μπορώ.
1: Δεν θα πας στο νοσοκομείο.
0: Τι?
1: Δεν θα πας στο νοσοκομείο.
0: Ξέρετε πόσο κόσμο είναι άρρωστος και δεν πάει ούτε στο νοσοκομείο?
1: Θα πας στο νοσοκομείο.
0: Ε?
1: Σαν να μου λες τώρα, είμαι άρρωστος, δεν πάω στο νοσοκομείο, πες μου τι να κάνω. Τι να σου πω, θα κάνεις?
0: Ξέρετε πόσο κόσμο ταλαιπωρείται? Είναι άρρωστο και δεν είναι. Προσπαθεί να μείνει στο σπίτι. Πάει στο φαρμακοποιό και λέει: δώσε μου ό,τι έχει λίγο να κατέβει ο πυρετός. Λοιπόν, να σα πω κάτι. Αυτό είναι ο ρόλο αυτή εδώ τη εκπομπή. Ο ρόλο αυτή των ιατρικών συναντήσεων που κάνω και εδώ και στην τηλεόραση είναι να μπορέσουμε να πούμε σε αυτόν τον κόσμο δύο πραγματάκια. Να μπορέσουμε έναν άνθρωπο να σώσουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θεάρεστο έργο.
1: 40% υδατάνθρακες που να έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δίκτυο. Το γεύμα μας να έχει χαμηλό γλυκαιμικό φορτίο.
0: Πείτε τους λίγο, εξηγήστε λιγάκι παραπάνω.
1: Ο γλυκαιμικός δείκτης είναι έτσι. Η ταχύτητα που ο υδατάνθρακας μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος.
0: Σωστά.
1: Όσο πιο ψηλός είναι ο γλυκαιμικός δείκτης, τόσο πιο πολύ μπαίνει γρήγορα στην κυκλοφορία του αίματος και τόσο αυξάνεται η γλυκόζη και η ινσουλίνη.
0: Okay.
1: Και με τον καιρό παθαίνουμε αντίσταση ινσουλίνης, υπερινσουλινεμία. Ένα αυτό. Και δεύτερον. Το γλυκαιμικό φορτίο είναι το όλο το γεύμα μας, πόσο γλυκαιμικό φορτίο έχουμε, να μην περνάει το 20 μέχρι 20. Αυτά.
0: Okay. Πότε μην τρώνε και πολλά γλυκά, έτσι? Όταν ψηλά αποφεύγουν.
1: Επαναλαμβάνω ότι ό,τι ο κόσμος ήξερε μέχρι σήμερα το ξεχάσει. Ένα χ θα βάλει. Διότι και στα πανεπιστήμια ακόμα θα πρέπει να αλλάξουν τα εμβλία διατροφής. Διότι στις 7 Ιανουαρίου ο Ιατρικός Αμερικανικός Σύλλογος, έτσι, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Γεωργίας της Αμερικής έφεραν τούμπα ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα.
0: Δηλαδή,
1: όλα.
0: Δηλαδή, για ποια πράγματα?
1: Τα πάντα. Άλλαξαν την πυραμίδα της διατροφής. Και μάλιστα, όποιος θέλει να το ακούσει καλά-καλά.
0: Τι είπαμε, ότι δεν υπάρχει μεσογειακή διατροφή?
1: Αυτή τελείωσε. Και με την καινούργια πυραμίδα αυτή τελείωσε. Πάμε παρακάτω.
0: Κυρίες και κύριοι, κύριε Δρακόπουλο.
1: Θα εξηγήσω γιατί.
0: Ακούστε εδώ τι γίνεται τώρα. Έχετε δει κάποιοι καλεσμένοι μου, έτσι μου λένε, θα μας τα εξηγήσετε όλα.
1: Ναι.
0: Μεσογειακή διατροφή. Το πρώτο πράγμα, τι να τρώμε. Να προσέξετε την υγεία σας. Μεσογειακή διατροφή. Παθολόγοι, ενδοκρινολόγοι, τα πάντα. Έτσι. Έρχεται άλλος, σου λέει διατροφολόγος, πώς την είπαμε εκείνη την άλλη διατροφή, την.
1: Την κάρνιβο ή την διαλυματική νηστεία.
0: Τη διαλυματική νηστεία.
1: Ναι.
0: Κάνε διαλυματική νηστεία. Έτσι. Ο άλλος τρώγε μια εβδομάδα μακαρόνια, να κάνει χημική δίαιτα, να χάσει τα κιλά, να πάει να βγει στην. Το θέμα πολλών είναι να πάει να βγουν στην παραλία. Δεν κοιτάνε να σώσουν τη ζωή τους.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή εκεί έχουμε φτάσει. Λοιπόν. Η παραλία τους ένιαξε.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν. Οπότε κύριε Δρακόπουλε,
1: ναι.
0: Γιατί ξέρετε, από ένα σημείο και πέρα, ο κάθε άνθρωπος που τα ακούει αυτά, σου λέει εδώ με δουλεύουν κανονικά. Άλλα μου λέει ο ένας, άλλα μου λέει ο άλλος, άλλα ο παράλλος. Δηλαδή, εγώ τι να κάνω? Κάθονται αποσβολωμένοι σε μία οθόνη στην τηλεόραση και κοιτάνε έτσι. Σε ένα δείχτη ραδιοφώνου και λένε τι θα ακούσουμε πάλι τώρα.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα. Τώρα ναι, θα το λέω.
0: Πείτε μας όμως τώρα, ποια είναι η πραγματικότητα εδώ.
1: Κοίτα.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που άλλαξε η πυραμίδα,
0: ναι.
1: Τι θέλω να πω. Η μεσογειακή διατροφή, η πυραμίδα της ήταν 15% υδατάνθρακες. Όχι, 55%, λάθος, 55% υδατάνθρακες, 15% πρωτεΐνη και 3% λιπαρά.
0: Ναι.
1: Και έρχεται η καινούργια πυραμίδα και λέει, και μάλιστα είπε 0,8 γραμμάρια πρωτεΐνη ένα κιλό βάρος. Δηλαδή αν είσαι 90 κιλά πρέπει να τρως πρωτεΐνη 72 γραμμάρια την ημέρα. Και έρχεται λοιπόν η καινούργια πυραμίδα από τον Ιατρικό Αμερικανικό Σύλλογο, από το Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Γεωργίας της Αμερικής και είπαν ξεχάστε τα όλα αυτά. Άμα λοιπόν θα τα κάνουν, πρέπει να είναι 40% υδατάνθρακες, 30% πρωτεΐνη και 3% λίπος. Που το είχα πει εγώ το 2000. Και η πυραμίδα που φτιάξανε, Μιχάλη μου.
0: Ναι, αλλά αυτό μπορεί να μην ταιριάζει σε όλους, είπατε πριν.
1: Ναι, αλλά όχι στην ποσότητα. Ναι, μεν 40-30-30,
0: ναι.
1: Αλλά εξαρτάται η ποσότητα που θα φάει ο καθένας. Για okay. Σένα μπορεί να είναι η πρωτεΐνη 120 γραμμάρια στο πιάτο σου. Στο άλλο 110, στο άλλο 100, στο άλλο 80. Αλλά θα είναι σαν 30% του γεύματος.
0: Mm.
1: Λοιπόν. Και όποιος είπα προηγουμένως θέλει να δει, θα γράψει New Diet Pyramid στο Google και θα του βγάλει αμέσως την ομιλία στο Λευκό Οίκο που βγήκανε και μιλήσανε για την καινούργια πυραμίδα διατροφής. Η μεσογειακή διατροφή, η καινούργια πυραμίδα διατροφής στη μεγαλύτερη τη σκάλα κάτω-κάτω έχει ρύζια, πατάτες, μακαρόνια, ψωμιά και όλα τα υπόλοιπα. Mm. Η καινούργια πυραμίδα τα έβαλε επάνω-πάνω όσο δυνατόν λιγότερα.
0: Ωραία, να το πάμε διαφορετικά.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, ένα λεπτό πριν πάμε παρακάτω. Για τον κόσμο. Ας πάρουμε από πάνω προς τα κάτω. Την πυραμίδα αυτή.
1: Και την έχουν αντιστρέψει.
0: Ωραία, δηλαδή. Να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, να το πάμε από πάνω προς τα κάτω. Μην είπατε, ψωμιά, να αποφεύγει τα ψωμιά.
1: Όσο δυνατόν, λέει η καινούργια πυραμίδα, όσο δυνατόν λιγότερη ποσότητα. Στο άμυλο, όσο δυνατόν λιγότερη ποσότητα.
0: Οπότε, λιγότερο ψωμί,
1: λιγότερο
0: μακαρόνι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Αυτό το είπε η καινούργια διατροφική πυραμίδα. Γι' αυτό λέω πρέπει να αλλάξουν πλέον όλα.
0: Να τα πάρουμε σιγά-σιγά, να τα αλλάξουμε και εμείς εδώ πέρα να καταλάβει ο κόσμος. Οι χριστιανοί που μας ακούν να καταλάβουν τι συμβαίνει εδώ. Οπότε, ψωμιά, άμυλο γενικότερα, όσο το δυνατόν λιγότερο.
1: Μπράβο.
0: Πάμε. Από εκεί και πέρα, τι άλλο τρώει.
1: Τι άλλο τρώει.
0: Πάμε στην πυραμίδα, να ανεβούμε από κάτω προς τα πάνω. Να δούμε τι άλλο. Τι λέει αυτή η πυραμίδα. Ωραία, πάμε με τα ψωμιά, τελειώσαμε.
1: Λέει,
0: πάμε προς τα πάνω.
1: Αρκετά σαλατικά.
0: Σαλάτες λοιπόν.
1: Μέτρια φρούτα.
0: Όχι πολλά φρούτα.
1: Όχι, γιατί και το φρούτο έχει ζάχαρη.
0: Ωραία.
1: Μέτρια φρούτα.
0: Οπότε όταν λέμε μέτρια φρούτα, τι εννοούμε? Εννοούμε ένα μήλο την ημέρα?
1: Όχι.
0: Τι ακριβώς?
1: Σε κάθε γεύμα, άμα τρως μήλα, θα τρως ένα μήλο το πρωί.
0: Ναι.
1: Ένα μήλο το μεσημέρι, ένα μήλο το βράδυ.
0: Δηλαδή... Οπότε να γίνεται επιμερισμός.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μια
1: μπράβο.
0: Χαρά. Τώρα τα πάμε τέλεια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
0: Πάμε παραπέρα.
1: Να έχεις πάντα στο γεύμα σου μία ποσότητα πρωτεΐνης. Ή ψάρι, ναι. Κοτόπουλο, ή ασπράδια αυγών, ή τυρί, ή μπιφτέκι, ή οτιδήποτε. Μία ποσότητα πρωτεΐνης, έτσι.
0: Ωραία.
1: Και υποχρεωτικά μία με δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο.
0: Μάλιστα.
1: Αγνό παρθένο ελαιόλαδο.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Αλλά αυτά, Μιχάλη μου, θα πρέπει να δούμε σε ποια ποσότητα κάνουν για,
0: κατανοητό,
1: τον...
0: κατανοητό,
1: για τον καθένα.
0: Αυτό έγινε απολύτως κατανοητό. Να δούμε όμως την πυραμίδα, αυτό που λέμε, πώς γίνεται και τι γίνεται.
1: Έτσι,
0: και να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Τα έχουν αλλάξει όλα και τώρα
0: οπότε, ένα λεπτό.
1: Θα αναγκαστούν τα πανεπιστήμια να ανταλλάξουν και αυτά.
0: Οπότε, τρία γεύματα, δηλαδή, ας πούμε, τι κάνει κάποιος την ημέρα. Καταρχήν, πότε πρέπει να τρώμε τελικά? Να τρώμε το πρωί, μετά το μεσημέρι, τι ώρα? Και πρέπει να τρώμε και το βράδυ.
1: Άκου.
0: Να τρώμε μικρά γεύματα. Ακούμε, φάτε μικρά γεύματα. Ή φάτε μια φορά την ημέρα. Φάτε μια φορά το απόγευμα και πεινάτε όλη την ημέρα. Ποια είναι η αλήθεια εδώ?
1: Πάμε. Μέχρι σήμερα ήταν να τρως σαν αυτοκράτορας το πρωί, σαν βασιλιάς το μεσημέρι και συζητιάνος το βράδυ.
0: Τέλεια.
1: Ήταν όλα λάθος.
0: Και πώς το να τρώμε δηλαδή τώρα?
1: Άκου. Τα περισσότερα πεπτικά ενζήμα ο άνθρωπος τα εκρίνει το βράδυ. Άρα το βράδυ πρέπει να τρως σαν αυτοκράτορας. Αλλά να απέχει 3 ώρες πριν τον ύπνο.
0: Οπότε τι
1: λέτε? Δεν είναι οδηγίες τώρα.
0: Οπότε περιμένετε τώρα. Περιμένετε γιατί πραγματικά.
1: Το πρωί.
0: Καθίστε.
1: Επειδή δεν έχουμε αρκετά.
0: Ένα λεπτό. Σώστε με λίγο με τη σιωπή σας αυτή τη στιγμή για να πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή. Μου κάνει νόημα εδώ, Αντώνης. Λοιπόν, να πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή. Κρατήστε αυτά. Θα επανέλθω σε αυτά. Γιατί εδώ αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Μας λέτε, αντί να τρώμε πολύ το πρωί ή το μεσημέρι, να τρώμε πάρα πολύ το βράδυ.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, για πάμε και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αμέσως μετά, ζωντανά, εδώ στο στούντιο, ο Μιχάλης Γκαγιογιάκης με μία ακόμη ιατρική συνάντηση και όλα τα τελευταία ιατρικά νέα.

0: Λοιπόν, το τι λέγεται εδώ την ώρα του διαλύματος είναι άνευ προηγουμένου εδώ με τον κύριο Δρακόπουλο. Έτσι. Το ρωτάω, εγώ θα το ρωτήσω, θα σας το πω. Αυτό που σας ρώτησα τώρα. Τόσο καιρό δηλαδή, τόσα χρόνια ζούσαμε σε μια πλάνη διατροφική.
1: Ναι, ήταν ψέματα όλα. Όλα ψέματα. Ξέρεις γιατί?
0: Για ποιο λόγο? Κύριε Δρακόπουλο, εντάξει.
1: Το βράδυ που κοιμάσαι, εκρίνεται η αυξητική ορμόνη και η τεστοστερόνη. Να ψυχοποιήσει την άλλη μέρα. Ναι. Εντάξει. Αν έχει φάει λίγο κινηστικό και τώρα που κοιμάσαι έχει υπογλυκαιμία. Αυτά τελειώσανε. Δεν πρόκειται να βγουν ποτέ. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, τα πολλά πεπτικά ένζημα ο οργανισμός τα εκρίνει το βράδυ. Το πρωί λίγα, το μεσημέρι πιο πολλά και το βράδυ πάρα πολλά. Αρκεί όμως να έχει 2,5 με 3 ώρες πριν τον ύπνο, γιατί τόση ώρα θέλει το φαγητό να γίνει κρέμα και να φύγει από το 12 δάχτυλο και να πάει στην νίσθητα. Νίσθητα εννοούμε. Μπορεί να μην καταλάβει κάποιο. Στο έντερο.
0: Okay.
1: Πέφτει για ύπνο. Πέφτουν οι λειτουργίες σου και ο οργανισμός σου ασχολείται μόνο που θα πάει τα θρεπτικά συστατικά. Εκεί που τα χρειάζεται. Ο οργανισμός δεν κάνει τίποτα άλλο. Παραπέμπει τα θρεπτικά συστατικά και σου κάνει αναγέννηση να σηκωθεί και να είσαι καινούριο.
0: Ωραία. Επειδή ο κόσμος ρωτάει όμως. Έτσι, να τα δούμε λίγο με τη σειρά. Επιμένεις αυτό που επιμένω και εγώ σχεδόν από την αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, είπατε κάτι που το κράτησα. Σε ό,τι αφορά τα φρούτα, 1-3 την ημέρα, όχι παραπάνω.
1: Μπορεί, παραδείγματος χάρη, αν εγώ κάνω πολύ προπόνηση, να φάω 2. Μίλα, ό,τι φρούτο θέλει δεν μπορεί να φάει. 2 μπορεί να φάει.
0: Εμείς, ας πούμε, για ανθρώπους που απλώς περπατάνε.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Α, και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Θέλει περπάτημα. Γιατί? Διότι άμα δεν αυξήσεις τη ροή του αίματος σου, έστω και με το περπάτημα, πώς τα οργανά σου θα γίνουν νέα και θα ξεκινήσουν να ξαναεργάζονται? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?
0: Ωραία. Να
1: γι' αυτό
0: κατά...
1: πριν από οποιοδήποτε γεύμα της ημέρας ή πρωί ή μεσημέρι βράδυ, μισή ώρα περπάτημα χρειάζεται.
0: Πριν από οποιοδήποτε γεύμα?
1: Ναι. Ή πριν το πρωινό, ή πριν το μεσημεριανό, πριν το γεύμα όμως.
0: Δηλαδή, φάω 3 γεύματα την ημέρα, πρέπει να περπατήσω 3 φορές.
1: Όχι, ή λέω το πρωί, ή το μεσημέρι, ή το βράδυ. Αλλά πριν το γεύμα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί? Διότι όταν τρώω, πηγαίνω να κάνω αυξημένη ροή αίματος στο μάχη μου να χωνέψω.
0: Ναι.
1: Όταν περπατήσω, χρειάζομαι το αίμα στα πόδια μου που θα περπατάω.
0: Ναι.
1: Στο υπόλοιπο σώμα μου. Αυτό πώς θα γίνει? Θα φύγει από εδώ και θα πάει εκεί? Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέω πριν το γεύμα. Γιατί μερικοί λένε, α, για να χωνέψει καλύτερα πήγαινε περπάτημα. Είστε άσχετοι όλοι. Θέλουμε αυξημένη ροή αίματος για να βοηθήσουμε τα όργανα μας να
0: καθίστε όλοι όμως. Οι περισσότεροι αυτό λένε όμως. Σου λέει μόλις το για να πάω να χωνέψω τώρα.
1: Να διαβάσετε τα βιβλία.
0: Για να χωνέψω, σου λέει.
1: Να διαβάσουν τα βιβλία της ιατρικής. Να κάτσουν να τα διαβάσουν. Υπάρχει ένα φοβερό βιβλίο Φυσιολογία του Χάρβαρτ, του Μπούλπαϊπ και του. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Να κάτσουν το τρίτο με αυτό, να το ξεφυλίσουν, να το διαβάσουν. Να μάθουν πώς εργάζεται αυτό το άμερο σώμα μας. Και μετά όλα τα άλλα. Κατάλαβες?
0: Λοιπόν, οπότε πριν από κάποια από τα γεύματά μας, οπωσδήποτε να περπατήσουμε.
1: Μπράβο.
0: Κάνα χιλιόμετρο, 2, έτσι.
1: Μισή ωρίτσα.
0: Μισή ωρίτσα.
1: Όσο μπορείς.
0: Όσο μπορεί ο καθένας. Εντάξει, μισή ώρα λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: αν είναι γρήγορα ή αργά, πάλι όσο μπορείς.
0: Τέλεια. Λοιπόν,
1: μπράβο.
0: Παίζει ρόλο να είναι γρήγορα ή με ένα σταθερό ρυθμό?
1: Ό,τι μπορείς θα κάνεις.
0: Ό,τι μπορεί κάποιος.
1: Ναι, άμα πρώτο ξεκινήσεις, θα πας σιγά σιγά. Ή το καλύτερο που λέω εγώ, ξέρεις τι είναι? Όταν με ρωτάνε, λέω, αν είναι παραδείγματος χάρη πάνω από 50 χρονών, 55 χρονών, λέω, κάτι μου τη χάρη, πηγαίνετε σε έναν καρδιολόγο να σας κάνει τεστ κοπόσεως. Και αν το τεστ κοπόσεως βγει τέλειο, ξεκινήστε περπάτημα. Αν δεν βγει, εκεί θα πρέπει να ρωτήσω τον καρδιολόγο σας, επιτρέπετε να κάνω περπάτημα ή δεν επιτρέπετε. Και έτσι να είμαστε safe 100%, κατάλαβες, Μιχάλη?
0: Ναι, ασφαλώς, σαφώς.
1: Να μην κάνουμε οτιδήποτε κουτουρού.
0: Ναι, ναι, σαφώς, συμφωνώ. Οπότε να πάνε να κάνουν ένα τεστ κοπόσεως.
1: Ναι, έτσι, επιστημονικά πράγματα. Μπράβο.
0: Έτσι. Να δουν ότι είναι OK και εν συνεχεία να ξεκινήσουν το περπάτημα που είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε τώρα να σας πω κάτι. Ελάτε τώρα εδώ. Επειδή ο κόσμος, όπως και το κάνουμε, πιέζει αυτή τη στιγμή. Είπατε. Αυτά που ξέραμε τελειώσαν.
1: Τελειώσαν όλα.
0: Εντάξει, με τις διατροφικές πυραμίδες, τις, όλα αυτά.
1: Όλα, αλλάξανε.
0: Οπότε, πάμε λίγο να πούμε ξανά στον κόσμο. Λίγο άμυλο.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει. φρούτα, όχι καμιά δεκαριά την ημέρα έτσι όπως μας έρθει.
1: Όχι.
0: Είπατε 1, 2, 3 φρούτα στα, μετά από κάθε γεύμα.
1: Μπράβο.
0: Μετά από κάθε γεύμα.
1: Μπράβο.
0: Αυτό που είχατε πει παλιότερα ισχύει, ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα.
1: 2 ποτήρια νερό.
0: 2 ποτήρια νερό πριν ξεκινήσουμε να φάμε.
1: Μπράβο. Μισή ώρα πριν, ένα και ένα τέταρτο.
0: Οπότε όχι αφού φάμε.
1: Όπα, να αφήσουμε το.
0: Ούτε κατά τη διάρκεια που τρώμε.
1: Όχι.
0: Πολλοί σου βλέπω διψάω, μπαμ, παίρνουν το νεράκι.
1: Δεν διψάνε γιατί δεν έχουν πιει νερό. Λέμε να πιει νερό πριν το γεύμα του, να περάσει το κυκλοφορικό του από τα νεφρά. Τα νεφρά να αποβάλουν οτιδήποτε δεν υπάρχει στο αίμα, όλες τις τοξίνες, και να μπει το φαγητό καθαρό μέσα.
0: Πόσο, κανένα δεκάλεπτο πριν φάμε?
1: Μισή ώρα πριν ένα ποτήρι νερό. Ένα τέταρτο πριν άλλο ένα ποτήρι νερό και μετά κάτσουμε να φάμε.
0: Οπότε ξεκινάμε μισή ώρα πριν.
1: Μπράβο.
0: Στο τέταρτο επάνω άλλο ένα και τελειώνουμε.
1: Μπράβο. Μπράβο. Και ξέρεις, είπαμε προηγουμένως ότι σε κάθε γεύμα πρέπει να έχουμε πρωτεΐνη. Έχει διερωτηθεί κανείς τι γίνεται με την πρωτεΐνη στον οργανισμό μας?
0: Τι γίνεται, για πείτε μας.
1: Καταρχάς, με το που ξεκινάμε να τρώμε πρωτεΐνη και να περπατάμε και να κάνουμε ασκήσεις, σταματάει η σαρκοπενία. Γιατί μετά τα 40 ο οργανισμός αρχίζει και χάνει με 20. Εάν δεν τρώμε πρωτεΐνη, τότε ο οργανισμός κανιβαλίζει το μυϊκοστό να χρησιμοποιήσει τα αμινοξέα, να χρησιμοποιήσει την πρωτεΐνη. Γιατί τώρα? Λοιπόν, έχει πει στον κόσμο κάποιος ότι ανά δευτερόλεπτο μέσα στο κυκλοφορικό πρέπει να υπάρχει 7% του πλάσματος πρωτεΐνη. Δηλαδή, να το πω χονδρικά, 210 γραμμάρια πρωτεΐνη μέσα στην κυκλοφορία του αίματος 24 ώρες την ημέρα.
0: Όχι, φαντάζομαι κανείς δεν το έχει πει αυτό.
1: Μπράβο. Γιατί πρέπει να υπάρχει όμως? Άκουσε προσεκτικά τώρα γιατί.
0: Ναι.
1: Πρώτον, εξουδετερώνει το υδρογόνο, με αποτέλεσμα το αίμα να γίνει πιο αλκαλικό. Το έχεις ξανακούσει? Όχι. Δεσμεύει και μεταφέρει τα συστατικά του πλάσματος, το λίπος, τις ορμόνες, τις βιταμίνες, τα μέταλλα. Είναι το όχημα που τα μεταφέρει η πρωτεΐνη.
0: Okay.
1: Παρακάτω. Εάν κοπείς και το σώμα σου να μετατρέψει το ινιοδογόνο σε ινόδες και να κάνει δημιουργία θρόμβου και να σταματήσει η αιμορραγία, είμαι πρωτεΐνης. Παρακάτω. Τα πεπτικά μας όλα τα ένζυμα είναι πρωτεΐνη. Τα αντισώματά μας, τα α, d, ε, μ και g, είναι πρωτεΐνη. Οι ορμόνες μας είναι πρωτεΐνη. Πού θα βρει την πρωτεΐνη ο οργανισμός αν εμείς δεν την καταναλώνουμε σε φυσιολογικές ποσότητες στα γεύματά μας? Για πες μου. Δεν θα κανιβαλίσει το μήκος να τα κάνει?
0: Φαντάζομαι.
1: Και έτσι λοιπόν φτάνει ο άνθρωπος 45-50 χρονών και είναι μονίμως κουρασμένος και σε σαρκοπενία. Γι' αυτό λέω, θα πρέπει να του κάνουμε, να δούμε ποια ποσότητα πρωτεΐνης κάνει γι' αυτόν. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει να βρούμε την ποσότητα της πρωτεΐνης, του υδατάρχα και του λίπους που κάνει γι' αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όλα αυτά έχουν να κάνουν με την αναγέννηση του σώματός μας. Καταλαβες? Και επίσης πρέπει να μιλήσουμε και για τις διάσημες δίαιτες, Μιχάλη μου.
0: Ποιος, τι είναι αυτό?
1: Έτσι.
0: Οι διαλυματικές και τα λοιπά.
1: Ναι. Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Έγραψε εφημερίδα, γιατί η διαλυματική νηστεία. Έγραψε εφημερίδα τα νέα.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως, να μου πείτε κάτι. Έχουμε τη διαλυματική. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δίαιτα.
1: Ναι.
0: Έχουμε την άλλη, τη χημική δίαιτα. Ποιες άλλες?
1: Την κάρνιβο. Ενέσεις αδυνατίσματος.
0: Ενέσεις αδυνατίσματος, όλα αυτά.
1: Έτσι.
0: Αυτά.
1: Κέτο κτλ.
0: Αυτά όμως, κύριε Δρακόπουλε, κάποιοι τα φέρανε στον κόσμο με κάποιο σκεπτικό.
1: Το κέρδος.
0: Εφαρμόζεται. Ναι. Καλά. Ένα λεπτούλι.
1: Το κέρδος. Sorry. Το κέρδος. Δεν του ενδιαφέρει. Μόνο κέρδος βλέπουν. Με ενδιαφέρει να έρθει κάποιος και μετά από ένα εξάμεινο να έχει άρεστη υγεία. Κατάλαβες τι με ενδιαφέρει εμένα?
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το ψάξα έτσι.
0: Ακούστε, κύριε Δρακόπουλε.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πολύ καλά ότι σας έχω σε εκτίμηση. Εντάξει. Εμπιστεύομαι τη δουλειά σας. Έχω δει ανθρώπους, τα αποτελέσματά τους. Τα έχω δει όλα αυτά. Δεν μιλάω για σας. Έτσι. Ξέρω ότι ενδιαφέρει εσάς. Μπορείτε να μου εξηγήσετε όλες αυτές οι δίαιτες πώς τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες
1: Υπάρχουν.
0: Δεν βγαίνει κανείς να πει να υπάρξει αντίλογος.
1: Θα σου απαντήσω.
0: Δηλαδή το κέρδος όλοι. Δηλαδή πρέπει να πάρουμε τα βουνά.
1: Το ξέρω.
0: Τα βουνά να πάρουμε, άμα είναι όλοι, μόνο ο άνθρωπος έχει πάει στην άκρη εντελώς.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Έδωσε απάντηση μόνος σου. Λοιπόν, πάμε στη διαλυματική νηστεία καταρχάς.
0: Για πείτε μας.
1: Δημοσιεύτηκε στο American Heart Association.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το περιοδικό του Συλλόγου Καρδιολογίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έκανε η έρευνα που έγινε με 20.000 ασθενείς. Από το 2004 έως το 2018.
0: Ναι.
1: Και βρήκανε ότι όσοι κάνανε διαλυματική νηστεία έχουν 91% καρδιοπάθεια. Η εφημερίδα Τονία το έγραψε. 20.000 άτομα.
0: Διαλυματική, τώρα να πούμε στον κόσμο, είναι αυτή που τρως το απόγευμα, έτσι.
1: Μπράβο. Ξέρεις τι γίνεται. Όταν τρως το απόγευμα, πώς θα κάνει την αναγέννηση που λέγαμε ο οργανισμός που χρειάζεται 210 γραμμάρια πρωτεΐνη κυκλοφορία συνέχεια. Πώς θα το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Το καταλαβες.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που είπατε ότι το καλύτερο τελικά με τα νέα δεδομένα είναι να τρώμε το βράδυ. Εκεί, απόγευμα βράδυ.
1: Όχι, πρωί, ναι, μεσημέρι και βράδυ.
0: Και βράδυ.
1: Ναι. Απλώς.
0: Εγώ αφήσω το υπόλοιπο τις ημέρες και πάω και φάω το βράδυ απευθείας.
1: Όλη την ημέρα ο οργανισμός, ναι, που χρειάζεται να κάνει αναγέννηση, πώς θα την κάνει. Σε ρωτάω, πώς θα την κάνει.
0: Θα την κάνει μια και
1: θα σου κάνει βαλίση το σώμα. Ω, τι λες. Θα σου κάνει βαλίση το σώμα. Θα μπει σε ανασφάλεια και το βραδινό φαγητό που θα φας θα το κάνει λίπος για να μην το ξαναπάθει. Γιατί είναι σε ανασφάλεια ο οργανισμός.
0: Μάλιστα, κατανοητό. Ωραία.
1: Μπράβο. Επίσης, βγήκε ένας γιατρός και μιλούσε για τη διατροφή κάρνιβο. Mm-hmm. Κάρνιβο διατροφή θα πει να τρως 90% κρέας.
0: 90% κρέας.
1: Λοιπόν, και μάλιστα είπε ότι κοιτάξτε τους λαούς, τους Μασάι, τους Εσκιμώους, του Χάνζα και τους Νένετς, που δεν έχουν καμία ασθένεια.
0: Γιατί αυτοί τι κάνουν, τρώνε μόνο κρέας.
1: Υποτίθεται ότι τρώνε σαν κανίβαλοι. Πάμε παρακάτω. Και πήγα και εγώ να δω, ρε παιδί μου, να με. Μήπως λέει την αλήθεια. Γιατί στην επιστήμη, η επιστήμη είναι επιστήμη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και είδα ότι αυτοί οι λαοί ζουν 15 με 20 χρόνια λιγότερο από εμάς. Αυτό μπορεί να το καταλάβεις. 15 με 20 χρόνια λιγότερο από εμάς. Και λέει κάντε τι. Πώς θα την κάνω, ρε φίλε. Αυτοί 65 χρόνια μάξιμου φεύγουν. Φεύγουν. Ας μπει ο κόσμος να τα δει στο διαδίκτυο. Παρακάτω. Πάμε λοιπόν τώρα σε νέες αδυνατίσματος.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Η εφημερίδα Το Θέμα, γιατί μου αρέσει.
0: Εδώ είναι αλήθεια. Αυτές τις νέες αδυνατίσματος.
1: Άκου παρακάτω.
0: Είχαν σοβαρά θέματα ο κόσμος.
1: Άκου παρακάτω. Εφημερίδα Θέμα. Ανησυχία στη Μεγάλη Βρετανία. Προβλήματα στο πάνκρεας καταγγέλνουν για εκατοντάδες χρήστες ενέσεων αδυνατίσματος. Λοιπόν, είναι τα φάρμακα Μουτζάρο, Γουικόβι, Ονζέμπικ και Ριλαγλουδίτη. Τίδι. Λοιπόν, πρόσεξε. 400 αναφορές οξέας παγκρεατίτιδος από ασθενείς που λάβαν τα φάρμακα στην παγκρεατίτιδα. Άντε γεια.
0: Χαιρετάς, ναι.
1: Χαιρετάς. Τα έχει πει κανείς αυτά? Όχι. Τα κρύβουν όλα. Μιχάλη μου, τα κρύβουν όλα. Τα κρύβουν όλα. Όλα. Δεν αφήνουν τίποτα. Δεν αφήνουν να επιβιώσει τίποτα. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί. Αυτό είναι το κυριότερο. Γιατί αλλάξα την πυραμίδα.
0: Ναι, για πείτε.
1: Άκου. Μπήκα λοιπόν μέσα και είδα ότι πόσο κοστίζει στην Αμερική η παχυσαρκία. Για πες μου μια τιμή.
0: Πόσο κοστίζει τι στην Αμερική?
1: Στον χρόνο η παχυσαρκία. Πόσο κοστίζει στο κράτος?
0: Πού να πω, ξέρω εγώ.
1: 100.000.
0: Ναι, αυτό.
1: 200.000.
0: Ναι.
1: 300.000.
0: 100 εκατομμύρια δολάρια, ξέρω εγώ. Πόσο?
1: Από 750 δις έως 1-3 δολάρια.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, διανοείσαι.
0: Τρελό το νούμερο, εντάξει. Ναι, ωραία, κοστίζει αυτό. Λογικά.
1: Πώς να μην αλλάξει?
0: Ε?
1: Ο άνθρωπος αυτός.
0: Αυτό θέλω να σας πω. Η λογική λέει ότι πρέπει να αλλάξει κάποια πράγματα, κάποια δεδομένα.
1: Τα άλλαξε όλα. Τα άλλαξε όλα. Δεν σου λέω τώρα πόσο κοστίζει καρδιοπάθεια, καρκίνος, διαπίτη κτλ.
0: Καλά κύριε Δράγκο, ένα λεπτούλι. Αυτό που λέτε τώρα, ήρθε ο Τραμπ παραδείγματος χάρη και τα άλλαξε όλα. Εντάξει.
1: Ο Κένεντι. Μπράβο του. Ο Κένεντι, τα άλλαξε όλα. Δεν άφησε τίποτα. Και κάτι άλλο που θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Την πυραμίδα της μεσογειακής τροφής, ποιος την έχει φτιάξει, την πυραμίδα.
0: Ποιος την έχει φτιάξει.
1: Μπράβο. Την έχει φτιάξει ο σούπερ επιστήμον, ο Ντάν Κίνφορντ, έζησε 1938-2010, ο οποίος σπούδασε νομικά στο Χάρβαρντ. Και επειδή έφτιαξε τα εστιατόρια, το Old Ways, με συνεργασία με το Χάρβαρντ, έφτιαξε την πυραμίδα της μεσογειακής τροφής το 1993.
0: Τέλος πάντων, αφήνετε κάτι υπονοούμενο, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι τώρα.
1: Γιατί? Επίσης, ο ίδιος ήταν μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Ακαδημία Μπαρίλα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Γι' αυτό κάτω-κάτω έβαλε στην... όλο το άμυλο που υπάρχει. Το κατάλαβες, όλα έχουν το λόγο τους. Και εγώ δεν τα ξέρα. Επιστημονικά τα ξέρω πλέον. Γελάς, ε?
0: Τι να γελάς εδώ, μπράβο. Να γελάς και να κλαις ταυτόχρονα είναι.
1: Έτσι που λες.
0: Με αυτά που ακούμε
1: έφτιαξε
0: εδώ πέρα.
1: Έφτιαξε ένα ίδρυμα, Old Ways, εστιατόρια κτλ. Ήταν μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής Μπαρίλα και λέει, τι κάνουμε τώρα παρακάτω, ας φτιάξουμε μια πυραμίδα. Και έφτιαξε την πυραμίδα της μεσογειακής τροφής.
0: Που θέλει, να φαίνεται ότι τα ζυμαρικά πάνε τρένο.
1: Άκου, όποιος θέλει να χτυπήσει Dan Ginford, μεσογειακή πυραμίδα διατροφής. Στο Google.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να δει την ιστορία του. Πώς την έβγαλε και έβγαλε πέρα. Ορίστε. Είπες τίποτα, Μιχάλη μου?
0: Τι να πω, αναστενάζω.
1: Αναστενάζεις. Μέχρι εκεί. Αλήθεια, μέχρι εκεί. Και αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω, με αυτό που έκανε ο Ιατρικός Αμερικανικός Σύλλογος, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Υγείας της Αμερικής, θα αλλάξουν άρδιν όλα τα βιβλία του Πανεπιστημίου. Δεν μπορούν να μην αλλάξουν. Και θα σου πω γιατί. Οι γενέσεις για τον COVID, πού βγήκανε, στην Αμερική. Είπε κανείς όχι? Όλα τα κράτη δεν είπαν τίποτα. Το φάρμακο της χολυστερίνης που βγήκε, στην Αμερική.
0: Καλά, τα περισσότερα από εκεί.
1: Μπράβο. Είπε κανείς όχι, όχι. Γι' αυτό λέω ότι τώρα που βγήκε η πυραμίδα, όλοι θα σκύψουν το κεφάλι και θα την κάνουν υποχρεωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στην Αμερική τα πανεπιστήμια πλέον υποχρεωτικά θα τα αλλάξουν. Και άμα τα αλλάξουν εκεί, θα αλλάξουν σε όλο το κράτος.
0: Ναι, μετά πάει η αλυσίδα το θέμα.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν... μπράβο.
1: Πες, Μιχάλη.
0: Και μιας και αναφέρατε τώρα, εντάξει, να πω κάτι, επειδή είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα που παίρνω. Έτσι. Σε ό,τι αφορά, με ρωτάτε, παιδιά, είναι πάρα πολλά ειλικρινά τα ερωτήματα για τα εμβόλια του COVID. Έτσι. Λοιπόν. Γιατί για όλα αυτά που είναι με, μου λέτε, καρκίνους, λεμφαδένες, τέλος πάντων πολλά ζητήματα. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Δεν είναι ότι αποφεύγω να μιλήσω. Μιλάμε για εκατοντάδες τηλέφωνα, έτσι, που δέχομαι. Εκατοντάδες. Λοιπόν, δεν είναι, επαναλαμβάνω, γιατί μου είπατε φοβάσαι να μιλήσεις, φοβάσαι να τα πεις όλα αυτά. Δεν είναι θέμα φόβου. Εντάξει, το έχω ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Έτσι, ακούτε εδώ τι λέει ο κύριος Δρακόπουλος. Λοιπόν, έχω άποψη, σας την έχω πει σε πολλούς προσωπικά, θα την κρατήσω για τον εαυτό μου, δεν θέλω να την εκφράσω δημόσια. Εντάξει, τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, πες μου, Αντώνη, έχουμε τηλέφωνα, έτσι. Πες μου, ναι, δώσε μου κάποια ερωτήματα. Ρωτάνε για την ποιότητα της πρωτεΐνης, αν είναι από γαλακτομικά ή από κρέας και όλα αυτά, αν παίζει το ρόλο.
1: Πρόσεξε, η πρωτεΐνη που θα παίρνουν πρέπει να έχει 20 αμινοξέα και υποχρεωτικά 9.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Άρα, το ψάρι το έχει, το κοτόπουλο το έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Αν θέλουν να φάνε φιλέτο χωρίς λίπος, έτσι, χωρίς λίπος, φοβερή πρωτεΐνη τα σπράδια των αυγών,
0: Ναι.
1: Φοβερή πρωτεΐνη το ανθότυρο κτλ. Κτλ.
0: Ή ένα κομμάτι τυρί το πρωί. Έτσι,
1: ναι, ένα κομμάτι ανθότυρο, βέβαια. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό.
0: Και τα σπράδια αυγού, λέτε.
1: Και τα σπράδια αυγού. Το σπράδι του αυγού στην πρωτεΐνη είναι το αριθμό 100.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Δρακόπουλε, παρότι ο χρόνος πιέζει, θα σας κάνω ένα ερώτημα.
1: Δυνατό.
0: Εντάξει, να δούμε τι γίνεται. Κάποιος που θα σας επισκεφτεί όποτε σας βρει εδώ στην Ελλάδα, τώρα γιατί είστε και στην Κύπρο, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έρχεστε εδώ μια φορά το μήνα στην Ελλάδα. Ποιο να πρωτοδείτε, είναι αλήθεια. Λοιπόν, έρχομαι εγώ σαν ασθενής. Τι με ρωτάτε, είναι κάποιες ερωτήσεις που μου κάνετε? Χρειάζεται να έρχομαι εγώ με κάποιες διαγνωστικές εξετάσεις?
1: Μπράβο. Πολύ
0: τι ακριβώς γίνεται?
1: Αν έχεις διαγνωστικές εξετάσεις θα με διευκόλυνες πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλιώς, και έτσι θα δω το ιστορικό σου, τι συμβαίνει.
0: Οι διαγνωστικές τι ακριβώς ζητάτε, σε αιματολογικές?
1: Ναι, ναι, κυρίως αιματολογικές.
0: Κυρίως αιματολογικές.
1: Μπράβο. Εάν δεν τις έχεις, θα σου πάρω ένα πολύ καλό ιστορικό και από το ιστορικό θα σου πω τι εξετάσεις αίματος να κάνεις για να δούμε τι συμβαίνει μέσα σου.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Και όλα τα άλλα μετά.
0: Και όλα τα άλλα μετά.
1: Όλα τα άλλα μετά. Όλα τα άλλα μετά. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει μέσα στο σώμα σου.
0: Συνήθως εσύ σε ένα επιβαρημένο σώμα, με το πρόγραμμα που θα δώσετε, πόσο καιρό θα πάρει να αρχίσει να βλέπει τις πρώτες βελτιώσεις?
1: Εάν το κάνει 100%,
0: ναι,
1: θα δει βελτίωση τις πρώτες 15 μέρες. Όχι να χάσει λίπος, δεν με ενδιαφέρει αυτό εμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Με ενδιαφέρει να αισθάνεται καλύτερα. Τις πρώτες 15 μέρες.
0: Τις πρώτες 15 μέρες.
1: Ναι, ναι, θα αρχίσει να αισθάνεται πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Θα αισθάνεται πάρα πολύ καλύτερα.
0: Λοιπόν. Κύριε Δρακόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ να δεις,
0: περνάει... Αυτή ήταν μια κουβέντα, να πω την αλήθεια, με πολλά σοκ. Όχι ένα σοκ, με πολλά σοκ. Με πολλές αλλαγές σε αυτά που γνωρίζαμε ήδη. Έτσι. Λοιπόν. Αυτά. Κυρίες και κύριοι, χωρίς πολλά λόγια.
1: Γεια σας και από μένα.
0: Παναγιώτης Δρακόπουλος. Διδάκτορας γεροντολογίας αντιγύρανσης. Ειδικός εκεί στο κομμάτι με τις, της διατροφής με τις δίαιτες. Τι να πω, φαντάζομαι η κουβέντα που είχαμε είναι ένα σχόλιο μόνη της. Εγώ να σας ευχαριστήσω όλους που για μία ακόμη εβδομάδα επιλέξατε τις ραδιοφωνικές ιατρικές συναντήσεις για την ιατρική σας ενημέρωση. Δεν ξέρω, Αντώνη, θα με ενημερώσεις λίγο τη Δευτέρα, έχουμε σε επανάληψη τον κύριο Δρακόπουλο, μπορώ να δούμε λίγο στο πρόγραμμα για να το πούμε στον κόσμο? Γιατί καμιά φορά λόγω κάποιων αλλαγών εδώ στο πρόγραμμα η επανάληψη. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δούμε τώρα αυτό για Δευτέρα. Έτσι, έτσι κι αλλιώς, όποτε είστε εδώ στην Ελλάδα, το ξέρετε ότι σας θέλω εδώ πέρα, γιατί αυτά που λέτε αγγίζουν τρομερά τον κόσμο. Έτσι.
1: Χάρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, και είναι ένας άνθρωπος, το επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, πραγματικά όχι μόνο γιατρός, αλλά άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, αφιλοκερδός, που έχει πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη. Πραγματικά. Σας ευχαριστώ και γι' αυτό. Λοιπόν. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε όλη την υγεία σας. Γεια σας. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Το επόμενο Σάββατο στις 5 και 5 το απόγευμα θα είναι εδώ ο Μιχάλης Οδηγενής, ο πολύ γνωστός έτσι γενικός ιατρός που ασχολείται με το κομμάτι της οζονοθεραπείας, αμέσια φχένα και γόνατο, για τα προβλήματα που έχουμε εκεί. Έτσι, πώς αντιμετωπίζονται με ένα φυσικό τρόπο, χωρίς χειρουργείο. Όλα αυτά το επόμενο Σάββατο στις 5 το απόγευμα εδώ, ζωντανά, αποκλειστικά από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

0: Τρισβερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Η ώρα είναι

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού κήρυξε χθες ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και την πνευματική του προσφορά. Αδιαπραγμάτευτη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην τελετή εγγενείων του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης την προσωπική του δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη. «Ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει το ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα», δήλωσε ο Υπουργός Αμήνης και αναφέρθηκε και στο σχέδιο που έχει εκπονήσει η χώρα μας για την παραγωγή δικών της ντρόουνς, καθώς και στο πρόγραμμα εξοπλισμού αντιντρόουν συστημάτων. Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί το Ιράν ότι θα ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο αν δεν υπογραφούν όλα. Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια ενδεχόμενη πολυεθνική αποστολή προστασίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός, σχεδόν έθριος σε όλη τη χώρα, 26 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών θα σταθεί στα αδέλφια Μάνθο και Γεώργιο Ριζάρη. Και ποιος δεν ξέρει τη Ριζάριο, και προφανώς και τους αδελφούς Ριζάρη που ίδρυσαν και πρόσφεραν στη χώρα μας όχι μόνο τη Ριζάριο αλλά και πολλές άλλες ευεργεσίες. Για τα αδέλφια λοιπόν Ριζάρη και για το τι έπραξαν θα μας μιλήσει σήμερα ο διευθυντής της Ριζαρίου, φιλόλογος Δημήτριος Μίχας. Κύριε Μίχα, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Χαίρετε κυρία Καραγιώργα.
0: Χαιρόμεθα που είστε σήμερα στην εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών για να μας μιλήσετε για τα αδέλφια που ίδρυσαν το χώρο τον οποίον τα τελευταία χρόνια διευθύνεται, τη Ριζάριο.
1: Να είστε καλά. Αρχικά θέλω και εγώ να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία να προβάλλετε προσωπικότητες που έγιναν γνωστοί για την ευπηγία τους προς την πατρίδα μας. Βέβαια μιλάμε για Έλληνες που ξενιτεύτηκαν κυρίως σε δύσκολες εποχές για το έθνος και αφού καθιερώθηκαν εκεί και κέρδισαν με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες την αναγνώριση και τον κοινωνικό σεβασμό, έδειξαν ύστερα μέσα από την προσωπική τους ζωή πως ο πλούτος δεν είναι μόνο υλικό αγαθό αλλά και ηθικό και πως όταν κάποιος έχει

0: φιλάνθρωπα και πατριωτικά αισθήματα μπορεί να συμπαρίσταται και στον ανθρώπινο πόνο, αλλά και ευρύτερα σε τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής και εθνικής μας ζωής. Προσωπικότητες που στη συνείδηση όλων μας για την προσφορά τους προς το έθνος μας ονομάστηκαν ευεργέτες. Σε αυτή λοιπόν την ομάδα των Ελλήνων ευεργετών ανήκει και ο Μάνθος και ο Γιώργιος Ριζάρης, στους οποίους σήμερα θα αναφερθούμε.
1: Για να δούμε λοιπόν τη γενιά τους, από πού κατάγονταν και ποια εποχή, ποια χρονιά ζήσαν και έδρασαν, γιατί είναι πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Οι Ριζάρε κατήγονται από το Μονοδέντρη Ζαγορείο. Ο πατέρας τους λεγόταν Ρίζος Μάνθου. Δεν έχουμε βέβαια ακριβείς πληροφορίες για τα πρώτα στάδια της ζωής τους, αλλά πιθανώς ο αδερφός της γυναίκας του Ρίζου Μάνθου ήταν ήδη εγκαταστημένος στη Ρωσία, και σε αυτόν οφείλεται η μετάβαση του Μάνθου αρχικά και ύστερα του Γεωργίου Ριζάρη στην Νίζνη της Ρωσίας.
1: Εκεί όπου είχαν πάει και πολλοί πειρώτες.
0: Ακριβώς. Ήταν μια πόλη... ήταν μεγάλο κέντρο εμπορικό της περιοχής, σχεδόν έχει ιδρυθεί από Έλληνες, είχαν εκκλησία, σχολείο και νοσοκομείο ελληνικό, ζούσαν και δραστηριοποιούνταν εκεί ήδη οι αδελφοί Αναστάσιος, Θεοδόσιος, Νικόλος και Ζώης Ζωσιμάς, ο Ζώης Καπλάνης. Και βέβαια σε αυτή την πόλη μεγαλούργησε αρχικά ο Μάνθος και αργότερα ο Γιώργος Ριζάρης. Ασχολήθηκαν με το εμπόριο και πολύ γρήγορα επεξέτηναν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους και στη Μόσχα, στην Οδυσσό και ύστερα στο Ιωάσιο και στην Κωνσταντινούπολη.
1: Κύριε Μίχα, είπατε ότι ο πατέρας τους ονομαζόταν Ρίζος Μάνθου. Το Μάνθου ήταν επώνυμο.
0: Το Μάνθο ήταν μια παράδοση όπου από το κύριο όνομα έβγαινε και το επώνυμο. Έτσι από το Μανθαίος βγήκε το Μάνθος και από το Ρίζος βγήκε το Ριζάρης.
1: Άρα το όνομα Ριζάρης βγαίνει από τη γενιά του Μάνθου και του Γεωργίου Ριζάρη. Πιο πριν το επώνυμό τους ήταν Μάνθου.
0: Το επώνυμό τους ήταν Μάνθου, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Και αργότερα Ρίζος.
1: Ρίζος,
0: ναι.
1: Ξαναεπανέρχονται δηλαδή στο όνομα του προπάτορα, του Ρίζου Μάνθου.
0: Ακριβώς. Τώρα, εκείνο που ξέρουμε, ακριβείς πληροφορίες δεν έχουμε, αλλά μαθαίνουμε ότι ο Γιώργος Ριζάρης, όταν πέθανε ο πατέρας του, ήταν 3 ετών. Και αυτό συνέβη το 1772. Ήδη ο αδερφός του Μάνθος, ο μεγαλύτερος, βρισκόταν στη Ρωσία κοντά στο θείο του και ασχολείται με τις επιχειρήσεις εκεί, αρχικά του θείου του, και αργότερα καταγράφεται ότι ανέλαβε πρωτοβουλίες και έκτισε μια ολόκληρη επιχείρηση μόνος του.
1: Γνωρίζουμε το είδος της επιχείρησης.
0: Το είδος ακριβώς δεν το γενικό εμπόριο λέγεται, αλλά δεν ξέρουμε συγκεκριμένα με τι ακριβώς.
1: Γενικό εμπόριο προφανώς με αρκετά πράγματα.
0: Ναι.
1: Συναντάμε στη συνέχεια και το όνομα Ραδιόνοφ όταν βρίσκονται πλέον στη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Το έχει και ο Μάνθος και ο Γεώργιος ή ένας από τους δύο. Και γιατί αυτή η αλλαγή και τι σημαίνει, αν γνωρίζουμε.
0: Λοιπόν, με το όνομα Ραδιόνοφ, το επώνυμο μάλλον Ραδιόνοφ, το χρησιμοποιεί μόνο ο Γιώργιος από ό,τι φαίνεται σε επιστολές του, και μάλιστα με το χαρακτηριστικό Γεώργιος Ραδιόνοφ Ριζάρης, γρεκός της Νίζνης. Ο αδερφός του Μάνθος χρησιμοποιεί το όνομά του απλώς Μάνθος Ριζάρης, γρεκός.
1: Πολύ ωραία. Το Ραδιόνοφ γιατί το έβαλε, να έχει μια πιο σλάβικη...
0: Περισσότερο μάλλον για επικοινωνιακούς λόγους με την τόπια κοινωνία.
1: Κατάλαβα. Έτσι λοιπόν τους βρίσκουμε στην Ίντζα καταρχάς, της Ρωσίας, να ασχολούνται με το εμπόριο, γενικό εμπόριο, και μεταπηδούν και στην Μόσχα ή όχι? Εκεί δεν συνέστησαν το μεγάλο τους εμπορικό οίκο?
0: Αυτό αργότερα.
1: Αργότερα.
0: Mm. Και ο Μάνθος κυρίως είχε αυτές τις επιχειρήσεις εκεί. Εκείνο που ας το πούμε βλέπουμε είναι ότι ενεργούν ως δραστήριοι πολίτες έχουν μια αναγνωρισιμότητα στην τοπική κοινωνία, θεωρείται ήδη ο Μάνθος ευεργέτης, γιατί χρηματοδοτεί με χορηγίες το εκεί σχολείο και το εκεί νοσοκομείο, και διαπιστώνουμε ότι αρχίζει να έχει ένα εθνικό έργο πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο έξω από την τοπική κοινωνία. Αγγίζει πλέον τα εθνικά μας θέματα.
1: Και αυτό τον, και να πούμε ότι η Νίντζα, αν με επιτρέπετε κύριε Μίχα, είναι πολύ νότια της Μόσχας, άρα είναι πιο κοντά γεωγραφικά στη Μολδοβλαχία. Και εδώ πέρα τον βλέπουμε και με όλα αυτά που μας είπατε, την αναγνωρισιμότητά του και τα λοιπά, και την συμβολή του στους Έλληνες, να έρχεται και σε επαφή κάποια περίοδο τώρα κοντά σε αυτά που λέμε με τη φιλική εταιρεία.
0: Βέβαια.
1: Για πέστε μας για αυτό. Βέβαια. Το κεφάλαιο πώς έγινε.
0: Οι απόδημοι Έλληνες, τέλος πάντων, για τους οποίους γίνεται λόγος, τους χαρακτήριζε γενικότερα μια φιλογένεια, μια ένθερμος αγάπη για την πατρίδα, τη χυμαζωμένη τότε πατρίδα από τον τουρκικό ζυγό, και προσπαθούσαν με παντίους τρόπους να δείξουν και ενδιαφέρον και ενεργό συμμετοχή. Ο Μάνθος Ριζάρης υπήρξε από τα πρώτα μέλη της φιλικής εταιρείας και κατηχήθηκε μάλιστα από τον ίδιο τον Εμμανουήλ Ξάνθο. Καταχωρήθηκε δε στα κατάστοιχα της φιλικής εταιρείας με το ψευδώνυμο Πρόθυμος. Και αυτή η προθυμία είναι άμεση και πρόδειλος, γιατί η εφορία των φιλικών, παραδείγματος χάρη, που υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη, έγραφε επιστολές στο Μάνθο Ριζάρη για να τις διαβιβάσει ή για να διαβιβάσει μηνύματα στη φανταστική αρχή της ελληνικής επαναστάσεως, που θεωρείται ότι είναι ο Τσάρος. Αυτό σημαίνει ότι είχε κερδίσει και την εμπιστοσύνη, αλλά και με τις πράξεις του και με τις χορηγίες που αποδεδειγμένα βοήθησε, παρήχε ανεκτίμητες υπηρεσίες στον εθνικό αγώνα. Είναι καταγεγραμμένα από τα αρχεία της φιλικής εταιρείας και από επιστολές ότι από το 1814 μέχρι το 1824 βοήθησε τα μέγιστα τη φιλική εταιρεία και μάλιστα και τον εθνικό αγώνα. Υπάρχει επιστολή και μάλλον επιστολές όπου φαίνεται ότι συνδέεται με ξέχωσες προσωπικότητες της εποχής και ότι είχε άμεση σχέση με την ελληνική υπόθεση, όπως για παράδειγμα με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη. Στην επιστολή μάλιστα φαίνεται ένα ύφος εξαιρετικά οικείο και μια φρασιολογία που πρόδιδε τη μεταξύ τους στενή φιλία. Προβάλλονται δε θέματα με ένα συνθηματικό τρόπο και αποκαλύπτουν έτσι τον πρωταρχικό ρόλο και τις ευθύνες που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει με δραστήριο τρόπο μάλιστα ως εξέχων φιλικός ο Μάνθος Ριζάρης. Πρέπει να τονιστεί μάλιστα ότι όταν άρχισε ο απελευθερωτικός αγώνας, ο Μάνθος Ριζάρης στήριξε με γενναίες προσφορές την όλη προσπάθεια. Έδωσε ένα ελιγκιώδες ποσό για την εποχή, 300.000 ρούβλια στον Αλέξανδρο Υψηλάντη για την οργάνωση του αγώνα, και αργότερα σε έναν φίλο του και φίλο του Αλέξανδρο Υψηλάντη, τον Νικόλαο Παξιμάδη, 8.000 ρούβλια. Έτσι, όπως φαίνεται μάλιστα από ένα κείμενο που το βρίσκομαι από τον Κωνσταντίνο Οικονόμου, γράφει εκείνος: «Προσύρχεται πάντοτε εκ των πρώτων αρρωγός δια του πλούτου αυτού εις τας ανάγκας της ρωσικής κοινωνίας και του έθνους».
1: Πρόθυμος δηλαδή, όπως ήταν και το
0: συνθηματικό. Ναι, και έχουμε μάλιστα όνομα και άλλες πληροφορίες για την φιλανθρωπία του, όπου βοηθούσε ομοεθνείς πάσχοντες και κυρίως από τις καταστροφές που υπέστησαν από την επιδρομή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Βοήθησε δε νέους μετανάστες Έλληνες που έβρισκαν καταφύγιο σε ελληνικές κοινότητες της Ρωσίας από τις τουρκικές διώξεις και τις φρικαλιότητες στην Ελλάδα.
1: Απελευθέρωσε και χμαλό τους.
0: Ναι, ναι. Του ζητήθηκε συνδρομή από την φιλική εταιρεία της Κωνσταντινούπολης, από την ομάδα εκεί, για να συμβάλλει με συνδρομή του στην εξαγορά Ελλήνων που επολούνται ως δούλοι στην Κωνσταντινούπολη. Και η επιστολή αυτή φανερώνει όχι μόνο την περίπτωση θέση που είχε μέσα στη φιλική εταιρεία, αλλά είχε λάβει πια μεγάλη αναγνωρισιμότητα σε όλο τον απόδημο ελληνισμό της Ρωσίας και των παραδοναβίων χωρών.
1: Έτσι λοιπόν αναγνωρίζεται το έργο του και η δράση του από τη φιλική εταιρεία. Πρόθυμος ο Μάνθος Ριζάρης και ο Γιώργος Ριζάρης έγινε μέλος της φιλικής εταιρείας.
0: Έγινε, αλλά λίγο αργότερα. Ήδη ξέρουμε ότι έχει πάει στην Ρωσία κοντά στον αρφό το 1806. Η φιλική εταιρεία, εκείνο που φαίνεται ότι περισσότερο ρόλο έπαιξε μάλλον στη φιλική εταιρεία ήταν ο Μάνθος Ριζάρης. Και αυτό το γνωρίζουμε από τα αρχεία και της ίδιας της εταιρείας, αλλά και από τις επιστολές. Σαν συνέχεια των προηγουμένων, μπορούμε να πούμε ότι το 1821 η φιλική εταιρεία για τους αγώνες της
1: του Μάνθου
0: τον τιμά και τον το έδωσε μάλιστα τον τιμητικό τίτλο του Μέγα Ευεργέτη για τις χορηγίες που προσέφερε προς την πατρίδα και για τις όλες τις ευεργεσίες του.
1: Πολλά. Μέγας Ευεργέτης λοιπόν της φιλικής εταιρείας σε μία περίοδο που ακόμα δεν είχε συσταθεί το νέο ελληνικό κράτος.
0: Όχι, και δυστυχώς ο Μάνθος Ριζάρης πεθαίνει το 1824 στη Μόσχα της Ρωσίας, χωρίς να προλάβει να δει την πατρίδα του απελευθερωμένη. Τότε αφήνει και όλη τη διαχείριση της περιουσίας του στο Γιώργιο Ριζάρη, τον αδερφό του, ο οποίος εντωμεταξύ ήταν συνακόλουθος σε όλες τις δραστηριότητες και σε όλες τις ενέργειες, και θα φανεί ότι είναι επάξιος συνεχιστής του έργου του.
1: Εδώ θα κάνουμε μια μικρή διακοπή να σας ξεκουράσουμε, κύριε Μίχα, και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Μίχας, ο διευθυντής της Ριζαρίου, και μας παρουσιάζει την δράση των αδελφών Μάνθου και Γεωργίου Ριζάρη. Γεννημένοι στην Ήπειρο, στο μονοδέντρι του Ζαγορίου, όμως έδρασαν και πλούτησαν στην Ρωσία. Ξεκίνησαν από την Ίντζεκη, όπου πρώτοι ζωσιμάδες είχαν πάει, και στη συνέχεια και πάρα πολλοί ηπειρώτες ξεκίνησαν τις εμπορικές τους επιχειρήσεις. Έγιναν γνωστοί, αναγνωρίσιμοι στην τοπική κοινωνία, αλλά και στον ελληνισμό γενικότερα, και μέσα από όλες αυτές τους τις δραστηριότητες και τις ευεργεσίες προς τους συμπατριώτες τους, ο Εμμανουήλ Ξάνθος πλησιάζει τον Μάνθο Ριζάρη, τον κάνει μέλος της φιλικής εταιρείας, όπου εκεί ο Μάνθος κυρίως Ριζάρης και αργότερα και ο Γιώργιος προσφέρουν πάρα πολλά, κυρίως οικονομικά, χρήματα τεράστια για την εποχή εκείνη, 300.000 ρούβλια, μας είπε ο κύριος Μίχας, στον Αλέξανδρο Υψηλάντη, 8.000 αργότερα στον συνεργάτη του και φίλο, τον Νίκο Παξιμάδη. Και γι' αυτό η φιλική εταιρεία τον αναγνωρίζει, τον Μάνθο Ριζάρη, σαν μεγάλο ευεργέτη. Και όχι μόνο για τα χρήματα που διέθεσε, αλλά και για τον όλο τρόπο που έδρασε, μια και βοήθησε γενικότερα συμπατριώτες και εξαγόρασε και εχμαλώτους που τους πολλούσαν ως δούλους στην Κωνσταντινούπολη, λίγα από αυτά που μας είπε ο κύριος Μίχας. Η συμβολή όμως των Ριζάριδων, εμείς τη γνωρίζουμε περισσότερο με τη συμβολή τους και στα θέματα της εκπαίδευσης, όπως όλοι οι μεγάλοι ευεργέτες έδωσαν πάρα πολλά για να προωθήσουν τα γράμματα, τα ελληνικά. Εδώ λοιπόν να σταθούμε, αν θέλετε, κύριε Μίχα, και να μας πείτε ποια είναι η συμβολή του Μάνθου και του Γεωργίου Ριζάρη στην παιδεία.
1: Αρχικά, κύριε Καράγιωργα, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πολλοί απόδημοι Έλληνες που είχαν δημιουργήσει περιουσία και πλούτο στον τόπο καταφυγής τους κινήθηκαν με μια ξεχωριστή ευαισθησία του γνήσιου πατριώτη και θέλησαν να βοηθήσουν και να στηρίξουν την υποδομή του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους. Διαβάζοντας μια συγκριτική μελέτη για το θέμα που έκανε η κυρία Εκατερίνη Κουτοξιάδου, φιλόλογος, ιστορικός και διδάκτορ του Παντείου Πανεπιστημίου, μαθαίνουμε ότι οι περισσότεροι ευεργέτες, εμφορούμενα από αυτή την άδολη αγάπη προσφοράς και από αυτό το πνεύμα ενός πολιτιστικού πατριωτισμού, σκέφτηκαν πως έπρεπε να λειτουργήσουν με ένα αίσθημα ηθικής εθνικής συνείδησης και πως ο χώρος που έπρεπε να έχει προτεραιότητα έκφρασης και δραστηριότητας ήταν αυτός της παιδείας. Ας θυμηθούμε τους ζωσιμάδες, τον Καπλάνη για παράδειγμα, και αυτή η έκφραση φάνηκε είτε με την έκδοση βιβλίων, είτε με την ίδρυση σχολών, είτε με την στήριξη με χορηγίες ήδη υπαρχόντων σχολείων. Από αυτόν τον κανόνα δεν ξέφυγε ούτε και ο Μάνθος Ριζάρης. Αρχικά έστρεψε την προσοχή του στην εκπαίδευση της νεολαίας και ιδιαίτερα με μια ξεχωριστή μέρημνα προς τη γενέτειρά του, το μονοδέντρι. Ήδη δε από το 1814 στέλνει τακτικά οικονομικές χορηγίες για τη συντήρηση της εκεί σχολής, και αργότερα όταν γνωρίστηκε με τον Κωνσταντίνο Οικονόμου, έναν λόγιο κληρικό στην Οδυσσό, μέλος και εκείνος της φιλικής εταιρείας, τον συμβούλευσε να διαθέσει το μείζον της περιουσίας του προς ίδρυση Εκκλησιαστικής Ακαδημίας στην μέλουσα πρωτεύουσα του κράτους με ειδικό σκοπό τη μόρφωση του κλήρου. Όπως είπαμε, εκείνος δεν θα προλάβει να υλοποιήσει τις επιθυμίες του και πράγματι το έντονο ενδιαφέρον του για την παιδεία, γιατί το 1824 πεθαίνει. Πριν όμως συμβεί αυτό, ενεπιστεύθη τη διεύθυνση της διαχείρισης της περιουσίας του στον ετεροθαλή αδερφό του, τον Γεώργιο, και ταυτόχρονα τον παρεκάλεσε να υλοποιήσει εκείνος την επιθυμία, δηλαδή την ίδρυση σχολής στο μονοδέντρι.
0: Άρα ο Μάνθος είναι ο πιο μεγάλος αδελφός, εκείνος ο οποίος βάζει τις βάσεις, τις οικονομικές και τον πλουτισμό της οικογένειας, να το πούμε έτσι, και ακολουθεί ο μικρότερος αδελφός, ο Γεώργιος Ριζάρης, που αναλαμβάνει στη συνέχεια να συνεχίσει το έργο του αδελφού του Μάνθου, Και όπως μας είπατε, πεθαίνει νωρίς ο Μάνθος, αφήνοντας συνεχιστή και διαχειριστή τις περιουσίες του και των ευεργεσιών τον μικρότερο αδελφό του Γεώργιο. Ναι. 1824 ακριβώς, λοιπόν, πεθαίνει, ναι, ο Μάνθος Ριζάρης, και εκεί αναλαμβάνει πλέον και έρχεται στην επιφάνεια ο Γεώργιος Ριζάρης. Για να δούμε λοιπόν τι κάνει. Είχε γνωρίσει και τον Καποδίστριο ο Μάνθος Ριζάρης, έτσι δεν είναι, και τον βοήθησε και οικονομικά.
1: Τον βοήθησε και οικονομικά.
0: Και στη σύσταση τραπεζών και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπως μας είπατε, του νεοσύστατου κράτους.
1: Ναι, ο Γεώργιος περισσότερο.
0: Για
1: ο
0: να έρθουμε λοιπόν, ναι, σε αυτό το κεφάλαιο.
1: Λοιπόν, από εδώ και στο εξής, από το 1824 δηλαδή, την όλη ευθύνη την αναλαμβάνει ο Γεώργιος Ριζάρης, ο αδερφός του, ο οποίος για τον αδερφό του ένιωθε όχι απλώς το συγγενικό ψυχικό δεσμό, αλλά και έναν ξεχωριστό σεβασμό. Τον εκτιμούσε ιδιαίτερα και το αναγνώριζε ξεχωριστές ικανότητες τόσο στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, αλλά και κυρίως στη φιλοσοφία του για τα εθνικά θέματα. Έτσι, ο Γεώργιος Ριζάρης ακολουθεί κατά πόδας τον Μάνθο Ριζάρη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις σκέψεις του για την εκπαίδευση και την παιδεία. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι βρέθηκε μπροστά σε μια εκτεταμένη εμπορική δραστηριότητα, γιατί ο Μάνθος Ριζάρης με κέντρο την Οδυσσό πια και όχι την Νίσνα, είχε εμπορικά κέντρα και στο Βουκουρέστι και στην Κωνσταντινούπολη και παράκεντρα και σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Η διευθέτηση λοιπόν όλων αυτών των εκκρεμωτήτων και η προσπάθεια που ήθελε να κάνει ο Γεώργιος Ριζάρης για συγχώνευση, αν φανταστούμε τις δυσκολίες που βρήκε στα θέματα επικοινωνίας, σε θέματα μετάβασης, στη μεταφορά, αλλά και στο διαφορετικό νομικό πλαίσιο που είχε κάθε χώρα, όλη αυτή η προσπάθεια κράτησε πάνω από 10 χρόνια. Τόσο μάλιστα χρονοτρίβησε στο κομμάτι, στο τμήμα αυτό, ώστε οι φίλοι του αδερφού του, του Μάνθου, όπως για παράδειγμα ο Ολύμπιος και λιγότερο ο Κωνσταντίνος ο οικονόμου, σε επιστολή του προς αυτόν εκφράζουν κάποια δυσθυμία για την καθυστέρηση που υπάρχει για την ίδρυση σχολής στο Μονοδέντρι. Εκείνος βέβαια τους απαντά με ευγένεια ότι έπρεπε πρώτα να συγκεντρώσει τη διασκορπισμένη περιουσία, αλλά έχει κατά νου και είναι αμετάκλητη απόφαση να δωρήσει στην σχηματιστή Βουλή των Ελλήνων του απελευθερωμένου πια κράτους μέρος της περιουσίας του για την ίδρυση σχολής. Και το τονίζει μάλιστα αυτό με έμφαση, γιατί αυτό θέλει να το κάνει όσο ζει, να δει τη σχολή ζών. Τώρα από εδώ και στο εξής έχουμε μία έντονη επικοινωνία με γνωστούς του για να πάρει πληροφορίες για το θέμα αυτό, όπως για παράδειγμα ανταλλάσσει επιστολές με τον Αδαμάντιο Κοραή, και εκείνος στις ευγενείς αυτές σκέψεις και στον πόθο του Γεωργίου Ριζάρη όχι απλώς ανταποκρίνεται, αλλά τον συμβουλεύει να παραχωρήσει την περιουσία του στο έθνος, στο κράτος που έχει σχηματιστεί, για να αποφασίσει εκείνο για τη σχολή και κυρίως να λάβει πεν πρόνοια για το Ζαγόρι, αλλά να κοιτάξει το μέρος της περιουσίας του να το δώσει στο κράτος το νεοσύστατο. Σε μια δεύτερη επιστολή μας ξαφνιάζει ο πόθος του Ριζάρη γιατί έκδοση βιβλίων του Κοραή, μάλιστα σε μια συνεργασία που είχε με τον φίλο του κάποιον Αναστάσιο Κόνιαρη, του ζητάει να αγοράσει πολλά βιβλία για να τα μοιράσει σε ελληνικά σχολεία, και διαπιστώνουμε αυτά τα φιλόμουσα αισθήματα και αυτούς τους φιλογενείς πόθους του με μια χαρακτηριστική φράση που πράγματι μας ξαφνιάζει: η λιτότητα, ο πόθος, και το είχε, ας το πούμε, με ένα φλογερό έντονο ενδιαφέρον για την ίδρυση σχολής. Γράφει: «Είμαι κατά δυστυχία ολιγομαθής. Αγάπησα όμως πάντοτε τας μαθήσεις και τίμησα τους παιδευμένους». Από αυτό διαπιστώνει κανείς ότι ο Ριζάρης ήθελε να διαθέσει μέρος, και πολύ μεγάλο μέρος μάλιστα, για την ίδρυση σχολής, και παίρνει την απόφαση να φτιάξει δύο σχολές. Η μία να είναι στο Μονοδέντρι, όπου θα είχε και οικοτροφείο για άπορους μαθητές, και να διαθέσει για αυτή 120.000 ρούβλια. Στην άλλη δε σχολή, την οποία την θεωρούσε, την ήθελε κάπως ως ακαδημία, την ονόμαζε πνευματική, όπου στον όρο, ο όρος κυριολεκτής με τον όρο εκκλησιαστική, παίρνει το περιεχόμενο δηλαδή του εκκλησιαστικού προσανατολισμού. Και σε αυτό βοήθησε και η εισήγηση που του έκανε ο Κωνσταντίνος ο οικονόμου, ο οποίος εντωμεταξύ αυτή τη χρονική περίοδο ετοιμάζει ένα σχέδιο οργανισμού θεολογικής ακαδημίας για τον Ιωάννη Καποδίστρια.
0: Και έτσι ερχόμαστε πλέον και σιγά σιγά και στην ίδρυση της εκκλησιαστικής σχολής μας, το προαναγγέλλεται. Όμως εδώ θα σας διακόψω να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και ευθύς αμέσως να έρθουμε σε αυτό το κεφάλαιο.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράχυρκα. Κοντά μας ο διευθυντής της Ριζαρίου, κύριος Δημήτριος Μίχας, και μας παρουσιάζει τους αδελφούς Ριζάρη, Μάνθο και Γεώργιο. Ήδη μιλήσαμε για την γενιά τους, τον τόπο καταγωγή τους και το όνομά τους και την δράση τους στο χώρο γενικότερα της Ρωσίας, μια και είναι η Νίσνα, είναι η Μόσχα και η Οδυσσός, από ό,τι μας είπατε τελευταία, κύριε Μίχα, μπαίνοντας πλέον, αφού ολοκληρώσαμε τη δράση του Μάνθου Ριζάρη, ο οποίος πεθαίνει το 1824, ερχόμαστε πλέον στον αδελφό του Γεώργιο Ριζάρη, ο οποίος γίνεται εκείνος ο οποίος συνεχίζει το έργο του αδελφού του Μάνθου, ο οποίος έχει πλέον την περιουσία και του αδελφού του, με κέντρο την Οδυσσό, επεκτείνεται και προς Βουκουρέστη και προς Κωνσταντινούπολη και προς Μόσχα. Η συμμετοχή του στη Φιλική Εταιρεία Δεδομένη, αναπτύχθηκε και αυτό το κομμάτι, και ερχόμαστε τώρα πλέον 1824, έχουμε την σιγά σιγά δημιουργείται το νεοσύστατο κράτος με τον Καποδίστρια, τον οποίον τον γνώριζαν τα αδέλφια Ριζάρη και τον βοηθούν οικονομικά στην σύσταση του νεοσύστατου κράτους, και όπως όλοι οι μεγάλοι ευεργέτες από όπου και αν έχουν προέλθει, βοήθησαν πολύ στον εκπαιδευτικό τομέα, και εδώ είμαστε, διέθεσαν χρήματα στο κράτος για την ίδρυση εκπαιδευτηρίων, και υπήρχε και η πίεση να γίνει και σχολείο στο τόπο καταγωγή του, στο Μονοδέντρι Ζαγορίου.
1: Μάλιστα. Έχουμε και μια πληροφορία η οποία είναι χαρακτηριστική για την διευθέτηση λεπτομεριών των περιουσιακών του στοιχείων. Το 1832 ο Γεώργιος Ριζάρης μεταβαίνει ξανά στην Ίσνα, και εκεί αγοράζει ένα σύγγραμμα του Πατριάρχου Ιεροσολύμου Δοσιθέου, που επιγράφεται περί των εν Ιεροσολύμης Πατριαρχευσάντων. Στις πρώτες σελίδες, στην πρώτη σελίδα, υπάρχει εξής ιδιόχειρη σημείωση. Εν έτη από Χριστού 1832, μηνύ Μαρτίο 26, ηγοράστη η παρούσα βίβλος υπό του της Νίσνης Γρεκού Γεωργίου Ραδιόνοφ Ριζάρη, και αφαιρώθη παρά το ιδίο εις το μέλλον, αποκατασταθήνε παρά των αδερφών Ριζάριδων σχολείων πνευματικών. Είναι χαρακτηριστικό, το ανέφερα σκόπιμα, διότι αυτό το βιβλίο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Ριζαρίου Σχολής, και από εδώ καταλαβαίνουμε και τον τρόπο υπογραφής του Γεωργίου Ριζάρη. Είναι η υπογραφή του
0: Γεώργιος Ραδιόνοφ Ριζάρης Γρεκός.
1: Ναι, Γεώργιος Ραδιόνοφ Ριζάρης Γρεκός.
0: Μάλιστα. Και δείχνει και το και την αξία της βιβλιοθήκης την οποία έχετε στη Ριζάριο,
1: ναι,
0: γιατί
1: είναι
0: αλήθεια, σημαντικά
1: είναι αλήθεια, ναι.
0: Βιβλία. Έτσι λοιπόν δείχνει και την τάση και την, να δημιουργηθεί εκπαίδευση, και μάλιστα εκκλησιαστική.
1: Ναι, εκκλησιαστική. Θα πρέπει να υποθεί ότι ο Γιώργος Ριζάρης ακολουθεί μια πορεία για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, που είναι μια συνήθις πρακτική σχεδόν όλων όσων επιστράτευσαν τον εαυτό τους σε δραστηριότητες ευπείας για το έθνος και ειδικά για στον χώρο της παιδείας. Συγκεκριμένα, μας εκπλήσεται δηλαδή κάποιος για τη σοφία στη σύνταξη των διαθήκων, αλλά και στην προσπάθειά τους να διαμορφωθούν συνθήκες τέτοιες ώστε το ίδρυμα ή η σχολή για την οποία ενδιαφέρονται να ιδρύσουν να μην αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης στο μέλλον. Με την ίδια διορατικότητα ενεργεί και ο Γιώργος Ριζάρης. Αρχικά στα έτη 1832-1835 ανακαινίζει την πατρική του κατοικία στο Μονοδέντρη, την χαρίζει στην κοινότητα και με τη σκέψη ότι εκεί θα πρέπει να εγκατασταθεί η σχολή, η πρώτη σχολή που έχει υπόψη του.
0: Σχολή ή σχολείο?
1: Σχολή την ονομάζει, μάλιστα με οικοτροφιακή κάλυψη. Για άπορους μαθητές.
0: Υπάρχει
1: μέχρι σήμερα.
0: Λειτουργεί δηλαδή σαν σχολείο?
1: Λειτουργεί σαν δημοτικό σχολείο σήμερα. Ωραία. Και βέβαια προσθέθηκε και μια οικοκυρική σχολή που υπάρχει. Αλλά είναι για να της δώσει εγκυρότητα. Ο Ριζάρης προέβλεψε να πάρει και έγκριση από τον Πατριάρχη τότε Γρηγόριο.
0: Μην ξεχνάμε ότι τα μέρη εκείνα της Υπήρου υπάγονται ακόμα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Ναι, βέβαια. Επίσης ήταν μεγάλη του φροντίδα και μέρημνα και σχεδιασμός πολύχρονος στο να επιζητά να αγοράσει ακίνητα κτήματα στην Αθήνα για να ιδρύσει εκεί την εκκλησιαστική σχολή, έχοντας αναθέσει την υλοποίηση αυτή σε δύο συνεργάτες του, τον Κοπατή και τον Σπυρίδωνα Λευκόπουλο, με τη σκέψη ότι είναι ο μόνος τρόπος που θα μπορούν να προσφέρουν προσόδους για μια σταθερή πορεία αυτής της σχολής. Και από ό,τι φαίνεται είχε δίκιο. Το 1835 μάλιστα ο ίδιος εγκατέλειπε οριστικά τη Ρωσία και εγκαθίσταται μόνιμα στην Αθήνα σε ένα διαμέρισμα, σε ένα ιδιόκτητο σπίτι στην οδό Αδριανού. Το 1837, σε ηλικία 68 ετών, θεωρείται σημαντική αυτή η χρονολογία, επειδή ο Κωνσταντίνος Οικονόμου έχει συνάντηση μαζί του και ενισχύει την ηλυμένη βέβαια απόφασή του και τον ενθαρρύνει να ενεργοποιήσει πλέον, έφτασε η ώρα, όλες τις διαδικασίες που χρειάζονται για την ίδρυση της εκκλησιαστικής σχολής σε κτήμα που αγοράστηκε από την Ιερά Μονή Πετράκη. Βρίσκονται σήμερα και τα γραφεία της σχολής.
0: Μιλάμε για 1837. Η πόλη των Αθηνών είναι μόνο η πλάκα, έτσι, να δώσουμε και μια εικόνα, ναι, στους ακροατές. Mm-hmm. Έξω από την πλάκα όλα αυτά, το Κολωνάκι ας πούμε, οι περιοχές Παγκράτη ήταν χωράφια, πόσο περισσότερο η περιοχή της Προσμαρούση, όπου είναι σήμερα ο Σιριζάριο, ήταν πολύ έξω από την πόλη των Αθηνών.
1: Ναι.
0: Ήταν
1: σε μια
0: επαρχία, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Ήταν έξω από την πόλη της εποχής.
0: Να, την πόλη της εποχής, σε μεγάλη απόσταση. Άρα σε μεγάλη απόσταση αποφασίζουν να αγοράσει Μονή Πετράκη τα κτήματα
1: από τη Μονή
0: αυτά.
1: Πετράκη.
0: Ήταν της Μονής Πετράκη, ναι, βέβαια. Ναι. Τα περισσότερα ήταν της Μονής Πετράκη.
1: Ναι. Και μάλιστα σε δύο δόσεις αγοράστηκε το κτήμα αυτό, το οποίο μετά ιδρύθηκε η σχολή. Φρόντισε δε να την καλύψει οικονομικά και με χορηγία και κυρίως αναθεωρώντας 4 φορές τη Διαθήκη, έχοντας σαν νομικό σύμβολο ένα νομομαθή, τον Νικόλαο Ιωαννίδη, έτσι ώστε να γίνει αυτή ευχερέστερη και ευχερέστερη λειτουργικότητα της σχολής, γιατί προσδιορίσε μέσα με συγκεκριμένα άρθρα τόσο το οικονομικό μέρος όσο το διοικητικό και φυσικά και το εκπαιδευτικό. Ο δε σκοπός της σχολής, έτσι όπως τον γράφει, είναι η βελτίωση της καταστάσεως του κλήρου και η εξάπλωση της ευαγγελικής αληθείας και εν γέννη των φώτων. Σε συγκεκριμένο δε άρθρο αναφέρει ότι στη σχολή θα εγγραφούν οι επιθυμούντες να ενδυθώσει το της ιεροσύνης ένδυμα. Δεν πρόλαβε να χάρει αυτή τη λειτουργία της σχολής, γιατί την 1η Ιουνίου του 1841 ο Ριζάρης στα 70 του χρόνια αφήνει την τελευταία πνοή του. Βέβαια, πριν συμβεί αυτό, ο βασιλιάς Όθωνας το απονέμει το 1841, πριν πεθάνει, το Χρυσό Σταυρό των Υποτών του Βασιλικού Τάγματος του Σωτήρος για τη μεγάλη εθνική προσφορά του. Το δε 1842 αυτό το σχέδιο για την σχολή γίνεται πλέον νόμος του κράτους και η σχολή ιδρύεται και θα λειτουργήσει στις 15 Μαΐου του 1844, αφού θα γίνει μια ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη λαμπρότητα τα εγκαίνια της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών, παρουσία του τότε βασιλιά Όθωνα, του Μητροπολίτου Αθηνών Νεοφύτου και του Πρωθυπουργού της, του κράτους, ας το πούμε, του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Η Ριζάριος μαζί με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αρσάκιο, η λεγόμενη φιλεκπαιδευτική εταιρεία, και η Σχολή Ευελπίδων αποτελούν τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας που λειτουργούν από τον 19ο αιώνα. Ιδιαίτερα καταλυτική για τη σχολή, πρέπει να αναφερθεί αυτό, ήταν και η παρουσία του Μητροπολίτου Πενταπόλεως Αγίου Νεκταρίου, όπου ανέλαβε τη διεύθυνση της σχολής το 1894 μέχρι το 1908. Ενώ ξεχωριστή ήταν και έδωσε ιδιαίτερη όθηση και με ξεχωριστή κατεύθυνση Ελληνοορθοδόξου παιδείας, η σχολαρχία του Λογίου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμ Παπαδόπουλο, ο οποίος μετέπειτα έγινε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών. Η σχολή που ίδρυσε ο Γιώργος Ριζάρης και έχει μια φωτεινή μαρτυρία, 170 χρόνια ζωής πλέον, και από εκεί αποφύτησαν δύο πρωθυπουργοί, ένας πατριάρχης, ο Νίν Αλεξανδρίας ο Θεόδωρος, ένας αρχιεπίσκοπος, ο προαναφερθής Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, πλειάδα κληρικών και δεκάδες πανεπιστημιακοί καθηγητές. Ύστερα από 120 χρόνια λειτουργίας της σχολής στην Λεωφόρο Βασιλής της Σοφίας, το 1960 η σχολή μεταφέρθηκε, με 61, μεταφέρθηκε στις νέες ιδιώκτες εγκαταστάσεις στο Χαλάνδρα Αττικής, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.
0: Και όταν λέμε Βασιλή Σοφία, ήταν κάπου κοντά στο Χίλτον το σημερινό,
1: ήταν
0: έτσι?
1: Ήταν δίπλα στο Χίλτον, ναι. Εκεί που σήμερα είναι το Ριζάριο Πάρκο.
0: Έχει και το όνομά του που δεν το γνωρίζουμε κιόλας.
1: Ναι, ναι. Ήταν μια σχολή που έδωσε τα φώτα αυτής της ελληνοορθοδόξου παιδείας. Δεν ήταν σχολή μόνο για τους κληρικούς, για κληρικούς. Έβγαλε μεγάλες προσωπικότητες, είχε πολύ υψηλό επίπεδο και έδωσε τη φωτεινή παρουσία της μέχρι σήμερα την προσφέρει.
0: Έτσι λοιπόν, είναι αυτό το τελευταίο που έκαναν το εκπαιδευτικό όσον αφορά την εκκλησιαστική εκπαίδευση στην χώρα μας το 1844-41, όπως είπαμε, πεθαίνει ο Γιώργος Ριζάρης, αφού η Βουλή τους ανακηρύσει εθνικούς ευεργέτες, και τον Μάνθο και τον Γιώργο Ριζάρη. Το Μάνθο κατόπιν του θανάτου του. Η φιλική εταιρεία τον είχε κάνει ως μεγάλο, τον είχε αναγνωρίσει ως μεγάλο ευεργέτη. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να σας ξεκουράσουμε, κυρία Μίχα, και συνεχίζουμε.

0: Παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή Μεγάλοι Ευεργέτες. Σήμερα κοντά μας ο Διευθυντής της Ριζαρίου Δημήτριος Μίχας μας παρουσιάζει και μας έχει ήδη παρουσιάσει το έργο, τη βιωτή και τις προσφορές των αδελφών Μάνθου και Γεωργίου Ριζάρη. Οι Ριζάριδες λοιπόν, οι πυρώτες, Μεγάλοι Ευεργέτες από το μονοδέντρι του Ζαγορίου, όμως έδρασαν και πλούτησαν στην ευρύτερη περιοχή της Ρωσίας. Μέλη της φιλικής εταιρείας προσέφεραν κυρίως οικονομικά και με τον όλο τρόπο ζωής τους στον αγώνα τον απελευθερωτικό του νεοσύστατου ελλαδικού κράτους και στη φιλική και μέσω της φιλικής εταιρείας. Και όταν πλέον το νεοσύστατο κράτος δημιουργείται με τον Καποδίστρια που τον γνώριζα και τον Όθωνα στη συνέχεια, συμβάλλουν οικονομικά και για την ίδρυση και την ενίσχυση τραπεζών, αλλά κυρίως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αγοράζοντας μεγάλο αριθμό βιβλίων και δημιουργώντας σχολές, όπως λέγονταν τότε, τόσο στο Μονοδέντρι, την πατρίδα τους, όπου δίνουν την πατρική τους κατοικία, η Αναγίνη Σχολή, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Και όπως μας είπε ο κύριος Μίχας, όχι μόνο λειτουργεί σαν δημοτικό σχολείο, αλλά υπάρχει και σχολή οικοκυρικής. Και στη συνέχεια, εκείνο το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα και γνωρίζουμε όλοι, τη Ριζάριο Εκκλησιαστική Σχολή. Ιδρύουν λοιπόν την του Μάνθου και Γεωργίου Ριζάριδων Εκκλησιαστική Σχολή. Το 1841 πεθαίνει και ο Γεώργιος Ριζάρης και δεν προλαμβαίνει να δει να παίρνει ο θεμέλιος λίθος και να γίνεται και απόφαση του κράτους η ίδρυση της Ριζαρίου Σχολής, που γίνεται ένα χρόνο μετά την κοίμησή του. Τόσο η φιλική εταιρεία ανακηρύσσει μεγάλον ευεργέτη τον Μάνθο Ριζάρη, αλλά στη συνέχεια και η Ελληνική Βουλή τους ανακηρύζει εθνικούς ευεργέτες, αναγράφοντας τα ονόματά τους στη σχετική αίθουσα του Κοινοβουλίου. 15 Μαΐου του 1844 ιδρύεται λοιπόν η Ριζάριος Εκκλησιαστική Σχολή, από την οποία πέρασαν πολύ μεγάλα αναστήματα, όχι μόνο της Εκκλησίας αλλά και της πολιτικής και του πνεύματος της Ελλάδος. Ένα-δύο πολύ σημαντικοί διευθυντές, να το πούμε έτσι, που πέρασαν από τη Ριζάριο. Ένας είναι ο Άγιος Νεκτάριος από το 1894 μέχρι το 1908, και στη συνέχεια ένας απόφυτος της Ριζαρίου Σχολής, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο οποίος διετέλεσε και Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και ο οποίος έχει αφήσει και μεγάλη βιβλιογραφία, πολλά βιβλία που συνέγραψε και τα οποία μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται σαν βιβλιογραφία από τους νεότερους που ασχολούνται κυρίως με θέματα εκκλησιαστικά. Αν διορθώστε με, κύριε Μίχα, αν κάνω λάθος, έχει γράψει και την εκκλησιαστική ιστορία, τουλάχιστον μέχρι την εποχή του Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Έχει γράψει, ναι, και μιας και έχουμε ως θέμα τον Γεώργιο Ριζάρη, έχει γράψει και την ιστορία της σχολής, της Ριζαρίου Σχολής.
0: Και ήταν και κοντά χρονικά προς τα... Είχε ακόμα, δηλαδή, είναι σημαντικό να είσαι και κοντά στα χρόνια που έζησαν και έδρασαν. Είχε και τις πληροφορίες και τις πηγές.
1: Είχε τις πηγές και είναι μια έμπιστη πηγή πληροφοριών η συγγραφή του.
0: Καταρχάς, η Ριζάριος λειτουργεί σε χώρο δίπλα που είναι σήμερα κοντά το Χίλτον, είναι το Ριζάριο Πάρκο όπως μας είπατε, και στη συνέχεια μεταφέρεται εκεί όπου είναι σήμερα η εγκαταστάση, στο Χαλάντρι, σύνορα με Μαρούσι. Όλα αυτά τα έδωσε η Μονή Πετράκη, αγοράστηκαν από τους αδελφούς Ριζάριδες έτσι από τη Μονή Πετράκη. Που τις
1: ανήκαν.
0: Οι παλιές εγκαταστάσεις. Δίπλα στο Χίλτον.
1: Οι σημερινές είναι στο Χαλάντρι Αττικής. Απέναντι από το Ολυμπιακό Στάδιο, είναι μέσα σε ένα θαυμάσιο και ευχάριστο χώρο, περιβάλλον, μέσα σε μια έκταση 80 περίπου στρεμάτων, όπου είναι δεντρόφυτο, υπάρχουν οι εγκαταστάσεις, δηλαδή μέσα σε ένα περιβάλλον που όντως διαμορφώνουν συνθήκες πάρα πολύ όμορφες για την αγωγή ενός παιδιού, και ταυτόχρονα μέσα σε αυτές υπάρχουν σύγχρονες και κτηριακές εγκαταστάσεις, αθλητικές, έτσι ώστε να δημιουργούν οι προϋποθέσεις για μια υψηλή στάθμη εκπαίδευσης. Έχουμε ξεχωριστούς συναδέλφους, άριστα καταρτισμένους, το διδακτικό προσωπικό είναι έμπειρο δηλαδή, και σε όλα αυτά μπορούν να συμβάλλει τα μέγιστα και η πλούσια βιβλιοθήκη η οποία υπάρχει, η οποία είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με σύγχρονα προγράμματα ψηφιακού,
0: με ψηφιακό τρόπο καταγραφής
1: των βιβλίων.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, και είναι όντως ένας χώρος που συμβάλλει τα μέγιστα στην ευρύτερη μάθηση των παιδιών.
0: Και από ό,τι κατάλαβα από αυτά που μας είπατε, έχει η βιβλιοθήκη σας και βιβλία πάρα πολύ πολλά και πάρα πολύ σημαντικά για τη βιβλιογραφία.
1: Η βιβλιοθήκη έχει οργανωθεί τελευταία με τον καλύτερο τρόπο. Έχει παλιέτυπα τα οποία τα συντήρησε και τα συντηρεί ομάδα επιστημόνων, είναι πάντοτε κάτω από τη φροντίδα ειδικών και είναι πλέον ανοιχτή για το κοινό και έρχεται με επικοινωνία με άλλες βιβλιοθήκες, όπου μπορεί να γίνουν κοινό κτήμα όλο το υλικό της βιβλιοθήκης για τον οποιονδήποτε επιθυμεί να ασχοληθεί, να εργαστεί ή να κάνει έρευνα με βάση τα βιβλία τα οποία έχει.
0: Η σχολή αυτή περιλαμβάνει δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο?
1: Όχι, η σχολή από φέτος θα λειτουργεί μόνο ως λύκειο και στο εξής, παρότι υπάρχει ένας νόμος όπου έχουμε τη δυνατότητα για ίδρυση γυμνασίου, εν τούτης οι οικονομικές συνθήκες και η συγκυρία της εποχής δεν βοηθούν και το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε μια απόφαση για αναστολή της ιδρύσεως γυμνασίου έως ότου τα πράγματα έρθουν προς το καλύτερο. Αλλά για την ώρα έχουμε ένα λύκειο ισότιμο με όλα τα λύκεια της χώρας. Και το επιπλέον είναι ότι ο προσανατολισμός αγωγής είναι μέσα σε αυτή την ελληνοορθόδοξη παιδεία, όπου από τη μια πλευρά έχουμε τη θύραθεν παιδεία και το πρόγραμμα που ακολουθούμε, το εγκύκλιο πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να είναι ισόκερο και ισότιμο, ώστε τα παιδιά να έχουν το προνόμιο της πρόσβασης στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά ταυτόχρονα η παιδευτική μας πολιτική και αγωγή και η κατάρτιση μέσα από την εμπειρία και μέσα από το βίωμα το ξεχωριστό που προσφέρουμε στα παιδιά αποκτούν αυτή την πνευματική αλλίωση, όπως θα μπορούσαμε να την πούμε, ώστε να διαμορφώνονται προσωπικότητες όριμες με κριτική σκέψη, να βγαίνουν στην πολιτεία και στην εκκλησία άτομα, πολίτες με ευρυμάθεια,
0: με γνώσεις περισσότερες, ευρύτερες, γιατί έχετε και ενίσχυση στη θρησκευτική εκπαίδευση, έτσι δεν είναι? Είναι επιπλέον μαθήματα θεολογικά
1: ανατάξει,
0: σε σχέση με άλλα λύκεια?
1: Ναι, ανατάξει έχουμε δύο θεολογικά μαθήματα επιπλέον, τα οποία δίνουν μια θεωρητική γνωστική κατάρτιση στα παιδιά και ενισχύουν, ας το πούμε, το θεολογικό πεδίο. Πέρα όμως από αυτά, το σχολείο έχει και μια ξεχωριστή πολιτική, θα λέγαμε, προσανατολισμό αγωγής, ώστε να δίνουμε στα παιδιά μέσα από την εμπειρική αγωγή, θα την έλεγα, και το βίωμα, παραστάσεις τέτοιες ώστε να έχουν ένα πρόσθετο στήριγμα. Όπως για παράδειγμα οι εκδηλώσεις μας, οι παιδαγωγικές, οι εξορμήσεις, οι εκδρομές έχουν ένα παιδαγωγικό χαρακτήρα, ακόμα και οι εθνικές γιορτές, ας το πούμε, παίρνουν ένα πνευματικό χρώμα και δεν είναι απλώς μια τυπική εκδήλωση που για να βγει η ημέρα ως αργία.
0: Παλιότερα στη Ριζάριο λειτουργούσε και δημοτικό, γιατί σας ρώτησα, είναι και δημοτικό ή ήταν από γυμνάσιο?
1: Όχι, μόνο στο Μόνο Δέντρη.
0: Μόνο στο Μόνο Δέντρη. Μάλιστα, πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν έχει αυτή η κατάσταση για τη Ριζάριο. Υπάρχει και χώρος σαν οικοτροφείο, φιλοξενεί παιδιά από άπορες και οικογένειες και από επαρχία?
1: Πολύ σωστά το υπενθυμίσατε. Η σχολή δίνει τη δυνατότητα σε άπορα παιδιά και σε παιδιά τα οποία είναι από την επαρχία να μπορούν να διαμένουν, να έχουν τη δυνατότητα να διαμένουν στη σχολή, έχοντας δωρεάν όλη αυτό που ονομάζουμε οικοτροφιακή κάλυψη. Μάλιστα, μπορούμε να πούμε ότι το οικοτροφείο είναι ένα τμήμα που συνεχίζει την ημερήσια αγωγή, γιατί δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά της κοινωνικοποίησης, αφού τους προσφέρεται η δυνατότητα μέσα με ένα πνεύμα αλληλεγγύης, αγάπης, στοργής και φροντίδας, και χωρίς βέβαια τα πρότυπα του παροχημένων εποχών, αλλά λαμβάνοντας τις παιδαγωγικές εκτιμήσεις και αξίες τις σύγχρονες, το παιδί να έρχεται, να σμιλεύεται και να κοινωνικοποιείται μέσα σε μια ομαδική, σε μια ζωή της παρέας και σε μια κοινόβια, θα μπορούσαμε να πούμε, διαβίωση.
0: Είναι μόνο αγόρια.
1: Είναι μόνο αγόρια.
0: Και για να έρθει κάποιος στην πρώτη λυκείου στη Ριζάριο, εγγράφεται, γίνεται επιλογή ή δίνει εξετάσεις?
1: Προσπαθούμε να βαθμίσουμε το σχολείο και γενικότερα να ανεβάσουμε το πνευματικό επίπεδο όσο μπορούμε περισσότερο, παρότι η φιλοσοφία μας δεν είναι στη βαθμοθυρία, ούτε στην εκτιμούμε την αξία ενός παιδιού από το βαθμό του απολυτηρίου, γιατί για μας έχει μεγαλύτερη αξία και σημασία η ευρύτερη μάθηση και παιδεία, η πνευματική καλλιέργεια και η ηθική συγκρότηση του παιδιού, χωρίς να βέβαια να παραθεωρείται.
0: Δηλαδή πως ένα παιδί έρχεται στην πρώτη λυκείου?
1: Βάση της βαθμολογίας του από το γυμνάσιο,
0: και
1: αξιολογείται αρχές Σεπτεμβρίου, μια μέρα που καθορίζεται, στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας.
0: Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί ο χρόνος έχει παρέλθει. Οι Ριζάριδες ίδρυσαν την εκκλησιαστική σχολή τη Ριζάριο, που φέρει επαξίως το όνομά τους, δίνοντας οικονομική ενίσχυση με τον τρόπο που δινόταν εκείνη την περίοδο. Σήμερα εξακολουθούν και υπάρχει αυτή η οικονομική ενίσχυση από τους Ριζάριδες, να το πούμε έτσι, από αυτά που άφησαν?
1: Και ο Μάνθος, αλλά κυρίως ο Γεώργιος Ριζάρης, ο οποίος ήταν ο τελευταίος και μπορούσε εκείνος να καθορίσει και να διευθύνει την περιουσία με ένα προορατικό τρόπο, όπως υπόθηκε, και με ένα σχεδιασμό τέτοιο ώστε η προσίδρυση τότε σχολείο, όπως εκεί τους την οραματιζόταν, έπρεπε να έχει όλες τις προϋποθέσεις για να επιβιώσει. Τα ακίνητα τα οποία είχε αγοράσει και έμελε να είναι το ΕΣΑΗ, το κτήμα της σχολής, το οποίο διευθετείται, ρυθμίζεται και οργανώνεται από ένα δεκαμελές διοικητικό συμβούλιο που έχει τη διαχείριση των προσόδων της σχολής.
0: Άρα εξακολουθούν και δίνουν τα οικονομικά και την ενίσχυση της σχολής οι Ριζάριδες.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Μίχα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας.
1: Και εγώ ειλικρινά σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση. Θεώρησα υποχρέωσή μου όχι απλώς να παρευρεθώ, αλλά να θεωρήσω ότι στη σημερινή εποχή που όλοι την κρίνουμε σαν σκληρή και αδυσόπιτη, σήμερα που η εποχή μας γενικότερα κρίνεται όχι μόνο από οικονομική παρακμή, αλλά διαπιστώνει κανείς ότι συντρίβονται σε αυτή και αισθήματα και ανθρωπιά και ιδέες, η πίστη σε εθνικά ιδεώδη και σε παραδοσιακές αξίες και ένας σεβασμός στην διαφορετικότητα του άλλου, νομίζω έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία, και έχω τη γνώμη πως σήμερα όσο ποτέ άλλοτε πρέπει να προβάλλονται πρόσωπα τα οποία πρωταγωνίστησαν στην εθνική σκηνή, όπως είναι οι μεγάλοι μας εθνικοί ευεργέτες Μάνθος και Γεώργιος Ριζάρης, όπου μέσα από τη φιλαλληλία, τον εθελοντισμό τους, δώσαν το παράδειγμα σε αυτή την ευπηία με έναν αναδιοτελή και σεμνό τρόπο. Σας ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου και εύχομαι ό,τι καλύτερο και ό,τι δημιουργικότερο σε εσάς προσωπικά και γενικότερα στο σταθμό σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα η εκπομπή μας αναφέρθηκε στα αδέλφια Μάνθο και Γεώργιο Ριζάρη. Και καλεσμένος μας ήταν ο διευθυντής της Ριζαρίου, φιλόλογος Δημήτριος Μίχας. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες». Μία παραγωγή του 89,5. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεΐκου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεΐκου. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαπώτηνοικογένεια.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Θεολογικού Συμποσίου με θέμα «Μνήμη και τιμή γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου» κήρυξε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα και την πνευματική προσφορά του γέροντος Εμιλιανού. Αδιαπραγμάτευτη, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός σε την προσωπική του δέσμευση να προχωρήσουν οι μελέτες για την επέκταση του μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη κατά την ομιλία του στην τελετή εγγενείων του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης. Ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει το ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Αμήνης και αναφέρθηκε και στο σχέδιο που έχει εκπονήσει η χώρα μας για την παραγωγή δικών της drones και αντιντρόν συστημάτων. 40 μετανάστες εντοπίστηκαν σήμερα στη Γάβδο. Η Ουάσιγκτον αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει πολεμικό πλοίο στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της προετοιμασίας για ενδεχόμενη πολυεθνική αποστολή προστασίας της ναύση πλοίας στα στενά του Ορμούς. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας ενεργοποίησε διαδικασία επιτήρησης για 4 επιβάτες πτήσης που ήρθαν σε επαφή με γυναίκα η οποία πέθανε από χανταϊό. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης για τον Μεγάλο Εσπερινό. Εν τω μεταξύ, μέχρι τη σύνδεση, να πούμε λίγα λόγια για την Σμύρνη που αποτέλεσε το κέντρο του χριστιανισμού από την πρωτοχριστιανική εποχή. Με την πόλη αυτή συνδέονται σημαντικοί ιεράρχες όπως ο Άγιος Πολύκαρπος, ο οποίος μαρτύρησε στην πόλη το 155 μετά Χριστόν, ο Πατριάρχης Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο οποίος διετέλεσε Μητροπολίτη Σμύρνης από το 1785 μέχρι το 1797, και ο Εθνομάρτυρας Χρυσόστομος, ο τελευταίος Μητροπολίτης Σμύρνης, ο οποίος θανατώθηκε από το τουρκικό όχλο το Σεπτέμβριο του 1922. Συνδεόμαστε αμέσως με τον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης για τον Μεγάλο Εσπερινό.

Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως θεγάζον εν είδαση τε υπερώα αυτού, ότι θύσιν έφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από βονείς βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συ παιδεία, εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου συγκαλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου κορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέρων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και είναι όσοι θρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του παιδίου, εκέδρη του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύκτησαν, κι στας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος ο αυτής συλλέξουσιν.

Ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων την πόλη και νωρία ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρετών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Υπέρ των μακάριων και αδημοκτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάνταν πραυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εθάδες ευωσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων. Διόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων ετο Αγίο και πανσέπτων Ναού τούτο κοπιών των ψαλών των υπέρ του περαιστώτος λαού τα παδεχομένα, τα παρασμέγα και

Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεώσεφ ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί.

Ή το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και

Αγία Σωτηρία επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και περιπηδημούντων την πόλη και νωρία τα αυτή, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας τα αυτής, έτιδε και των εορταζόντων και προσφερόντων τα δώρα τα αυτά, υγείας και βοηθείας.

Δέσποτα πολύ έλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, αήλων θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Βουκόλου Πολυκάρπου και Χρυσοστόμου Επισκόπων Σμύρνης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Φωτεινής, εις και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών. Δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωή. Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμον σου. Και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ευλογήσα στους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σίτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη ιερά Μητροπόλη ταύτη, τη ενορία ταύτη, τη σύγκης των προσφερόντων, τα δώρα ταύτα, των τιμώντων και ορταζόντων, την Αγίαν εορτήν ταύτην, και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγία σου.

0: Το έλεος του αναστημένου Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, μας αξιώνει για μια ακόμη φορά να εορτάζουμε την μνήμη της πολιούχου και προστάτηδός μας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Αγίας Φωτεινής. Κοντά στα άλλα και εορτασμός της Μεγαλομάρτυρος του Κυρίου μας μετεφέρθη από την παλαιά και αλυσμόνη τη Σμύρνη εδώ, στη Νέα Σμύρνη, στη γη αυτή της Αττικής, όπου εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι πρόσφυγες πατέρες μας και η μέρημνά τους από τις πρώτες φροντίδες τους ήταν να στήσουν εδώ τον Ιερό Ναό, τον αφιερωμένο στην προστάτηδά τους, για να θυμούνται τον περίλαμπρο εκείνο ναό που καταστράφηκε παντελώς και να μπορούν να λατρεύουν τον αληθινό Θεό. Έτσι λοιπόν εδώ, σε αυτό το ναό της Αγίας Φωτεινής, τον διάδοχο του πρώτου, συνήλθαμε και εορτάζουμε σήμερα την μνήμη της. Οι εορτές της Εκκλησίας μας δεν είναι απλή θρησκευτική τύπη, δεν είναι όμορφες παραδόσεις, δεν είναι θρησκευτικές συνήθειες. Είναι για μας τους πιστούς η ομολογία της πίστεώς μας στον Κύριο Ιησού Χριστό και η βεβαιότητά μας στις πρεσβείες των Αγίων, οι οποίοι πρεσβεύουν για όλους μας ενώπιον του θρόνου του Κυρίου. Και οι εορτές μας είναι υπόθεση ελπίδας και χαράς. Αυτής της χαράς συμμέτοχοι είναι σήμερα και αύριο δύο προσφυλέστατοι αδελφοί ιεράρχες, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στην ταπεινή πρόσκλησή μου έσπευσαν να έλθουν κοντά μας για να συνιερουργήσουμε αύριο το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και να συνενώσουν μαζί μας και την δική τους προσευχή προς τον Κύριο και την Μεγαλομάρτυρά Του. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης σταγών και μετεώρων Κύριος Θεόκλητος, σταγή ή σταγή πληθυντικός αρσενικού, είναι το αρχαίο και πρώτο όνομα της πανέμορφης Θεσσαλικής πόλεως της Καλαμπάκας, η οποία απλώνεται κάτω από την σκιά και την σκέπη των αγιασμένων βράχων των ιερών μετεώρων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παραμυθίας Φιλιατών και Γυρομερίου, ένας εκ των νεωτέρων αδελφών ιεραρχών, ο οποίος ποιμένει με ζήλο την ιερά ακριτική αυτή Μητρόπολη της Εκκλησίας μας και ο οποίος και εκείνος θέλησε να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μου και να είναι απόψε κοντά μας, χωροστατών και ευλογώντας μας. Σας ευχαριστώ από καρδίας, αγαπητοί αδελφοί, για τον κόπο στον οποίο υποβληθήκατε να έρθετε κοντά μας. Ολόθερμη η ευχή μου, η ευχή όλων μας, ο Κύριος Ιησούς με τις πρεσβείες της Αγίας Μεγαλομάρτυρός Του Φωτεινής να σας ενισχύει, να σας χαρίζει υγεία και να ευλογεί τους κόπους της θεοφιλούς ποιμαντορίας σας. Σεβασμιότατε Άγιε Παραμυθίας, καθώς απόψε χωροστατείτε και μας ευλογείτε, σας παρακαλούμε να μας απευθύνετε και λόγων οικοδομής.
1: Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Σμύρνης, Κύριε Σιμεών, Σεπτέ και Πολιέ Επιμενάρχα της Θεοσός του Ταύτης Ιεράς Μητροπόλεως, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Σταγόν και μετεώρων, Κύριε Θεόκλητε, αγαπητέ Πάτερ και αδελφέ, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι Κύριε Δήμαρχε και λοιποί εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και ευλογημένε λαέ του Θεού, με αισθήματα ιδιαίτερης χαράς ευρίσκομαι σήμερα και συμμετέχω εις την Ιεράν Πανήγυρη της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της εις Αποστόλου της Αμαρίτιδος, της Πολιούχου και Προστάτηδος της πόλεως ταύτης, και θα ήθελα καταρχάς να μου επιτρέψετε να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς εσάς, σεβασμιότατε Πάτερ, τον ποιμένα και διδάσκαλο της Εκκλησίας της Νέας Σμύρνης, διότι χάρη στην ευγενική και τιμητική πρόσκλησή σας έχουμε την πολύτιμη ευλογία και ευκαιρία να ενωθούμε προσευχητικώς με τον ευσεβή κλήρο και τον ευλαβέστατο λαό της Θεοσώστου επαρχίας σας κατά την χαρμόσυνη αυτή ημέρα της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής. Η Σαμαρίτης γυναίκα, αγαπητοί μου αδελφοί, μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο θα το ακούσουμε αύριο, αλλά ήδη έχουμε ακούσει τα νοήματά του μέσα από την υμνολογία της Εκκλησίας μας απόψε στον Εσπερινό. Η Σαμαρίτης λοιπόν γυναίκα παρουσιάζεται από τον Ευαγγελιστή αρχικός ως τύπος του πεπτοκότος κόσμου, η οποία αν και έφερε επάνω της την πληγή της αμαρτίας, ταυτοχρόνως διακρινόταν για την δίψα την αληθινή, για την δίψα εκείνη η οποία θα της φέρει την πραγματική, την όντως ζωή. Και μάλιστα ως Σαμαρίτης κατά το γένος εμφανίζεται στα μάτια μας ως αλλόφιλη, ως αλλοεθνής και ξένη προς τις επαγγελίες και το σχέδιο του Αγίου Θεού για τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι στο πρόσωπό της πολύ εύκολα ο καθένας μας διακρίνει την απόσταση του αμαρτωλού ανθρώπου από την αγιότητα, αλλά και την απόσταση του εθνικού, του ειδωλολάτρη δηλαδή, άρα και άθεου, από τον περιούσιο λαό του Θεού. Όμως εκεί ακριβώς φανερώνεται το μυστήριο της Θείας Συγκαταβάσεως, γιατί αδελφοί μου, ο Χριστός πάντοτε προπορεύεται εκεί όπου ο άνθρωπος αδυνατεί να φτάσει μόνος του και μετατρέπει την αποξένωση του δημιουργήματός του, του πλάσματός του, σε τόπο σωτηρίας. Θα ακούσουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, και όλοι το γνωρίζουμε, ότι στο ερώτημα της Σαμαρίτιδος περί του ορθού τόπου της προσκυνήσεως του Αγίου Θεού, ο Κύριος μας μεταθέτει τον άξονα από τον τόπο στον τρόπο και με λίγα λόγια μετατρέπει τον άξονα από το γεωγραφικό σημείο στο πνευματικό γεγονός. Η απάντησή του ότι ο Θεός πρέπει να λατρεύεται εν πνεύματι και αληθεία σημαίνει ότι η λατρεία προς τον Άγιο Θεό πρέπει να είναι εμποτισμένη από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να είναι θεμελιωμένη στο πρόσωπο του αρχηγού της πίστεώς μας, του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι η αλήθεια. Επομένως, η χριστιανική λατρεία, όπως ήδη προλόγησε ο Σεπτός Ποιμενάρχης σας, η λατρεία που οφείλουμε να προσφέρουμε προς τον Άγιο Θεό δεν περιορίζεται σε τύπους άνευ νοήματος. Οι εορτές των Αγίων δεν είναι μια θρησκευτικότητα εξωτερική για εμάς τους χριστιανούς και άκαρπη, αλλά είναι προσφορά, είναι ευχαριστία, είναι μετοχή στα μυστήρια, είναι κοινωνία ζωής με τον Άγιο Τριαδικό Θεό, αλλά ταυτοχρόνως και πρόγευση της ουράνιας βασιλείας. Ο Χριστός όταν η Σαμαρείτης ομιλεί περί του ερχομένου Μεσσία, της απαντά με τον μεγαλειώδη εκείνο λόγο: «Εγώ είμαι ο Λαλόνση». Και με τον τρόπο αυτό αποκαλύπτει πρώτα απ' όλα ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός, και δεύτερον αναγγέλει εκείνη τη στιγμή ότι η Εκκλησία δεν ζει πλέον στο χρόνο της προσδοκίας, δεν περιμένει τον ερχόμενο, αλλά ήδη ζει την παρουσία του ερχομένου νυμφίου Χριστού. Η Σαμαρείτης έρχεται, όπως γνωρίζουμε όλοι, στο Φρέαρ μαζί με την στάμνα της, με το δοχείο της, με το οποίο είχε σκοπό να κουβαλήσει νερό για να θεραπεύσει μια ανθρώπινη ανάγκη, τη δίψα, και αναχωρεί αφήνοντας τη στάμνα της, γεγονός βαθύτατα συμβολικό, διότι ο άνθρωπος που συναντά τον Ιησού Χριστό αποθέτει τα παλαιά στηρίγματα, εγκαταλείπει τις ψεύτικες βεβαιότητες και τις φθαρτές εξαρτήσεις του κόσμου τούτου, επειδή έχει πλέον βρει τον θησαυρό της αληθινής ζωής, τον Ιησού Χριστό. Μετά ακριβώς από την συνάντηση της Σαμαρείτιδος με τον Χριστό, η γυναίκα αυτή έγινε αποτύπος της αμαρτίας, κυριολεκτικά τύπος της Εκκλησίας, διότι όπως εκείνη δέχτηκε το λόγο του Ιησού Χριστού, έτσι και η Εκκλησία δέχεται το Ευαγγέλιο. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Ο ίδιος ο Χριστός. Και όπως εκείνη απαλλάχτηκε από τις συνήθειες του παλαιού, του πεπτοκότος ανθρώπου και από το παρελθόν το αμαρτωλό το οποίο βίωνε μέχρι εκείνη τη στιγμή, έτσι και η Εκκλησία εξαγνίζει τα παιδιά της μέσα από τα ιερά μυστήρια και κυρίως από το κορυφαίο και ανεπανάληπτο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και όπως εκείνη έτρεξε να καλέσει τους συμπολίτες της για να δουν τον Μεσσία, τον Χριστό, έτσι και η Εκκλησία μας εξέρχεται ιεραποστολικός προς τον κόσμο. Και εδώ ακριβώς στηρίζεται και θεμελιώνεται ο χαρακτηρισμός που έχει δώσει η Εκκλησία μας στην Αγία και την ονομάζει εις Απόστολο. Διότι πριν ακόμη οι μαθητές του Κυρίου μας συνειδητοποιήσουν πλήρως το εκπληκτικό γεγονός το οποίο συνέβαινε μπροστά τους, εκείνη η Σαμαρείτης έγινε ο κήρυξ του Χριστού, μεταφέροντας το μήνυμα στην πόλη της και οδηγώντας πολλούς στην χριστιανική πίστη. Το μήνυμα αυτό της Αγίας Φωτεινής, της Μεγαλομάρτυρος, της Σαμαρείτιδος, προσλαμβάνει ιδιαίτερη δύναμη εδώ, στη Νέα Σμύρνη, σε μια πόλη η οποία γεννήθηκε μέσα από την δοκιμασία του ξεριζωμού και θεμελιώθηκε πάνω στην πίστη των προσφύγων πατέρων μας, που έφεραν μαζί τους ιερές εικόνες, μνήμες μαρτύρων, λειτουργικό ήθος, αλλά και ακατάβλητη ελπίδα. Η πολιούχος Μεγαλομάρτης Αγία Φωτεινή αποτελεί γέφυρα μεταξύ της Παλαιάς και της Νέας Σμύρνης, γέφυρα μεταξύ μνήμης και προόδου, μεταξύ του πάθους και της Αναστάσεως. Ο περίφημος Μητροπολιτικός Ναός της Αγίας Φωτεινής στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας, με το μεγαλόπρεπο καμπαναριό του και με τη λειτουργική του ζωή, απετέλεσε για γενναίες ολόκληρες το κέντρο της εκκλησιαστικής συνειδήσεως των Σμυρναίων της Μικράς Ασίας, αλλά επίσης και τον Ιερό Τόπο, όπου η τιμή της Αγίας ήταν συνυφασμένη με την καθημερινότητα του λαού. Και όταν ήλθε η ώρα της μεγάλης δοκιμασίας, του ξεριζωμού από την γη την Πατρώα, οι πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα, εδώ κυρίως σε αυτόν τον τόπο, έφεραν μαζί τους την εκκλησιαστική παράδοση, την βαθιά σχέση τους με την Αγία Φωτεινή και τη βεβαιότητα ότι η πολιούχος τους θα συνοδεύει το λαό της και εδώ, στη νέα γη, στη νέα του πορεία. Έτσι, στη νέα προσφυγική πόλη που έλαβε το όνομα Νέα Σμύρνη, η Αγία Φωτεινή ανεδείχθη φυσικός και αβιάστος πνευματική μητέρα και προστάτηδα του ιδίου λαού. Ο περικαλής αυτός ναός, στον οποίο βρισκόμεθα σήμερα εδώ στη Νέα Σμύρνη, μαζί με τα σεβάσματά του και τα κοιμήλια του, που διαφυλάττει ως κόρην οφθαλμού, μαρτυρεί ότι ο πολιτισμός της πίστεως, αδελφοί μου, μεταφέρεται από γενεά σε γενεά και ότι ο λαός του Θεού, όταν μένει ενωμένος με τον Ιησού Χριστό, ακόμη και αν κάποτε χάσει την χωρική του πατρίδα, ουδέποτε αποκόπτεται από τις ρίζες του, ουδέποτε αποκόπτεται από την ταυτότητά του.

0: και μέλλοντος, φωτίζοντας την πορεία του λαού του Θεού με το ανέσπερο φως της Θείας Χάριτος. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νέας Μύρινης, Κύριε Σημεών, σεβασμιότατε Άγιε Σταγόν, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, η σημερινή πανήγυρης καλεί για άλλη μια φορά όλους μας να ανανεώσουμε την εκκλησιαστική μας συνείδηση, να προσεγγίσουμε κάθε άνθρωπο ως δυνάμει μέλος της Βασιλείας των Ουρανών, της Βασιλείας του Θεού, και να αναζητήσουμε το είδωρ, το ζών, το ζωντανό είδωρ, το είδωρ της Χάριτος του Θεού, και να λατρεύσουμε τον Κύριό μας και Θεό μας εν πνεύματι και αληθεία, αλλά και να μαρτυρήσουμε με παρησία ότι ο Χριστός παραμένει η μόνη ελπίδα του κόσμου. Εύχομαι εκ βάθους καρδίας η Αγία Μεγαλομάρτης και εις Απόστολος Φωτεινή Σαμαρίτης να φωτίζει την Ιερά Ταύτη Μητρόπολη, τον Σεπτόπιμενάρχη της, τον Ιερό Κλήρο, όλον τον λαό, αλλά επίσης και τους ευλαβείς προσκυνητές οι οποίοι έρχονται από άλλα μέρη για να προσκυνήσουν την χάρη της, ώστε πάντες να αξιωθούμε να πορευόμαστε προς την ανέσπερον Βασιλείαν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά σε όλους, η Αγία Φωτεινή να μας σκεπάζει. Νίν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σεν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ητή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών, και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Παναγία Θεάς ελέησον ημάς, Κύριε, φυλάσσε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρεσε τα συγχωρία σημεί, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα συγχωρία σημών, έλεγε το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτε λοιπόν, ο εκ της ουρανής, αγιαστήτα το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και του φυγής. Τον λάθον ημών των επιούσιων ως ημίν σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αυτοί εμείς τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέκριση μας εις πειρασμόν, αλλά αφήσε ημάς αυτού του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναφράγκου και Παναμώμου Αγίας Αυτομήθρος, δυνάμει του τιμή.

0: Καλησπέρα, χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.
1: Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίας Φωτεινής Νέας Σμύρνης για την ακολουθία του πανηγυρικού εσπερινού.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ή την ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουπιθέντα, ομούσιο το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, το διβάσου ανθρώπους και για την μετέρα σωτηρία, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και νεανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα την περιμόνε εκ ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς, και ανερθώντα στους ουρανούς και κατερώμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στο τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπαρευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο, και συνδοξαζόμενο των αλήσεων και των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Άρτος ζωής αιών Ιησούσης, γενέσθωμη το σώμα σου το Άγιο Νεύσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλαιος σου σου αχράτου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημών.
4: Γη αγαθή ευλογημένη Θεόνυφε το στάχινη βλαστήσασα τον Αγιώργητον και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντας σώζεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ ρανίδα, στο ρήπον της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευση μη δότος και καθαρμένος, πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα, εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Εις άφεστην γενέστομη των πτεσμάτων του άχραντός σου σώμα και το θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψεων άλλο τρίωσιν. Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ίν των ανάξιων με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Η θέλησες δι ημάς αρποθείς πολυέλε τη θύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όθεν οικετεύουσε και τα αιμά εξαλείψε επλημελήματα.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και ενεμήτων εσπλάχνων σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον το σώνη κέτην και άμεπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και ενεμή μείνον ως υπέσχου ιδού γάρτου σώμα τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Λόγι Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος εις φωτισμόν το εσχοντισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσεις ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγγείλεται το και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού, της ευωδίας ως επτών σκήνομα τεσές ευχές, σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτερ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Υπεραγγέλθε το και σώσον ημάς.
4: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον ειν προσερχόμενον της θείης μυστηρίης σου της Αγίας Μητρός σου δε είσαι συν.
3: Δόξα Πατρί Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκαι εκ τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον είναι αίμα σου, των αχράτων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενο μόνε αγαθέ όπως δοξάζουσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τανίν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός η ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγγέλλεται το και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπερνούν θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπός ενήν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νη της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
3: Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα το Κύριο.
4: Υπό τη σύν καταφυγόνευς πλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγός έφησεν σύ, ιδού γάρ θαρών το ελέη σου, τρόγο σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νύχια ύψε αιώνα στον αιώνα μη.
4: Φρύτο δεχόμενο στο πυρ μη φλεχθώ ο σύ κυρός και ο σύ χόρτος. Ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστί γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς αρπάλε γενόμενος, άπαξ εαυτόν τε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται αγιάζον τους μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συντοσώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν γεννήμην οίκο σου, τι των μυστηρίων μεθέξει των ιερών. Εν εικόν σε έχων συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλε.
3: Δόξα πατρί και ιό και ποιο πνεύματι.
4: Ο σπύρ γεννηθήτομη και ο σύ φως του σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας την ύλην και εμπιπρών παθών τα σακάνθας και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
3: Γεννήθη έγινε σε όλων στον αιώνα να μην.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον.
5: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, γενήν και οίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον δες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι δες ασθενίας ημών.

0: αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου στην βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Αρχιστράτη γη Θεού, λειτουργή θείας δόξης, των ανθρώπων οδηγή και αρχηγία σωμάτων, το συμφέρον ημίν ετήσαστε και το μέγα έλεος ως των ασωμάτων αρχιστράτηγη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύφλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξη και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητό

0: ιδιαίτερα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιεφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει του πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχρεντε, αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου και η εσύ ενώσασα και την αποστήσαν φύση του Γιάννου Σιμών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμημένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάνω των χριστιανών του καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των αισχρής λογισμής και λόγης και πράξης, συνόλωνε με αυτόν αχριώσαντα και των αδερών του βίου ρεθυμία, γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη, την πεμή το μαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να μη ανοίξει καμία τα φιλάνθρωπας φλάχνα δις αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμνο να δείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέν το παρόν τη βίω θερμή προστάτης και βοηθός, τάστον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλήρων μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εδε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπρου απειού στην ενάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφυρού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής αντιπαθίας. Πάψον τα σαρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού των καθημών δολίως κινούμενα, τα δυσαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστρων και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δώρηση μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνο ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάσσον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένος εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν αυτής απαράθραυστον έχοντες. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε στον ημίν και ευλογήν. Και δοξάζει το πάντημον και μεγλοβεβές ονομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε η Πάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγει την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς, Αγία δόξασε.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό την σκέπη σου.
0: Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε φεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμώ δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον μισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέτριψα πάσας τας ημέρας της ζωής μου και ή τίμαρτον της σήμερον ημέραν. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Τι υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκη, αλλώς έκουσα το κράτος από τους μάχητων, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ή ανήφευτε.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος σου μετασού, ευλογημένη συν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη συν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
6: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη συν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και στον ψυχόν ημών.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι και νύχι έχει σε όλα στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, ο Αναστάς από τον νεκρόν Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας Παναχράτου και Παναμό, Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασία των παμυγίσων δεξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των τιμίων επουρανίων θείων αερών δυνάμενων σωμάτων, ηγεσία του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημά ω αγαθό και φιλάνθρωπο. Ευξόμεθα υπερ ειρήνη του κόσμου. Υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών.
8: Κύριε,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου.
8: Κύριε,
1: υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβ Αρχιερέως και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος. Ερευοδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών Στρατού.
8: Κύριε,
1: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδερφών ημών.
8: Κύριε,
1: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε,
1: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
8: Κύριε,
1: υπέρ των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
8: Κύριε,
1: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε,
1: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε,
1: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε,
1: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε,
1: μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτωρας της Αγίας και Ιεράς ημών Μονής.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας, τους προαπελθόντας, πατέρας και αδερφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και τους απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών, το

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Χριστός Ανέστη. Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Δόξα τω Θεώ, είναι ολοφάνερο ότι στον πολυήμερο εορτασμό του Πάσχα και ιδιαίτερα στις Κυριακές αυτού του εορτασμού, όπως και σε αυτή την Κυριακή της Σαμαρίτιδος, εκβάλλει ζωηφόρος η θεολογία της Ορθοδοξίας. Θεολογία που αποτυπώνεται σε υπέροχα συμβολικά μνημεία πολιτισμού. Όμως πολύ συχνά αυτή την θεολογία την θεωρούμε αυτονόητη, όπως αυτονόητα θεωρούμε και τα περιεχόμενα των συμβολικών μνημείων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αλλά αυτονόητο δεν είναι τίποτα, για την προσέγγιση τους προϋποτίθεται θαυμασμός, απορία και ερώτηση με σοβαρότητα. Υπ' αυτή την προϋπόθεση αξίζει να προσεγγίσουμε και την Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Την αγιογραφική αφετηρία για την θεολογία αυτής της Κυριακής αποτελεί η γνωστή διήγηση που υπάρχει στο τέταρτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου. Η διήγηση αυτή μας πληροφορεί ότι ο Θεάνθρωπος Χριστός, κινούμενος προς τους ανθρώπους και προς τις πόλεις των ανθρώπων, συνάντησε μια γυναίκα από τη Σαμάρια και της έθεσε το περί Θεού ερώτημα. Κατά ακολουθία έθεσε και το θέμα της χριστιανικής πίστεως και της θεολογίας. Υπ' αυτή την έννοια η θεολογία που εξετάζει την χριστιανική πίστη είναι επιστήμη θετική, καθώσον έχει ήδη τεθεί από τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό το θέμα χριστιανική πίστη. Το ίδιο ισχύει και για το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, καθώσον ανοίγει το θέμα χριστιανική πίστη, για το οποίο ήδη έχει τεθεί ζήτημα. Ας μην ξεχνάμε ότι την χριστιανική πίστη την προκαλεί η Θεία Χάρις, δηλαδή η ενέργεια του Θεού για τους ανθρώπους και για την χτίση όλη. Κάθε χάρισμα είναι αποτέλεσμα της Θείας Χάριτος, που η Θεία Χάρις είναι η άκτιστη ενέργεια του Θεού προς την χτίση, η οποία ενέργεια δημιουργεί, σώζει, χαριτώνει και ολοκληρώνει. Εξού και ο άξονας γύρω από τον οποίο στρέφεται αδιάκοπα κάθε ορθόδοξη κοινότητα, πηγή από την οποία αντλεί δυνάμεις, παραμένει κατεξοχήν η Θεία Λειτουργία, όπου η Θεία Χάρις του Τριαδικού Θεού προσφέρεται με αυθονία χαρισμάτων. Η ευχή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που διαβάζεται κατά τη Θεία Λειτουργία του Πάσχα, εκφράζει άριστα αυτή την άμετρη αυθονία της Θείας Χάριτος. «Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαρά του Κυρίου. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ο μόσχος πολλής μη δισεξέλθει ποινών. Πάντες απολάβετε του συμποσίου της πίστεως, πάντες απολαύσατε του πλήτου της Χριστότητος». Μια τέτοια λειτουργική συμπεριφορά και πνευματικότητα δεν σημαίνει αρνητική στάση έναντι του κόσμου, διότι όσο πιο κοντά είναι οι πιστοί οι άνθρωποι στον Θεό, τόσο πιο κοντά είναι και στον κόσμο. Και αντίστροφα, όταν χάνουν οι άνθρωποι την σχέση με τον Θεό, χάνουν την οικειότητα με την ζωή. Ο απολέσας την εις τον Θεόν ομοιότητα απόλεσε την προς την ζωή οικειότητα, κατά την έκφραση του Μεγάλου Βασιλείου. Αν οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες και η ζωή των πρώτων χριστιανών προσεγγίζονται από τους συγχρόνους χριστιανούς μέσα από τα λειτουργικά αποσταλικά αναγνώσματα, είναι διότι οι πρώτοι χριστιανοί είχαν ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλήθειας και της συμπόνιας. Ιδιαίτερα το θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης έπαιρνε στο στοχασμό εκείνων των ανθρώπων, εκείνων των πρώτων πιστών χριστιανών, χριστολογικές διαστάσεις. Το πρόσωπο του αδικημένου, το πρόσωπο του πτωχού, το πρόσωπο του αρρώστου, το πρόσωπο του γυμνού, το πρόσωπο του άστεγου, το πρόσωπο του περιφρονημένου ήταν το πρόσωπο του ίδιου του Θεανθρώπου Χριστού. Γι' αυτό και οι δράσεις των χριστιανών εκείνων δημιουργούσαν θεσμούς κοινωνικής προστασίας, όπως τον θεσμό των 7 διακόνων, τη Σταβηθά και του Εράνου προς συγκέντρωση και διανομή οικονομικών και υλικών αγαθών. Για τους χριστιανούς των πρώτων χριστιανικών εκκλησιαστικών κοινοτήτων, η Βασιλεία του Θεού δεν ήταν μόνο βρώσεις και πόσεις, αλλά ήταν και δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Το γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του και συγκεκριμένα στο 14ο κεφάλαιο. Το δείχνουν αυτό με συγκλονιστικό τρόπο και το αποστολικό ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής της Σαμαρίτιδος και το Άγιο Ευαγγέλιο. Το είδε αυτό και η γυναίκα από τη Σαμάρια, η οποία αναζητούσε τον Θεό και συνάντησε τον Θεάνθρωπο Χριστό και ακολούθως συνέβαλε στην δημιουργία ανθρωπιστικού πολιτισμού. Συνέβαλε συγκεκριμένα στον εξανθρωπισμό της πόλεως της Σιχάρ και όχι μόνο. Η περίης ο λόγος γυναίκα βαπτίστηκε χριστιανή και ονομάστηκε Φωτεινή. Αφιέρωσε τον εαυτό της στην διάδοση του Ευαγγελίου στην Αφρική, στην Ασία και στη Ρώμη. Εκεί στη Ρώμη υπέστη μαρτυρικό θάνατο κατά τον διωγμό των χριστιανών που διέταξε ο αυτοκράτορας Νέρον. Στην περίπτωση της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος βλέπουμε πως στον χριστιανισμό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εσωτερική γνησιότητα, ένεκα της οποίας πραγματοποιείται το «η δύναμής μου εν ασθενία τελείουται». Στην περίπτωση της Αγίας Φωτεινής, όπως την παρουσιάζει το Άγιο Ευαγγέλιο της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, στο χριστιανισμό αυτό που φαίνεται εξωτερικά ως αποτυχία μπορεί να σημαίνει τον θάνατο του σπόρου του σταριού που πέφτει στη γη και αργότερα φέρνει καρπόπολη. Η Αγία Φωτεινή η Σαμαρίτης, περί της οποίας τις πρώτες πληροφορίες μας δίνει το Ευαγγέλιο της Πέμπτης Κυριακής από του Πάσχα, για τα κριτήρια της εποχής της τελείωσε τη ζωή της με αποτυχία. Σε αυτή όμως την φαινομενική αποτυχία θεμελιώθηκε η μετέπειτα επιτυχία του χριστιανικού κηρύγματος. Η χριστιανική πίστη διαδόθηκε στον κόσμο από ένα πλήθος αποστόλων, ομολογητών και μαρτύρων. Οι άνθρωποι εκείνοι, πλήρης πνεύματος και δυνάμεως, δεν ενδιαφέρθηκαν για εξουσία και χρήμα. Μάλιστα πολλοί έμειναν άγνωστοι. Όμως έκαναν αμέτρητο καλό μόνο και μόνο επειδή υπήρξαν. Υπήρξαν ελεύθεροι, με αγάπη, με αλήθεια και ελπίδα. Πορεύτηκαν εν Χριστώ και εν Πνεύματι Αγίω, αληθεύοντες εν αγάπη, εξανθρωπίζοντας τον πολιτισμό. Για να λέμε όμως την αλήθεια, ήταν και αγανακτισμένοι. Αγανακτούσαν διότι υπήρχε φθορά, διαφθορά και θάνατος. Μάλιστα βίαιος θάνατος. Ο θάνατος είναι εχθρός των χριστιανών. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει «Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος». Τότε οι χριστιανοί ύψωναν την αλήθεια της Αναστάσεως, διότι εκεί όπου υψώνεται η πίστη στην Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού και των ανθρώπων, εκεί λειτουργεί η ορμή της ζωής. Αντίθετα, η απουσία πίστεως στην Ανάσταση αναρρυπίζει την ορμή του θανάτου. Το θέμα αυτό μας ενδιαφέρει επειδή στις μέρες μας τίνει να κυριαρχήσει η βιοθεωρία του μηδενισμού. Δηλαδή η θεωρία ότι η ζωή δεν είναι τίποτα περισσότερο παρά μια κίνηση από την μητρική μήτρα στο μνήμα, και όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Τη φρίκη αυτού του μηδενισμού κατορθώνουν οι πιστοί χριστιανοί να την υπερνικούν με τη σκέψη του Παντοκράτορος Θεού, ο οποίος Παντοκράτορ κρατεί το σύμπαν στην ύπαρξη και στη ζωή και δεν το αφήνει να επιστρέψει στην ανυπαρξία. Όπως λέει ο εκκλησιαστικός ύμνος, ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αυτή την αλήθεια την απέδειξε ο Θεάνθρωπος Χριστός με την Ανάστασή του εκ νεκρών, που είναι η απαρχή της Αναστάσεως των ανθρώπων, αλλά και η αιτία της επίμονης προσπάθειας των χριστιανών να αλλάξουν τον κόσμο και να τον κάνουν καλύτερο παντού, σε όλους τους τομείς. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, ο Θεάνθρωπος Χριστός αναγγέλει «Ιδού έρχομαι και όλα τα κάνω καινούρια, ιδού και να ποιώ πάντα». Και οι πιστοί κραυγάζουν «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού». Δεν πρόκειται για ευσεβή πόθο, ούτε για κραυγή απελπισίας. Είναι μια κραυγή ελπίδας. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όταν είναι όντως Ορθόδοξοι, ζουν με την βεβαιότητα της συνεχούς παρουσίας του Κυρίου στον κόσμο και ψάλλουν «Με θυμών ο Θεός» αδιάκοπα και προχωρούν πρόσω και εμπρός δημιουργικά. Πολλά λοιπόν και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που θέτει και ανοίγει η Κυριακή της Σαμαρίτιδος με την αναστάσιμη φωτοδοτική λειτουργία της. Περιληπτικά το νόημα αυτής της Κυριακής το συνοψίζει η τελευταία πρόταση του Ευαγγελίου της. Ξέρουμε ότι αυτός είναι αληθινά ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Είδαμε ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Αυτή η γνώση, αυτή η πίστη καθοδηγούσε την πρώτη, την αρχαίγονη Εκκλησία, όπως μας δείχνει και το σχετικό αποστολικό ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής. Θα το διαβάσουμε από εκκλησιαστική μετάφραση και θα προσπαθήσουμε συν Θεώ Αγίω να προσεγγίσουμε συντομία το περιεχόμενό του. Πρώτα όμως ας πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.

πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Εκείνο τον καιρό οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά τον διωγμό που ακολούθησε το λιθοβολισμό του Στεφάνου έφτασαν ως τη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σεν κανέναν δεν κήρυταν για τον Χριστό παρά μόνος τους Ιουδαίους. Ανάμεσα τους ήταν και μερικοί Κύπριοι και Κυριναίοι που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυταν στους ελληνόφωνους Ιουδαίους το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Ιησού για Κύριό τους. Οι ειδήσεις γι' αυτά έφτασαν στην εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έτσι έστειλαν τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια. Αυτός όταν έφτασε εκεί και είδε το έργο της χάριτος του Θεού, χάρηκε και του συμβούλευε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Γιατί ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Άγιον Πνεύμα και πίστη. Έτσι πολλοίς κόσμος προστέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να συναντήσει τον Σαύλο και όταν τον βρήκε τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί συμμετείχαν στις συνάξεις της Εκκλησίας για έναν ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολλήν κόσμο. Επίσης στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Ιησού χριστιανοί. Εκείνες τις μέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα προφήτες στην Αντιόχεια. Ένας από αυτούς που τον έλεγαν Άγαβο, που ανήγγειλε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι θα πέσει σε όλη την οικουμένη μεγάλη πείνα. Πράγμα το οποίο έγινε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλάβδιος. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδελφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αυτό και έκαναν. Έστειλαν τη βοήθειά τους με τον Βαρνάβα και τον Σαύλο στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, όπως ακούσαμε, το αποστολικό ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας αυτής της Κυριακής της Σαμαρίδος μας υπενθυμίζει την δράση των πρώτων χριστιανών, δηλαδή της αρχαίγονης Εκκλησίας, με στόχο τη θεογνωσία και την εν Χριστώ αναγέννηση παντού. Είναι αναρρύθμιτη η γνωστή αλλά και η άγνωστη πιστή χριστιανή και λειτουργή της Εκκλησίας, οι οποίοι τότε, τον πρώτο αιώνα, διέτρεψαν και διέτρεξαν στις πέριξ της Μεσογείου περιοχές, μεταφέροντας το Ευαγγέλιο του Θεανθρώπου Χριστού. Διέτρεξαν την τότε ρωμαϊκή οικουμένη, κηρύττοντες την εκ νεκρών Ανάσταση και την εις ουρανούς αποκατάσταση. Ήταν άδολοι άνθρωποι, συνεπαρμένοι από την παρουσία, την θυσία, την Ανάσταση και την ανάληψη του Κυρίου, καθώς και από την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Ήταν άνθρωποι χριστιανικής πίστεως, αγάπης και ελπίδος. Ήταν άνθρωποι χριστιανικού ήθους. Το αποστολικό ανάγνωσμα ενδεικτικά αναφέρει ονόματα λειτουργών της πρώτης της αρχαίγονης Εκκλησίας, όπως του Στεφάνου, του Βαρνάβα, του Σάβλου, του Άγαβου. Κάνει επίσης λόγο για άνδρας Κύπριους και Κυριναίους και Ελληνιστάς. Ακόμα κάνει λόγο για την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και την Εκκλησία της Αντιόχειας. Μάλιστα επισημαίνει ότι στην Αντιόχεια οι πιστοί μέλη της Εκκλησίας για πρώτη φορά ονομάστηκαν χριστιανοί. Χρηματίσε τε πρώτον εν Αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς. Αυτή η επισήμανση μας υπενθυμίζει την μετάδοση του χριστιανισμού στον ειδωλολατρικό κόσμο. Αυτή η μετάδοση δεν έγινε τον 4ο αιώνα όπως πολλοί νομίζουν. Άρχισε, όπως μας λέει το αποστολικό μας ανάγνωσμα, αμέσως μετά την εκδίωξη των ελληνιστών χριστιανών από τα Ιεροσόλυμα και την εγκατάστασή τους στην Αντιόχεια. Το αποστολικό ανάγνωσμα έχει σχετικά με το θέμα δύο προτάσεις. Η πρώτη λέγει: εκείνοι που είχαν διασπαστεί ένα κατού διωγμού που έγινε εξαιτίας του Στεφάνου έφτασαν μέχρι της Φινίκης και της Κύπρου και της Αντιόχειας. Η δεύτερη πρόταση λέει: κατά τις ημέρες εκείνες κατέβηκαν προφήτες από τα Ιεροσόλυμα στην Αντιόχεια. Όλοι λοιπόν αυτοί που κινήθηκαν από τα Ιεροσόλυμα προς τις άλλες περιοχές μετά τον διωγμό και τον λιθοβολισμό του αρχιδιακόνου Στεφάνου ήταν οι Ελληνιστές. Δηλαδή οι πιστοί εκείνοι, μέλη της Εκκλησίας που είχαν μόρφωση ελληνική και μιλούσαν ελληνικά. Επικεφαλής αυτών των δραστήριων χριστιανών ήταν ο αρχιδιάκονας και πρωτομάρτυρας Στέφανος. Ο ρόλος του Αγίου Στεφάνου στον αρχικό χριστιανισμό φαίνεται να υπήρξε από τους πιο κέραιους. Στην ομιλία του που διασώζεται στις πράξεις των Αποστόλων και που τον οδήγησε στο μαρτύριό του διαφαίνεται μια συγκροτημένη ριζοσπαστική θεολογία για την οποία ήδη μιλάμε. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα δύο εκ της Καινής Διαθήκης λειτουργικά κείμενα της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο, μας δείχνουν ότι η ορθόδοξη χριστιανική πίστη είναι το παράδοξο, συγκλονιστικό, ανεπανάληπτο γεγονός που ανακαινίζει δυναμικά την ατομική και κοινωνική ζωή. Κατ' ακολουθία, μας κάνει να βλέπουμε τον κόσμο και την ζωή σε διαδικασία ανάστασης, αναγέννησης, ανακαίνησης, παλιγενεσίας. Σε αυτή τη διαδικασία καλούμεθα να συμμετέχουμε με τα λεγόμενα καλά έργα. Η πίστη η αληθινή και ολοκληρωμένη, εκείνη που περιέχει ως ουσία τους καλούς αγώνες και τα καλά έργα, είναι αυτή που σώζει τους ανθρώπους και τον κόσμο όλο. Το λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης:
αυτή εστίν η νίκη, η νίκη σας από τον κόσμο, η πίστη ημών. Είναι η πίστη της Ορθοδοξίας που μας εισάγει στο έργο της αναδημιουργίας της δημιουργίας, στην μετάβαση από την αλωτρίωση στην αυθεντικότητα, από το μίσος στην αγάπη, από την κατάθλιψη στη χαρά και την ελπίδα. Χριστός Ανέστη.

Το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
2: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
3: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Η ώρα είναι 10.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Όπως κάνουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, συνήθως στη σειρά αυτή των εκπομπών μας που είναι αφιερωμένες στους ψαλμούς, θα διαβάσουμε και σήμερα δύο ψαλμούς. Συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τους ψαλμούς 125 και 126 που ανήκουν σε μια συλλογή ποιημάτων που στο κείμενο των Εβδομήκοντα φέρουν τον τίτλο «Οδές των Αναβαθμών».

0: ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή αυτών των προσκλήσεων και θέλουμε έτσι εισαγωγικά να μας πείτε λίγα πράγματα για τον ψαλμό 125, κυρία καθηγητά. Σας ακούμε.
1: Ο ψαλμός 125, κύριε Παπά, στο εβραϊκό κείμενο είναι 126. Έχουμε πει ότι πάντοτε υπάρχει ένας, στις περισσότερες ψαλμούς είναι ένας αριθμός επιπλέον στην εβραϊκή αρρύθμιση. Είναι άλλο ένα από, όπως είπατε, από τα σύντομα αυτά άσματα, το έκτο κατά σειρά της συλλογής των οδών των αναβαθμών. Από το περιεχόμενό του προκύπτει ότι ανήκει στους ψαλμούς εκείνους που αναφέρονται στην, μετά την επιστροφή από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, κατάσταση των Ιουδαίων. Έχουμε και άλλους τέτοιους ψαλμούς, όπως είναι ο ψαλμός 79 και ο ψαλμός 84. Διαφέρει όμως αυτός ο ψαλμός από τους άλλους που έχουν την ίδια θεματολογία, καθώς εδώ ο τόνος είναι εντελώς διαφορετικός. Δεν γίνεται, για παράδειγμα, εδώ λόγος για την αμαρτία του λαού που οδήγησε στην αιχμαλωσία, δεν γίνεται λόγος για την οργή του Θεού, δεν υπάρχει αναφορά στους εχθρούς του Ισραήλ, ούτε γίνεται κάποιος λόγος για την απογοήτευση των επαναπατριστέντων. Κεντρικό θέμα του ψαλμού είναι η χαρά. Τρεις φορές αναφέρεται η λέξη χαρά μέσα στον ψαλμό, για την επιστροφή των εξορίστων από την Μεσοποταμία στην Ιερουσαλήμ. Οι εκδηλώσεις χαράς που περιγράφονται στην πρώτη στροφή του ψαλμού, στους τρεις πρώτους στίχους δηλαδή, εναλλάσσονται στη συνέχεια με τις εκκλήσεις προς το Θεό για την επιστροφή όλων των εξορίστων και της συνέχισης της παρέμβασης του Θεού υπέρ του λαού του στους τρεις επόμενους στίχους, 4-6. 6 συνολικά στίχους έχει ο ψαλμός αυτός.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού 125 και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση του περιεχομένου του. Να υπενθυμίσουμε τώρα στους ακροατές μας ότι διαβάζουμε το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Όσες λοιπόν και όσοι από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και μας ακούν, μπορούν, αν το θέλουν, να ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 125 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον 126 αν διαθέτουν κάποια σύγχρονη μετάφραση και να παρακολουθούν το κείμενο με μεγαλύτερη άνεση. Κύριε καθηγητά, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Διαβάζω λοιπόν το κείμενο που έχει και αυτό, όπως είπαμε, την επιγραφή οδή των αναβαθμών. Όταν ο Κύριος επανέφερε τους εξορίστους στη Σιών, νιώσαμε εμείς παρηγοριά μεγάλη. Τότε το στόμα μας πλημμύρισε λόγια χαράς και η γλώσσα μας ύμνος αγαλίασης. Λέγανε τότε μεταξύ τους οι λαοί, μεγάλα έργα έκανε για αυτούς ο Κύριος. Μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος για μας. Δεν έχει όρια η χαρά μας. Φέρε, Κύριε, πάλι πίσω τους εχμαλώτους μας, πολυάριθμους σαν χήμαρους που την έρημο κατακλίζουν. Όσοι με δάκρυα έσπερναν θα χαίρονται στον θερισμό. Αυτοί που κλαίγαν καθώς πήγαιναν να σπείρουν, μες στη χαρά θα επιστρέφουν φορτωμένοι τη σοδιά τους. Αυτό είναι το κείμενο του ψαλμού, όπως είπαμε είναι ένας σύντομος ψαλμός. Αρχίζει με την περιγραφή της χαράς που διακατέχει όσους από τους Ιουδαίους επέστρεψαν στην Παλαιστίνη μετά το τέλος της Βαβυλώνιας εχμαλωσίας. Και μάλιστα εκφράζεται με τέτοια ένταση αυτή η χαρά σε αυτούς τους τρεις πρώτους στίχους του ψαλμού, που υποδηλώνει ότι οι εφρενόμενοι ένιωσαν το γεγονός της λύτρωσής τους κάτι σαν φοβερά συγκλονιστικό γεγονός, σαν κάτι που δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι ήταν δυνατόν να συμβεί. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια απλή έκφραση χαράς, ικανοποίησης, για μια τυπική ευχαριστία προς το Θεό για την σωτήρια επέμβασή του, αλλά όπως τονίζει στο στίχο 2 ο ψαλμωδός, το στόμα μας πλημμύρισε λόγια χαράς και η γλώσσα μας ύμνους αγαλίασης. Και είναι τόσο απίστευτο το γεγονός αυτό, ώστε ακόμα και οι λαοί που δεν πίστευαν στον Κύριο αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν ότι μεγάλα έργα έκανε για αυτούς ο Κύριος. Την ίδια διαπίστωση, μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος για μας, διαλαλεί παντού και ο λαός του Ισραήλ. Οπότε, καθώς διακηρύσει στο στίχο 3 ο ψαλμωδός, δεν έχει όρια η χαρά μας. Με την πρώτη λοιπόν στροφή του ποίηματός του, ο ψαλμωδός κατορθώνει να συμπυκνώσει μέσα σε τρεις μόνο στίχους τη βασική αρχή

0: της βιβλικής θεώρησης της ιστορίας. Δεν είναι οι ηγεμόνες και οι κοσμοκράτορες αυτού του κόσμου εκείνοι που κινούν τα νήματα της ιστορίας, αλλά ο Κύριος που οδηγεί την ιστορία προς ένα τέλος με βάση το σχέδιό του για τον κόσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας ιστορικός ερευνητής θα κατέληγε σε εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα, μελετώντας για παράδειγμα την άνοδο της Περσικής Αυτοκρατορίας και αναλύοντας το περίφημο διάταγμα του Κύρου, με το οποίο δινόταν στους πληθυσμούς που οι Βαβυλώνοι είχαν μετακινήσει στη Μεσοποταμία η δυνατότητα να επιστρέψουν στις κοιτίδες τους. Ο βιβλικός όμως ποιητής, επόμενος της προφητικής παράδοσης της εποχής του, βλέπει τον βασιλιά Κύρο ως όργανο του Θεού, όπως τονίζει και το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, κεφάλαιο 45, στοιχεία 1-8, και την επιστροφή των εξόριστων Ιουδαίων στην Ιερουσαλήμ ως άλλη μια παρέμβαση του Θεού για την υπέρβαση των εμποδίων που θέτουν οι ιστορικές συνθήκες και οι ανθρώπινες ενέργειες στο σχέδιο του Θεού.
1: Παρόλη όμως τη χαρά που εκφράζει ο ποιητής στους στίχους που διαβάσατε, κύριε καθηγητά, βλέπουμε στους επόμενους στίχους να αλλάζει το ύφος του ποιητή και ο ευχαριστήριος ύμνος να μετατρέπεται σε ηκεσία. Πώς δικαιολογείται λοιπόν η αλλαγή αυτή?
0: Η επιστροφή των εξορίστων στην Ιερουσαλήμ, κύριε Παπά, είναι βέβαια ένα εκπληκτικό γεγονός και πηγή μεγάλης χαράς αναμφίβολα, αλλά δεν οδηγεί οπωσδήποτε και σε μια ζωή χωρίς προβλήματα. Άλλωστε δεν επέστρεψαν όλοι. Οι πιο πολλοί από τους Ιουδαίους είχαν επιλέξει να παραμείνουν στη Μεσοποταμία, καθώς μετά τις δυσκολίες της πρώτης γενιάς των εξορίστων, οι επίγονοι τους είχαν πια τακτοποιηθεί. Είχαν αποκτήσει σπίτια και περιουσίες, ανέπτυξαν επιχειρήσεις και είχαν κάνει οικογένειες. Αντίθετα, εκείνοι που επέστρεψαν στην Παλαιστίνη γύρισαν σε μια χώρα κατεστραμμένη, με τις πόλεις και τα χωριά ερυπωμένα, τα χωράφια εγκαταλειμμένα, και πλήθος εχθρών που είχαν επωφεληθεί από την απουσία τους τώρα να αντιδρούν στην ανοικοδόμηση της κοινότητάς τους. Αρκεί να διαβάσει κανείς τα βιβλία Έσδρας, Νεεμίας, Αγκαίος, Ζαχαρίας, που προέρχονται από αυτή την εποχή, όπως και τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου του Ισαΐα, που για να δει πόσο γλαφυρά περιγράφουν την κατάσταση που βίωναν όσοι αποφάσισαν να ζήσουν στην περσική πλέον επαρχία της Ιουδαίας. Έτσι, στην επόμενη στροφή του ψαλμού, όπως είπατε, οι εκδηλώσεις της χαράς δίνουν τη θέση τους στις ηκεσίες. Όπως στον ψαλμό 84, οι ηκεσίες αρχίζουν και εδώ με το ρήμα «επίστρεψον». «Επίστρεψον, Κύριε», λέει ο ποιητής στο ψαλμό 84, στο στίχο 5. «Επίστρεψον, Κύριε», ξεκινάει και εδώ τις ηκεσίες του στον ψαλμό 125, στο στίχο 4 που εξετάζουμε. Εκεί οι απελευθερωμένοι με την παρέμβαση του Θεού από την Βαβυλώνια αιχμαλωσία οι Ιουδαίοι ζητούν με το ρήμα αυτό να επαναλάβει ο Θεός την παρέμβασή του. Όπου επίστρεψον, με τη λέξη επίστρεψον, ζητάνε την απελευθέρωση αυτή τη φορά των πιστών του Θεού από τα δεινά της μετεχμαλωσιακής περίοδου. Εδώ με το ίδιο ρήμα οι επαναπατρισθέντες Ιουδαίοι ζητούν από το Θεό την παρέμβασή του, ώστε να επιστρέψουν και οι υπόλοιποι που βρίσκονται εγκατεστημένοι στη Μεσοποταμία. Η ηκεσία διατυπώνεται εδώ με δύο μεταφορές, μία από τη φύση και μία από τη γεωργία. Στο στίχο 4 ο ποιητής παρακαλεί το Θεό να φέρει πίσω τους υπόλοιπους εχμαλώτους, όπως λέει χαρακτηριστικά, πολυάριθμους σαν χήμαρους που την έρημο κατακλίζουν. Η εικόνα είναι παραμένη από την έρημο Νέγκεβ στην νότια Παλαιστίνη, όπου οι ξαφνικές νεροποντές τη μετατρέπουν για λίγο σε ένα τοπίο γεμάτο ορμητικούς χυμάρους. Ο υπαινιγμός βεβαίως είναι σαφής. Οι συνθήκες ζωής των επαναπατρισθέντων στην Ιουδαία είναι σκληρές και μόνο με την ξηρότητα της ερήμου μπορούν να παραλληλιστούν. Αλλά ο ποιητής ελπίζει σε μια δυναμική παρέμβαση του Θεού που μπορεί να κάνει την έρημο να λουλουδήσει, ακριβώς όπως την είχε οραματιστεί ο προφήτης Ισαΐας προλέγοντας την επιστροφή των εχμαλώτων. «Ας χαίρεται η έρημος η διψασμένη, η χέρς αγίας αγάλεται και ο σκρίνος λουλουδίζει. Άνθιες την πλημμυρίζουνε και ας αυθονούν τα δάση της, του Ιορδάνη ερημιές φεδράς πανηγυρίζουν. Η δόξα του Λιβάνου δόθηκε σε αυτήν, του Κάρμηλου η λαμπρότητα. Θα δει ο λαός μου του Κυρίου τη δόξα, το μεγαλείο του Θεού. Το χολός καθώς το ελάφι θα πηδά, τη γλώσσα των κοφάλαλων θα ρητορεύει, γιατί στην έρημο θα αναβρίσουν πλήθος τα νερά και θα νυχτούν στη διψασμένη γη φαράγγια. Βάλτος θα γίνει ο ξερότοπος και από τη διψασμένη γη πηγές νερού θα ξεπηδήσουν. Χαρά για τα πουλιά θα είναι εκεί και καλαμόνες και βάλτι. Το κείμενο αυτό το διαβάζουμε στην εκκλησία μας την ημέρα των Θεοφανίων, που γιορτάζουμε τη βάφτιση του Χριστού. Με την ίδια ακριβώς εικόνα περιγράφει ο Θεός στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του προφήτη Ισαΐα την αποκατάσταση των σχέσεών του με τον Θεό. Μη θυμάστε πια τα περασμένα και μην αναλογίζεστε τα γεγονότα τα παλιά. Κοιτάξτε, εγώ καινούρια κάνω έργα που τώρα θα φανούν και εσείς θα τα γνωρίζετε. Δρόμο θα φτιάξω μες στην έρημο και μες στην άνυδη γη ποτάμια. Θα με δοξολογήσουν τα άγρια θηρία, οι κουκουβάγες και οι στρουθοκάμιλοι, γιατί έδωσα στην έρημο νερό και ποταμού στη γη την άνυδρη, για να ποτίσω τον εκλεκτό λαό μου, το λαό μου που τον φρόντισα, για να διηγείται τα μεγαλεία μου.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, νομίζουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας». Και στη σημερινή εκπομπή, λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και τον άνθρωπο που έχει και την επιμέλεια όλων αυτών των εκπομπών. Λέγαμε, λοιπόν, πριν από το μουσικό μας διάλειμμα ότι ο ποιητής διατυπώνει την οικεσία του προς τον Θεό με δύο μεταφορές και μιλήσαμε ήδη για την πρώτη μεταφορά που είναι παρμένη από τη φύση. Ο ποιητής παρακαλεί τον Θεό να φέρει πίσω και τους υπόλοιπους εχμαλώτους σαν χήμαρος που πλημμυρίζει την έρημο. Μπορούμε τώρα, κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε με τη δεύτερη μεταφορά που, όπως μας είπατε, είναι εμπνευσμένη από την αγροτική ζωή.
1: Πράγματι, κύριε Παπά, η πρώτη μεταφορά οδηγεί φυσικά στην επόμενη, όπου ο ποιητής παραλληλίζει την πριν και τη μετά την παρέμβαση του Θεού κατάσταση των επαναπατριστέντων με τους αγρότες που αγωνιούν όταν σπέρνουν και χαίρονται όταν θερίζουν. Όσοι με δάκρυα έσπερναν θα χαίρονται στο θέρο. Αυτοί που κλαίγαν καθώς πήγαιναν να σπείρουν, μες στη χαρά θα επιστρέφουν φορτωμένοι τη σοδειά τους. Την ίδια εικόνα χρησιμοποιεί και ο σύγχρονος της επιστροφής των εξορίτων στον προφήτης, ο προφήτης Αγκαίος, μιλώντας εξ ονόματος του Θεού. Λέει ο Θεός εκεί με το στόμα του προφήτη: «Ο ουρανός θα πάψει να στέλνει τη δροσιά του και η γη θα αναστείλει την παραγωγή τους. Σαν ξύφος θα πέσει η ανοβρία σε χωράφια και βουνά, στα σταροχώραφα, στα μπέλια και στους ελαιώνες και σε όλα τα γεννήματα της γης, σε ανθρώπους και σε ζώα και σε όλα όσα με τα χέρια σας σκοπιάζετε». Σκεφτείτε, λοιπόν, προσεκτικά αν υπάρχει κάτι που μπορεί ακόμα να αναγνωριστεί πάνω στα λόνι ή στα μπέλη, στη σικιά ή στη ροδιά ή στα καρπακλαδιά της ελιάς. Αλλά από τη μέρα αυτή και μπρος εγώ θα σας ευλογήσω. Βλέπουμε και εδώ πως ο προφήτης Αγκαίος περιγράφει την ξαφνική αλλαγή της κατάστασης. Αναμφίβολα, το ιστορικό υπόβαθρο του ψαλμοδού είναι πολύ περιορισμένο χρονικά. Ο τρόπος όμως με τον οποίο σκιαγραφεί την κατάσταση των επαναπατριστέντων στην Ιουδαία εξορίστων μέσα από αυτή την αντιπαράθεση χαράς, λύπης, μνήμης και ελπίδας, σωτηρίας και οδύνης, εκπλήρωσης ονείρων και προσδοκίας ταυτόχρονα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι περιγράφει εξίσου καθαρά το καθεστώς το οποίο, κάτω από το οποίο ζει η Εκκλησία, ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη παρουσία του Χριστού. Την ένταση δηλαδή ανάμεσα σε αυτό που έχει ήδη κάνει ο Θεός με την ενανθρώπιση του και σε αυτό που αποτελεί το περιεχόμενο της χριστιανικής ελπίδος. Ο Χριστός έχει ήδη έρθει φέρνοντας τη Βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτή η Βασιλεία δεν είναι ακόμα εδώ στο πλήρωμά της, καθώς αναμένεται η ολοκλήρωσή της με τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Παρόλο λοιπόν που ο Χριστός μας βεβαιώνει ότι η ελπίδα του Θεού εντός ημών εστίν, οι χριστιανοί συνεχίζουν να προσεύχονται καθημερινά «Ελθέτω η Βασιλεία σου». Είναι μια αξιοσημείωτο ότι η εβραϊκή λέξη «σιβά» που το εβδομήκοντα μεταφράζει στους στίχους 1 και 4 ως «εχμαλωσία», το ίδιο κάνει και στους άλλους ψαλμούς που έχουν το ίδιο περιεχόμενο, την επιστροφή δηλαδή των εξορίστων από την Βαβυλώνα, δηλώνει γενικά την αντιστροφή μιας δύσκολης κατάστασης του παρόντος σε ευημερία που βιωνόταν παλιότερα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να μεταφράσουμε την ίδια λέξη που το κείμενο των Εβδομήκοντα μεταφράζει ως εχμαλωσία, ως επανάφερέ μας σε μια πρώτερη ευτυχισμένη κατάσταση. Η ακριβή σημασία της λέξης εξαρτάται εμπολής από τα συμφραζόμενα και από την συνάφεια στην οποία ο κάθε ερμηνευτής θεωρεί ότι βρίσκεται. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι κάθε μετάφραση προϋποθέτει την ερμηνεία ενός κειμένου. Το κείμενο των Εβδομήκοντα, λοιπόν, όπως και πολλές παλιότερες μεταφράσεις, κατανοεί τη λέξη ως αναφερόμενη στην επιστροφή των εξορίστων. Ορθά, βεβαίως, γιατί σε αυτό ακριβώς αναφέρεται το κείμενο. Αλλά πολλές σύγχρονες μεταφράσεις, ακριβώς για να κάνουν τον ψαλμό πιο γενικό και να ταιριάζει στην σημερινή μας συνάφεια, κατανοούν την λέξη αυτή ως αναφερόμενη γενικότερα σε αποκατάσταση και επαναφορά, όπως είπαμε, σε μια προηγούμενη κατάσταση ευημερίας. Μπορούμε να δούμε ενδεικτικά, ας πούμε, ότι ενώ η μετάφραση του Βάμβα, μια μετάφραση του 19ου αιώνα, μεταφράζει «επίστρεψον Κύριε τους εχμαλώτους ημών», στο η νέα μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας από το εβραϊκό κείμενο μεταφράζει «φέρε μας Κύριε ξανά στην πρωτινή μας ευτυχία». Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει δυνατότητα να δει κανείς το κείμενο και στην σημερινή συνάφεια. Κατά συνέπεια, μπορεί και αυτός ο ψαλμός να αποτελέσει μια θαυμάσια προσευχή για τους χριστιανούς, οι οποίοι μπορούν να διακηρύσουν μαζί με τον ψαλμοδό «μεγάλα έργα έκανε ο Κύριος για μας, δεν έχει όρια η χαρά μας», υπονοώντας βεβαίως το ότι τη σάρκωση του Χριστού, τη σταύρωση, την ανάσταση και τη νεν Χριστώ σωτηρία, και ταυτόχρονα να παρακαλούν «φέρε Κύριε πάλι πίσω τους εχμαλώτους μας», εννοώντας κάτω από την έννοια εχμαλώτους ότι ζητούν την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων με, με τον Θεό, όπως και στην εποχή του Παραδείσου.
0: Αφού λοιπόν στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε την ερμηνευτική προσέγγιση του πρώτου από τους δύο ψαλμούς που είχαμε προγραμματίσει για τη σημερινή εκπομπή, μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στον δεύτερο ψαλμό, στον ψαλμό 126, που ανήκει, όπως είπαμε και εισαγωγικά, στην ίδια κατηγορία ποιημάτων, στις οδές των αναβαθμών. Θέλετε λοιπόν, κύριε καθηγητά, να μας πείτε αρχικά λίγα πράγματα εισαγωγικά για τον ψαλμό αυτό, για τον ψαλμό 126?
1: Ευχαρίστως. Ο ψαλμός 126, με την εβραϊκή αρρύθμιση 127, ανήκει βέβαια, όπως είπατε, στην ομάδα των οδών των αναβαθμών. Το περιεχόμενο του όμως θυμίζει περισσότερο σοφιολογικό κείμενο παρά τραγούδι προσκυνητών. Έχουμε πει ότι οι οδές των αναβαθμών είναι μια συλλογή τραγουδιών που έψελαν οι προσκυνητές καθώς πήγαιναν τις μεγάλες γιορτές του Ισραήλ να επισκεφτούν και να προσκυνήσουν τον ναό του Σολομώντα, και λέγανε αυτά τα τραγούδια έτσι ως συνοδευτικά στην πορεία τους και για να δοξολογήσουν το Θεό, καθώς όπως συμβαίνει πάντοτε σε τέτοιες προσκυνηματικές εκδρομές. Αυτό όμως το κείμενο, όπως είπα, θυμίζει περισσότερο σοφιολογικό κείμενο, και να υπενθυμίσουμε εδώ στους ακροατές μας ότι με τον όρο σοφιολογικά κείμενα εννοούμε κάποιες συλλογές συμβουλών, παρενέσεων, γνωμικών, όπου αποτυπώνεται η ατομική ή συλλογική εμπειρία από την αντιμετώπιση διάφορων καταστάσεων της καθημερινής ζωής και αφορούν στην ηθική διαπαιδαγώγηση και οικοδομή του ατόμου. Δεν πρόκειται δηλαδή για φιλοσοφική θεωρητική σκέψη, όπως για τα μεγάλα προβλήματα της ζωής ή για υψηλούς οραματισμούς για την αλλαγή της ανθρώπινης κοινωνίας ή του κόσμου, αλλά για καθαρά εμπειρική σκέψη που προκύπτει από την παρατήρηση της συμπεριφοράς του ατόμου μέσα στην καθημερινότητά του και του τρόπου που αντιμετωπίζει και ξεπερνά τις αντικσότητες της ζωής. Κάτι δηλαδή σαν οδηγός επιβίωσης, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε σήμερα, και ακριβώς έναν τέτοιο οδηγό είχαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ανάγκη οι εξόριστοι στη Μεσοποταμία Ιουδαίοι για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που συνάντησαν εκεί. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που ο Ισραήλ υιοθέτησε κατά την περίοδο της εχμαλωσίας από το πολιτισμικό του περιβάλλον αυτό το είδος της λαϊκής σοφίας, προσαρμόζοντάς την βέβαια στον δικό του τρόπο σκέψης και στη δική του ιδιοσυγκρασία. Συγκεκριμένα, ο Ισραήλ δεν παρέλαβε άκρητα αυτή τη συσσωρευμένη εμπειρία των γειτόνων του, αλλά σύντομα τη μετασχημάτισε από εμπειρική σκέψη για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής σε εμπειρία της ζωής με τον Θεό. Έτσι, αν και οι απαρχές των συλλογών αυτών των γνωμικών δεν συνδέονται με θρησκευτικούς κύκλους, πολλά γνωμικά αποκτούν, καθώς υιοθετούνται από τους βιβλικούς συγγραφείς, θεολογικό νόημα και αιτιολογούνται με βάση την πίστη στο Θεό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο ψαλμός τον οποίο έχουμε να εξετάσουμε σήμερα, ο ψαλμός 126. Το περιεχόμενο το οποίο συγκροτείται από γνωμικά που αφορούν την εργασία και την οικογένεια. Στόχος του ποιητή είναι να υπογραμμίσει τις δύο βασικές αρχές της Ισραηλιτικής σοφιολογικής σκέψης, ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι μάταιη χωρίς τη Θεία Συνδρομή και ότι τα πολλά παιδιά είναι ευλογία του Θεού. Βλέπουμε ότι έχουμε εδώ πέρα να κάνουμε καθαρά με παροιμίες, με γνωμικά. Αν και σε πρώτη προσέγγιση τα δύο μέρη του ψαλμού φαίνονται άσχετα μεταξύ τους, το θέμα τους παραμένει κοινό. Μόνον ό,τι ευλογεί ο Θεός ευωδώνεται.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, πρώτα από εσάς το κείμενο του ψαλμού 126 και στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάλυση του περιεχομένου του.
1: Όπως κάνουμε συνήθως, κύριε Παπά, θα διαβάσω πρώτα το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στον σχολιασμό του. Και πάλι να θυμίσουμε τους ακροατές μας και τις ακροάτριες ότι διαβάζω το κείμενο του ψαλμού σε μετάφραση από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας με τίτλο «Ψαλτήριον». Όσες και όσοι βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι και θέλουν να παρακολουθήσουν πιο επισταμένα τον ψαλμό, ας ανοίξουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 126 του κειμένου των 70 ή στον ψαλμό 127 αν διαθέτουν κάποια άλλη μετάφραση. Είναι και αυτός ένας πολύ σύντομος ψαλμός που επιγράφεται ο δίτων αναβαθμών, είναι πολύ γνωστός. Το σπίτι αν δεν το χτίσει ο Κύριος, μάταια μοχθούν εκείνοι που το χτίζουν. Την πόλη αν δεν τη φυλάξει ο Κύριος, μάταια οι φρουροί της αγρυπνούν. Μάταιο είναι να ξυπνάτε εσείς με την αυγή, μόλις καθίσετε αμέσως να σηκώνεστε, να τρώτε κερδισμένο με πόνο το ψωμί, ενώ ο Κύριος εκείνους που αγαπά ύπνο χαρίζει. Προσέξτε, τα παιδιά είναι δώρο του Κυρίου, τον σπλάχνων ο καρπός η ανταμοιβή. Καθώς βέλει στα χέρια πολεμιστή, έτσι και τα παιδιά για τους γονείς που έχουν γεράσει. Χαρά στον άνθρωπο που τα παιδιά θα εκπληρώσουν την επιθυμία του. Δεν θα τον καταβάλουν οι εχθροί του όταν μαζί του αντιδικούν. Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε έντονα αυτό το στοιχείο που το συναντούμε και στο βιβλίο των παροιμιών των γνωμικών, όπου με διάφορες μεταφορές περιγράφει τα παιδιά και την ανάγκη του ανθρώπου για το χτίσιμο του σπιτιού και για τη φύλαξη της πόλης. Θέμα λοιπόν του ψαλμού είναι, όπως αναφέρθηκε, η απόλυτη εξάρτηση του ανθρώπου από το Θεό, ακόμα και για τις πιο βασικές από τις δραστηριότητές του, όπως είναι η δουλειά και η οικογένεια. Πρόκειται αναμφίβολα για δύο τομείς της καθημερινής ζωής που απαιτούν τον περισσότερο χρόνο και συχνά προκαλούν και τα περισσότερα προβλήματα. Είναι επίσης οι δύο τομείς που συχνά ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την προσοχή και την ενέργεια που πρέπει να αφιερώσει κάποιος, αν θα στρέψει την προσοχή του περισσότερο στη δουλειά του ή περισσότερο στην οικογένειά του. Και είναι αλήθεια ότι στην σύγχρονη κοινωνία της εντατικοποίησης πολύ εύκολα μπορεί κανείς να αποπροσανατολιστεί σχετικά με τις προτεραιότητες που θέτει στη ζωή του. Στο στίχο λοιπόν 1 ο ποιητής περιγράφει δύο περιπτώσεις στις οποίες η εργασία είναι μάταιη ή ανώφελη, φέρνοντας ως παράδειγμα δύο εργασίες που κανείς δεν θα μπορούσε να χαρακτηρίσει ως ασήμαντες. Γι' αυτό είπε ότι είναι θέμα ιεράρχησης των προτεραιοτήτων. Παρ' όλα αυτά ο ποιητής θεωρεί ότι υπάρχει κάποια στιγμή που οποιαδήποτε εργασία μπορεί να είναι μάταιη, και η στιγμή αυτή είναι όταν ο άνθρωπος δεν υπολογίζει το Θεό κατά την ενασχόλησή του με τη δουλειά του. Σε κάθε περίπτωση όλο το ζήτημα, όπως είπαμε, σχετίζεται με τις προτεραιότητες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η απόκτηση ενός σπιτιού είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο, καθώς του διασφαλίζει μια καλή ποιότητα ζωής για τον ίδιο και για την οικογένειά του. Αν όμως η προσπάθεια για την απόκτηση του σπιτιού καταστρέψει τελικά την οικογένειά του, τότε η επίτευξη του στόχου θα έχει χάσει το νόημά της. Για το ίδιο θέμα θα μιλήσει μερικούς αιώνες αργότερα ο Χριστός, όταν καλώντας τους μαθητές του να μιμηθούν τα πουλιά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού, μια πάρα πολύ σκληρή κουβέντα, ας την θυμηθούμε, καταλήγει στο συμπέρασμα: μην έχετε λοιπόν άγχος και μην αρχίσετε να λέτε τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε, γιατί για όλα αυτά αγωνιούν όσοι δεν εμπιστεύονται το Θεό. Ο ουράνιος όμως πατέρας σας ξέρει καλά ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα απ' όλα να επιζητείτε τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του, και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Φέροντας ως παράδειγμα τα πουλιά και τα κρίνα, ο Χριστός δεν προτρέπει βέβαια τους ακροατές του να αποποιηθούν τα χρήματά τους ή να αποσυρθούν από τον κόσμο, αλλά να μην υποδουλωθούν σε αυτά. Τους καλεί δηλαδή να ελέγξουν τις προτεραιότητες τους. Η εμπιστοσύνη στα υλικά αγαθά είναι κατά βάση μια αντιστροφή των προτεραιοτήτων, λέει ο Χριστός, που αποπροσανατολίζει τον άνθρωπο και τον καθιστά κοντόφθαλμο, καθώς επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε πράγματα προσωρινά, χάνοντας έτσι την πρόπτικη των αιωνίων.
0: Αναμφίβολα, κύριε καθηγητά, είναι δύσκολο για τον άνθρωπο να διατηρήσει στην πράξη μια ισορροπημένη, θα λέγαμε, στάση απέναντι στα υλικά αγαθά. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας αυτό. Από τη μία, αναγνωρίζει ότι η απόκτηση πλούτου μπορεί να τον αποπροσανατολίσει και να του προσφέρει μια ψευδαίσθηση ίσως ασφάλειες, που ίσως τον απομακρύνει από το Θεό. Από την άλλη όμως, η φτώχεια μπορεί να έχει ανάλογα αποτελέσματα, καθώς η ανασφάλεια από την ανέχεια, η ανησυχία για το μέλλον μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε αμφιβολία για την πρόνοια και τη δικαιοσύνη του Θεού, ή να αναγκάσουν τον άνθρωπο να φερθεί σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και ανέντιμα.
1: Ναι, έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Υπάρχει μια και μιλάμε για σοφιολογική γραμματεία, μια πολύ όμορφη προσευχή που βρίσκεται από θησαυρισμένη στο βιβλίο των Παροιμιών και περιγράφει με πολύ γλαφυρό τρόπο την αγωνία του πιστού να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στα υλικά αγαθά και τη σχέση του με το Θεό. Διαβάζω την προσευχή γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Δύο πράγματα γυρεύω από σένα, Θεέ μου, προτού πεθάνω μη μου τα αρνηθείς. Φύλαξέ με από το να χρησιμοποιήσω δόλο ή ψευτιά. Φτώχεια να μην μου δώσεις, μα ούτε πλούτο. Δίνε μου μόνο το απαραίτητο ψωμί, μήπως παραχορτάσω και σε αρνηθώ. Και από ποιος είναι ο Κύριος? Ή πάλι, μήπως με στη φτώχεια κλέψω και δυσφημίσω τον Θεό μου. Καλώντας λοιπόν ο Χριστός τους μαθητές του να παρατηρήσουν τα πουλιά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού, όπως λέγει, καλεί όλους τους χριστιανούς σε μια επανεκτίμηση και ενδεχομένως αναθεώρηση των προτεραιοτήτων τους. Όταν θέτει κανείς ως πρώτη προτεραιότητα την επίτευξη των προσωπικών του επιδιώξεων, στο τέλος θα αποτύχει να δώσει πραγματικό νόημα στη ζωή του. Αν αντίθετα ως πρώτη προτεραιότητα θέσει κανείς τον αγώνα για την πραγμάτωση της βασιλείας του Θεού και την επικράτηση του θελήματος του Θεού, όλες οι επιλογές του αποκτούν νόημα και περιεχόμενο. Δεν χρειάζεται εδώ να πω ότι αρκεί να θυμηθούμε για λίγο την προσευχή που μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι, ελθέτω η βασιλεία σου και τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, γίνεται εύκολα κατανοητό αυτό που εννοεί ο ποιητής, ότι βεβαιώνει πως το σπίτι αν δεν το χτίσει ο Κύριος, μάταια μοχθούν όσοι το χτίζουν. Όταν οι προτεραιότητες είναι λάθος, όταν τα κίνητρα είναι λάθος, όταν η μέθοδοι είναι λάθος, τότε και η επίτευξη του στόχου δεν μπορεί να οδηγήσει στην ευτυχία. Γι' αυτό και στην γλώσσα τη λαϊκή λέμε πάντα πρώτα ο Θεός.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε καθηγητά. Πριν προχωρήσουμε όμως, μπορούμε στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε στην επικοινωνία μας.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε τώρα στην ανάλυση του πρώτου στίχου του Ψαλμού 126 και είπαμε ότι αυτό που θέλει να τονίσει ο ποιητής με την δήλωσή του «Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οικοδομούντες», είναι η ανάγκη ιεράρχησης των προτεραιοτήτων των ανθρώπων. Υποθέτουμε, κύριε καθηγητά, ότι ανάλογη ισχύ υπάρχει και για τη δεύτερη δήλωση «Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ηγρύπνησεν ο φυλάσσον».
1: Ακριβώς, κύριε Παπά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ασφάλεια ήταν πάντα πρώτη προτεραιότητα για τους ανθρώπους. Το βλέπουμε αυτό, καθώς στην αρχαιότητα χτιζόταν τεράστια τείχη γύρω από τις πόλεις που ενισχύονταν με υπερυψωμένους πύργους και φρουρούνταν μέρα και νύχτα. Σήμερα βέβαια υπάρχουν αστυνομικοί, υπάρχουν φύλακες, σεκιουριτάδες όπως λέμε, εξελιγμένες ηλεκτρονικές συσκευές, όλα σχεδιασμένα για να παρέχουν και πάλι την επιζητούμενη ασφάλεια, αυτό που αναζητούσαν και οι αρχαίοι. Παρόλα αυτά, ο ποιητής συνεπεί στη βιβλική παράδοση, βεβαιώνει πως την πόλη αν δεν τη φυλάξει ο Κύριος, μάταια οι φρουροί της αγρυπνούν. Ο λόγος του βασιλιά Εζεκία προς τους αξιωματικούς του κατά την εισβολή του ηγεμόνα των Ασσυρίων σε Ναχιρίμ στην Παλαιστίνη το 701 π.Χ. Είναι ενδεικτικός, γιατί κινείται ακριβώς στην ίδια λογική. Λέει εκεί ο βασιλιάς, καθώς προσπαθεί να ενθαρρύνει τους αξιωματικούς του να αντιμετωπίσουν αυτή την εισβολή: «Φανείτε δυνατοί και θαραλέοι. Μη φοβηθείτε και μη δηλιάσετε μπροστά στον βασιλιά της Ασσυρίας και σε όλα αυτά τα έθνη που τον στηρίζουν, γιατί αυτοί που υποστηρίζουν εμάς είναι περισσότεροι από αυτούς. Αυτός έχει ανθρώπινη δύναμη, αλλά εμείς έχουμε τον Κύριο τον Θεό μας, που θα μας γλιτώσει και θα πολεμήσει για μας». Αλλά και σύνολη βεβαίως η προφητική γραμματεία της Παλαιάς Διαθήκης τονίζει ότι η εμπιστοσύνη στις στρατιωτικές δυνάμεις, στους πολιτικούς σχεδιασμούς και στις συμμαχίες όχι μόνο δεν αποτελεί εγγύηση ασφάλειας για τον Ισραήλ, αλλά οδηγεί με βεβαιότητα στην καταστροφή του. Το βλέπουμε αυτό μέσα από πάρα πολλά ιστορικά παραδείγματα. Ο βασιλιάς Αχάβ, για παράδειγμα, ήταν ο ισχυρότερος ηγεμόνας του Ισραήλ, αυτός ο οποίος κατόρθωσε να κάνει συμμαχίες με όλα τα γειτονικά κράτη εναντίον των Ασσυρίων, για να καταλήξει τελικά και αυτός και η χώρα του υποτελείς στους Ασσυρίους. Η σωτηρία και η επιβίωση του λαού του Θεού εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα της σχέσης με το Θεό. Αυτή την καρδιά του προφητικού μηνύματος λοιπόν συνοψίζει ο ποιητής του Ψαλμού 19 σε δύο στίχους. Είναι ίσως από τα πιο γνωστά κομμάτια του ψαλτηρίου. «Άλλοι ελπίζουν στάρματα και άλλοι στο επικό τους. Όμως εμείς χάρη στην παρουσία του Κυρίου του Θεού μας θα θριαμβεύσουμε. Δεμένοι χειροπόδαρα εκείνοι πέφτουν, μα εμείς και πάλι σηκωνόμαστε και στέκουμε ορθοί». Αν λοιπόν στο πρώτο στίχο ο ψαλμωδός χαρακτηρίζει μάταια την εργασία που έχει ως συνέπεια τον αποπροσανατολισμό του ανθρώπου και την αδυναμία του να εκτιμήσει σωστά τις προτεραιότητές του, στον δεύτερο στίχο δίνει ένα άλλο παράδειγμα κακής σχέσης με την εργασία. Η εργασία είναι μάταιη όταν υπερβαίνει τα λογικά χρονικά όρια. Διαβάζω λίγο, θυμίζω μάλλον τους στίχους. «Μάταιο είναι να ξυπνάτε εσείς με την αυγή. Μόλις καθίσετε αμέσως να σηκώνεστε, να τρώτε κερδισμένο με πόνο το ψωμί, ενώ ο Κύριος σε εκείνους που αγαπά ύπνο χαρίζει». Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο θεσμός της αργίας του Σαββάτου, που προβλέπει ότι ο άνθρωπος πρέπει να σταματάει σε τακτά χρονικά διαστήματα την εργασία του, ήταν ο ιερότερος από τους θεσμούς του Ισραήλ. Θεσπίζεται, όπως ξέρουμε, με τον Δεκάλογο, όπου ο Θεός έδωσε στον Μωυσή στο Ωροσινά, και σύμφωνα με την τέταρτη εντολή του Δεκαλόγου, ο άνθρωπος οφείλει να ολοκληρώνει όλες τις δουλειές του μέσα σε 6 μέρες της εβδομάδας και την 7η μέρα, το Σάββατο, να την αφιερώνει στο Θεό, επειδή και ο ίδιος ο Θεός ολοκλήρωσε μέσα σε 6 μέρες τη δημιουργία του κόσμου και ξεχώρισε την 7η μέρα, όπως μας λέει η Γραφή, για τον εαυτό του.
0: Σκέφτεται όμως κάποιος, κύριε καθηγητά, ότι μήπως είναι κάπως υπερβολικό να αποδίδει ο Θεός τόση σημασία σε ένα θέμα που με πρώτη ματιά τουλάχιστον φαίνεται δευτερεύον, όπως η αργία του Σαββάτου, ώστε να το περιλαμβάνει μεταξύ των 10 πιο βασικών υποχρεώσεων του ανθρώπου και να αποδίδει μάλιστα σε αυτό ίση αξία με την πίστη στον αληθινό Θεό και τον σεβασμό προς τον συνάνθρωπο.
1: Πράγματι, για τον σύγχρονο άνθρωπο φαίνεται λίγο υπερβολικό. Για να το καταλάβουμε όμως αυτό, πρέπει να γυρίσουμε λίγο πίσω, να δούμε το πώς συνδέεται η αργία του Σαββάτου με την δημιουργία του κόσμου, γιατί είναι ιδιαίτερα διαφωτιστική. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως περιγράφεται, όπως ξέρουμε, το πώς ο Θεός βάζει τάξη στο αρχαίγονο χάος και, ξεκινώντας από τη δημιουργία του χρόνου και προχωρώντας στην δημιουργία του χώρου, φτάνει στο τελευταίο και τελειότερο δημιούργημά του, τον άνθρωπο. Βέβαια, η αφήγηση αυτή σήμερα δεν έχει καμιά σχεδόν επιστημονική αξία, καθώς σήμερα έχουν διαμορφωθεί εντελώς διαφορετικές απόψεις για το σήμα και την προέλευσή του. Έχει όμως τεράστια σημασία για την πίστη. Και αυτό γιατί στις μυθολογίες των λαών της περιοχής η προέλευση του κόσμου περιγράφεται με παρόμοιο τρόπο με αυτό που περιγράφτηκε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά με μια πολύ ουσιαστική διαφορά. Ο άνθρωπος στις μυθολογίες αυτές δημιουργείται για να εξυπηρετήσει μια ανάγκη των θεών. Μοναδικός σκοπός του είναι η υπηρεσία των θεών και γι' αυτό δημιουργείται ως υπηρέτης τους. Αντίθετα, σύμφωνα με την αφήγηση της Παλαιάς Διαθήκης, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο όχι από ανάγκη, αλλά ελεύθερα και ως αντιπρόσωπό του πάνω στη γη. Η σχέση Θεού-ανθρώπου δεν είναι επομένως σχέση αφέντη-δούλου, αλλά σχέση πατέρα και τέκνου. Γι' αυτό πρικίζει τον άνθρωπο με όλα τα χαρίσματά του και προπαντός με το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής. Ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να ακολουθήσει τον δρόμο τον δικό του ή τον δρόμο που του δείχνει ο Θεός. Ο κόσμος, κατά το βιβλικό συγγραφέα, λοιπόν, πλάστηκε από τα χέρια του Θεού τέλειος και δόθηκε ως δώρο στον άνθρωπο. Το αν η πορεία του κόσμου από εκεί και πέρα θα είναι ανωδική ή πτωτική θα εξαρτηθεί από τις ελεύθερες επιλογές του ανθρώπου. Τοποθετώντας τον άνθρωπο ως το ποτηρητή του στη γη, ο Θεός έχει ολοκληρώσει, σύμφωνα με το κείμενο της Γενέσεως, το έργο του και, όπως λέει ο βιβλικός συγγραφέας, αναπαύεται. Βέβαια, ο Θεός δεν έχει ανάγκη από ξεκούραση, αλλά ο βιβλικός συγγραφέας χρησιμοποιεί εδώ μια ανθρωπομορφική εικόνα για να δείξει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε τέλειος από τον Θεό, αφού μόνο μετά την ολοκλήρωση ενός έργου ακολουθεί η ικανοποίηση και η ξεκούραση. Εφόσον λοιπόν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο όχι ως υπηρέτη του, αλλά ως παιδί του και τον κατέστησε εκπρόσωπό του πάνω στη γη, του έδωσε το δικαίωμα της συμμετοχής στη Θεία Ανάπαυση, έστω και αν τα έργα του δεν είναι ποτέ τέλεια και ολοκληρωμένα, έστω και αν ο άνθρωπος ακολούθησε διαφορετικές επιλογές από εκείνες που του πρότεινε ο Θεός. Ο Θεός παρέμεινε σταθερός στην επιλογή του να δημιουργήσει τον κόσμο για χάρη του ανθρώπου και όχι τον άνθρωπο για χάρη του κόσμου. Παράταση κατά συνέπεια του ωραρίου της εργασίας προκειμένου να αυξήσει κανείς τα κέρδη του σημαίνει, σύμφωνα με τα παραπάνω, έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό, αφού και πάλι η επιδίωξη είναι να στηριχθεί κανείς στα δικά του επιτεύγματα και όχι στη δύναμη του Θεού και στην πρόνοιά του. Το άμεσο και πλέον ορατό αποτέλεσμα αυτής της εναγώνιας προσπάθειας να στηριχθεί κανείς αποκλειστικά στις δικές του δυνάμεις είναι το άγχος. Δεν χρειάζονται εδώ ιδιαίτερες ψυχολογικές ή κοινωνιολογικές αναλύσεις για να το καταλάβει αυτό. Το βλέπουμε όλοι μας λίγο πολύ στην καθημερινή μας ζωή, το πώς το άγχος έχει ως άμεση συνέπεια την απώλεια του ύπνου. Έτσι ο ποιητής ολοκληρώνει την πρώτη στροφή του ψαλμού με τη διαβεβαίωση πως είναι μάταιο να τρώτε κερδισμένο με πόνο το ψωμί, ενώ ο Κύριος σε εκείνους που αγαπά ύπνο χαρίζει. Η ανάγνωση αυτού του τελευταίου ημιστοιχίου από το εβραϊκό κείμενο δίνει περισσότερη έμφαση στη σημασία της εμπιστοσύνης του στο Θεό. Συγκεκριμένα συγκεκριμένα το φραστικό του εβραϊκού κειμένου, επιτρέπει τη μετάφραση «Ο Θεός εκείνους που αγαπά χαρίζει ακόμα και στον ύπνο τους». Το κείμενο των 70 έχει «Ο Θεός χαρίζει ύπνο», ενώ το εβραϊκό κείμενο λέει «Ο Θεός χαρίζει ακόμα και όταν κανείς κοιμάται». Αυτό σημαίνει ότι η επιτυχία στη ζωή δεν έρχεται μόνο με την προσπάθεια, αλλά και με τη χάρη του Θεού. Ο εργασιομανής αδυνατεί και πάλι να ιεραρχήσει τις προτεραιότητές του, με αποτέλεσμα ακριβώς αυτή την απώλεια της χάρης του Θεού.
0: Είπαμε στα εισαγωγικά του ψαλμού, κύριε καθηγητά, ότι στόχος του ποιητή είναι να υπογραμμίσει τις δύο βασικές αρχές της ισραηλιτικής σοφιολογικής σκέψης, ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι μάταιη χωρίς τη θεία συνδρομή και ότι τα πολλά παιδιά είναι ευλογία του Θεού. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο θέματα μεταξύ τους?
1: Αν στην πρώτη στροφή του ψαλμού, κύριε Παπά, ο ποιητής τονίζει ότι οποιαδήποτε επιδίωξη του ανθρώπου είναι μάταιη χωρίς τη συνδρομή του Θεού, σε αυτή τη δεύτερη στροφή, στους στίχους 3 έως 5, καθιστά τη θέση του αυτή περισσότερο ισχυρή, καθώς αναφέρεται στο θέμα της τεκνογωνίας. Εδώ πλέον η συμβολή της ανθρώπινης προσπάθειας σχεδόν μηδενίζεται και η επίτευξη του στόχου μόνο ως δωρεά του Θεού μπορεί να κατανοηθεί. Έτσι η δεύτερη στροφή αρχίζει με την επισήμανση «Προσέξτε, τα παιδιά είναι το δώρο του Κυρίου, τον σπλάχνων ο καρπός η ανταμοιβή». Αυτό που ο άνθρωπος επιχειρεί να πετύχει με τη σκληρή δουλειά, να χτίσει ένα σπίτι όπως τονίστηκε στον πρώτο στίχο ή να ενισχύσει την ασφάλειά του, ο Θεός του το παρέχει δωρεάν. Χαρίζοντας σε κάποιον άνθρωπο ο Θεός παιδιά, του χτίζει σπίτι που θα διαιωνίσει το όνομά του. Και ακόμα αποκτώντας ο άνθρωπος παιδιά, νιώθει περισσότερο ασφαλής και αθωρακισμένος από κάθε κίνδυνο παρά με οποιοδήποτε σύστημα ασφάλειας. Αυτό το αίσθημα ασφαλείας περιγράφει ποιητικά ο ψαλμωδός με δύο εικόνες στους δύο επόμενους στίχους. Στο στίχο 4 παρομοιάζει τα παιδιά με βέλη που θα προστατεύσουν τους γονείς στα γεράματά τους. Καθώς βέλη στα χέρια του πολεμιστή, έτσι και τα παιδιά για τους γονείς που έχουν γεράσει. Το νόημα της εικόνας είναι ευνόητο εδώ πέρα. Όταν γεράσει ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις στη ζωή του. Όταν όμως έχει παιδιά, αυτά μπορούν να διευθετήσουν οποιαδήποτε υπόθεση τον απασχολεί. Το ίδιο επισημαίνεται και στον στίχο 5. Εδώ η εικόνα είναι παρμένη από την καθημερινή ζωή στις πύλες των πόλεων της Παλαιστίνης. Όπως είναι γνωστό, οι αρχαίες πόλεις της περιοχής ήταν συνήθως χτισμένες σε οχυρές θέσεις, πάνω σε κάποιο λόφο, σε κάποιο ύψωμα, σε κάποιο βράχο. Επομένως, ο χώρος ήταν πολύ περιορισμένος, δεν διέθεταν ελεύθερους χώρους όπως σήμερα οι πόλεις μας, με πλατείες και τόπους συγκέντρωσης στο εσωτερικό τους. Οπότε όλες οι δραστηριότητες της δημόσιας ζωής λάμβαναν χώρο στην πύλη της πόλης, καθώς από εκεί διέρχονταν όλοι για να πάνε στα χωράφια τους, η δουλειά συνήθως ήταν έξω από την πόλη, είτε στα χωράφια είτε στα κοπάδια, και φυσικά αφού από εκεί περνούσαν όλοι, εκεί μαζεύονταν και οι γεροντότεροι κάτοικοι της πόλης για να κουβεντιάσουν, για να χαζέψουν, για όλες αυτές τις δραστηριότητες. Και φυσικά εφόσον εκεί ήταν συγκεντρωμένοι οι γεροντότεροι κάτοικοι της πόλης, μπροστά σε αυτούς εμφανίζονταν οι πολίτες για την επίλυση των όποιων αστικών τους διαφορών, για την υπογραφή συμβολέων και οτιδήποτε. Καλούσαν δηλαδή τους παππούδες για μάρτυρες. Επομένως, με την έκφραση «ου κατεσχυθήσονται όταν λαλώσει τις εχθρείς αυτών εν πύλες», η λέξη «πύλες» θα πρέπει εδώ να κατανοηθεί ότι ισοδυναμεί με τα δικαστήρια. Εννοεί δηλαδή ότι οι γέροι γονείς θα έχουν τα παιδιά τους ως συνηγόρους στις όποιες αντιδικίες τους με τους συμπολίτες τους. Γι' αυτό πολύ όμορφα καταλήγει ο ψαλμωδός: «Χαρά στον άνθρωπο που τα παιδιά του θα εκπληρώσουν την επιθυμία του. Δεν θα τον καταβάλουν οι εχθροί του όταν μαζί του αντιδικούν».
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό και φτάνοντας προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής, να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε για αυτούς τους δύο ψαλμούς, τον ψαλμό 125 και 126, με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Για ακόμα μια φορά, ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους. Να είστε όλοι καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζήτησε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Αγαπώ την οικογένεια. Την Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9 στο Άλσος Βεΐκου, θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη εκδήλωση για όλη την οικογένεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει θεματικά περίπτερα για κάθε ηλικία με πολλά παιχνίδια. Κρυμμένος θησαυρός, πίστες survivor, basket challenges, χειροτεχνίες, παράσταση καραγκιόζη και πολλές ακόμα δραστηριότητες. Στο τέλος, μια μοναδική συναυλία με παιδικές χοροδίες υπό τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Βασίλη Χατζηνικολάου. Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο γνωστός ηθοποιός Θανάσης Βυσκαδουράκης. Αγαπώ την οικογένεια, Κυριακή 10 Μαΐου το απόγευμα, 5 με 9, στο Άλσος Βεΐκου. Είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Γαλατσίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση αγαπώτηνοικογένεια.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 11.

βρισκόμαστε στον 10ο στίχο του 13ου κεφαλαίου. Ήδη στο κεφάλαιο αυτό έχει επισημανθεί ότι ο Αποκαλυπτής Ιωάννης βλέπει δύο θηρία να ανεβαίνουν, ένα εκ της θαλάσσης και ένα εκ της ξηράς. Για το θηρίο εκ της θαλάσσης που αντιστοιχεί στον Αντίχριστο ήδη μιλήσαμε στους προηγούμενους στίχους. Τώρα έχουμε την εμφάνιση του θηρίου εκ της γης. Το θηρίο εκ της γης είναι ο υποκείμενος στον Αντίχριστο, ισχυρός της γης ή η ισχυρή της γης, γιατί παραπέμπει στους βασιλείς και στους ηγεμόνες. Μας λέει λοιπόν, και είδον άλλο θηρίον αναβαίνον εκ της γης και είχε κέρατα δύο όμοιο αρνείο και ελάλιος δράκον. Λοιπόν, το πρώτο θηρίο βγαίνει από τη θάλασσα και αντιπροσωπεύει τις αντίθεες αρχές και τις εξουσίες του κόσμου τούτου, όπως είπαμε. Ταυτίζεται με τον Αντίχριστο που υπάγεται στον Σατανά. Το δεύτερο θηρίο προέρχεται από τη γη και είναι η εσωτερική εχθρή της Εκκλησίας, οι αιρέσεις και τα σχίσματα. Υπάγεται στο πρώτο θηρίο και ενεργεί στο όνομά του. Και για τα δύο θηρία είχε προειδοποιήσει ο Χριστός τους μαθητές του. Αλλά και ο Παύλος επίσης έχει προειδοποιήσει τον μαθητή του τον Τιμόθεο ότι πάντες οι θέλοντες ευσεβώς είναι Χριστό Ιησού διοχθήσονται. Πάλι ο Χριστός επίσης προειδοποιήσει.

σκότων και ποιήσει μία μεγάλα και πυρ είναι εκ του ουρανού καταβαίνει στην γη ενώπιον των ανθρώπων. Δηλαδή αναδεικνύει την εξουσία του πρώτου θηρίου του Αντίχριστου ενώπιον των ανθρώπων και κάμει ώστε αυτοί που κατοικούν στη γη να προσκυνήσουν αυτό τον Αντίχριστο. Και κάνει μάλιστα μεγάλα σημεία, τόσο που μπορεί και ακόμα και φωτιά να κατεβάζει από τον ουρανό στη γη ενώπιον των ανθρώπων. Επομένως έργο του είναι να πείσει ή να εξαναγκάσει τους ανθρώπους να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο, δηλαδή τον Αντίχριστο. Ενέργεια ασφαλώς που παραπέμπει στην κεσαρολατρία. Δεύτερη φορά γίνεται μνήμα της θεραπείας μιας από τις κεφαλές του θηρίου που υπονοεί ανάσταση νεκρού στους αντίποδες όμως της Αναστάσεως του Χριστού. Το θηρίο ως ενεργούμενο του Αντιχρίστου θα εμφανιστεί να ποιεί θαυμαστά σημεία κατά την προειδοποίηση μάλιστα του Χριστού ότι ερθίσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα ώστε πλανήσε ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, αλλά και καταμαρτυρίες των μετέπειτα χριστιανικών χρόνων για δράση μάγων και θαυματοποιών. Ίχνος μάλιστα αυτού του στίχου βρίσκουμε αναπτυγμένο στο συναξάρι του Ιωάννου του Θεολόγου, όπου περιγράφεται ο πόλεμος εναντίον του μάγου Κίνοπα, ο Κίνοφς του Κίνοπος, ο οποίος παρέσυρε τους ανθρώπους μακριά από το Θεό, ποιώντας εκτός της διδασκαλίας του και θαυμαστά σημεία, και ο οποίος τελικά αποκαλύπτεται από τον Ιωάννη και εξουδετερώνεται. Αυτή όλη η δράση αυτού του θηρίου που αναδύεται από τη γη, πλανά τους κατοικούντας επί της γης, μέσω των σημείων που ποιεί ενώπιον του Αντιχρίστου. Πρόκειται για επανάληψη των όσων περιέγραψε ο Ιωάννης στον παραπάνω στίχο 12, μιλήσαμε γι' αυτόν, με τονισμό της παρουσίας της εικόνας του Αντιχρίστου. Τα ψευδή σημεία των εχθρών του Θεού, παρόντα διαχρονικά μέσα στην ιστορία, συχνά παγιδεύουν τους ανθρώπους σε λάθος συμπεράσματα, ώστε να θεωρούν ως αληθές το ψευδές, λόγω της έλλειψης εγρήγορσης και βέβαια της έλλειψης πίστης στον Χριστό. Συνεχίζει ο Ιωάννης. «Εδόθη αυτό πνεύμα δούνε τη εικόνη του θηρίου, ή να κελαλήσει η εικόν του θηρίου και ποιήσει, όσοι εάν μη προσκυνήσωση τη εικόνη του θηρίου ή να αποκτανθώσει». Δηλαδή του δόθηκε η εξουσία αυτού του δεύτερου θηρίου να ζωντανέψει την εικόνα του Αντιχρίστου με τέτοιο τρόπο ώστε να εξαναγκάσει τους άπιστους να το προσκυνήσουν, αλλιώς θα χάσουν τη ζωή τους. Η εικόνα τώρα που καλούνται οι άνθρωποι να προσκυνήσουν θυμίζει τη διήγηση του Δανιήλ όσον αφορά τον εξαναγκασμό του Ναβουχοδονόσορα να προσκυνήσουν την εικόνα του, μια πράξη που αρνήθηκαν οι πιστοί στο Θεό τρεις παιδες και γι' αυτό ρίχτηκαν στην κάμινο του Πυρός, όπου έμειναν αυλαβείς με θεία παρέμβαση. Όσο για τη συνέπεια της μη προσκύνησης της εικόνας, που είναι η θανατική εκτέλεση, ο Ιωάννης γνωρίζει τέτοια γεγονότα στην εποχή του και βέβαια η Εκκλησία τα ζει μέχρι σήμερα. Η εικόνα του θηρίου αποτυπώνεται στα έργα του. Αυτά τη ζωντανεύουν και αυτά είναι τα όπλα του. Εναντίωση δηλαδή στα έργα του θηρίου έχει ως συνέπεια τον θάνατο, όπως συνέβη άλλωστε στην ιστορία με τα μαρτύρια των φίλων του Θεού που εναντιώθηκαν στην προσκύνηση, δηλαδή στην αποδοχή της κοσμικής ισχύως του Αντιχρίστου. Αυτό λοιπόν το θηρίο το δεύτερο, το οποίο ενεργεί εν ονόματι του Αντιχρίστου,
ποιεί πάντα στους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλουσίους και τους φτωχούς και τους ελευθέρους και τους δούλους,

ή να δώσω συγχάραγμα επί της χειρός αυτών της δεξιάς ή επί των μετόπων αυτών και ή να μη της δίνετε αγοράσε ή πωλήσε ή μείω έχουν το χάραγμα το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Καταλαβαίνετε, μπαίνουμε σε ένα απόσπασμα της Αποκαλύψεως που έχει απασχολήσει πάρα πολλούς τους ανθρώπους. Κάνει δηλαδή όλους τους μικρούς και τους μεγάλους και τους πλούσιους και τους φτωχούς και τους ελεύθερους και τους δούλους να δεχθούν ένα χάραγμα στο χέρι τους ή στο μέτωπό τους και κανένας να μην μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει παρά μόνο εκείνος που έχει το χάραγμα ή τον αριθμό του θηρίου ή τον αριθμό του ονόματός του. Το χάραγμα είναι ομόλογο της σφραγίδας. Όμως πρέπει να θυμηθούμε ότι ως σφραγίδα έχει μνημονευτεί στην Αποκάλυψη για να δηλώσει το ανήκειν στο Θεό. Αποτελεί δηλαδή το νοητό σημείο της σχέσης με το Θεό και αυτό περιγράφτηκε στο 7ο κεφάλαιο. Εκεί μας γνωρίζει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης ότι δίδεται εντολή να χαραχθούν, να δοθεί χάραγμα δηλαδή στους πιστούς δούλους του Θεού. Στους αντίποδες αυτού του θείου σφραγίσματος, της θείας δωρεάς δηλαδή, έρχεται τώρα το χάραγμα του Αντιχρίστου ως εχμαλωσία των ανθρώπων σε δαιμονικές εξαρτήσεις. Επισημαίνω και υπογραμμίζω ότι το χάραγμα δεν αφορά τους βαφτισμένους πιστούς του Θεού ή τους πιστούς αυτών, εφόσον βέβαια δεν αρνούνται την πίστη τους στο Χριστό. Όσο για την επισήμαση ότι το χάραγμα τίθεται στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο, δηλώνει το πράτην και το σκέπτεστε του ανθρώπου, δηλαδή τα έργα του και τη σκέψη του. Σε μια κοινωνία κατανάλωσης και συναλλαγής, η κοινωνική πρακτική διαστρέφεται και μάλιστα με την τραγικότητα που αναδύεται από την πεποίθηση του αυτονόητου. Το αγοράζει ή πωλήν αναφέρεται βέβαια σε σχέσεις συναλλαγής, που θα έπρεπε όμως να έχουν αναφορά το θέλημα του Θεού. Έξω από μια τέτοια θεοπρεπή συνθήκη, οι συναλλαγές προέρχονται από ιδιοτέλεια και εμπεριέχουν δόλο. Είναι φανερό ότι υπονοείται ο αποκλεισμός των πιστών από τα δρόμενα μιας άπιστης κοινωνίας, αν οι πιστοί θέλουν να είναι με τον Χριστό και όχι με τον Μαμονά. Ο Απόστολος Παύλος συνοψίζει και κατακρίνει μια τέτοια κατάσταση πνευματικής εκτροπής των χριστιανών που αρνούνται από ιδιοτέλεια να διακρίνουν τον κόσμο της αμαρτίας από τον κόσμο του Θεού. Και βέβαια ο τελευταίος στίχος, για τον οποίο έχουν γίνει πολλές συζητήσεις και πολλές παρερμηνίες, ο 18ο στίχος, «Ο δε η σοφία εστίν, ο έχων νουν ψηφισάτο των αριθμών του θηρίου, αριθμός γαρ ανθρώπου εστί, και ο αριθμός αυτού 666». Για να κατανοηθεί και να γίνει αντιληπτή η συνθήκη ζωής που περιγράφει ο Ιωάννης, χρειάζεται σοφία, αυτό μας λέει. «Όδε η σοφία εστί». Την οποία σοφία όμως μόνο από τον Θεό μπορεί να αντλήσει ο άνθρωπος. Και μάλιστα, εφόσον η σοφία του Θεού είναι ενυπόστατη, είναι ο Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου, μόνον η σχέση με τον Χριστό θα αποκαλύψει τον κρυμμένο στο χάραγμα κίνδυνο. Το ότι ο αριθμός του θηρίου είναι αριθμός ανθρώπου σημαίνει ότι δεν πρόκειται για έναν μαγικό ή έναν αυθαίρετο αριθμό, αλλά για αριθμό που χαρακτηρίζει στάση, χαρακτήρα και τρόπο ζωής ανθρώπου. Ενδεχομένως και όνομα ανθρώπου, όπως από πολύ νωρίς επισημάνθηκε από ερμηνευτές πατέρες. Αν αναζητήσουμε στην Αγία Γραφή, όπως κάναμε μέχρι τώρα για τις εικόνες που είναι διάσπαρτες στην Αποκάλυψη, κατά τη γνωστή αρχή «Όμηρον εξ ομήρου σαφηνίζει», τότε θα συναντήσουμε αυτόν τον αριθμό στο βιβλίο
τρίτων βασιλιών, όπου περιγράφεται το τελευταίο στάδιο της ζωής του βασιλιά Σολομώντα, όταν αυτός εξετράπη της ευσεβούς ζωής και παραχώρησε λατρεία στα είδωλα. Διαβάζουμε λοιπόν ότι ο χρυσός του, ο οποίος αποκτήθηκε μέσα σε ένα χρόνο, ήταν 666 τάλαντα. Αυτό σημαίνει πλούτος, θησαυρός, που στην Καινή Διαθήκη ονομάζεται από το Χριστό Μαμονάς. Πρόκειται για μια σιροχαλδαϊκή λέξη που χρησιμοποιόταν κατά την εποχή του για να χαρακτηρίσει την ταύτιση του ανθρώπου με τον πλούτο, ερήμην της σχέσης με τον άλλο άνθρωπο. Σας θυμίζω τις σχετικές παραβολές του Ιησού, αλλά και την ευθεία καταδίκη του απέναντι στον πλούτο ως αρνητική συνθήκη για ανάπτυξη σχέσης με τον Θεό, με κορυφαία την καταγγελία που διατύπωσε στην επί του όρους ομιλία του, «Ουδείς δύνατε δυσί κυρίης δουλεύει». Δεν μπορεί καλής να υπηρετεί δύο κυρίους, ή γαρ τον ένα μισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ενός αφέξεται και του οτέρου καταφρονήσει. Ένα θα διαλέξει να υπηρετεί. Ου δύναστε Θεό δουλεύει και μαμονά. Δεν μπορείτε να υπηρετείτε και το Θεό και τον μαμονά. Θυμίζω επίσης την περίπτωση του Άρχοντα που ρωτά τον Ιησού για την οδό που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού, αλλά παρετείται από αυτή την οδό που του υποδείχθηκε, γιατί απαιτείται παρέτηση από τον πλούτο.

Για να επανέλθουμε στο Σολομώντα, ο πλούτος και η δόξα τον μετακίνησαν από τη σχέση του με το Θεό και τον παρέσυραν σε ειδωλολατρία. Το είπαμε και παραπάνω. Διαβάζω στο σχετικό απόσπασμα. Και έγινε όταν ο Σολομών ήταν γέρος και η καρδία αυτού δεν ήταν πια τέλεια μαζί με το Θεό, όπως ήταν η καρδιά του πατέρα του Δαβίδ. Και τον μετακίνησαν οι γυναίκες, οι αλότριες, οι ειδωλολάτρισες, ο πίσω των θεών αυτών, δηλαδή τον μετακίνησαν οι γυναίκες να λατρεύει τους θεούς τους, τους θεούς των ειδωλολατρισών. Τότε μάλιστα υπογραμμίζει η Αγία Γραφή, ο Σολομών οικοδόμησε υψηλό ναό, είδωλος των Μωάβ, και έφυγε σε αυτόν τον ναό. Επομένως θα μπορούσαμε να ξεκλειδώσουμε τον αριθμό του θηρίου που χαράσεται στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο όσων ακολουθούν το θέλημα του Αντιχρίστου, δηλαδή στην πράξη και στη σκέψη τους, προκειμένου να ζήσουν κατά το ιδιωτελές θέλημά τους και να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για όσους προτιμούν τον Μαμονά από τον Θεό, δηλαδή την ισχύ εντός του κόσμου τούτου από την αναφορά στο θέλημα του Θεού. Ωστόσο πρέπει να σημειώσουμε ότι από πολύ νωρίς υπήρξε ο πειρασμός να ψηφαριθμηθεί ο αριθμός 666, είτε ακολουθώντας το ελληνικό αλφάβητο, είτε το λατινικό, είτε ακόμα και το εβραϊκό, για να προσδιοριστεί ένα όνομα που έπραξε κακουργήματα εναντίον ανθρώπων, ιδιαίτερα εναντίον της Εκκλησίας. Πέραν του ότι οι περισσότεροι πρώιμοι εκκλησιαστικοί ερμηνευτές αντιλαμβάνονται τον αριθμό ότι αναφέρεται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είτε ως σύνολο, είτε υπό το όνομα Ρωμαίων Αυτοκρατόρων, υπάρχουν και ερμηνείες που αναφέρουν τα ονόματα Λατίνος με έψιλον γιώτα, Τιτάν με έψιλον γιώτα που είναι το προσωνύμιο του Απόλλωνα, Νέρον, Διοκλητιανός, Τίτος, Μωάμεθ ή σε νεότερους χρόνους τα ονόματα κάποιου Πάπα εκ μέρους των Προτεσταντών ή του Λούθυρου εκ μέρους των Ρωμαίων Καθολικών. Σε ακόμα νεότερους χρόνους επιχειρήθηκε να αναγνωριστεί πίσω από τον αριθμό το όνομα του Ναπολέοντα ή του Κάιζερ Γουλιέλμου Β' ή του Χίτλερ ή του Στάλιν. Χώρια η ανόητη ή αφελής ταύτιση του αριθμού με το barcode που αναγράφεται στα προϊόντα ή τον αριθμό του ΑΜΚΑ ή του ΕΚΑΜ ή με τις ταυτότητες. Στο σημείο αυτό επιτρέψω να ανοίξω μία παρένθεση. Το 1981 μια προντεστάντισσα της Αμερικής, η Mary Stuart Ralph, ισχυρίστηκε κατά αποκάλυψη που της έγινε δήθεν άνωθεν ότι το barcode που αποτυπώνεται στα προϊόντα κρύβει τον αριθμό του θηρίου της αποκάλυψης. Έγραψε λοιπόν ένα βιβλίο που έγινε best-seller στον προτεσταντικό χώρο της Αμερικής και ξεσηκώθηκε μια συζήτηση για τους αριθμούς του θηρίου και τα σφραγίσματα. Δύο χρόνια αργότερα, το 1983, ένας ζηλωτής μοναχός του Αγίου Όρους, ο ιερομόναχος Παρθένιος, διάβασε το βιβλίο αυτό και έγραψε ένα φυλάδιο καταγγέλλοντας τους έσχατους καιρούς που ήρθαν και τον αριθμό του θηρίου που υπάρχει στο barcode ή τους κινδύνους που θα προέλθουν από τις ταυτότητες. Θέλω να πω ότι από το 1983 ξεκίνησε μια τέτοια συζήτηση που προέρχεται, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, από μια άκρητη πρόσληψη αυτών των φοντεμενταλιστικών στοιχείων του αμερικάνικου προντεσταντισμού. Και μάλιστα αναδείχθηκε σε μείζον θέμα η έννοια του δαιμονικού σφραγίσματος που τάχατες αποτυπώνεται σε ενέργειες μιας οργανωμένης πολιτείας που θέλει να οργανώσει τις υπηρεσίες της προς τους πολίτες
με ειδικές ταυτότητες ή χορηγούμενους αριθμητικούς κωδικούς. Στο πλαίσιο αυτό εμφανίστηκαν και εμφανίζονται, φοβούμε, απίθανα σενάρια κατευθυνόμενης δαιμονοποίησης του κοινωνικού βίου. Ας περάσουμε όμως λίγο στην ιστορία της αποσφράγησης αυτού του αριθμού, της αποσφράγησης αυτού του ονόματος, που πραγματικά επηρέασε αρκετούς ερμηνευτές πατέρες. Στους πατερικούς χρόνους καταρχήν εμφανίστηκε μια νυφάλια και σόφρον προσέγγιση ως προς τη σημασία του αριθμού του θηρίου με ζητούμενο ένα όνομα, παραδείγματος χάρη από τον Ειρηναίο, τον Άγιο Ειρηναίο, ο οποίος επισημαίνει ότι είναι ασφαλέστερο και ακινδυνότερο να περιμένουμε την έκβαση της προφητείας παρά να καταστοχαζόμαστε και να καταμαντεύουμε ονόματα. Και επίσης ένας από τους επιμνηματιστές της Αποκάλυψης, ο Ανδρέας Κεσαρίας, επισημαίνει ότι την ακρίβεια της ψήφου ως και τα λοιπά τα περί αυτού γεγραμμένα, ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα στους σόφρονες και στους φρόνιμους. Προσθέτω τη θέση που αναπτύσσει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός όσον αφορά την φαινόμενη, και την υπογραμμίζω τη λέξη φαινόμενη, ομοιότητα του Αντίχριστου με τον Χριστό. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης: ο διάβολος βέβαια δεν γίνεται άνθρωπος, όπως συνέβη με την ανθρώπιση του Κυρίου, αλίμονό μας, αλλά γεννιέται ένας άνθρωπος εκ πορνείας, πορνεία εδώ σημαίνει ειδωλολατρία, και υποδέχεται όλη την ενέργεια του σατανά. Επειδή δηλαδή ο Θεός προγνώριζε τη διαστροφή της προαιρέσεώς του, του ανθρώπου εννοείται, επιτρέπει να εισέλθει μέσα του ο διάβολος. Γεννιέται λοιπόν εκ πορνείας, όπως είπαμε, και ανατρέφεται κρυφά και ξαφνικά επαναστατεί, εναντιώνεται και κυριαρχεί ως βασιλιάς. Και στην αρχή της βασιλείας του, ή μάλλον της τυραννίας του, προσποιείται αγιότητα. Όταν όμως επικρατήσει στην εξουσία, τότε καταδιώκει την Εκκλησία του Θεού και εκδηλώνει όλη την πονηρία του. Θα έλθει λοιπόν με σημεία και τέρατα ψεύδους, πλαστά και όχι αληθινά. Θα εξαπατήσει και θα απομακρύνει από τον ζώντα Θεό όλους όσοι έχουν ετοιμόρροπη και χωρίς θεμέλιο τη βάση της διάνοιάς τους, με αποτέλεσμα να σκανδαλιστούν και οι εκλεκτοί. Τι μας λέει αυτό το απόσπασμα του Ιωάννη του Δαμασκηνού? Μας λέει ότι αυτή η συνθήκη είναι διαρκώς παρούσα μέσα στην ιστορία. Αιώνες τώρα μπορούμε να δούμε αυτόν τον Αντίχριστο να ενεργεί ενάντια στο θέλημα του Θεού.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα στο 14ο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης, το οποίο αποτελεί ένα από τα συνήθη στάσιμα, μια παρηγορητική παρένθεση θα έλεγα, μετά τα δεινά που περιγράφηκα στα δύο προηγούμενα κεφάλαια και τα οποία είχαν ασφαλώς απειλητικό χαρακτήρα ακόμα και για τους πιστούς, το επηγής δηλαδή πλήρωμα της Εκκλησίας. Το αρνίον Χριστός κάνει τώρα την εμφάνισή του για να δώσει τη μάχη εναντίον του δράκοντα. Εμφανίζεται μάλιστα περιτριγυρισμένος από το χορό των λυτρωμένων Αγίων, έτοιμος για τον τριγητό και τον θερισμό της κρίσης του που μέλει να επέλθει. Διαβάζουμε στον πρώτο στίχο του 14ου κεφαλαίου. «Και είδον, και ειδού το αρνίον εστικός επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού 144.000 έχουσε το όνομα αυτού και το όνομα του πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετόπων αυτών». Το αρνίον τώρα δεν εμφανίζεται ως εσφαγμένο, αλλά όρθιο και ιστάμενο επί του όρου Σιών. Πρόκειται για παρουσία επί της γης και όχι εν ουρανής. Περιβάλλεται από τους πιστούς της στρατευόμενης εκκλησίας. Δεν πρόκειται επομένως για τους 144.000 που μνημονεύτηκαν στο 7ο κεφάλαιο ενώπιον του θρόνου του Αρνίου, δηλαδή για τους δικαιωμένους στη θριαμβεύουσα εκκλησία. Τώρα είναι εισφραγισμένοι με το όνομα του Χριστού και του Πατρός, σε αντίθεση με όσους έχουν δεχτεί το φράγισμα του Αντιχρίστου, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Είναι το επηγής πλήρωμα της Εκκλησίας που έκαστος αυτόν έχει λάβει τη σφραγίδα δωρεάς του Αγίου Πνεύματος χρειόμενος μετά το βάπτισμά του. Όσον αφορά το όρο Σιών, αυτή η πόλη θεωρείται ως σύμβολο, ως ο ομφαλός της γης. Εκεί βρισκόταν ο ναός του Θεού. Εκεί είχε μεταφερθεί και βρισκόταν η κιβωτός της Διαθήκης. Ταυτίζεται με τον ίδιο το λαό του Ισραήλ, επεκτείνεται όμως αυτή η ταύτιση στον νέο Ισραήλ, την Εκκλησία, και αποκαλύπτεται τελικά ως νέα Σιών και επηγής και εν ουρανής. Με αυτή την προοπτική, ουσιαστικά προοπτική ενός ποταμού που θα ποτίσει την έρημη γη, ο Απόστολος Παύλος ανακαλεί τη σωτήρια έλευση του Χριστού. «Πας Ισραήλ σωθήσετε, καθώς γέγραπτε, ήξη θα έρθει εξιών ο ριόμενος και αποστρέψει ασεβίας από Ιακώβ. Θα έρθει από τη Σιών ο Σωτήρας και θα καταργήσει την ασέβεια που υπάρχει στο λαό του Ιακώβ». Άλλωστε, η Σιών, περισσότερο νοητή παρά αισθητή, θεωρήθηκε ως ο οίκος του Θεού, κατά τη διατύπωση μάλιστα του ψαλμού, ότι «εξελέξα το Κύριος την Σιών, γρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό, την αγάπησε ως κατοικία του». Ο συγγραφέας της Αποκάλυψης γνωρίζει ότι ο ναός του Θεού δεν υπάρχει πλέον όταν τη γράφει την Αποκάλυψη. Έχει καταστραφεί μαζί με όλη την πόλη της Ιερουσαλήμ από τους Ρωμαίους. Επομένως, ο λόφος Σιών επί του οποίου ίσταται το αρνίον Χριστός είναι το σύμβολο του τόπου του Θεού ως επηγής επικράτειά του, δηλαδή ο τόπος της Εκκλησίας. Συνεχίζει στο δεύτερο στίχο. «Και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντής μεγάλης. Και η φωνή η νίκουσα, την οποία άκουσα, ως κιθαροδών κιθαριζόντων εν τες κιθάρες αυτών. Και άδουσιν οδύν καινήν ενώπιον του θρόνου και ενώπιον των τεσσάρων ζώων και των πρεσβυτέρων. Και ουδή σε δύνατο μαθήν την οδύν ή μη 144.000 ή υγορασμένη από της γης. Η φωνή έρχεται από τον ουρανό και είναι θριαμβική. Μοιάζει να προέρχεται από τρεχούμενα νερά ορμητικού ποταμού. Συνοδεύεται και από μουσική κιθαρών. Ο Ιωάννης διασώζει στο Ευαγγέλιο του τη σύνδεση που κατέθεσε ο Ιησούς, μια σύνδεση της πίστης σε Αυτόν με τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, μια εξαιρετική εικόνα που αναφέρεται στην εκχύληση του Αγίου Πνεύματος εντός του φωτισμένου πιστού. Μας λέει λοιπόν ο ίδιος ο Ιησούς: «Ο πιστεύων εις εμέ, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιτ ύδατος ζώντος». Και ερμηνεύει ο Ιωάννης στο Ευαγγελιό του τη φράση αυτή: «Τούτο δε είπε περί του πνεύματος, του οποίου έμελον λαμβάνει οι πιστεύσαντες εις αυτόν». Το καινούριο άσμα που άδεται στον ουρανό έχει μυστικό περιεχόμενο. Μας λέει ότι κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει, να τη μάθει αυτή την οδή. Μπορούν να το αντιλαμβάνονται μόνον οι εκλεκτοί του Θεού, ασφαλώς γιατί έχουν τη Θεία Χάρη. Η ορολογία εμπεριέχει και υπόσχεση για μια πληρότητα ζωής στη Θεία Βασιλεία, που δεν είναι δυνατόν να εννοήσουμε, ότι δηλαδή η σχέση με το Θεό στους έσχατους καιρούς θα υπερβαίνει τη γνωστική μας πείρα. Ο Απόστολος Παύλος μας έχει πει ότι υπάρχει Θεία Γνώση στην οποία μετέχει ο πιστός και μπορεί να την διδάξει, αλλά και εμπειρική Θεία Γνώση η οποία βιώνεται αλλά δεν περιγράφεται. Είναι άρρητη, κατά την Παύλια διατύπωση, για έναν αρπαγμό στον Παράδεισο, όπου ο πιστός άκουσε άρρητα ρήματα που δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να τα περιγράψει. Αυτό σημαίνει πάλι κατά τον Απόστολο Παύλο ότι η γνώση του Θεού χαρίζεται. Είναι χάρις σε αυτούς που σχετίζονται με το Θεό εν Αγίω Πνεύματι. Επίσης ο Απόστολος Παύλος μας έχει προετοιμάσει για ατελή γνώση των θείων πραγμάτων που θα μας αποκαλυφθούν στη Βασιλεία του Θεού λόγω μιας βιούμενης σχέσης πρόσωπο προς πρόσωπο. «Εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Όταν δε έλθει το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσετε». Είναι φανερό ότι ο Ιωάννης προσδίδει ένα μυσταγωγικό χαρακτήρα στο ευχαριστήριο και δοξολογικό άσμα των Αγίων. Αυτή η νέα συνθήκη που τώρα περιγράφεται και που επισημαίνεται ως καινίωδη, καινούριο τραγούδι, παραπέμπει στην παρουσία της Νέας Υιών ως Εκκλησίας. Και επίσης είναι φανερό ότι ως νέα οδή διακρίνεται από τις οδές που ανέπεμπε ο παλαιός Ισραήλ προς το Θεό. Αυτή η κενότητα λατρείας οδήγησε την Εκκλησία να αναπτύξει την ποίηση και το μέλος του λειτουργικού της βίου, διαφυλάσσοντας τον μυσταγωγικό χαρακτήρα της λατρείας της. Ερώτημα παραμένει αν οι 144.000 Άγιοι είναι οι δικαιωμένοι στον ουρανό ή οι δίκαιοι που περιβάλλουν το αρνείο που στέκεται επί του όρου Σιών, δεδομένου ότι η πατερική προσέγγιση διχάζεται στο σημείο αυτό. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για τους δικαίους της στρατευόμενης Εκκλησίας, αφού και αυτοί μαζί με όλους τους ανθρώπους ακούνε το ουράνιο άσμα, του οποίου όμως οι σχετιζόμενοι με το αρνείο κατανοούν το περιεχόμενο, ενώ οι άλλοι δεν το κατανοούν.

προσπαθεί τώρα με το στίχο 4 να προσδιορίσει ποιοι είναι αυτοί οι Άγιοι της Εκκλησίας, λέγοντάς μας «Ούτι εισήν ή μετά γυναικών ούκε μολύθησα, παρθένη γάρισιν, ούτι εισήν οι ακολουθούντες στο αρνείο όπου ανυπάγει, ούτι ηγοράστησαν από τον ανθρώπον απαρχεί το Θεό και το αρνείο, και ούχε βρέθη ψεύδος εν το στόματι αυτών, άμου μιγάρισι». Είναι λοιπόν αυτοί οι οποίοι δεν μολύθηκαν με γυναίκες, γιατί είναι παρθένοι, και είναι αυτοί που ακολουθούν το αρνείο, το Χριστό δηλαδή, όπου και αν πηγαίνει, εφόσον αυτοί αγοράστηκαν από τους ανθρώπους ως αφιέρωμα στο Θεό και στο αρνείο. Εννοείται αγοράστηκαν με την εξυλαστήρια θυσία του Ιησού, και στο στόμα τους δεν βρέθηκε δόλος, γιατί είναι ακατηγόρητοι μπροστά στο θρόνο του Θεού. Τρεις αρχές επομένως αναδεικνύουν τους Αγίους του Θεού: παρθενία, μαρτυρία πίστεως και αλήθεια λόγου και πράξης. Ας δούμε τώρα αυτές τις τρεις κατηγορίες. Πρώτον, παρθενία. Πέραν της αγαμίας, η παρθενία νοείται και ως απουσία απιστίας και ειδωλολατρίας. Με αυτή τη δεύτερη έννοια ονομάζεται παρθένος αγνή η Εκκλησία, η οποία προορίζεται να νυμφευθεί το Χριστό, όπως άλλωστε υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος λέγοντας στους πιστούς της Κορίνθου ότι «σας συνέδεσα με έναν άνδρα και σας συνέδεσα ως μία παρθένο αγνή για να παραστείτε ενώπιον του Χριστού». Και βέβαια η Εκκλησία περιλαμβάνει στο σώμα της και άγαμα και έγαμα μέλη. Ασφαλώς στο χριστιανισμό εμφανίστηκε πολύ νωρίς μια τάση έμφασης της παρθενίας κατά το πρότυπο του ίδιου του Ιησού αλλά και του Ιωάννη του Προδρόμου. Αυτή την τάση την υποστήριξε και ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας ότι προτιμούσε την αγαμία, στηρίζοντας όμως παράλληλα τον εν Κυρίω γάμο. Δεύτερον, μαρτυρία πίστεως. Βρισκόμαστε στα τέλη του 1ου αιώνα. Από το 30 μέχρι το 64 οι διώξεις εναντίον των χριστιανών ενεργούνταν από τους Ιουδαίους, με εναρκτήρια βέβαια πράξη τη δίωξη εναντίον του Χριστού. Το 64 ξεκινούν διωγμοί εναντίον των χριστιανών από τον Έρωνα και έτσι αρχίζει η περίοδος των διωγμών που εξαπολύονται από τις ρωμαϊκές αρχές. Μέχρι το 312, που με πρωτοβουλία του Κέσσαρα Κωνσταντίνου, του μετέπειτα αυτοκράτορα, εκδίδεται το διάταγμα των Μεδιολάνων περί ανεξιθρησκείας, η Εκκλησία προσμετρά αρκετές χιλιάδες μάρτυρες της πίστεως. Ο Ιωάννης γνωρίζει τις μεγάλες προκλήσεις του καιρού του και θέλει να ενισχύσει τους πιστούς της Εκκλησίας προβάλλοντας την εσχατολογική τους δικαίωση. Τρίτον, αλήθεια λόγου και πράξης. Σχέση με τον Χριστό σημαίνει σχέση με την αλήθεια. Αν μάλιστα προσθέσουμε ότι η αλήθεια για την Εκκλησία είναι ενυπόστατη, αναπάβεται στο πρόσωπο του Χριστού, όπως ο ίδιος αποκαλύπτει στους μαθητές του, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια». Ο ίδιος έζησε εν αληθεία, αφήνοντας υπογραμμό και πρότυπο τη ζωή του για τους πιστούς της Εκκλησίας, όπως υπογραμμίζεται από τον Απόστολο Πέτρο, ότι «ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε τη σύχνεση αυτού», αφήνοντας εμάς έναν υπογραμμό για να τον ακολουθήσουμε. Η σύνδεση της αλήθειας με την ομολογία πίστεως ενώπιον των ειδωλολατρών συνεπάγεται θάνατο και μάλιστα βασανιστικό, αλλά υπόκειται η επισήμανση του Ιησού: «Μη φοβόσαστε από αυτούς που σκοτώνουν το σώμα, αλλά δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή. Να φοβόσαστε αυτούς που μπορούν να σκοτώσουν και ψυχή και σώμα». Και
Και βέβαια, αν η πίστη εκδηλώνεται με ομολογία αληθείας, αυτή η πίστη προσδιορίζει και τη σχέση μεταξύ των πιστών στο όνομα της αγάπης μεταξύ των μελών του σώματος του Χριστού. Ο ίδιος ο Απόστολος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Αποκάλυψης, ονομάζει ψεύτη όποιον αγαπάει το Θεό και δεν αγαπάει τον αδελφό του.

ακολουθεί το μήνυμα τριών αγγέλων που έχουν να παρουσιάσουν ευχάριστα νέα. Πρώτα-πρώτα ο πρώτος άγγελος είδων άλλων άγγελων πετώμενων εν μεσουρανήματι έχοντα Ευαγγέλιον αιώνιον ευαγγελίσε επί τους καθημένους επί της γης και επί πάν έθνος και φυλή και γλώσσα και λαών, λέγον εν φωνή μεγάλη, φοβήθητε τον Κύριον και δότε αυτό δόξαν, ότι ήλθε η ώρα της κρίσεως αυτού και προσκυνήσατε το ποιήσαντι των ουρανών και την γη και τη θάλασσα και πηγάς υδάτων. Η εξαγγελία γίνεται από το μεσουράνημα, δηλαδή από το υψηλότερο σημείο της ατμόσφαιρας, ώστε να ακουστεί από όλους τους κατοίκους της γης. Ο πρώτος από τους τρεις αγγέλους επιτελεί το έσχατο λειτουργήμα του ευαγγελισμού των ανθρώπων πριν από την τελική κρίση, κατά την πρόρηση του Χριστού σε ερώτημα των μαθητών του, ότι πρώτα θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο και μετά θα ακολουθήσει η Δευτέρα Παρουσία. «Και κηρυχθήσετε τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη τη οικουμένη εις μαρτύριον πάση της έθνεση και τότε ήξει το τέλος». Ο Ευαγγελικός Λόγος αποτελεί το θεμέλιο του έργου της Εκκλησίας εντός της ιστορίας. Έργο είναι όχι μόνο να γνωρίσει το Ευαγγέλιο του Χριστού στην Οικουμένη, αλλά και να το διδάσκει συνεχώς στα μέλη της, όπως επισημαίνει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. «Έστι γεγραμμένον εν τις προφήτες και έσονται πάντες διδακτή Θεού». Στον επόμενο στίχο τώρα έρχεται ο δεύτερος άγγελος, φαίνοντας ένα μήνυμα παράξενο αλλά χαρμόσυνο. «Και άλλος δεύτερος άγγελος ακολούθησε λέγον, έπεσε Βαβυλώνη μεγάλη, ή εκ του ίνου του θεμού της πορνείας αυτής πεπότηκε πάντα τα έθνη, η οποία πότισε όλα τα έθνη με το μεθυστικό κρασί της πορνείας της». Ο δεύτερος άγγελος επομένως προμηνύει την κατάργηση της ειδωλολατρίας που εικονίζεται με την πτώση της Βαβυλώνας. Για αυτή την τελική πτώση θα επανέλθει ο Ιωάννης αναλυτικότερα σε επόμενα κεφάλαια, παραθέτοντας και το τι αντιπροσωπεύει αυτή η πτώση. Θέλω να επισημάνω ότι το εβραϊκό όνομα της Βαβυλώνας ήταν Βαβέλ και γνωρίζουμε από το βιβλίο της Γένεσης την ιστορία της ανέγερσης του πύργου που επιχείρησε η βλάσφημη αυθάδεια των ανθρώπων με συνέπεια τη σύγχυση των γλωσσών, δηλαδή την αδυναμία των ανθρώπων να διατυπώσουν την αλήθεια του Θεού κατά εναρμονισμένο με τη σοφία του Λόγου. Γι' αυτό και το όνομα Βαβυλών ταυτίστηκε με τον όρο σύγχυση. Η προφητική γραμματεία και πριν ακόμα από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία που συνέβη το 586 π.Χ. ταύτισε τη Βαβυλώνα με την ειδωλολατρία και την αλαζονία απέναντι στο Θεό, πολύ περισσότερο βέβαια μετά την εχμαλωσία. Οι προφήτες Ισαΐας και Ιερεμίας οραματίζονταν την πτώση της. Αν και η Βαβυλώνα καταστράφηκε από τον Ξέρξη το 485 π.Χ., παρέμεινε όμως σύμβολο του κακού και των αντίθεων δυνάμεων. Σε εσχατολογική μάλιστα προοπτική, η Βαβυλώνα αναδείχθηκε σε πόλη του Αντιχρίστου, τελικά στην πόλη που αντιμάχεται την Ιερουσαλήμ ως πόλη του Θεού. Ο ίνος του θυμού, δηλαδή ο θυμώδης, ο μεθυστικός ίνος που αναφέρεται στο στίχο και μάλιστα με πορνικό περιεχόμενο, παρασύρει όλα τα έθνη. Πρόκειται για εκτροπή ήθους που προσδιορίζει πολιτισμούς, όπως ο ρωμαϊκός πολιτισμός κατά την εποχή του Ιωάννη, που περιγράφεται και από μη χριστιανούς συγγραφείς ως χαρακτηριζόμενος από κατάρρευση ηθικών αρχών πέραν της ειδωλολατρίας. Και ερχόμαστε στον τρίτο άγγελο,
που φώναξε με φωνή μεγάλη, όποιος προσκυνάει το θηρίο και την εικόνα και λαμβάνει το χάραγμα επί του μετόπου αυτού, αυτός θα ακολουθήσει την τύχη της Βαβυλώνας. Ο τρίτος λοιπόν άγγελος εξαγγέλει τις συνέπειες που προκύπτουν για όσους προσκυνούν το θηρίο και δέχονται το χάραγμά του. Υπάρχει το δυνατό κρασί του θυμού του Θεού, που για τους αμαρτωλούς παράγει βασανισμό, ενώ οι άγγελοι θεώνται τη δίκαιη κρίση. Το θέμα έχει διατυπωθεί στον 74ο ψαλμό, ότι ποτήριον εγχειρεί Κυρίου ίνου ακράτου πλήρες κεράσματος και έκλεινεν εκ τούτου εις τούτο πλην ο τριγίας αυτού ουκ εξικενώθη. Πείονται πάντες οι αμαρτωλοί. Υπόκειται και εδώ η προσμονή για μετάνοια, δεδομένου ότι κατά την εικόνα που παρατίθεται ο ίνος είναι άκρατος, δηλαδή ανώθευτος. Επομένως, εμπεριέχει και το φιλάνθρωπον του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην αποκάλυψη του Ιωάννη» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Χαίρετε.

0: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 12.

90,5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο μακάριοι, αδελφοί μου, από εκείνους που κληρονομούν τη βασιλεία των ουρανών. Και δεν υπάρχουν άνθρωποι πιο δυστυχισμένοι από εκείνους που τη χάνουν. Αν αυτός που εξορίζεται από την επίγεια πατρίδα του βρίσκει συμπάθεια από όλους, και αυτός που χάνει τη φθαρτή κληρονομιά του θεωρείται αξιολύπητος από όλους, πόσο πικρά πρέπει να κλαίει κανείς για αυτόν που διώχνεται από την ουράνια και αιώνια πατρίδα μας, για αυτόν που χάνει τα άφθαρτα αγαθά του παραδείσου, για αυτόν που πηγαίνει στην πύρινη γέννα. Πραγματικά δεν υπάρχει πιο αξιοθρήνητος άνθρωπος. Όχι μόνο γιατί θα κολλάζεται παντοτινά, μα και γιατί θα κολλάζεται εκούσια. Αυτοπροαίρετα τραβάει ο αμαρτωλός το δρόμο της αμαρτίας. Συνειδητά χωρίζεται ο άπιστος από το Θεό. Αβίαστα ακολουθεί ο φαύλος το διάβολο. Γι' αυτό, αλίμονο, καταλήγει όπου και εκείνος. Είναι λοιπόν ή δεν είναι αξιοστρήνων? Ναι, και ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, θρύνησε την Ιερουσαλήμ που ήταν βυθισμένη στην ασέβεια. Σήμερα δυστυχώς η ασέβεια κυριαρχεί παντού και είναι μεγαλύτερη από όσο τότε στην Ιερουσαλήμ. Όλοι είμαστε κυριολεκτικά για κλάματα, γιατί ξεπέσαμε από τη μακαριότητα, την εφροσύνη, τη δόξα, τη λαμπρότητα, τα αγαθά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν έβαλε ποτέ, τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν. Παρατήρησε την αποστολική διατύπωση. Δεν λέει απλά ότι τα ουράνια αγαθά υπερβαίνουν τα γήινα, μα ότι ανθρώπινος νους δεν μπόρεσε ποτέ να τα συλλάβει. Και είναι εύλογο. Πώς να χωρέσουν στο μικρό ανθρώπινο μυαλό τα μυστήρια του άπειρου Θεού?

Μας δημιούργησε από το μηδέν. Μας έβαλε στον παράδεισο. Μας αξίωσε να επικοινωνούμε μαζί του και μας υποσχέθηκε βίο μακάριο, μολονότι δεν του δώσαμε τίποτα. Τι δε θα χαρίσει λοιπόν σε εκείνους που ευσυνείδητα αγωνίζονται και σε κάθε θυσία υποβάλλονται για χάρη του. Παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή Υιό του για τη σωτηρία μας, μολονότι ήμασταν εχθροί του. Τι δε θα κάνει λοιπόν όταν γίνουμε φίλοι του. Παράδοξα όμως, ενώ εκείνος με κάθε τρόπο αποζητάει τη φιλία μας, εμείς δεν φροντίζουμε με ζήλο να την αποκτήσουμε. Ενώ εκείνος μας καλεί να κληρονομήσουμε τα αγαθά του, εμείς αμελούμε και αδιαφορούμε. Ας ανταποκριθούμε, αδελφοί μου, στην κλίση του και στη φιλία του. Ας απολαύσουμε τους καρπούς της αγάπης του. Με ποιο τρόπο? Ο ίδιος λέει: «Είστε φίλοι μου αν κάνετε αυτά που σας παραγγέλω». Ω Θεέ μου, εμάς τους ασήμαντους, τους αδύναμους, τους αμαρτωλούς, μας ονομάζεις φίλους σου. Εσύ ο μεγάλος, ο παντοδύναμος, ο αναμάρτητος Θεός, ο δημιουργός και Κύριος του σύμπαντος. Τι δεν πρέπει λοιπόν πρόθυμα να υπομείνουμε για μια τέτοια φιλία, όταν για φιλία ανθρώπινη πολλές φορές διακινδυνεύουμε και τη ζωή μας? Κι όμως τίποτα δεν υπομένουμε, καθόλου δεν αγωνιζόμαστε, καμιάν εντολή του Χριστού δεν εκτελούμε. Πραγματικά πρέπει να κλαίμε και να πενθούμε για το κατάντημά μας. Στερήσαμε οι ίδιοι τον εαυτό μας από την ελπίδα της σωτηρίας. Ο Θεός μας κάλεσε στον ουρανό, μα εμείς προτιμήσαμε τον Άδη. Αποδειχθήκαμε ανάξιοι της τιμής που μας έκανε. Ύστερα από τις τόσες ευεργεσίες του, φανήκαμε αχάριστοι, αλλά και ασύνετοι. Αφήσαμε το διάβολο να μας γυμνώσει από όλες τις θεϊκές δωρεές. Κι έτσι, εμείς που αξιωθήκαμε να είμαστε παιδιά και αδέλφια και κληρονόμοι του Θεού, δεν ξεχωρίζουμε καθόλου από τους εχθρούς του, που χλεβάζουν τη μεγαλοσύνη του και καταπατούν τον νόμο του. Αλίμονο ψυχή μου, αναφωνώ μαζί με τον προφήτη. Χάθηκε η ευσέβεια από τη γη. Ούτε ένας δεν υπάρχει που να κάνει το καλό.

Εμείς αρνηθήκαμε τον πλάστη και ευεργέτη μας. Εμείς γίναμε πιο άλογοι και από τα άλογα κτίσματα, καταπατώντας τους φυσικούς και θεόδοτους νόμους. Καιρός είναι λοιπόν να μετανοήσουμε. Καιρός είναι να συνέλθουμε. Όσοι από μας είναι ακόμα υγιείς, ας βοηθήσουν τους ασθενείς. Όσοι είναι όρθιοι, ας απλώσουν φιλάδελφα το χέρι στους πεσμένους. Όσοι βαδίζουν σταθερά στο δρόμο της σωτηρίας, ας προσελκύσουν και εκείνους που τριγυρνούν στις γκρεμοτοπιές της απώλειας. Ας μην νοιαζόμαστε μόνο για το συμφέρον μας, αλλά και για την ωφέλεια των αδελφών μας. Όλοι φροντίζουμε να αυξήσουμε τα κέρδη μας, κανένας να βοηθήσει εκείνους που έχουν ανάγκη. Όλοι απλώνουμε τα χέρια για να πάρουμε, κανένας για να δώσει. Όλοι σκεφτόμαστε πώς θα παρατείνουμε την επίγεια ζωή μας. Κανένας πώς θα σώσει την ψυχή του. Όλοι φοβόμαστε την επίγεια δυστυχία. Κανένας δεν τρέμει την αιώνια κόλαση. Άφατη είναι η οδύνη της ψυχής μου για την πόρωσή μας. Ποιος μπορεί να κάνει το κεφάλι του πηγάδι με νερό και τα μάτια μου πηγές δακρύων για να κλαίω το λαό μου τούτο μέρα και νύχτα. Ίσως μερικοί από εσάς να λένε με δυσφορία, όλο για δάκρυα και θρήνους μας μιλάει. Όλα μαύρα και άραχνα τα βλέπει αυτός εδώ. Δεν θα το ήθελα. Πιστέψτε με, δεν θα το ήθελα. Μόνο χαρά και φροσύνη θα ποθούσα να νιώθω. Μόνο επένους και γκόμια να αναφέρω. Μα δεν είναι καιρός για τέτοια. Τι κι αν δεν κλαίω, αφού τα έργα μας είναι για κλάματα. Τι κι αν δεν θρηνώ, αφού τα έργα μας είναι αξιοθρήνητα. Σας ενοχλεί η θρηνολογία μου? Αλλά γιατί δεν σας ενοχλούν οι αμαρτίες σας? Είναι αποκρουστικός ο οδυρμός μου? Αλλά μήπως δεν είναι και περισσότερο μάλιστα ο αντίθετος βίος σας? Μην πέσετε στην κόλαση, αγαπητοί αδελφοί μου, και δεν πενθώ. Μην πεθάνετε ψυχικά και δεν κλαίω. Βλέποντάς σας όμως να χάνεστε, πώς να μην λυπάμαι? Πατέρας σας είμαι, πατέρας πνευματικός και φιλόστοργος. Ακούστε τι λέει ο Παύλος. Παιδιά μου, που σας γέννησα πνευματικά, για την αναγέννησή σας πάλι περνώ τους πόνους της πνευματικής γένας. Ποια επίτοκη γυναίκα αφήνει τόσο πικρή φωνή σαν αυτή του Αποστόλου?

Υποφέρω γιατί η ζωή σας είναι γεμάτη ψεύδικες συκοφαντίες, διαμάχες και μίση, αδικίες και κλοπές, μοιχείες και ασέλγειες, κακουργίες και φόνους. Υποφέρω γιατί και όσοι από εσάς δεν διαπράττουν τέτοια αμαρτήματα, πέφτουν καθημερινά στην κατάκριση και στην καταλαλιά. Νομίζουν πως είναι χριστιανοί, αλλά δεν φροντίζουν να είναι ευάρεστοι στο Χριστό. Δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Δεν αφοσιώνονται στη θεραπεία της ψυχής τους. Με τους άλλους ασχολούνται. Τους άλλους κρίνουν. Τους άλλους καταδικάζουν σαν αμήλικτοι δικαστές. Ο τάδε είναι ανάξιος για το αξίωμα της ιεροσύνης, αποφαίνονται. Ο δίνα είναι άσεμνος. Εκείνος είναι υποκριτής. Εκείνος είναι αλήτης. Ο άλλος είναι συμφεροντολόγος. Αντί όμως να λυπόμαστε και να μετανοούμε για τις δικές μας αμαρτίες, κρίνουμε τους συνανθρώπους μας. Ακόμα κι αν δεν αμαρτάναμε, ακόμα κι αν είχαμε όλα τα χαρίσματα του κόσμου, ακόμα κι αν ήμασταν ανώτεροι από όλους τους ανθρώπους, δεν θα έπρεπε να κρίνουμε κανέναν. Αλήθεια, ρωτάει τον καθένα μας ο Απόστολος Παύλος, αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Ποιο χάρισμα έχεις που να μην το έλαβες από το Θεό? Αφού λοιπόν το έλαβες, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ως δώρο? Πολύ περισσότερο τώρα που καθημερινά αμαρτάνουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν έχουμε το δικαίωμα να ξεστομίζουμε κακό λόγο για οποιοδήποτε αδελφό μας. Γι' αυτό ξαναλέει ο σοφός Παύλος, είσαι αδικαιολόγητος, ανθρωπέ μου, εσύ που κρίνεις τον άλλο. Κρίνοντας τον άλλο, καταδικάζεις τον ίδιο σου τον εαυτό, γιατί και εσύ, ο κριτής, τα ίδια κάνεις. Και ξέρουμε πως ο Θεός καταδικάζει δίκαια όσους έχουν παρόμοια αγωγή. Νομίζεις λοιπόν, άνθρωπέ μου, πως εσύ θα ξεφύγεις στη θεϊκή καταδίκη αφού κάνεις ό,τι κάνουν αυτοί που κατακρίνεις? Έχεις τόσα ελαττώματα, γιατί ασχολείσαι με τα ελαττώματα του αδελφού σου? Πώς μπορείς και βλέπεις το σκουπιδάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν νιώθεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Πώς θα πεις στον αδελφό σου, αφήσέ με να σου βγάλω το σκουπιδάκι από το μάτι σου, όταν έχεις ολόκληρο δοκάρι στο δικό σου μάτι? Υποκριτή. Βγάλε πρώτα από το μάτι σου το δοκάρι και τότε θα δεις καθαρά και θα μπορέσεις να βγάλεις το σκουπιδάκι από το μάτι του αδελφού σου.

Πριν πεις «Ο τάδε είναι πανούργος, είμαι οχθηρός ή απατεώνας», εξέτασε τον εαυτό σου. Αναλογήσου τα πάθη σου. Στοχάσου τις αμαρτίες σου. Και τότε θα μετανοήσεις για ό,τι σκόπευες να πεις. Αν επιχειρούσε κανείς να αποτιμήσει τα καθημερινά μας λόγια με κριτήριο την ποσότητά τους, δύσκολα θα έβρισκε μέσα σε μάταιες φλιαρίες 10.000 ταλάντων κάποια πνευματική φράση 100 διναρίων. Για να χρησιμοποιήσω τα ποσά της ευαγγελικής παραβολής του κακού δούλου. Θυμάστε τι είχε κάνει ο δούλος εκείνος? Είχε παρακαλέσει τον κύριό του, στον οποίο όφιλε 10.000 τάλαντα, ποσό τεράστιο, να του δώσει παράταση χρόνου για την εξόφληση του χρέους του. Εκείνος τον σπλαχνίστηκε και του χάρισε ολότελα το χρέος. Λίγο αργότερα όμως, ο δούλος φέρθηκε απάνθρωπα σε ένα σύνδουλό του που του χρωστούσε μόνο 100 δινάρια, ποσό ασήμαντο. Από το λαιμό τον έπιασε και του φώναζε: «Ξόφλησέ μου το χρέος». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον νικέτευε: «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Μα ο σκληρόκαρδος δούλος δεν τον λυπήθηκε. Τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να του δώσει πίσω τα 100 δινάρια. Όταν το έμαθε ο κύριός του, τον κάλεσε και του είπε: «Κακέ δούλε, επειδή με παρακάλεσες, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος. Δεν έπρεπε κι εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως εγώ εσένα?» Και οργισμένος τον τιμώρησε αυστηρά. Έτσι θα τιμωρήσει και εμάς ο ουράνιος πατέρας μας, αν θελήσει να μας κρίνει ακριβοδίκαια. Ας είμαστε λοιπόν σπλαχνικοί απέναντι στους συνανθρώπους μας. Ας μην κατακρίνουμε εκείνους που αμαρτάνουν. Ας συγχωρούμε εκείνους που μας φταίνε. Με 100 δινάρια ισοδυναμούν οι αδικίες που διαπράττουν άλλοι σε βάρος μας, με 10.000 τάλαντα τα αμαρτήματα που διαπράττουμε εμείς στο Θεό. Από το βιβλίο «Θέματα ζωής Β», από τις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Ιερά Μονή Παρακλήτου.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Οι ερωτευμένοι συνηθίζουν να μην κρύβουν τον ερωτά τους, αλλά να τον φανερώνουν στο περιβάλλον τους και να λένε ότι αγαπιούνται. Διότι η φύση της αγάπης είναι κάτι θερμό και η ψυχή δεν ανέχεται να την κρατάει μυστική. Γι' αυτό και ο Παύλος που αγαπούσε τους Κορινθίους έλεγε «Το στόμα μας είναι ανοιχτό για σας, Κορίνθιοι». Δηλαδή να στεγάσω και να κατέχω σιωπώντας την αγάπη δεν μπορώ, αλλά εσάς διαπαντός και παντού και στο μυαλό μου και στη γλώσσα μου σας περιφέρω. Έτσι και ο μακάριος Δαβίδ που αγαπούσε το Θεό και φλεγόταν από την αγάπη δεν ανέχεται να σωπαίνει, αλλά άλλοτε μεν λέει με τον τρόπο που ποθεί πολύ το ελάφι τα νερά των πηγών, έτσι ποθεί πολύ η ψυχή μου εσένα Θεέ μου. Άλλοτε δε Θεέ μου, Θεέ μου, προσέ ορθρίζω, σε διψάει η ψυχή μου όπως η γη άβατη και άνυδρη και έρημη. Επειδή λοιπόν δεν έχει τη δυνατότητα να παραστήσει τον έρωτα με λόγο, τριγυρίζει ζητώντας υπόδειγμα ώστε έστω και έτσι να μας φανερώσει το φίλτρο και να μας κάνει κοινωνούς του έρωτα. Ας πιστούμε λοιπόν σε αυτόν και ας μάθουμε έτσι να αγαπάμε. Και ας μη μου λέει κάποιος «Και πώς μπορώ να αγαπώ το Θεό τον οποίο δεν βλέπω?» Κι όμως πολλούς που δεν τους βλέπουμε τους αγαπάμε, όπως τους απόδημους φίλους μας ή τα παιδιά και τους γονείς ή τους συγγενείς και οικείους, και δεν προκύπτει κανένα εμπόδιο από το ότι δεν τους βλέπουμε. Αλλά αυτό κατεξοχήν φουντώνει το φίλτρο, αυξάνει τον πόθο. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τα δημιουργήματα, βλέπεις τα έργα Του, βλέπεις ουρανό, γη και θάλασσα. Εκείνος μάλιστα που αγαπάει, έστω κι αν δει κάποιο έργο του αγαπημένου προσώπου, έστω παπούτσι, έστω ρούχο, έστω οτιδήποτε άλλο, ζεσταίνεται. Δεν βλέπεις το Θεό, αλλά βλέπεις τους δούλους Του, τους φίλους, τους αγίους άντρες εννοώ, που έχουν παρησία. Ασχολήσου τώρα με εκείνους και θα λάβεις παρηγοριά όχι τυχαία.

Δύο πράγματα ζητά από μας ο Χριστός. Πρώτα να παραδεχόμαστε τα σφάλματά μας και στη συνέχεια να συγχωρούμε τους άλλους. Το δεύτερο προϋποθέτει το πρώτο για να γίνεται σωστότερα. Κι ας μη συγχωρούμε μόνο στα λόγια, αλλά από καρδιάς. Μη σφάζουμε τον εαυτό μας με το να κρατούμε μέσα μας κακία. Γιατί ποιος νομίζεις πως μπορεί να σε λυπήσει τόσο θανάσιμα, όσο καταφέρνεις εσύ ο ίδιος με το να έχεις μέσα σου μνήμη της οργής και έτσι να φέρνεις κατά πάνω σου την καταδίκη του Θεού στη μέλουσα κρίση. Μη δικαιολογήσε ότι σε έβρισε κάποιος ή σε συκοφάντησε ή σου έκαμε πολλά κακά. Όσα περισσότερα κακά αναφέρεις ότι σου προξένησε, τόσο περισσότερο ευεργέτης τελικά σου γίνεται. Γιατί σου έδωσε αφορμή να ξεπλύνεις τα δικά σου αμαρτήματα με την υπομονή και την ανεξικακία.

Τη λύπη την έβαλε μέσα μας ο Θεός. Όχι όμως για να τη μεταχειριζόμαστε άσκοπα ή και βλαπτικά, σε ακατάλληλο χρόνο και σε αντίθετες συνθήκες στη φύση μας, κλονίζοντας έτσι την υγεία της ψυχής και του σώματος, αλλά για να αποκομίζουμε από αυτήν όσο γίνεται μεγαλύτερο πνευματικό κέρδος. Γι' αυτό δεν πρέπει να λυπόμαστε όταν παθαίνουμε κάτι κακό, μα όταν κάνουμε κάτι κακό. Εμείς ωστόσο έχουμε αντιστρέψει τα πράγματα. Έτσι και αμέτρητα κακά να διαπράξουμε, ούτε λυπόμαστε, ούτε ντρεπόμαστε. Αν όμως πάθουμε το παραμικρό κακό από κάποιον, τότε τα χάνουμε, βαριοθυμούμε, γινόμαστε συντρίμια και δεν συλλογιζόμαστε πως οι θλίψεις και οι πειρασμοί φανερώνουν τη φροντίδα του Θεού για μας περισσότερο από τα ευχάριστα περιστατικά. Αλλά γιατί αναφέρω τις θλίψεις αυτής της ζωής? Μήπως και η απειλή του αιωνίου κολασμού δεν αποτελεί τη φιλανθρωπία του Θεού καλύτερα από την υπόσχεσή του για την ουράνια βασιλεία? Γιατί αν δεν υπήρχε η απειλή του αιωνίου κολασμού, λίγοι θα ήταν εκείνοι που θα κέρδιζαν τη σωτηρία. Δεν είναι, βλέπεις, αρκετή για μας τους ράθυμους η υπόσχεση των ουράνιων αγαθών? Ο φόβος της κολάσεως πιο πολύ μας παρακινεί στην αρετή. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν η λύπη και η αθυμία. Όχι για να μας κυριεύουν όταν πεθαίνει ένα αγαπημένο μας πρόσωπο, ή όταν χάνουμε χρήματα, ή όταν δοκιμάζουμε κάποια αποτυχία, αλλά για να μας βοηθούν στον πνευματικό μας αγώνα. Ας λυπόμαστε όχι για τη θλίψη ή τη βλάβη που μας προξενεί κάποιος, αλλά για τις αμαρτίες μας με τις οποίες λυπούμε το Θεό. Γιατί οι αμαρτίες διώχνουν μακριά μας το Θεό, ενώ οι θλίψεις που δοκιμάζουμε από άλλους ανθρώπους τον κάνουν να μένει κοντά μας ως προστάτης. Άλλωστε, πρέπει να το πάρεις απόφαση, ανθρωπέ μου, ότι στη ζωή αυτή θα έχεις βάσανα, δοκιμασίες, προβλήματα και πειρασμούς. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις με γενναιότητα όλα αυτά, χρησιμοποιώντας ως όπλα την πίστη, την ελπίδα, την υπομονή. Ας εύχεσαι βέβαια να μην πέσεις ποτέ σε πειρασμό. Όταν όμως παραχωρεί κάποιον ο Θεός, μην ταράζεσαι. Κάνε ό,τι μπορείς για να φανείς αληθινός στρατιώτης του Χριστού.

Θυμηθείτε τι έγινε κατά τη μεταγωγή του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη. Ενώ το πλοίο με το οποίο ταξίδευαν αυτός και οι συνοδοί του στρατιώτες έπλε κοντά στις ακτές της Κρήτης, ξέσπασε σφοδρή θαλασσοταραχή. Η κακοκαιρία συνεχίστηκε για μέρες τόσο άγρια που κάθε ελπίδα σωτηρίας των ταξιδιωτών χάθηκε. Και τότε ο Παύλος, αφού κάλεσε κοντά του το πλήρωμα και τους επιβάτες, τους είπε: «Σας συνιστώ να μην χάσετε το θάρρος σας, γιατί εκτός από το πλοίο που θα βουλιάξει, κανένας σας δεν θα χάσει τη ζωή του. Την περασμένη νύχτα μου φανερώθηκε άγγελος του Θεού, στον οποίο ανήκω και, τον οποίο λατρεύω, και μου είπε: «Μη φοβάσαι, Παύλε. Πρέπει σύμφωνα με το σχέδιο της Θείας Πρόνοιας να παρουσιαστείς στον Αυτοκράτορα. Για χάρη σου λοιπόν, ο Θεός θα σώσει όλους όσοι είναι μαζί σου στο πλοίο». Τον Παύλο, τον εκλεκτό του Χριστού και διδάσκαλο της Οικουμένης, που τόσο σκληρά ταλαιπωρήθηκε αλλά και τόσο θαυμαστά ευεργετήθηκε, ας έχουμε πάντα στο νου μας. Γιατί είναι πολύ ωφέλιμη η ενθύμηση των ευεργεσιών του Θεού στους ανθρώπους. Όπως όταν θυμηθούμε τα καλά που μας έκανε κάποιος φίλος μας, η αγάπη μας τότε σε αυτόν γίνεται θερμότερη. Έτσι και όταν σκεφτούμε από πόσους κινδύνους μας γλίτωσε ο Θεός, η ευλάβειά μας στο Πανάγιο πρόσωπό Του γίνεται βαθύτερη. Ο αγώνας μας για την ευαρέστησή Του εντονότερος. Η προθυμία μας για την απόκτηση της αρετής μεγαλύτερη. Πόσες και πόσες δοκιμασίες λοιπόν δεν πέρασε ο Παύλος. Τις αναφέρει ο ίδιος συνοπτικά, γράφοντας στους Κορινθίους: «Φυλακίστηκα πολλές φορές, χτυπήθηκα με αφάνταστη αγριότητα, κινδύνεψα να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από τους Ιουδαίους με 39 μαστιγώματα. 3 φορές ραβδίστηκα, 1 φορά πετροβολήθηκα, 3 φορές ναυάγησα και ένα μερόνυχτο έμεινα ναυαγό στο πέλαγος. Έκανα πολλές σκοπιαστικές οδηπορίες, διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια, κινδύνεψα από ληστές, κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους, κινδύνεψα από τους ιδωλολάτρες, κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδελφούς. Κοπίασα και εμόχθησα πολύ. Πολλές φορές ξαγρύπνησα, πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε ολότελα το φαγητό. Ξεπάγιαζα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου». Ακούτε τι τράβηξε ο μακάριος Απόστολος για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Έφτανε ένα μόνο κακό από όλα αυτά για να καταθλίψει, να συνταράξει, να συντρίψει την ψυχή του. Κι όμως κανένα δικό του ατύχημα, καμιά δική του περιπέτεια δεν τον στενοχώρησε, δεν τον αποκάρδιζε, δεν τον λυπούσε. Τι τον λυπούσε μόνο, το γράφει ο ίδιος. Ποιος από τους χριστιανούς είναι άρρωστος σωματικά ή ψυχικά και δεν υποφέρω κι εγώ μαζί του? Ποιος πέφτει στην αμαρτία και δεν καίγομαι κι εγώ στο καμίνι του πόνου? Για τα δικά του παθήματα όχι μόνο δεν νοιαζόταν, αλλά και καφιόταν. «Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου», έλεγε. Για τους αδελφούς του χριστιανούς όμως και νοιαζόταν και λυπόταν όταν μάθαινε πως δεν ήταν καλά ή λύγιζαν σε πειρασμό. Τότε, όπως έλεγε, καιγόταν κι αυτό στο καμίνι του πόνου. Και επειδή ποτέ δεν έλειπαν από την εκκλησία εκείνοι που είχαν το ένα ή το άλλο πρόβλημα, ποτέ δεν έσβηνε και από την ψυχή του Παύλου η φλόγα της οδύνης που τον έκαιγε.

Όλα τα παραχωρεί ο Θεός για να μην υπερηφανεύεται ο άνθρωπος. Μήπως πάλι πονάει και υποφέρει ψυχικά, επειδή πολλοί είναι εκείνοι που τον επιβουλεύονται, τον καταδιώκουν, τον χτυπούν. Ας μην νομίσει πως τα παθήματά του οφείλονται σε αδυναμία του Θεού, γιατί αυτά ακριβώς είναι που αποδεικνύουν τη δύναμή του. Το να καταδιώκεται κανείς και να καταβάλει τους διώκτες του, το να βασανίζεται και να αποδεικνύεται πιο ισχυρός από τους βασανιστές του, το να φυλακίζεται και να μεταστρέφει τους δεσμοφύλακές του, το να χλεβάζεται και να συγχωρεί όπως ο Χριστός τους χλεβαστές του. Γνωρίζω βέβαια πόσο φοβερή και δυσβάσταχτη είναι η χλέβη, η κοροϊδία, η συκοφαντία, η κάθε λογής κακολογία. Όταν μάλιστα μας κατηγορεί και μας βρίζει άνθρωπος που τον έχουμε ευεργετήσει, τότε η προσβολή γίνεται ανυπόφορη. Τότε, αν μας λείπουν η ταπείνωση και η μακροθυμία, μπορεί να πνίγουμε από τη λύπη και την οδύνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ας μην νοιαζόμαστε για το αν μας κατηγορούν κάποιοι, αλλά για το αν μας κατηγορούν δικαιολογημένα. Αν λοιπόν δικαιολογημένα μας κατηγορούν, πρέπει να κλαίμε και να μετανοούμε. Αν πάλι μας κατηγορούν άδικα, πρέπει εκείνους να κλαίμε και τους εαυτούς μας να μακαρίζουμε, φέρνοντας στο νου μας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι είστε όταν σας κλεβάσουν και σας καταδιώξουν και σας κακολογήσουν με κάθε ψεύτικη κατηγορία. Όχι λύπη και αθυμία, αλλά χαρά και αγαλίαση ας αισθανόμαστε τότε, γιατί η ανταμοιβή μας στους ουρανούς θα είναι μεγάλη.

Εκείνος που προσέρχεται στο Θεό πρέπει να πιστέψει πρώτα ότι υπάρχει Θεός. Ολόκληρη κτήση αυτόν διακηρύσει. Τον διακηρύσουν η ίδια η κατασκευή του ανθρώπου, οι τιμές που δόθηκαν σε αυτόν από το Θεό, οι τιμωρίες, οι ευεργεσίες, τα σχέδια του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, τα όσα προϋπόθηκαν από τους προφήτες, καθώς και τα διάφορα θαύματα. Γιατί πες μου, πώς θα μπορούσε να ήταν λογικό τα τόσα πολλά στοιχεία και η τόσο αρμονική διάταξη του σύμπαντος να διευθύνονται χωρίς κάποιος που να κυβερνάει και να εξουσιάζει τα πάντα? Και ένα πλοίο δεν θα μπορούσε ποτέ χωρίς κυβερνήτη να διασχίσει τα κύματα της θάλασσας, ούτε ένα στρατιώτης να κατορθώσει κάτι το γενναίο χωρίς να προείσταται ο στρατηγός, ούτε ένα σπίτι θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς να είναι παρόν ο οικοδόμος και ο κτίστης. Ο δε άπειρος αυτός κόσμος και η αρμονική διάταξη των στοιχείων αυτών θα μπορούσε να κινείται απλά και τυχαία, χωρίς να υπάρχει κάποιος που θα μπορεί να συγκρατεί και να υποβαστάζει όλα τα ορατά σύμφωνα με τη δική του σοφία?

Ο προφήτης Δαβίδ δεν είπε απλώς ότι οι ουρανοί μιλούν για τη δόξα του Θεού, αλλά τη διηγούνται. Διδάσκουν δηλαδή κι άλλους και έχουν μαθητές όλο το ανθρώπινο γένος. Προβάλλουν στη μέση του σύμπαντος πολύ μεγάλο σχολείο και αντί για βιβλία και γράμματα δίνουν και στους αγράμματους και στους σοφούς την ευκαιρία να πλησιάσουν και να γνωρίσουν την ομορφιά της φύσεώς τους και τη διδασκαλία που σαν σε βιβλίο είναι έμφυτη σε αυτούς και τη δύναμη του Θεού. Όταν βλέπει κανείς την ομορφιά του ουρανού, δοξάζει τον πλάστη. Είναι μεγάλη η δύναμη της ελπίδας προς το Θεό. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος ακαταμάχητο, συμμαχία ακατανίκητη, λιμάνι γαλήνιο, πύργος ανίκητος, όπλο αίτητο, δύναμη ακατάβλητη που βρίσκει διέξοδο ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πέρασμα. Η αγάπη είναι η κορονίδα και η ανακεφαλαίωση των αρετών. Αυτή είναι το θεμέλιο όλων των εντολών του Θεού. Γιατί μαζί με την αγάπη προς το Θεό συνεισέρχεται και συμβαδίζει και η αγάπη προς τον πλησίον. Διότι εκείνος που αγαπάει το Θεό δεν θα διαφορήσει για τις ανάγκες του αδελφού του.

τότε μόνο πρέπει να μιλάμε, όταν τα λόγια μας είναι χρησιμότερα από τη σιωπή. Ιερός Λόγος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη τη χώρα, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. +2 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr.

Το σπουδαίο είναι να μπούμε στην Εκκλησία, να ενωθούμε με τους συνανθρώπους μας, με τις χαρές και τις λύπες όλων, να τους νιώθουμε δικούς μας, να προσευχόμαστε για όλους, να πονάμε για τη σωτηρία τους, να ξεχνάμε τους εαυτούς μας, να κάνουμε το παν για αυτούς, όπως ο Χριστός για μας. Μέσα στην Εκκλησία γινόμαστε ένα με κάθε δυστυχισμένο και πονεμένο και αμαρτωλό. Κανείς δεν πρέπει να θέλει να σωθεί μόνος του, χωρίς να σωθούν και οι άλλοι. Είναι λάθος να προσεύχεται κανείς για τον εαυτό του, για να σωθεί ο ίδιος. Τους άλλους πρέπει να αγαπάμε και να προσευχόμαστε να μην χαθεί κανείς. Να μπουν όλοι στην Εκκλησία. Αυτό έχει αξία. Και με αυτή την επιθυμία πρέπει να φύγει κανείς και από τον κόσμο, για να πάει στο μοναστήρι ή στην έρημο. Μέσα στην Εκκλησία, που έχει τα μυστήρια που σώζουν, δεν υπάρχει απελπισία. Μπορεί να είμαστε πολύ αμαρτωλοί. Εξομολογούμαστε όμως, μας διαβάζει ο παπάς, και έτσι συγχωρούμαστε και προχωρούμε προς την Αθανασία, χωρίς καθόλου άγχος, χωρίς καθόλου φόβο. Όποιος ζει το Χριστό γίνεται ένα μαζί του, με την Εκκλησία του. Ζει μια τρέλα. Η ζωή αυτή είναι διαφορετική από τη ζωή των ανθρώπων. Είναι χαρά, είναι φως, είναι αγαλίαση, είναι ανάταση. Αυτή είναι η ζωή της Εκκλησίας, η ζωή του Ευαγγελίου, η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Έρχεται μέσα μας ο Χριστός και εμείς είμαστε μέσα Του. Και συμβαίνει όπως με ένα κομμάτι σίδηρο που τοποθετημένο μες στη φωτιά γίνεται φωτιά και φως. Έξω από τη φωτιά πάλι γίνεται σίδηρος σκοτεινός και σκοτάδι. Όσοι κατηγορούν την Εκκλησία για τα λάθη των εκπροσώπων της με σκοπό δήθεν να βοηθήσουν για τη διόρθωση, κάνουν μεγάλο λάθος. Αυτοί δεν αγαπούν την Εκκλησία, ούτε βέβαια το Χριστό. Τότε αγαπάμε την Εκκλησία όταν με την προσευχή μας αγκαλιάζουμε κάθε μέλος της και κάνουμε ό,τι κάνει ο Χριστός. Θυσιαζόμαστε, αγρυπνούμε, κάνουμε το παν, όπως εκείνος ο οποίος τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε

Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μια αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και πράγματι, γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζητήσει, δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβουλος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό κακού πνεύματος, δηλαδή δαιμονικής ενέργειας. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα. Και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι», και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλαστημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει στο μέσον δαιμόνιο. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, τον οδηγεί στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Στις αιρέσεις πάνε όλοι μπερδεμένοι, μπερδεμένα παιδιά μπερδεμένων γονέων. Πολλές φορές ούτε ο κόπος, ούτε οι μετάνοιες, ούτε οι σταυροί προσελκύουν τη χάρη. Υπάρχουν μυστικά. Το ουσιαστικότερο είναι να φύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Όταν δεν ζεις με τον Χριστό, ζεις μέσα στη μελαγχολία, μέσα στη θλίψη, στο άγχος, στη στενοχώρια. Δεν ζεις σωστά. Τότε παρουσιάζονται πολλές ανομαλίες και στον οργανισμό. Επηρεάζεται το σώμα, οι ενδοκρινείς αδένες, το σηκώτι, η χολή, το πάνκρεας, το στομάχι. Σου λένε για να είσαι υγιής, πάρε το πρωί το γάλα σου, το αυγουλάκι σου, το βουτυράκι σου με 2-3 παξιμάδια. Κι όμως αν ζεις σωστά, αν αγαπήσεις το Χριστό, με ένα πορτοκάλι και ένα μήλο είσαι εντάξει. Το μεγάλο φάρμακο είναι να επιδοθεί κανείς στη λατρεία του Χριστού. Όλα θεραπεύονται. Όλα λειτουργούν κανονικά. Η αγάπη του Θεού όλα τα μεταβάλλει. Τα μεταποιεί. Τα αγιάζει. Τα διορθώνει. Τα αλλάζει και τα μεταστοιχιώνει.

Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία. Δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρκική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίζει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνος. Μπορεί να μεταφληθεί σε μίσος. Η εν Χριστώ αγάπη δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρος όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού. Μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονία κόρεστος που δεν τη βαριέται κανείς ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Όταν αγαπάς τον Χριστό, παρόλες τις αδυναμίες και τη συνέστηση που έχεις για αυτές, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Το Χριστό να τον αισθανόμαστε σαν φίλο μας. Είναι φίλος μας. Το βεβαιώνει ο ίδιος όταν λέει «Εσείς είστε φίλοι μου». Σαν φίλο να τον ατενίζομαι και να τον πλησιάζομαι. Πέφτομαι, αμαρτάνομαι. Με οικειότητα, με αγάπη και εμπιστοσύνη να τρέχομαι κοντά του. Όχι με φόβο ότι θα μας τιμωρήσει, αλλά με θάρρος που θα μας το δίδει η αίσθηση του φίλου. Να του πούμε «Κύρια, το έκανα, έπεσα, συγχώρεσέ με». Αλλά συγχρόνως να αισθανόμαστε ότι μας αγαπάει, ότι μας δέχεται τρυφερά, με αγάπη και μας συγχωρεί. Να μην μας χωρίζει από τον Χριστό η αμαρτία. Όταν πιστεύουμε ότι μας αγαπάει και τον αγαπάμε, δεν θα αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από Αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνουμε. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη Του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει.

Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχάριους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος, που δεν έχει ακόμα λεπτυνθεί, συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος, εφόσον είμαστε υλικοί και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το θείον. Το πάμε στη συναλλαγή, προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αν στραπατσαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν τις θέλει κοντά του. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείο. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι? Μες στο δάσος και λαϊδάει, στη σιγή. Να πει πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί. Πόσο ωραίο και λάιδμα στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαριγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται το Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας, παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι, και ζει το Θεό μυστικά, στεναγμής αλαλίτης. Περιφρονήστε τα πάθη, μην ασχολείστε με το διάβολο, στραφείτε στο Χριστό.

ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα. Όταν ο Θεός δεν μας δίδει κάτι που επίμονα ζητάμε, έχει το λόγο Του. Έχει και ο Θεός τα μυστικά Του. Αν δεν κάνετε υπακοή και δεν έχετε ταπείνωση, η ευχή, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, δεν έρχεται και υπάρχει και φόβος πλάνης. Να μην γίνεται η ευχή με αγκαρία. Η πίεση μπορεί να φέρει μια αντίδραση μέσα μας, να κάνει κακό. Έχουν αρρωστήσει πολύ με την ευχή, γιατί την έκαναν με πίεση. Και γίνεται βέβαια και όταν το κάνεις αγκαρία, αλλά δεν είναι υγιές. Δεν είναι ανάγκη να συγκεντρωθείτε ιδιαίτερα για να πείτε την ευχή. Δεν χρειάζεται καμιά προσπάθεια όταν έχεις θείο έρωτα. Όπου βρίσκεστε, σε σκαμνή, σε καρέκλα, σε αυτοκίνητο, παντού, στο δρόμο, στο σχολείο, στο γραφείο, στη δουλειά, μπορείτε να λέτε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Απαλά, χωρίς πίεση, χωρίς φίξιμο. Σημασία στην προσευχή έχει όχι η χρονική διάρκεια, αλλά η ένταση. Να προσεύχεστε έστω και 5 λεπτά, αλλά δοσμένα στο Θεό, με αγάπη και λαχτάρα. Μπορεί ένας μια ολόκληρη νύχτα να προσεύχεται και αυτή η προσευχή των 5 λεπτών να είναι ανώτερη. Μυστήριο είναι αυτό βέβαια, αλλά έτσι είναι. Ο άνθρωπος του Χριστού όλα τα κάνει προσευχή. Και τη δυσκολία και τη θλίψη προσευχή της κάνει. Ό,τι και να του τύχει αμέσως αρχίζει: Κύριε Ιησού Χριστέ. Η προσευχή ωφελεί σε όλα και στα πιο απλά. Για παράδειγμα, πάσχεις από αϋπνία, να μην σκέπτεσαι τον ύπνο. Να σηκώνεσαι, να βγαίνεις έξω και να έρχεσαι πάλι μέσα στο δωμάτιο. Να πέφτεις στο κρεβάτι σαν για πρώτη φορά, χωρίς να σκέπτεσαι αν θα κοιμηθείς ή όχι. Να συγκεντρώνεσαι, να λες τη δοξολογία και μετά 3 φορές το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Κι έτσι θα έρχεται ο ύπνος. Όλα είναι μέσα μας, και τα ένστικτα και τα πάντα, και ζητούν ικανοποίηση. Αν δεν τα ικανοποιήσουμε, κάποτε θα εκδικηθούν. Εκτός και τα διοχετεύουμε αλλού, στο ανώτερο, στο Θεό.

Σας πιάνει φοβία και απογοήτευση. Στραφείτε στο Χριστό. Αγαπήστε τον απλά, ταπεινά, χωρίς απέτηση, και θα σας απαλλάξει ο ίδιος. Να μην διαλέγετε αρνητικούς τρόπους για τη διόρθωσή σας. Δεν χρειάζεται ούτε το διάβολο να φοβάστε, ούτε την κόλαση, ούτε τίποτα. Δημιουργούν αντίδραση. Έχω κι εγώ μια μικρή πείρα σε αυτά. Ο σκοπός δεν είναι να κάθεστε, να πλήτετε και να σφίγγεστε για να βελτιωθείτε. Ο σκοπός είναι να ζείτε, να μελετάτε, να προσεύχεστε, να προχωράτε στην αγάπη. Στην αγάπη του Χριστού, στην αγάπη της Εκκλησίας. Η ελευθερία δεν κερδίζεται αν δεν ελευθερώσουμε το εσωτερικό μας από τα μπερδέματα και τα πάθη. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Αυτή είναι η χαρά μας. Αυτό είναι το παν για μας. Και ο άνθρωπος σήμερα αυτό ζητάει και παίρνει τα δηλητήρια και τα ναρκωτικά για να έλθει σε κόσμους χαράς, αλλά ψεύτικης χαράς. Κάτι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή και αύριο είναι τσακισμένος. Το ένα τον τρίβει, τον τρώει, τον τζακίζει, τον ψήνει, ενώ το άλλο, δηλαδή το δόσιμο στο Χριστό, τον ζωογονεί. Του δίνει χαρά, τον κάνει να χαίρεται τη ζωή, να νιώθει δύναμη, μεγαλείο. Είναι μεγάλη τέχνη να τα καταφέρετε να αγιαστεί η ψυχή σας. Παντού μπορεί να αγιάσει κανείς. Και στην Ομόνοια μπορεί να αγιάσει αν το θέλει. Στην εργασία σας, όποια και να είναι, μπορείτε να γίνετε άγιοι. Με την πραότητα, την υπομονή, την αγάπη. Να βάζετε κάθε μέρα νέα σειρά, νέα διάθεση, με ενθουσιασμό και αγάπη, προσευχή και σιωπή. Όχι να έχετε άγχος και να σας πονάει το στήθος. Να εργάζεστε με εγρήγορση, απλά, απαλά, χωρίς αγωνία. Με χαρά και αγαλίαση, με αγαθή διάθεση. Τότε έρχεται η Θεία Χάρις. Όλα τα δυσάρεστα που μένουν μέσα στην ψυχή σας και φέρνουν άγχος μπορούν να γίνουν αφορμή για τη λατρεία του Θεού και να πάψουν να σας καταπονούν. Να έχετε εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν είναι ανάγκη να προσπαθείτε και να σφίγγεστε. Όλη σας η προσπάθεια να είναι να ταινίσετε το φως, να κατακτήσετε το φως. Έτσι αντί να δίδεστε στη στεναχώρια που δεν είναι του Πνεύματος του Θεού, να δίδεστε στη δοξολογία του Θεού. Η στενοχώρια δείχνει ότι δεν εμπιστευόμαστε τη ζωή μας στο Χριστό. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο κι αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του, δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως, αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτά ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση. Η θεία ταπείνωση, η τέλεια εμπιστοσύνη στο Θεό, η εξάρτηση από εκείνον. Γέροντας Πορφύριος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτωχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, η κτήρη συμπάσχει, χαίρεται. Αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμία φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα, με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος. Παρηγορεί ως μητέρα. Συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, στη ζωή κάθε ανθρώπου. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Σήμερα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που συναντά, πρέπει να έχει μέσα του το Χριστό, από τον οποίο θα παίρνει θεία παρηγοριά, για να έχει κάποια αυταπάρνηση. Όποιος αποφασίσει το θάνατο, δεν φοβάται τίποτε. Δεν συγκρίνεται η χαρά που νιώθει κανείς όταν δίνει με τη χαρά που νιώθει όταν παίρνει. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι χαίρονται με το να παίρνουν και στερούνται τη θεϊκή χαρά. Γι' αυτό είναι βασανισμένοι. Όταν κινείται κανείς εγωιστικά, δεν δέχεται τη χάρη του Θεού. Και επόμενο είναι σε μια δυσκολία να αρνηθεί το Χριστό. Στον εαυτό του Χριστός δεν χρησιμοποίησε καθόλου τη θεϊκή του δύναμη και υπέφερε τον πολύ πόνο στο ευαίσθητο σώμα του από την πολύ αγάπη προς το πλάσμα του. Αυτή την αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο, εάν αισθανθεί κανείς, τότε μόνο θα είναι και εσωτερικά πραγματικά άνθρωπος. Πιστεύεις, ζητάς, αλλά αν δεν έχεις ταπείνωση ή έχεις προδιάθεση υπερηφανίας, δεν δίνει τότε ο Θεός. Μπορεί να έχει κανείς πίστη όχι μόνο σαν ένα κόκκον συνάπεος, αλλά σαν ένα κιλό συνάπη. Εάν όμως δεν έχει και ανάλογη ταπείνωση, δεν ενεργεί ο Θεός, γιατί δεν θα τον ωφελήσει. Όταν υπάρχει υπερηφάνεια, δεν ενεργεί η πίστη. Αυτή η ζωή δεν είναι για βόλεμα. Θα πεθάνουμε που θα πεθάνουμε, τουλάχιστον να πεθάνουμε σωστά. Γέροντας Παΐσιος.

Για να φυλάξουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, οφείλουμε να απέχουμε από κάθε λογισμό που δεν αρέσει στο Θεό, μας λέει ο γέροντας Σιλουανός. Ιδού το έργο μας, ιδού η πνευματική μας καλλιέργεια. Εφόσον πρόκειται για την αιώνια σωτηρία, αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αρχίζουμε και ξαναρχίζουμε χωρίς τέλος. Δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε μέσα μας την εικόνα του Χριστού εκτός αν είμαστε πραγματικά ενωμένοι, όπως ο Χριστός το ζητούσε από τους μαθητές του. Αγαπάτε αλλήλους, για να γνωρίζει ο κόσμος ότι είστε του Χριστού. Η ζωή των άλλων έχει για μένα μεγαλύτερη αξία από τον ίδιο τον εαυτό μου, από την ίδια τη ζωή μου. Όταν καταλάβετε αυτό, δεν θα υπάρχουν πια προστριβές μεταξύ σας. Η λύση ενός προβλήματος ή μιας διαμάχης δεν εξαρτάται από τις τυπικές διαδικασίες, ούτε από τον τρόπο συμπεριφοράς, αλλά από την απόφαση να υπομείνουμε το παν. Ο καθένας μας οφείλει να έχει για τους άλλους την αγάπη της μητέρας. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σεχάροφ.

Ζήτα στην προσευχή σου μόνο τη δικαιοσύνη του Θεού και τη βασιλεία του, δηλαδή την αρετή και τη γνώση, και όλα τα υπόλοιπα θα σου προστεθούν. Είναι δίκιο να μην προσεύχεσαι μόνο για τη δική σου κάθαρση, αλλά και για τον κάθε συνάνθρωπό σου, για να μιμηθείς τον αγγελικό τρόπο προσευχής. Προσευχή σου πρώτα-πρώτα να γίνεις καθαρός από τα πάθη. Προσευχή σου δεύτερον να απαλλαγείς από την άγνοια και τη λύθη. Προσευχή σου τρίτον να γλιτώσεις από κάθε πειρασμό και εγκατάλειψη. Κοίτα προσεκτικά αν στέκεις αληθινά μπρος στο Θεό την ώρα της προσευχής σου ή μήπως νικέσαι από ανθρώπινο έπαινο και αυτόν ευγιάζεσαι να κυνηγήσεις με πρόσχημα το μάκρεμα της προσευχής. Αν προσεύχεσαι μαζί με αδελφούς ή μόνος σου, αγωνίσου να μην προσεύχεσαι από συνήθεια, αλλά με συνέστηση. Συνέστηση της προσευχής σημαίνει ευλαβική και κατανυχτική περίσκεψη και οδύνη ψυχής με αιμολογία των κρυμάτων της και μυστικούς στεναγμούς. Όταν προσεύχεσαι, φύλαγε με όλη σου τη δύναμη τη μνήμη σου, για να μη σου αραδιάζει τα δικά της, αλλά να παρακινάς τον εαυτό σου να συνειδητοποιεί πως στέκεις μπροστά στο Θεό, γιατί συνήθως ξεκλέβεται πολύ ο νους από τη μνήμη την ώρα της προσευχής. Όσιος Νείλος ο Ασκητής.

Η λογική υπηρετεί το νου. Ό,τι θέλει ο νους, αυτό ερμηνεύει ο λόγος. Ο νους βλέπει τα πάντα και τα ουράνια, και τίποτε δεν τον σκοτίζει παρά μονάχα η αμαρτία. Για τον καθαρό νου τίποτε δεν είναι ακατανόητο, όπως και για το λόγο τίποτε δεν μπορεί να μείνει ανέκφραστο. Ως προς το σώμα του ο άνθρωπος είναι θνητός, ως προς το νου του και το λογικό του είναι αθάνατος. Σωπαίνοντας σκέφτεσαι. Αφού σκεφτείς μιλάς. Στη σιωπή γεννάει ο νους το λόγο, και λόγος γεμάτος ευγνωμοσύνη που προσφέρεται στο Θεό γίνεται σωτηρία για τον άνθρωπο. Μέγας Αντώνιος.

όπως μια μεταδοτική και πρόξενος φθοράς αρρώστια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος, αλλά και ολόκληρο το σώμα, έτσι και η υπερηφάνεια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής, αλλά ολόκληρη την ψυχή. Το καθένα από τα άλλα πάθη της ψυχής, αν και δημιουργεί ταραχή σε αυτή, επειδή πολεμάει μια αρετή μονάχα, την αντίθετή του, και αυτήν προσπαθεί να νικήσει, σκοτίζει μερικώς την ψυχή και μερικώς δημιουργεί ταραχή. Το πάθος της υπερηφάνειας αντίθετα σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την οδηγεί στην έσχατη πτώση. Όσιος Κασιανός ο Ρωμαίος.

Ας μάθουμε από τον Χριστό την ταπεινοφροσύνη, από τον Δαβίδ την ταπείνωση και από τον Πέτρο τα δάκρυα για όσα μας συμβαίνουν. Αλλά ας μην απελπιζόμαστε, όπως ο Σαμψών, ο Ιούδας και ο σοφότατος Σολομών. Η ψυχή στηρίζει το θάρρος της στο Χριστό και ας τον παρακαλεί και να μην δηλιάζει καθόλου, γιατί δεν πολεμάει η μοναχή της, αλλά με σύμμαχο το φοβερό βασιλιά Ιησού Χριστό, το δημιουργό όλων όσα υπάρχουν, ασωμάτων και σωματικών, αοράτων και ορατών όντων. Όπως όσο πιο πολύ πέφτει η βροχή στη γη, τόσο πιο πολύ την απαλαίνει, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την εφραίνει το Άγιο Όνομα του Χριστού όταν το φωνάζουμε και το επικαλούμαστε συχνά. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

κακό συνακολουθεί τη φύση, όπως η σκουριά το χαλκό και η λέρα το σώμα. Όμως ούτε ο χαλκοματάς έκανε τη σκουριά, ούτε οι γονείς τη λέρα. Έτσι ούτε ο Θεός έκανε την κακία. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και γνώση και διακριτική ικανότητα για να αποφεύγει το κακό, ξέροντας ότι βλάφτεται από αυτό και κολλάζεται. Πρόσεχε λοιπόν πολύ καλά, μήπως βλέποντας κάποιον να ευτυχεί με εξουσία και πλούτο, τον μακαρίσεις από επίρρεια φαντασίας δαιμονικής. Ας έρθει μπροστά στα μάτια σου ο θάνατος και ποτέ δεν θα επιθυμήσεις κανένα κακό ή κανένα γήινο πράγμα. Μέγας Αντώνιος.

τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει τη μία ανθρώπινη φύση ανάλογα με τις διάφορες γνώμες των ανθρώπων, αλλά αποβλέποντας πάντοτε σε αυτήν, αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Τους εναρέτους τους αγαπά σαν φίλους, ενώ τους κακούς τους αγαπά σαν εχθρούς, ευεργετώντας αυτούς, δείχνοντας μακροθυμία προς αυτούς και υπομένοντας όλες τις κατηγορίες και τις κακίες που δέχεται από αυτούς. Δεν σκέφτεται γενικά το κακό που της γίνεται από αυτούς, αλλά και πάσχει για αυτούς, εάν το καλέσουν οι περιστάσεις, για να κάνει και αυτούς, αν είναι δυνατόν, φίλους. Αλλά και στην αντίθετη περίπτωση, κι αν ακόμη αποτύχει να τους κάνει φίλους, δεν αλλάζει τη διάθεσή της προς αυτούς, παρουσιάζοντας πάντοτε εξίσου προς όλους τους ανθρώπους τους καρπούς της αγάπης. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

Πίστη είναι η χωρίς δισταγμό παραδοχή αυτών που έχουν ακουστεί και με απόλυτη σιγουριά έχουν κηρυχθεί με τη χάρη του Θεού γύρω από τις αλήθειες του. Μέγας Βασίλειος.

Ένα και μοναδικό κατόρθωμα υπάρχει. Το να μην έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας. Γιατί πραγματικά δεν υπάρχει τίποτε ίσο με την ταπεινοφροσύνη. Και τίποτε δεν είναι ίσο και με την αγάπη. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δύο-ωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ηλιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα, ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος». Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος και το θέμα μας θα είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, συνέχεια στο ίδιο θέμα που το βλέπουμε από πολλές διαφορετικές πτυχές. Ο χριστιανισμός, λέμε, δεν είναι θρησκεία, είναι εκκλησία. Και μιλήσαμε πολλές φορές για αυτό το θέμα, αλλά όλες τις φορές μιλήσαμε μάλλον αρνητικά. Είπαμε τι δεν είναι ο χριστιανισμός. Δεν είναι θρησκεία, γιατί το κέντρο του είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Θεάνθρωπος, τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Ο Χριστός δεν είναι Σωκράτης, δεν είναι Βούδας, δηλαδή ένας μύστης ή ένας δάσκαλος, αλλά επίσης δεν είναι ένας προφήτης ή ένας ηγέτης, είτε σαν τον Μωυσή στον Ιουδαϊσμό, είτε σαν τον Μωάμεθ στο Ισλάμ. Είναι Θεός και άνθρωπος. Τον είδαμε σε αντίστοιξη προς τις διάφορες θρησκείες. Είπαμε ότι οι αιρέσεις όλες δεν κάναν τίποτε άλλο παρά διατάραξαν, αρνήθηκαν. Δεν μπόρεσαν να αφομοιώσουν αυτή τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο θείο και στο ανθρώπινο που κυριολεκτικά ενσαρκώνεται στον Ιησού Χριστό. Όλες τους τόνισαν άλλοτε ότι είναι Θεός και όχι άνθρωπος, άλλοτε ότι είναι άνθρωπος και όχι Θεός. Η Εκκλησία, η Ορθοδοξία εμένει και επιμένει και έχει σοβαρούς λόγους να το κάνει, και θα το δούμε αυτό, ότι το κέντρο του χριστιανισμού είναι ο Χριστός, είναι τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος, και με αυτόν τον τρόπο διαφοροποιείται από οτιδήποτε άλλο θρησκευτικό, ιερό ή θείο. Απόψε είναι καιρός να δούμε το θέμα μας θετικά. Δηλαδή, αν μας ρωτήσει ένας άνθρωπος, είτε εντός εκκλησίας, πιστός, είτε εκτός εκκλησίας, δύσπιστος, όπως λέμε, τέλος πάντων, τι είναι η εκκλησία, τι είναι αυτό που κάνει την εκκλησία, πώς ο Χριστός φανερώνεται μέσα στη ζωή, πώς σαρκώνεται μέσα στην ιστορία, πώς γίνεται πραγματικότητα. Έχουμε πει ήδη, πηγαίνετε να εκκλησιαστείτε όποτε θέλετε, όπως είστε, όποτε μπορείτε, και εκεί θα αρχίσετε σιγά σιγά να αισθάνεστε τι είναι εκκλησία, στην πραγματικότητα να αισθάνεστε μαζί με την Εκκλησία. Απόψε, όπως συνηθίζουμε πάντα, θα πάρουμε πλοηγό μας έναν άνθρωπο, ένα μεγάλο θεολόγο, και θα δούμε τη σκέψη του που επικεντρώνεται σε αυτό το πράγμα, ότι ο χριστιανισμός είναι Εκκλησία, και αυτός ο μεγάλος θεολόγος, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, μας εξηγεί ότι η Εκκλησία πραγματώνεται με την ευχαριστία, με την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, που είναι το μυστήριο των μυστηρίων της Εκκλησίας, κυριολεκτικά αυτό που κάνει την Εκκλησία. Γιατί η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία, γιατί η ευχαριστία είναι η φανέρωση του Χριστού, και γιατί στην ευχαριστία αποκαλύπτεται, φανερώνεται και βιώνεται ο Χριστός, δηλαδή όλος ο χριστιανισμός. Ο θεολόγος της βραδιάς μας είναι ο Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζεζιούλας, τον οποίον καλούμεθα να γνωρίσουμε, να δούμε το οδηπορικό της ζωής του, τα έργα του και τη συγκεκριμένη αυτή θεολογική συμβολή του, ότι δηλαδή η ευχαριστία είναι που κάνει την Εκκλησία, η Εκκλησία είναι ο χριστιανισμός, τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Ποιος είναι ο θεολόγος αυτός? Ο Ιωάννης Ζεζιούλας γεννήθηκε στο καταφύγιο

και συνέχισε παραπέρα τις σπουδές του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο περίφημο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, όπου εκεί δίδασκαν δύο μεγάλα αναστήματα της θεολογίας. Ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, τον οποίον γνωρίσαμε σε μια άλλη εκπομπή μας, ο κατά κοινή ομολογία πρίτανης της Ορθοδόξου Θεολογίας του 20ου αιώνα, και από την άλλη πλευρά, από την ετερόδοξη θεολογία, ο πολύ μεγάλος φιλόσοφος και θεολόγος, ο Πάουλ Τίλιχ, που δίδασκε συστηματική θεολογία στην Προτεσταντική Θεολογική Σχολή του ίδιου Πανεπιστημίου. Εκεί λοιπόν, ακούγοντας δύο μεγάλους δασκάλους και ζώντας σε ένα πολύ πλούσιο πνευματικό περιβάλλον, ο Ιωάννης Ζεζιούλας διαμόρφωσε τη βασική του σκέψη και άρχισε να εκπονεί εργασία με θέμα την Χριστολογία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, δηλαδή ποιος είναι ο Χριστός και επομένως ποιος είναι ο Χριστιανισμός, άρα ποια είναι η Εκκλησία, σύμφωνα με τη σκέψη ενός εκ των μεγαλυτέρων πατέρων της Εκκλησίας, του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, αν όχι κιόλας του μεγαλυτέρου που ανέδειξε η Ορθοδοξία και γενικότερα θα έλεγα η Χριστιανική Θεολογία στους μέσους αιώνες.

Ο θεολόγος μας, ο Ιωάννης Ζιζιούλας, ο μετέπειτα Μητροπολίτης Περγάμου, μετά από μία τριετία πολύ καλών μεταπτυχιακών σπουδών, επέστρεψε στην Ελλάδα, εργάστηκε στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1965 δημοσίευσε την διδακτορική του διατριβή που είχε τίτλο «Η ενότης της Εκκλησίας εν τη Θεία Ευχαριστία και το Επισκόπο», μία διατριβή ρηξικέλευθη, σταθμό στα θεολογικά πράγματα, κεντρική ιδέα της οποίας είναι ότι η Εκκλησία και η ενότητά της διαφυλάσσεται με δύο στοιχεία. Πρώτον, με τη Θεία Ευχαριστία και δεύτερον, με τον Επίσκοπο. Γιατί με τη Θεία Ευχαριστία? Διότι ακριβώς στην τέλεση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια λεπτομεριακά και αναλυτικά, είναι που πραγματώνεται η Εκκλησία, που γίνεται η Εκκλησία ως σώμα Χριστού,

τον Χριστό κεφαλή και εμάς τους ανθρώπους μέλη σώμα Χριστού, και εκείνος ο οποίος προείσταται της ευχαριστίας, δηλαδή ο επίσκοπος, έχει κεντρική θέση. Εάν η ευχαριστία είναι ένα γεγονός, ένα συμβάν, τότε ο επίσκοπος είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο, το κεντρικό πρόσωπο που δίνει σάρκα και οστά σε αυτό το συμβάν. Αν ο λόγος σάρξ εγένετο, εάν δηλαδή το αφηρημένο, εάν θέλετε, γίνεται συγκεκριμένο, ο επίσκοπος κάνει συγκεκριμένο το γεγονός της ευχαριστίας και επομένως επίσκοπος, ευχαριστία, εκκλησία είναι τρεις σπόνδυλοι που συγκροτούν τη σπονδυλική στήλη η οποία λέγεται χριστιανισμός. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της λεγόμενης ευχαριστιακής εκκλησιολογίας, δηλαδή εκείνης της θεωρίας για την εκκλησία που επικεντρώνεται στην ευχαριστία. Γι' αυτό και λέγεται ευχαριστιακή εκκλησιολογία. Η συμβολή του Ιωάννη Ζησιούλα και μετέπειτα επισκόπου Περγάμου είναι σημαντική, διότι για πρώτη φορά η θεολογική αυτή άποψη προβάλλεται και κυρίως εδραιώνεται με βάση τις πηγές της πίστεώς μας, την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας, και τεκμηριώνεται επιπροσθέτως μέσα από τα κείμενα της λατρείας, τα κείμενα της λειτουργίας και μάλιστα από τα δρόμενα κατά την τέλεση της Θείας Λατρείας, δρόμενα τα οποία ο πιστός λαός του Θεού τηρεί και εφαρμόζει χωρίς να ξέρει ούτε από πού προέρχονται ούτε τι σημαίνουν. Η θεολογία έρχεται να φωτίσει αυτή την πράξη του λαού μας, αυτήν την ιστορική ενσάρκωση της πίστεώς μας, και η πρωτότυπη διατριβή του Σεβασμιωτάτου Περγάμου έχει ως πλεονέκτημα ότι τεκμηριώνει επιστημονικά, θεμελιώνει ερευνητικά και διασαφηνίζει πλέον εκκλησιολογικά την κεντρική ιδέα, τον κορμό και τη βάση της Εκκλησίας, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Γυρίζοντας πίσω στο οδηπορικό του μεγάλου αυτού θεολόγου, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα επόμενα χρόνια από το 1967 και εξής αποδημεί στο εξωτερικό, εργάζεται ως διευθυντικός στέλεχος στο θεολογικό τμήμα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, έρχεται σε επαφή με ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει η θεολογία μας την εποχή εκείνη. Αργότερα το 1970 καλείται να εγκαινιάσει την ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία ως καθηγητής θεολογικής σχολής σε πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας, καταρχήν στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, αργότερα στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και τέλος στο περίφημο King's College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Τα επόμενα χρόνια, το 1984, καλείται στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου αναλαμβάνει την έδρα, το μάθημα καλύτερα, όπως λέγαμε εκείνα τα χρόνια, της δογματικής, που είναι η καρδιά της θεολογίας, και διδάσκει ανελιπώς μέχρι το 1998, οπότε αφυπηρετεί. Το 1986 εκλέγεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ως εν ενεργεία Μητροπολίτης της Μητροπόλεως Περγάμου, χειροτονείται εις επίσκοπο και παράλληλα ασκεί τα διδακτικά του καθήκοντα σε πολλά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Το 1993 εκλέγεται τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και μάλιστα το 2002 αναλαμβάνει πρόεδρος της Ακαδημίας, ενώ λίγο νωρίτερα το 2000 αναλαμβάνει διευθυντής του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα. Συνεχίζει
έκτοτε αδιαλείπτως τη δραστηριότητά του και ηγείται των διαλόγων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δηλαδή της Μητρός Εκκλησίας, και με την Ρώμαιο Καθολική Εκκλησία, και γενικότερα σημειώνει μια ενεργότατη παρέμβαση στα θεολογικά πράγματα του τόπου μας, έχοντας επισύρει την προσοχή και το θαυμασμό όχι μόνο θεολόγων αλλά και φιλοσόφων και γενικότερα ανθρώπων του πνεύματος, που στο έργο του Σεβασμιωτά του Περγάμου βλέπουν μια πολύ καθαρή, πολύ ελκυστική και κυρίως μια αυθεντική έκφραση του τι είναι χριστιανισμός, δηλαδή τι είναι εκκλησία.

0: Φίλες και φίλοι, ο Μάριος Μπέκζος απόψε, συνεχίζοντας την προσπάθεια όλοι μαζί να νιώσουμε τι είναι ο χριστιανισμός και μάλιστα πιο συγκεκριμένα να καταλάβουμε ότι ο χριστιανισμός είναι εκκλησία, επικαλούμαστε τη βοήθεια ενός μεγάλου θεολόγου, προσωπικά θα τολμούσα να πω του μεγαλύτερου σύγχρονου θεολόγου της εποχής μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη, ο οποίος καταθέτει τη μαρτυρία του επικεντρωμένη σε αυτό το σημείο, τι είναι εκκλησία, και μάλιστα επιμένει ότι η εκκλησία δεν έχει να προσφέρει στον κόσμο τίποτε άλλο παρά τον ίδιο τον εαυτόν της, την ύπαρξή της, την ταυτότητά της, αρκεί να ξέρουμε τι είναι εκκλησία και να μην τη συγχαίουμε με άλλα πράγματα. Πριν σας παρουσιάσω τη σκέψη του μέσα από τα έργα του, με τα ίδια του τα λόγια, για να μην παρεμβληθούμε εμείς, να μην παρεμηνεύσουμε, να μην χρησιμοποιήσουμε, αν θέλετε, να μην κακοποιήσουμε τη σκέψη του, πριν λοιπόν ακούσουμε τα έργα του, ας έχουμε μία εικόνα τι μέχρι σήμερα αυτός ο σπουδαίος άνθρωπος κατέθεσε γραπτός. Αρχίζει η συγγραφική του δραστηριότητα με την ρηξικέλευθη διατριβή του που είχε τίτλο «Η ενότηση της Εκκλησίας εν τη Θεία Ευχαριστία και το Επισκόπου κατά τους τρεις πρώτους αιώνας», που κυκλοφόρησε το 1965 στην Αθήνα, ανατυπώθηκε το 1990 και κυκλοφορεί μεταφρασμένη σε πολλές γλώσσες του κόσμου, έχοντας ως κεντρική ιδέα ότι η Εκκλησία και η ενότητά της βασίζονται στη Θεία Ευχαριστία και σε αυτόν που την τελεί, τον Επίσκοπο, όπως μαρτυρούν οι πηγές των πατέρων των τριών πρώτων αιώνων, δηλαδή των αρχών του χριστιανισμού. Στη συνέχεια, ακολουθώντας ο Σεβασμιότατος Περγάμου μία πολυσήμαντη και πολυκύμαντη πορεία στο εξωτερικό, δημοσιεύει σειρά επίλεκτων άρθρων του, κυρίως σε αγγλική γλώσσα, που μεταφράζονται σχεδόν αμέσως στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ρωσικά, στα σερβικά. Γι' αυτό και τα έργα αυτά εμφανίζονται καταρχήν στα αγγλικά. Θα σας αναφέρω τους τίτλους και τις χρονολογίες τριών βιβλίων του που είναι ανθολογία δοκιμίων του. Το πρώτο ανθολόγιο δοκιμίων του κυκλοφόρησε το 1985 με τίτλο «Being as Communion», που σημαίνει «Το είναι ως κοινωνία». Αργότερα, ένα δεύτερο βιβλίο του που συνεχίζει τη σκέψη του πρώτου βιβλίου του κυκλοφορεί το 2006 στα αγγλικά, αμετάφραστο στα ελληνικά όπως και το πρώτο, με τίτλο «Communion and Otherness», που σημαίνει «κοινωνία και ετερότητα». Και τέλος, το 2008 εμφανίζεται η συνοπτική δογματική του στα αγγλικά με τίτλο «Lectures on in Christian Dogmatics», «Μαθήματα χριστιανικής δογματικής», θα ήταν ο σωστός τίτλος. Παράλληλα τα χρόνια αυτά εμφανίζονται βιβλία του στα ελληνικά, όπως το 1992 το μικρό αλλά πολύ σημαντικό πόνημά του με τίτλο «Η κτήση ως ευχαριστία», όπου με αφορμή τον οικολογικό προβληματισμό της Εκκλησίας αναπτύσσει θέσεις θεολογικές πολύ σημαντικές. Το 2003 κυκλοφορεί ως βιβλίο ένα εκτενέστατο και θα έλεγα βαθινούστατο άρθρο του 1977 με τίτλο «Ελληνισμός και χριστιανισμός, η συνάντηση των δύο κόσμων», όπου πραγματεύεται ένα πολύ πολύ σημαντικό θέμα για την ταυτότητα της Εκκλησίας. Στη συνέχεια, το 2006 έχουμε ένα λαμπρό βιβλίο στο οποίο είναι συγκεντρωμένα τα εκκλησιολογικά του άρθρα με τίτλο ευχαριστίας εξεμπλάριων, το οποίο εκδίδει στα Μέγαρα η Ιερά Ανδρώα Κοινοβιακή Μονή Αγίας Παρασκευής στο Μάζι, μία επίλεκτη έκδοση, την οποία απόψε θα χρησιμοποιήσουμε, διότι εκεί μέσα σε αυτό το μικρό αλλά πολύ σημαντικό βιβλίο διατυπώνει με ενάργεια, θα έλεγα και με πολυπίκυλη ανάπτυξη, τη σκέψη του ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Και τέλος, την ίδια χρονιά, το 2006, στην Λευκωσία της Κύπρου κυκλοφορεί ένα βιβλίο του με τίτλο «Ορθοδοξία και σύγχρονος κόσμος», όπου εκεί προσπαθεί να δει ποιες συνέπειες έχει η Εκκλησία για το σύγχρονο κόσμο, τι σημαίνει χριστιανισμός ως Εκκλησία, ως ευχαριστία, ως Ορθοδοξία, σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει προκλήσεις και για την ανθρώπινη ύπαρξη και για την πορεία της ανθρωπότητας συνολικά. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι εφέτος, το 2009, μεταφράστηκε στα ελληνικά ένας τόμος από τα αγγλικά με τίτλο «Η θεολογία του Ιωάννη Ζιζιούλα», όπου εκεί μια πλειάδα εξαίρετων ερευνητών Ελλήνων και ξένων, κυρίως ξένων, σε αγγλική γλώσσα ανατέμουν και παρουσιάζουν τη σκέψη του Σεβασμιωτάτου Περγάμου, για την οποία σκέψη του πρέπει να προσέξουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί μερικές δεκάδες, επαναλαμβάνω, μερικές δεκάδες διδακτορικών διατριβών στο εξωτερικό, ξεπερνούν τις 30, που πραγματεύονται τη σκέψη του Σεβασμιωτάτου Περγάμου με τη σκέψη άλλων μεγάλων θεολόγων, ακριβώς γιατί η ταυτότητα της Εκκλησίας στη βάση της ευχαριστίας έχει τεράστια σημασία για το ποιοι είμαστε και συνεπώς για το ποιοι δεν είμαστε, για το ποιοι πρέπει να είμαστε και για το ποιοι δεν πρέπει να είμαστε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον Σεβασμιότατο Περγάμου να μας μιλάει για την Εκκλησία. Σας παραπέμπω στο πολύ καλό, μικρό φαινομενικά, αλλά ιδιαίτερα εύχριστο βιβλίο του με τίτλο «Ευχαριστίας εξεμπλάριων», που εξεδόθη στα Μέγαρα το 2006 με την φροντίδα και την περιποίηση, ενώ και την εκδοτική περιποίηση αλλά και τη θεολογική μέρημνα της Ιεράς Μονής της Αγίας Παρασκευής στο Μάζι Μεγάρων. Σας διαβάζω τον Σεβασμιότατο Περγάμου στο βιβλίο «Ευχαριστίας εξεμπλάριων», στη σελίδα 58 γράφει: «Τι είναι η Εκκλησία? Είναι ο χώρος της υπερβάσεως του ατομικισμού, ο χώρος της ενώσεώς μας με τον άλλο, ο χώρος της των πάντων ενώσεως. Αυτό ακριβώς είναι και η Βασιλεία του Θεού, αλλά και η Θεία Ευχαριστία. Από όλα τα χαρακτηριστικά της Θείας Λειτουργίας, το πιο σημαντικό υπαρξιακά είναι το ότι είναι σύναξη. Τίποτε πιο σπουδαίο από τη Θεία Λειτουργία δεν έχει να προσφέρει στον άνθρωπο η Εκκλησία. Η λειτουργία μας είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να μας εισάγει στη Βασιλεία του Θεού, στην υπέρβαση του θανάτου, σε έναν τρόπο υπάρξεως για τον οποίο διψά ο άνθρωπος». Θα ρωτήσετε πώς ο Σεβασμιότατος Περγάμου φτάνει σε αυτήν την τόσο βασική τοποθέτηση, πώς την διατυπώνει με τόσο ρητό τρόπο που βασίζεται. Ας τον ακούσουμε. Στο ίδιο βιβλίο «Ευχαριστίας εξεμπλάριων», στη σελίδα 200 γράφει. Σας διαβάζω: Ένας ορισμός που παραπέμπει όχι σε διανοητικές συλλήψεις, αλλά σε βιωματική εμπειρία, είναι ο γνωστός ορισμός της Εκκλησίας από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα. Σημαίνεται δε η Εκκλησία εν της μυστηρίης. Και αν μπορέσει ποτέ κανείς να δει, όχι να ορίσει την Εκκλησία, μόνο στη Θεία Ευχαριστία θα την δει. Την του Χριστού Εκκλησίαν ή της ιδίν δυνηθεί. Ουδέν έτερον ή αυτό μόνον το Κυριακόν όψεται σώμα. Δια τούτο ουδέν απικός εντάφτα, δια των μυστηρίων την Εκκλησίαν σημαίνεστε. Κατά τον Καβάσιλα, μεταξύ Εκκλησίας και Ευχαριστίας δεν υπάρχει αναλογία ταυτότητος. Δεν υπάρχει αναλογία ομοιότητος, αλλά πράγματος ταυτότης. Μέχρι εκεί φτάνει ο ιερός συγγραφέας, γράφει ο Σεβασμιότατος Περγάμου, και συνεχίζει. Αυτό επιτρέπει και σε αυτόν τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, όπως και σε άλλους όντως ορθοδόξους δογματολόγους, να γράφουν χωρίς φόβο μήπως κατηγορηθούν για μονομέρεια, ότι η Εκκλησία μεταβάλλεται σε ευχαριστία ή, κατά την έκφραση των Φλωρόφσκι και Καρμίρη, η Εκκλησία, η ευχαριστία κάνει, πραγματοποιεί την Εκκλησία. Αυτά από το Σεβασμιότατο Περγάμο. Πράγματι, ο πρίτανης της Ορθοδόξου Θεολογίας του 20ου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, γράφει σε ένα κρίσιμο κείμενό του επιλέξει τα εξής: τα μυστήρια συνιστούν την Εκκλησία. Και όταν στη θεολογία μας λέμε μυστήρια, εννοούμε το μυστήριο των μυστηρίων, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Και από την άλλη πλευρά το ίδιο γράφει και ο αείμνηστος Ιωάννης Καρμύρης, επί 4 δεκαετίες καθηγητής της Ορθοδόξου Δογματικής Θεολογίας στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο μεγαλύτερος Έλληνας δογματολόγος του 20ου αιώνα, ο οποίος έγραψε πολύτιμο και πολύτομο έργο για την Εκκλησιολογία. Γράφει ο αείμνηστος Καρμύρης επιλέξει: «Η ευχαριστία ποιεί την Εκκλησία». Αντλώντας από τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, που έγραψε ειδικό έργο ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας και είναι κλασικό στο είδος του ανά τους αιώνας, βασιζόμενοι στον μεγάλο Φλωρόφσκι και στον εξίσου μεγάλο Καρμύρη, ο Σεβασμιότατος Περγάμου ερευνά τις πηγές των τριών πρώτων αιώνων και διαπιστώνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία, και αυτό έχει τεράστιες εκκλησιολογικές συνέπειες. Ακόμα περισσότερο έχει συνέπειες υπαρξιακές για κάθε άνθρωπο, είτε εντός είτε εκτός της Εκκλησίας, για λόγους που θα τους δούμε αναλυτικότερα σε άλλα σημεία του βιβλίου αυτού του Σεβασμιωτάτου Περγάμου, όπου ερευνά την ταυτότητα της Εκκλησίας, την ταυτότητα του χριστιανισμού, την ταυτότητα της Ορθοδοξίας. Τελικά, τι είναι Εκκλησία, που είναι το κεντρικό μας ερώτημα.

Μιλώντας για την Εκκλησία, είδαμε ότι ο Σεβασμιότατος Περγάμου, όπως και όλη η Ορθόδοξη Παράδοση, τονίζει ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία να είναι αυτό που είναι και η Εκκλησία δεν έχει άλλη αποστολή από το να δίνει τον εαυτόν της, την ταυτότητά της, την αληθινή όμως ταυτότητα στους ανθρώπους. Ας ακούσουμε τον Σεβασμιότατο Περγάμου σε ένα άλλο σημείο του ίδιου πολύτιμου βιβλίου του «Ευχαριστίας Εξεμπλάριων», στις πρώτες κιόλας σελίδες που μιλάει για την ταυτότητα της Εκκλησίας. Γράφει: «Θα προσπαθήσω να σας δώσω την ορθόδοξη προσέγγιση στο θέμα της ταυτότητας της Εκκλησίας, τονίζοντας και πάλι ότι το δόγμα, η ιεραποστολή, η ηθική, το κήρυγμα, η θεραπεία και όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά κανένα από αυτά δεν καθορίζει την ταυτότητα της Εκκλησίας. Αν όλα αυτά δεν εκκλησιοποιηθούν, δεν είναι αποδεκτά ως στοιχεία της Εκκλησίας. Με ποιο τρόπο εκκλησιοποιούνται όλα αυτά? Με ποιο τρόπο γίνεται Εκκλησία? Με ποιο τρόπο όλοι γινόμαστε Εκκλησία? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Για να απαντήσουμε όμως το ερώτημα αυτό, θα πάρουμε δύο οδηγούς: την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας από το ένα μέρος, και εγώ, τονίζει ο Σεβασμιότατος Περγάμου, θα προσέθετα, δίνω μάλιστα μεγάλη σημασία σε αυτό, τη συνείδηση του Ορθόδοξου λαού μας. Πιστεύω ότι ο Ορθόδοξος λαός μας, κατά κάποιο τρόπο, διατήρησε πιο γνήσια την Ορθοδοξία του από ό,τι η θεολογία μας. Οι θεολόγοι μας, και μάλιστα η ακαδημαϊκή θεολογία, αλλά και ορισμένοι ηγήτορες της Εκκλησίας, πνευματικοί ηγήτορες, είτε είναι επίσκοποι, είτε είναι ιεροκήρυκες, είτε πνευματικοί, είναι είτε οτιδήποτε άλλο. Θέλω λοιπόν να χρησιμοποιήσω και αυτό σαν στοιχείο, αυτό από το οποίο θα αντλήσουμε την απάντηση στο ερώτημα πώς εκκλησιοποιούμεθα και πώς εκκλησιοποιούνται τα πάντα. Ο Απόστολος Παύλος, όποτε χρησιμοποιεί τον όρο Εκκλησία, τονίζει ότι πρόκειται για την σύναξη των πιστών προκειμένου να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία. «Συνερχομένων ημών εν Εκκλησία», 1 Κορινθίους 11-15, λέει και εννοεί και αναλύει: «Όταν συγκεντρώνεστε για να τελέσετε τη Θεία Ευχαριστία». Επομένως, Εκκλησία και Ευχαριστία ταυτίζονται. Η Ευχαριστία είναι που κάνει την Εκκλησία. Και συνεχίζει ο Άγιος Περγάμου. Το βλέπει κανείς αυτό στη συνέχεια στον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας, στον Άγιο Ειρηναίο, στον Άγιο Κυπριανό, στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή τον 7ο αιώνα και φτάνει κανείς στον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα τον 14ο αιώνα, όπου και συναντούμε για πρώτη φορά ορισμό της Εκκλησίας. Στα πατερικά κείμενα δεν έχουμε ορισμό της Εκκλησίας, αλλά ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας κάνει μια προσπάθεια να μας πει τι είναι η Εκκλησία και μας λέγει: «Η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης», γράφει ο Άγιος Περγάμου. Θα εξηγούσαμε και θα λέγαμε ότι το ρήμα «σημαίνεται» δηλώνει την ύπαρξη, το σήμα που εκπέμπει η Εκκλησία. Πού η Εκκλησία εκπέμπει το σήμα της ότι υπάρχει? Στα μυστήρια. Και όταν λέμε μυστήρια, και ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας το κάνει συγκεκριμένο, εννοεί το κυριακόν σώμα, δηλαδή την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό το λόγο μόνον μέσα στην Ευχαριστία καταλαβαίνουμε την Εκκλησία, γίνεται η Εκκλησία. Και συνεχίζει ο Άγιος Περγάμου: «Τα λόγια αυτά σημαίνουν λοιπόν ότι η ουσία της Εκκλησίας αποκαλύπτεται στη Θεία Ευχαριστία, και γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό και πολύ σημαντικό ότι και ο λαός μας, όταν λέει «πηγαίνω στην Εκκλησία»,
εννοεί ότι πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία. Ο ναός ονομάστηκε Εκκλησία ακριβώς διότι είναι ο χώρος στον οποίο τελείται η Θεία Λειτουργία. Συνεπώς, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι από την οπτική γωνία αυτή της ευχαριστιακής συνάξεως μόνον μπορούμε να δούμε σωστά την ταυτότητα της Εκκλησίας, γράφει ο Άγιος Περγάμου. Και με αυτή την έννοια ο προϊστός της ευχαριστίας, ο προϊστάμενος της ευχαριστιακής συνάξεως, ο επίσκοπος είναι αυτός που κάνει την Εκκλησία, είναι αυτός που ενσαρκώνει, συγκεκριμενοποιεί, υποστασιάζει την Εκκλησία, την κάνει τόσο συγκεκριμένη όσο πιο συγκεκριμένη μπορεί ποτέ να γίνει μία πραγματικότητα που αποτελείται από πολλούς ανθρώπους και μιλάει για πολλά πράγματα. Ουσιαστικά η Θεία Ευχαριστία, δηλαδή η Εκκλησία, μιλάει για ένα πράγμα, για την Ανάσταση του Χριστού, που σημαίνει για κάθε άνθρωπο, σε κάθε τόπο, διαμέσου των αιώνων, τη νίκη επί του θανάτου, την υπέρβαση της φθοράς. Φίλες και φίλοι, θα μπορούσαμε πολλά να πούμε. Αρκεί όμως να επιμείνουμε στα ουσιώδη. Και αυτά τα ουσιώδη μπορείτε να τα δείτε με τον καλύτερα σφαιρικό τρόπο στο βιβλίο του Αγίου Περγάμου «Ευχαριστίας Εξεμπλάριων». Και όσοι από εσάς θέλετε να ερευνήσετε τις πηγές, να τον παρακολουθήσετε στην κυριολεκτικά εκ μέρους του διονυχιστική μελέτη των πηγαίων μαρτυριών, πατέρων της Εκκλησίας, λειτουργικών κειμένων και θεολογικών μαρτυριών, και έχετε την υπομονή, μπορείτε και πρέπει να εγγύψετε στην διατριβή του η ενώτηση της Εκκλησίας εν τη Θεία Ευχαριστία και το Επισκόπο κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, όπου θεμελιώνει βασικά τη σκέψη του, σκέψη που εγώ με τα δικά μου απλά φτωχά λόγια και τον πιο λιτό τρόπο προσπαθώ εδώ να σας παρουσιάσω απόψε, για να κάνουμε σαφές ένα θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, έχετε ίσως συνηθίσει το ύφος της εκπομπής όπου θέλουμε την αλήθεια της Εκκλησίας να την βλέπουμε σε δύο κορυφαίες μορφές, Αγίους και Ποιητές. Ένας Άγιος σαν τον Νικόλαο Καβάσιλα ορίζει την Εκκλησία, καλύτερα την περιγράφει λέγοντας «Σημαίνεται η Εκκλησία εν της μυστηρίης». Και μεγάλοι θεολόγοι όπως ο Σεβασμιότατος Περγάμου Ιωάννης, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, ο Ιωάννης Καρμύρης εκφράζουν, αναπτύσσουν, θεμελιώνουν και τεκμηριώνουν αυτήν την άποψη. Απόψε θα ακούσουμε ένα ποιητή, το μεγαλύτερο του 20ου αιώνα, τον Κωνσταντίνο Καβάφη. Έχει γράψει ένα ποίημα με τίτλο «Στην Εκκλησία». Αφήστε με να σας διαβάσω το ποίημα και κατόπιν επιτρέψτε μου με λίγα λόγια να υπογραμμίσω κάποιους στίχους. Γράφει ο Καβάφης. Την Εκκλησία να αγαπώ, τα εξαπτερηγά της, τα σήμια των σκευών, τα κυροπηγιά της, τα φώτα, τις εικόνες της, τον αμβονά της. Εκεί σαν μπω, μέσα εκκλησία των Γρεκών, με των θυμιαμάτων της τες ευωδίες, με τες λειτουργικές φωνές και συμφωνίες, τες μεγαλοπρεπείς των ιερέων παρουσίες και κάθε των κινήσεως των σοβαρών ρυθμών, λαμπρότατη μες των αμφίων των στολισμό. Ο νους μου πιένει σε τιμές μεγάλες της φυλής μας, στον ένδοξό μας βυζαντινισμό. Αυτά γράφει ο ποιητής, ο Καβάφης. Τι θέλει να πει? Ένας σημερινός άνθρωπος, σαν όλους εμάς, καθημερινός άνθρωπος της πεζότητας, της πραγματικότητας, μιας πραγματικότητας που συνηθίσαμε να τη συγχέουμε με την καθημερινότητα, θα πει, μα τι μας ενδιαφέρουν αυτά, εξαπτέρυγα, σήμια, κυροπήγια, εικόνες, άμβονες, άμφια και όλα τα εξής. Προσέξτε, γράφει ο ποιητής και με αυτό ξεκινάει, την Εκκλησία αγαπώ. Όλα αυτά τα στοιχεία αναφέρονται στις πέντε αισθήσεις του ανθρώπου. Όλα αυτά τα στοιχεία πλαισιώνουν την ευχαριστία, περιβάλλουν τους ανθρώπους έμψυχα και άψυχα. Με τα μάτια μας βλέπουμε πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουμε. Με τα αυτιά μας ακούμε λόγια, ποιητικά, μελωδικά, την υμνογραφία, που και αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε. Είτε τα ελληνικά τους είναι αρχαιοπρεπή, τα νοήματά τους είναι ασαφή. Ταυτόχρονα όμως τα μάτια μας περιπλανώνται και βλέπουμε το διάκοσμο, τις εικόνες, και κάθε εικόνα είναι ιστορία ενός μάρτυρα, ενός Αγίου, μιας ύπαρξης ταλαιπωρημένης, πολύ πιο ταλαιπωρημένης από τη δική μας ύπαρξη, που κάτι σημαίνει, κάτι λέει. Στη συνέχεια η όσφρησή μας συλλαμβάνει τη μυρωδιά από το κερί και από το λιβάνι, από αυτά τα προϊόντα της φύσης. Όταν κοινωνούμε γευόμεθα σώμα και αίμα Χριστού, τον Άρτο και τον Ίνο που έχουν μεταβληθεί σε σώμα και αίμα Χριστού, πλησιάζουμε τους ανθρώπους με την αφή μας. Δεν υπάρχει αίσθηση που να μην μετέχει. Και έτσι νιώθουμε την Εκκλησία, με την ευχαριστία. Η ευχαριστία ποιεί την Εκκλησία, κάνει την Εκκλησία, είναι η ταυτότητα της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία δεν κάνει τίποτε άλλο, όπως γράφει ο Σεβασμιότατος Περγάμου και τον ακούσαμε προλίγου, παρά να δίνει στον κόσμο τον εαυτόν της να λειτουργεί. Και λειτουργία στα ελληνικά σημαίνει έργο λαού, έργο όλων μας, που διασκορπισμένοι στα πέρατα της οικουμένης, κατακερματισμένοι ψυχικά και υπαρξιακά, δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά γινόμαστε ένα. Ο πρώτος στίχος λέει του Καβάφη, την Εκκλησία να αγαπώ, τα εξαπτερυγά της κλπ. Κλπ. Και το τελευταίο δίστιχο του ποίηματος είναι
ο νους μου πιένει, δηλαδή πηγαίνει, σε τιμές μεγάλες της φυλής μας, στον ένδοξό μας βυζαντινισμό. Εδώ ο ποιητής δεν γίνεται ιεροκήρυκας του βυζαντινισμού, του ελληνισμού. Θέλει να πει κάτι άλλο. Θέλει να πει ότι από όλα αυτά τα πράγματα πηγαίνουμε στην ιστορική πραγματικότητα, στην συγκεκριμένη ιστορία, και έτσι καταλαβαίνουμε αφενός με τις αισθήσεις μας, αφετέρου με την ιστορία, τι είναι Εκκλησία. Γι' αυτό και ο Άγιος Περγάμου στην πρώτη κιόλας φράση του ωραίου αυτού βιβλίου «Ευχαριστίας εξεμπλάριων» γράφει: «Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι και ζει μέσα στην ιστορία, πορεύεται μέσα στην ιστορία χωρίς να χάνει την ταυτότητά της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι εξασφαλισμένο εκ των προτέρων και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, διότι μέσα στην ιστορία χριστιανικές εκκλησίες που ξεκίνησαν με τη σωστή ταυτότητα κατέληξαν να αλλοιώσουν την ταυτότητά τους, και να διερωτάται κανείς σήμερα εάν είναι εκκλησίες ή όχι». Αυτά από το Σεβασμιότατο Περγάμο. Εάν είστε λάτρης του πεζού λόγου, διαβάστε τα έργα του Αγίου Περγάμου για να καταλάβετε ότι η ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Εάν πάλι είστε λάτρης του ποιητικού λόγου, αρκεί να διαβάσετε Κωνσταντίνο Καβάφη, το ποίημά του στην Εκκλησία, να καταλάβετε γιατί ο μεγάλος ποιητής δηλώνει «την Εκκλησίαν αγαπώ», και εκεί θα αισθανθείτε ό,τι δεν έχετε καταλάβει, και θα καταλάβετε καλύτερα ότι ήδη έχετε αισθανθεί κάτι που εγώ προσωπικά σας το εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου.

Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μπάριο Μπέγζο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμο».

μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Η σημερινή εκπομπή των Μεγάλων Ευεργετών θα σταθεί στα αδέλφια